0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
2: Σπόρ FM Πάτρα.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
5: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
8: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
9: Πάντα σαν καινούριες.
7: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
10: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
12: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητα. Μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπλοίο. Πλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
7: Τηλέφωνο 2610-642-399.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Sport FM Patras

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
13: Sport FM. Sport FM. Πάντα πρωταθλητή για πάντα.
14: Η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίστιανσεν, Πελίστρη και ο Καλάμπρια που ένιωσε ενοχλήσεις στον έξω μηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3:30 θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία οι υποψήφοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Στο κενό φαίνεται ότι πέφτει η πρόταση για την Προεδρία της Λίγκας από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος πρότεινε την Κάτια Κοξένογλου, τον Μινά Λισάνδρο και τον Γιώργο Μποροβίλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΠΑΕΑΕΚ δηλώνει κάθετα αντίθετος, ενώ όπως αναφέρει το Μόνο Μπάλα, αρνητικός εμφανίζεται και ο πρόεδρος του Αστέρα Σάκτορ. Όσο για την εκπρόσωπο του Ατρόμητου, έχει ήδη ανάψει κόκκινο ο Γιάννης Αλαφούζος. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η ΑΕΚ με αντίπαλο τη Φίτεσε, η οποία ανακοίνωσε sold out. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. 120 λεπτά θα διαρκέσει αυτό του Σαββάτου με τη Χρόνιγκεν, όπως ενημέρωσε η Ολλανδική ομάδα. Γεγονός είναι η πρώτη μεταγραφή του Ατρόμητου για τη νέα σεζόν. Οι Γιαννόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού Χόρντουρ Μάγνουσον, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Είχα και άλλες προτάσεις, αλλά από την στιγμή που προέκυψε ο Ατρόμητος, ήξερα ότι είναι η κατάλληλη επιλογή για μένα, τόνισε. Επιτακτική κρίνεται στον Άρη η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαΐδα. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8.31. Στο ίδιο meeting, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέταγε τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-0 σετ τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάτ και στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον Ελβετό Ζερόμ Κιν, νούμερο 186. Παίκτης της Manchester United και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στα ταμεία της Άστον Βίλα από την πώληση του Βέλγου Χαφ. Την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσάβι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μια ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή ή από εδώ, ως από εκεί. Εφριός ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
15: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
16: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
17: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
16: Και όταν φεύγεις.
17: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
0: Win Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, ήρθε η ώρα να το βουλώσω, ήρθε η ώρα να σταματήσω, ήρθε η ώρα να υποκληθώ σε αυτό που λέμε Ισπανία, σε αυτό που λέμε ποδόσφαιρο από μικρές ηλικίες. Δεν μας νοιάζει Γιαμάλ αν είναι άφαντος. Βάλ τον Γιαμάλ, πες τον όπως θες.
1: Σε αυτό που λέμε δεν πιάνουμε ούτε το λίγοντα.
0: Εκτός από αυτό.
1: Παίζουμε πιάνο και χάνουμε.
0: Εκτός ότι δεν πιάνουμε ούτε αστείο. Μαρία Ζαφυράδου.
1: Αλέξανδρο Τσιβέλλα.
0: Στέφανο Παλουότολο. Η αποδότηση από εκεί. Στον Big Wins Power FM 94,6. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτό που είδα χθες. Μιλάμε, δεν ακούμπησε την μπάλα η Γαλλία. Δεν χωρά καμία προσέγγιση διαφορετική το μάτς. Δεν μπορούσε να φτάσει στο τέρμα. Έπαιρνε την μπάλα ο Εμπαπέ, ήταν 6 άτομα γύρω του. Ανά πάσα ώρα και στιγμή ήταν κάπου ένας Ισπανός. Ένας Ισπανός που αν τον δει στον δρόμο δεν θα πεις αυτός είναι, παίζει εκεί.
1: Παίζει στην εθνική Ισπανία.
0: Ναι. Δηλαδή, μόνο τον προπονητή θυμάσαι. Τον Τελαφουμέντο και Μαστουριόρε με τεγκομενέτο ντεκέ. Την πάτησε η Γαλλία. Θες την άμυνα, θες το κέντρο.
1: Ναι, ναι, ήταν παντού.
0: Έπεσαν με 17 άτομα.
1: Εγώ είδα το δεύτερο ημίχρονο, η αλήθεια είναι. Αλλά και από το πρώτο που είχα μία ενημέρωση.
0: Το πρώτο που το έβλεπα, γιατί είχα και το ράπτη και το μαλλιά της τα αυτιά, αλλά από τις 11 παρά 20 και μετά. Οπότε τα πρώτα 40 λεπτά τα είδα απερίσπαστος. Λέω, τι έχεις δει, Τσουβί? Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει Γαλλία στο γήπεδο. Δεν υπάρχει. Ο Ντεσάμι ήταν, λες και είχε χάσει τα χαρτιά και έπαιρνε τηλέφωνο για δανεικά. Έλα, να σου πω, πού είστε,
1: φίλε. Τα βάλε με τη διαιτησία, ωστόσο.
0: Καλά, εντάξει.
1: Το λέει, τρίτο-τέταρτη ήταν. Η κορυφαίοι και μου βάλατε αυτό να ναι.
0: Αυτό που έλεγα εγώ το πρωί. Αυτό που είπα εγώ το πρωί. Είπε Ντεσάμι αυτό που είπα εγώ το πρωί. Εντάξει, δεν έβγαλε 9 κάρτες. Οκ, κλασικά. Αλλά.
1: Πόσες κάρτες βγήκαν?
0: Τρεις, αλλά στον Εμπαπέ είχε πλάκα. Η κάρτα στον Εμπαπέ που δεν έβγαλε, που πάει ευθεία, κάνει 30 μέτρα και έρχεται από πίσω Γιαμάλ και τον ισοπεδώνει. Και βάζει μόνο. Έχουν αυτό τώρα. Βάζει το χέρι στην τσέπη και κάνουν το σπρέι. Την κίνηση εγώ την έκανα, δεν έβγαλα κάρτα. Τρεις κάρτες.
1: Τρεις κάρτες.
0: Φοβερό αυτό το μάτι. Τις προξιές. Τέλος πάντων.
1: Το 86 η Τρίτη.
0: Εκπληκτική Ισπανία. Σοφία Θοδωράκη με φανέλα με γλέντισε. Με γλέντισε κανονικά.
1: Κοροϊδεύες χθες το σοφάκι μας.
0: Βέβαια, το παραδέχομαι. Και με κοροϊδεύε το βράδυ ο Ντάνι Όλμο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και ο Σολοθάμπαλ. Και εσύ σαν επιφάνεια αυτή.
1: Ένας ξάδερος του Λοθάνο.
0: Ο Μαζιάς. Τι ήταν αυτό το πράγμα? Ήταν αυτό το πράγμα, κορυφαίοι αυτού του δύο του έχω στην καρδιά. Πώς έγινε αυτό,
1: πώς γίνεται αυτό.
0: Μιλάμε, διαβάζω γαλλικές εφημερίδες το πρωί, άρθρα και τέτοια. Λέει, γιατί δεν πήγαμε. Αυτό ήταν.
1: Βγάλετε τις φανέλες και φύγετε από
0: εδώ. Το μεγάλο φαβορί και το μεγάλο φαβορί. Έλα τώρα σπίτι σου. Απίστευτο δηλαδή.
1: Όχι, όχι, έχει να παίξει μικρό τελικό.
0: Σπίτι, το μυαλό τη είναι αλλού. Θα ταριχεύσει ένα. Τι θα ταριχεύσει να πάρει ο Μπαπέ μαζί του? Δεν ξέρω, ένα ελαφάκι.
1: Αυτό ένα ήταν ακριβό τελικά. Ακριβό για εμάς. Ναι, για το Χάλαντ δεν ήταν τα ψηλά που είχε.
0: Έχει τα μάξι.
1: Είχε 700 ευρώ, κάτι τέτοιο.
0: Έλα, Μαρία, 700 ευρώ για να
1: πάρει. Το κουνάβι.
0: Για να πάρει ένα πεθαμένο κουνάβι, αξίζει.
1: Είχε τζιν, λέει το μπουκάλι τελικά.
0: Αξίζει.
1: Εκτιμήσαμε το Χάλαντ έτσι.
0: Αν ήταν γεμάτο τζιν και το κουνάβι, κουναβότζινο από μέσα, κάποια επίγευση πτωμαίλα, δεν ξέρω. Θα πάρει μια χελώνα, Εμπαπέ. Ταριχευμένη και θα φύγει. Απίστευτο αυτό που έκαναν οι Ισπανοί χθες. Θα πει κάποιος δεν έκανε κάτι φοβερό. Ρε, με τους Γάλλους δεν ακούμπησαν την μπάλα. Παπ, τους είχαν από εδώ. Όποτε ήθελαν να ανέβαζαν στροφές, όποτε ήθελαν να την πήγαιναν
1: πίσω. Πίσω, άμυνα, κέντρο.
0: Ο Κουκουρέγιαν έκανε έτσι, θα ήταν ο Ρομπέρτο Κάρλος. Ο Κουκουρέγια τους ισοπαίδωσε. Οι Γάλλοι ήταν πεθαμένοι. Συγγνώμη, εντός εισαγωγικών. Δεν μπορούσε να κάνει το παρόμοιο. Ο Ντίνι έκανε ένα πέναλτι. Ούτε στον Ηρακλή Περιστέριο δεν το κάνει αυτό.
1: Η Γαλλία λέει έπαθε ΑΕΚ Αλμέιδα χθες. Ποια απόλυση ΑΕΚ όμως? Προφανώς εννοεί την τελευταία. Γιατί δεν ήταν πάντα έτσι η ΑΕΚ του Αλμέιδα.
0: Ναι.
1: Ήταν στην αρχή ΑΕΚ Αλμέιδα πρώτες χρονιές.
0: Καλά, ΑΕΚ Αλμέιδα.
1: Και μετά ήταν ΑΕΚ Αλμέιδα τελευταία χρονιά.
0: ΑΕΚ Αλμέιδα στην αρχή ήταν σόγαμπρος που πάει στο χωριό και είναι τούμπανο στην αρχή. Με το στήθος. Πεθερέ, ό,τι θες, εγώ εδώ θα ψήσω, σε κρατήσω το τσάμικο. Α, σα πάω εγώ στην εκκλησία.
1: Μετά από τρία χρόνια τον έχουν ματσακονιάσει.
2: Σα πω κάτι. Έχεις και γιους.
1: Δεν θα πάμε στο χωριό.
2: Εγώ έχει και γιους. Δεν μου ριχώσετε με το κορμί άλλο. Πήγαινε, πες στον πατέρα σου, εγώ δεν ξυπνάω.
0: Μαύρη κύκλη που έχουν φύγει τα μαλλιά, κοιλιές, όλα. Στην αρχή, Πεδροπόρο. Καλό παιδί, χαμόγελο.
1: Έκοβε ξύλα. Έσφαζε τα πρόβατα.
0: Κόκορια έτρεχαν χωρίς κεφάλια στην κατηφόρα, τα κλώτσαγε. Άντρας κανονικό. Work, work. Δηλαδή φεύγει Χάλαντ, πάει Χάλαντ και γυρνάει Μίκλαντ μετά. Κάπως έτσι. Ναι, ναι. Αυτά. Αυτά χθες. Δηλαδή φοβερό, φοβερό αυτό που. Και συνέβη χθες. Δεν εμφανίστηκε καθόλου η Γαλλία στο γήπεδο. Και απόψε το μεγάλο μάτς, τεράστιο.
1: Και όπως λέει κάποιος, το μόνο που φοβάμαι.
0: Ναι, που δεν φοβάμαι κάτι.
1: Είναι μήπως λόγω, λέει, οικουμενικότητας.
0: Είναι αυτό.
1: Τίποτα, κάτι. Ναι. Δεν το βάζουν στο ψωμί.
0: Okay.
1: Θέλουν μια ομάδα από Ευρώπη και από Αμερική στον τελικό. Είναι σαν και αυτό που λέγανε πέρσι θα το πάρει, που λέγανε πέρσι θα το πάρει ο Πάο γιατί κλείνει 100 χρόνια.
0: Ναι, αυτές οι βλάκες. Τα έχουν μοιράσει.
1: Τα μοιράσει.
0: Μα ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που ξέρω ένα φίλο που φτιάχνει καφέ στο φίλο του. Mm. Τα έχουν
1: δηλαδή,
0: μοιράσει.
1: Θα σα χάλαγε το Ισπανία-Αγγλία, θα τη χάλαγε τη FIFA. Δεν είναι εμπορική.
0: Ισπανία, δηλαδή τι θα γίνει, δεν θα δούμε το παιχνίδι.
1: Δεν θα δούμε το παιχνίδι.
0: Μια χαρά θα το δούμε. Τι ήταν αυτό το πράγμα χθες. Προσπαθώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Βέβαια και ο Ντεσάν θα προσπαθεί να καταλάβει ότι δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Βρε μια μεγάλη φάση να κάνει Γαλλία. Μια τίποτα, φάση, ρε, ένα σου.
1: Και κάπου στο τέλος εκεί.
0: Έκανε
1: λίγο,
0: μια ντεμπελέ.
1: Γύρω, αλλά τίποτα και ουσιαστικό.
0: Τι κάνουμε ότι τρέχουμε. Μετά πήγε ο Εμπαπέ και βάλασε σφαλιάρα τον τερματοφύλακα.

0: 94,6.
1: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
2: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
2: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Ο Ρικτο Βάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
13: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
12: Αυτό είναι σχετικό.
13: Με τι?
12: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
14: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
15: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: The Maverick's Life.
1: Τώρα ντροπή σας. Ντροπή σας για αυτά που λέτε. Πραγματικά κρατάμε τις αποστάσεις μας. Εχθές, εκτός από τον ημιτελικό της Γαλλίας με την Ισπανία, η Γαλλία γιόρταζε την πτώση της Βαστίλης. Έτσι, mm-hmm. και είχαν παρελάσεις και τα λοιπά. Και είχαν πάει και.
0: Αρχηγοί
1: κράτου. Και μεταξύ αυτών είχε πάει και ο δικός μας αρχηγός.
0: Ωραία, βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα συνδέεται το ταξίδι του πρωθυπουργού μας.
0: Ναι. Ως Γκαντεμιά.
1: Ως Γκαντεμιά για τον αποκλεισμό της Γαλλίας. Ότι δηλαδή πήγε ο Μητσοτάκης στο Παρίσι και έπαθε κοκκινό.
0: Και δεν έβαλε τον Ντουέ ο Ντεσάμ και έβαλε τον Μπαρκολά. Βέβαια,
1: και
0: νομίζω. Ποιο
1: έκανε το πέναλτι και άλλο είπε.
0: Ο Ντίνι είπε. Ωραία, την χτύπησα την μπάλα με το κεφάλι. Θα τη χώσω τώρα μία να φύγει. Τι κι αν είμαι στο υψηλότερο επίπεδο του κόσμου και πρέπει να σκεφτώ ότι κάποιος μπορεί να έχει τρέξει. Γκοκ, πότε βρέθηκε αυτός εδώ.
1: Βρέσει.
0: Ρε το διάολο. Τρέχει γρήγορα. Δεν το υπολόγισα καλά.
1: Βρέσα τσιμπρίκι.
0: Ρε Ραμόλη, πότε έφυγες. Έτσι ήταν ο Ντίνι χτες, ήταν χαμένος σε όλο το μάτι.
1: Βρέθηκε αυτός εδώ πέρα.
0: Πήγα να κλωτσίσω την μπάλα, πήγα να πάρω τον μπιρμπάκι και το πήρα αέρας. Νομίζω ότι η Μαυρόγατα είναι ο Εμπαπέ.
1: Έλα μωρέ που είναι ο Εμπαπέ ο Μαυρόγατα.
0: Πήγε στη Ρεάλ και το πήρε Παρί back to back.
1: Έπαθε Κέιν λες.
0: Ναι. Πήγε στη Ρεάλ για το Champions League και θα δω για τίτλους, ναι. Και κάνει Παρί. Κράτα την πύρα μου.
1: Hold my beer.
0: Κράτα το κρασί μου.
1: Κράτα τη σαμπάνια μου.
0: Ναι, ναι. Hold my champagne.
1: Oh, oui.
0: Και πραγματικά κάνει back to back η Παρί χωρίς τον, τον Εμπαπέ. Σου λέει εδώ Εθνική Γαλλία, τώρα θα τσακίσουμε. Μία το παίρνει η Αργεντινή το 22.
1: Και να κάνει το back-to-back η Αργεντινή το.
0: Τι, κοντά είναι, πολύ κοντά είναι.
1: Εντάξει μωρέ, μικρός είναι ακόμα. Μικρός είναι ακόμα.
0: Τι μικρός, 31 θα είναι στάλλο.
1: Πόσο είναι η...
0: 27.
1: Πήγε 27 μου πέρα.
0: Πήγα εγώ 45.
1: Μόνο εσείς μεγαλώνετε, έχεις δίκιο.
0: 27. Και θα είναι 31 στο άλλο. Πότε θα πάρει κάτι.
1: Στα 32 καίγεις.
0: Ναι, στα 32 καίγεις, αλλά οι Γάλλοι, οι οποίοι στηρίζονται σε ταχύτητα και δύναμη τέτοιου τύπου.
1: Όχι
0: χθες, λιποθύμησαν. Τι θα κάνουν 31 χρονών, δηλαδή πρέπει να έχει εμφανιστεί άλλος Εμπαντεμπελέ, ένας καινούριος που θα τον τροφοδοτήσει.
1: Εμπαμαγιάλ.
0: Ναι, Εμπαγιαμιάλ.
1: Εμπαγιαμιάλ.
0: Ναι, δηλαδή η Ισπανία είναι τελικό μεταξύ μας με άφαντο Γιαμάλ στη διοργάνωση. Κάτι τρίπλες, κάτι. Δεν κάνει τίποτα. Γιαμάλ.
1: Έχει ένα γκολ. Μια χαρά εμφανίστηκε.
0: Εντάξει, πήρε το πέναντι, ενώ ότι δεν είναι αυτός ο επιδραστικός παίκτης που χωρίς αυτόν δεν μπορούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Όποιον να βάζεις εκεί.
1: Τον έχουμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά.
0: Ναι, όποιον και να βάζεις εκεί χθες, έτσι όπως είναι η Ισπανία, το ίδιο αποτέλεσμα θα ήταν. Ενώ ότι δεν έχει έναν ηγέτη, superstar Ισπανία ανάγκη για να φτάσει τελικό. Είναι όλη η ομάδα μαζί. Αυτή είναι η διαφορά. Τρομερό αυτό που έκανε η Ισπανία, είναι τρομερό. Δεν είναι όλα στήμενα για το στοίχημα. Κολομάνε. Μου είπε κάποιο. Κολομάνε για το στοίχημα. Και πάει, θα. Και του λέω γιατί παίζει. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Έτσι μου είπε. Να πέσω μέσα στην κονόμα του. Άμα υπολογίσω, θα πέσω. Μάλιστα.
1: Κάποιος
0: ναι, πήρε το μουντιά. Ρε παιδιά, ναι, λέω αυτό. Λέω ότι αυτή η Γαλλία μπορεί να πάρει κι άλλου τίτλου. Είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα. Δηλαδή,
1: ναι, επίσης,
0: κάνει το καλύτερο του παγκόσμιο κύπελο μέχρι στιγμή ο Εμπαπέ.
1: Μιλάμε για πριν από 8 χρόνια. Ναι. Δεν ήταν ο Εμπαπέ αυτός που.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα είναι ο κεντρικός. Ο
1: βάλει σε
0: ναι, ναι, ναι, ο σούπερ, ο Θεός.
1: Δηλαδή, τώρα είναι ο. Στηρίζονται μόνο, ναι.
0: Ναι, ναι. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι έχεις μια τέτοια ομάδα. Παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Μιλάμε. Δεν εμφανίστηκε καθόλου. Ημιτελικό, σε περιμένει όλο ο πλανήτη.
1: Είδες γι' αυτό που λένε ότι είναι. Όταν είναι ένα παιχνίδι, δεν ξέρει
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Σε τι μέρα θα πετύχει την ομάδα. Κλόπ στη Γερμανία, Ζιντάν στη Γαλλία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Το τελευταίο δεν είναι. Απλά είναι μια φήμη προς το παρόν.
0: Καλά,
1: ωραία
0: θα το
1: πράγματα
0: δούμε.
1: Θα δούμε. Ωραίο θα ήταν.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Ναι. Προς το παρόν, ναι. Τα δύο πρώτα είναι σχεδόν σίγουρα.
0: Ναι, είμαστε κοντά. Και όταν το πήρε 19 χρονών, σκέψου τώρα ο Εμπαπέ είναι νομίζω πιο γρήγορος από ποτέ έχουν οι εντύπωση. 27 χρονών είναι το κορμί του, ξέρεις, είναι τούμπαν, είναι όλα έτσι
1: μα
0: όπως πρέπει.
1: Και
0: σωματοδομή ναι, του, ναι, έχει όλες. Γίνει ηγέτης. Κάνε κάτι, πού είσαι ρε Εμπαπέ. Σε έχουμε ποντάρει όλοι να πούμε, καραγκιόζι. Φαίνεται ότι έχω χάσει τίποτα.
1: Φαίνεται, ναι, ναι, φαίνεται. Ρωτάει και ο κόσμος.
0: Τι αλλά... έπαθε αυτός.
1: Τίποτα, μας χαιρετάει, καλημέρα.
0: Όχι, έκανε το μαλλί του περίεργα. Γεια σου, ρε παίχτη. Έκανε έτσι. Okay, έχουμε έναν άνθρωπο έξω που κάνει αυτό που κάνουν οι ροκάδες.
1: Είναι μικρό παιδί αυτό. Μπορεί να το κάνει αυτό. Εμείς θα πάθουμε λαβύρινθο.
0: Καλά, εάν τυχόν κάνω αυτό. Headbang, πώς το λένε.
1: Headbanging.
0: Ναι, αν το κάνω εγώ αυτό, Πραγματικά. Μετά το ζεμπέκικο του Λαβρίνθου.
1: Μετά το δεύτερο.
0: Βομέξ.
1: Αυτό.
0: Το ξέρεις το Βομέξ για τον Ήλιγκο.
1: Βάλε διαφημίσεις, βάλε διαφημίσεις να τον συνεφέρουμε.
0: Ναι, ναι. Πήρε τα αυτά μου η Γαλλία σε δύο μουντιάλ, Σίλβου Πλε. Ναι, ρε παιδιά, έχει πάρει ο Εμπαπέ μουντιάλ το 18, το ξέρουμε αυτό. Τι περιμέναμε να γίνει τώρα, λέμε. Δηλαδή, παίξε λίγο, ρε παιδί μου. Πεδροπόρο, σε ισοπαίδωσε.
1: Βάλτε ένα γονίδι, ρε παιδιά.
0: Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
0: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Για ποιο λόγο?
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, θέλουμε ένα λόγο.
1: Πιάθ να το καταλάβω.
0: Ναι, γιάντε, δεν μα έχει πάρει γκράμι η Ντιθ Πιάφ, ρε παιδιά.
1: Καλημέρα σας. Ο Κυριάκος μας ενημερώνει ότι έχει γίνει τρακάρισμα στο Πειραιός, στο ύψος του κτηρίου της Κοσμοτέ. Νταλίκα έχει κλείσει όλο το ρεύμα προς Πειραιά. Θαυμάσια και από πολύ κοντά. Καλημέρα στο Στέλιο το Metalheart. Καλημέρα στον Αντώνη.
0: Ένας λέει Μαρία, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δίνεται πέναλτι προσπάθεια για διώξιμο. Τον κλωτσάει μόνο γιατί ο Γιαμάλ πέφτει πάνω του. Άτσα η κλωτσιά, αλλά το εκμεεύει πολύ ο Γιαμάλ, λέει κάποιος.
1: Τι?
0: Είναι πέναλτι, φίλε, ορισμός.
1: Φίλε, τι, τρώει κλωτσιά. Τι
0: τρώει πέναλτι. Απίστευτη κλωτσιά. Τσιμπάει την μπάλα και τρώει σουτ.
1: Δεν
0: διαμαρτυρήθηκε άνθρωπο. Δεν υπάρχει, δεν το ήθελε. Τώρα, εγώ όμω κάνω τρίπλα γλιστρή και πέσει πάνω μου, πέναλτι είναι. Α κρατήσει την ισορροπία, τι να κάνω.
1: Α πρόσεχε να δει ποιο έρχεται.
0: Ναι, πήγαινε να. Δηλαδή,
1: δηλαδή και στο δρόμο είσαι, όταν είσαι παρκαρισμένο, δεν βγαίνει έτσι χυμά στο κύμα.
0: Δηλαδή στα βασικά που μαθαίνει, κάνει την μπάλα έτσι, γυρνά το σώμα σου να βάλει πλάτη να προστατεύσει. Να
1: πάρει επιθετικό φάρμακο. Ανοίγει την πόρτα. Έφαγα μια πόρτα πριν. Έφαγα μια πόρτα.
0: Άνοιξε πόρτα. Προχθές,
1: όχι. Τα κυριολεκτικά ήμουν στο λιμάνι του Πειραιά. Μόλις είχα αποβιβαστεί. Ναι. Και προχωράω στο πεζοδρόμιο. Και είναι ένα σταρίφ. Και ανοίγει την πόρτα και την έφαγα κανονικά όλη.
0: Μπαμ.
1: Ναι. Και μου κάνει. Αυτό. Λέω συγγνώμη, με συγχωρείτε, σας έκανα ζημιά.
0: Ήσουν στο πεζοδρόμιο.
1: Ναι.
0: Και την άνοιξε να βγει. Ναι. Κατάλαβα.
1: Ρε, την έφαγα πόρτα. Δηλαδή, δεν έχει ξαναφάει πόρτα στη ζωή μου. Δηλαδή, πού θα τρώγα, στο Privilege, πόρτα. Έχει, εγώ είναι δυνατόν στα μπουζούκια, θα τρώγα πόρτα.
0: Τα κορίτσια δεν τρώγανε πόρτα.
1: Στον Πειραιά μόνο θα τρώγα πόρτα. Πού αλλού θα τρώγα.
0: Εμείς ήμασταν 7 άτομα και μας λέει, παιδιά, εδώ δεν είναι ταβέρνα. Έτσι μας είπα. Παιδιά, τι είναι εδώ, ταβέρνα. Μα με μπλούζα Ντελπιέρο πήγαινε ο φίλος μου. Στην ασπρόμαυρη.
1: Καλά, είδα μία φωτογραφία του Ντελπιέρο, περίμενε. Συγγνώμη, πεταγόμαστε από θέμα σε θέμα,
0: αλλά
1: πρέπει να μας. Να μας παρακολουθείτε για
0: παιδιά,
1: να
0: βγάζετε. Παιδιά, headbanking, δεν είπαμε e-banking. Επειδή είστε γέροι και εσείς και εμείς ακούμε λέξεις που μας ενδιαφέρουν.
1: Λοιπόν, κοίτα εδώ μια φωτογραφία που έβγαλε ο Ντελπιέρο.
0: Και είναι Ντελπιέρο.
1: Ντελπιέρο, Μπάτζιο.
0: Μπόμπο Βιέρι. Με ντιέτα, βλέπω εδώ.
1: Καραγκούνης που είναι, δεν έχω καταλάβει.
0: Πού είναι ο Κάρα.
1: Γιατί λείπει ο Καραγκούνης.
0: Έχεις δίκιο.
1: Είδα μια φωτογραφία του Καραγκούνη με τη Σακύρα.
0: Αρμπελό.
1: Και δεν πιστεύω ότι είναι AI.
0: Δεν είμαι, τη Σακύρα.
1: Πιστεύω ότι Σακύρα.
0: Όχι, μου έστειλε μήνυμα και εμένα. Όχι, μου λέει είσαι Αμερική. Από πού και πού.
1: Θα πάω να... Είσαι γλυφάδα.
0: Θα πάω να φάω με τον Ρονάλντο, μου λέει. Το φαινόμενο. Για να πάω κι εγώ.
1: Και ρωτάει ο Ρονάλντο, θα φέρεις και τον Τζουβί.
0: Πού τον έχεις τον Τζουβί. Ωραία θα περνούσαμε. Θα ήμασταν ωραία παρέα.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Έμεσο πότε είναι, Βασίλη, από Βέλγιο. Έμεσο είναι όταν είναι ψηλά το πόδι προς το πρόσωπο. Εδώ μιλάμε για κλωτσιά. Ποιο δεν είναι έμεσο. Μιλάμε για κλωτσιά στο πόδι.
1: Οι έγνοιες είναι σαν να έχουν τη δική τους φωνή, παιδιά. Και ναι. Μάλιστα πολύ επίμονη φωνή. Σου λένε, το έκανες αυτό. Μην ξεχάσεις εκείνο. Και αν συμβεί κάτι, πάντως για όλες αυτές τις έγνοιες έχετε την απάντηση. Για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι, ασφάλεια online στο Magenta Insurance. Και για την υγεία και για την επιχείρηση, να κλείσετε ραντεβού με ασφαλιστή από το Magenta Insurance. Η καλύτερη απάντηση στις έγνοιες. magentainsurance.gr.

0: Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value, ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Ντόναλντ Τραμπ ένωσε ισχύ τέθηκε χθες το βράδυ ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και όλες τις γέφυρές τους μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τόνισε χαρακτηριστικά. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι οι ΗΠΑ να βάλουν τέλος στις επιθετικές ενέργειές τους, δήλωσαν από την πλευρά τους οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, απειλώντας να κλείσουν και άλλες οδούς στρατηγικής σημασίας για τις ενεργειακές εξαγωγές στην περιοχή. Οι Ιορδανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέληψαν 3 Ιρανικούς βαλιστικούς πυράβλους, αφού η Τεχεράνη ανέφερε πως έβαλε στο στόχαστρο βάση την οποία χρησιμοποιεί ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τη μαραθώνια απολογία τους οι 2 42χρονοι κατηγορούμενοι για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί στην ανακρίτρια ο 24χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος παραχώρησε το σπίτι το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Εξιτήριο παίρνει το μεσημέρι από το νοσοκομείο η Αφροδίτη Νέστορα. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι 2 αγνοούνται μετά το ναυάγιο σκάφους, στο οποίο επεβαίναν συνολικά 19 άνθρωποι, στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο. Οι αρχές έλαβαν ειδοποίηση για φλεγόμενο σκάφος. Με την άφηξή τους οι διασώστες διαπίστωσαν πως το σκάφος είχε αναποδογυρίσει. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
10: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
9: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίση, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
12: Ναι.
11: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
13: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
19: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
19: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
19: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
19: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Αριστερά.
19: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
21: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
22: Bwin Sport FM 94,6.

0: Στη Ρωσία.
1: Να με πας στη Ρωσία.
0: Λοιπόν, θα σε πάω για ποιο λόγο.
1: Ναι.
0: Έχουμε θέμα με τα καύσιμα. Υπάρχει έλλειψη καυσίμων στη Ρωσία. Mm-hmm. Και βεβαίως όπου υπάρχουν έτσι δυσκολίες, υπάρχουν άνθρωποι
1: που τις εκμεταλλεύονται.
0: Ακριβώς. Mm-hmm. Τι πιστεύεις ότι έχει βγάλει, με ποιο τρόπο πιστεύεις ότι μια ομάδα ανθρώπων έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή στη Ρωσία αναφορικά με την έλλειψη καυσίμων?
1: Έχει κάνει giveaway, μπιτόνια.
0: Θα το σκεφτώσουν mm-hmm. αυτό. Όχι.
1: Όχι.
0: Κάτι άλλο.
1: Mm-hmm. Εκμεταλλεύονται κόσμο, έτσι.
0: Έχουν βγάλει ειδικά μαγικά ψόρκια και αυτοκόλλητα.
1: Αυτοκόλλητα.
0: Τα οποία πολλούνται και στα βενζινάδικα.
1: Ναι. Γιατί γεμίζουν τον πιτόνι.
0: Μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο και υπόσχονται μείωση στην κατανάλωση καυσίμου. Θυμάσαι αυτό που βάζαμε στη μύτη να μπορούμε να αναπνέουμε?
1: Ναι.
0: Ήταν μια βλακία, λοιπόν.
1: Θυμάμαι τα σκουλαρίκια ισορροπίας και τα βραχιόλια ισορροπίας.
0: Μαγνητικά σκουλαρίκια.
1: Μαγνητικά σκουλαρίκια, αδίαιτα, συγγνώμη.
0: Ναι, δίαιτας. Τελετουργικό ξόρκι, διαβασμένο παρακαλώ, που κάνει την 90 κατοστάρα, τη βενζίνη.
1: Και καίει λιγότερο τα μάξι.
0: Ναι.
1: Και, άμα δεν το κυκλοφορείς, καίει λιγότερο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ό,τι και να κάνεις, δεν υπάρχει πλέον αυξημένη κατανάλωση, γιατί το αμάξι σου είναι καταραμένο.
1: Α, είναι ματιασμένο, γι' αυτό καίει.
0: Και μια λούλα, η λούλα σε ξόρκι. Ξόρκ, λούλ. 180 ευρώ το ένα. Πωλείται. Υπάρχουν ειδικοί που λένε, παιδιά, δεν ισχύουν αυτά.
1: Αλήθεια,
0: και τους λένε οι άλλοι, να πάτε στο διάλο.
1: Τι λέτε, ρε.
0: Με ξόρκια τελετουργίες ή σύμβολα πάνω στο αυτοκίνητο. Έχει γίνει ένας χαμός στη Ρωσία.
1: Στα όριστα αγρία βουνά.
0: Πολίτε στα, στα πρατήρια. Δεν είναι ότι ένα φίλε έχει χαλάσει ο γιαστό καθαριστήρα σου. Έλα να σου αλλάξω το γιαστό καλαριστήρα. Το γιαστό καλαριστήρα είναι και δύσκολη λέξη.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ρε φίλε, μόλις η καινούργια τα μαξιμέρια.
1: Να σας βάλω βενζίνη ή αυτοκόλλητο.
0: Ή αυτοκολλητήρα σου. Και παίρνει αυτό. Το καπακώνει πάνω.
1: Πού το βάζει?
0: Για χαρά. Το βάζεις πίσω, το βάζεις ακριβώς εκεί που είναι η αντλία. Ναι, ναι, ναι, ναι, μάλιστα, και για να πάει μέσα.
1: Mm. Δεν το ρίχνεις μέσα, δεν το κάνεις ρολάκι να το ρίξεις μέσα.
0: Όχι, δεν είναι αναβράζον. Λοιπόν, το βάζεις. το βάζεις εκεί ακριβώς που πάντα φοβάσαι ότι θα σου βάλω πετρέλαιο αντί για βενζίνη και κοιτάς.
1: Πάντα.
0: Έτσι με την άκρη.
1: Καταρχάς φοβάσαι και όταν σου λένε τι βάζουμε και λες. Αλίτι ντίζελ. Αλίτι με κανένα.
0: Βάλε αλίζελ. Λοιπόν, και σου βάζουν το ξόρκι εκεί και βάζει 40 ευρώ. Το κάνει 62.
1: Μάλιστα.
0: Και λένε οι ειδικοί.
1: Άρα σου βάζει και το ΦΠΑ.
0: Ναι, και λένε οι ειδικοί. Μην ακούτε βλακίες. Και λένε οι πολίτες. Έχουμε ανάγκη να ακούσουμε βλακίες.
1: Μην εξυπηρετείτε την walk agenda.
0: Ναι,
1: λένε.
0: Τι έγινε, σας χαλάει. Δηλαδή οι κλεωμένηδες εκεί λένε η νέα τάξη πραγμάτων δεν θα περάσει. Βάλε το αυτοκόλλητο του διαόλου. Και βάζει το αυτοκόλλητο εκεί και γίνεται κατοστάρα η βενζίνη.
1: Άμα βάλει περισσότερα αυτοκόλλητα, όπω βάζαμε παλιά τα σήματα, θυμάσαι,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: ήταν.
0: Κάναμε ένα δεντράκι εκεί μπροστά. Δεν έβλεπε.
1: Μετά θα πάει μόνο, μετά θα γίνει ηλεκτρικό το αυτοκίνητο.
0: Όχι,
1: πούμε,
0: όχι. Αυτό δηλαδή στα 10 αυτοκόλλητα γίνεται hybrid. Εντάξει, στα 10 αυτοκόλλητα. Στα 20 γίνεσαι με το βαρδινό Γιάννη. Πα στη Motorola, δεν ξέρω πού πα. Λοιπόν, αυτό είναι καταπληκτικό. Ανυπομονώ να έρθει στη χώρα μα. Το ξεμάτιασμα οκτάνιο να μπαίνει πάνω στο αυτοκίνητο. 180 ευρώ πρόκειται. Δεν σου λέει φέρε ένα ταλιράκι. Να πεις, να σου πω κάτι. Θα δώσω 5 ευρώ.
1: Όχι,
0: δεν το βάζεις να δούμε τι θα γίνει.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ξέρω εγώ καμιά φορά τι γίνεται στον κόσμο.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, κοροϊδεύουν πάρα πολύ κόσμο τώρα.
0: Όχι,
1: και έχει βάρος.
0: Έλα τώρα.
1: Ναι,
0: ωστόσο, το σκέφτηκες.
1: Θα πω ότι εγώ αυτές τις ιδέες τις θαυμάζω.
0: Που βγάζουν λεφτά κάποιοι.
1: Ναι. Και είπανε, όχι, αυτό που λες, δεν θα το βάλω 5 ευρώ. Γιατί λες 5 ευρώ θα τσιμπήσει πολλοί κόσμο. Τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Premium.
1: Αυτό. Θα το βάλω 180 για να καταλάβει ο άλλος ότι για να είναι ακριβό.
0: Είναι καλό.
1: Κάνει τη δουλειά του. Τους θαυμάζω αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά.
0: Και γιατί δεν βάλανε 180 ευρώ βενζίνη, δηλαδή αυτό δεν σκέφτηκα. Αλλά τέλος πάντων, παίρνεις το ξόρκι, το βάζεις πάνω στα μάξι. Κοίτα, πολλές φορές και ο μικρή που βάζαμε 10 ευρώ, 15 βενζίνη, τι είχαμε ίσα ίσα. Έχω μιλήσει στο αυτοκίνητό μου να με βγάλει. Εγώ έχω μιλήσει στο όχημα μου. Έλα, αγάπη μου.
1: Εκεί που έχει βγάλει το λαμπάκι.
0: Ναι,
1: έλα, κάνε λίγο υπομονή. Φτάνουμε σπίτι. Φτάνουμε.
0: Έχω κάνει και.
1: Σόπα, μωρό μου, σόπα. Λες και έχεις το μωρό που κλαίει.
0: Ναι. Έλα, αγάπη μου, θα με πας. Δεν με έχεις απογοητεύσει ποτέ. Έμεινα.
1: Ναι. Λοιπόν, έμεινε.
0: Λοιπόν, Το έχω χτυπήσει το ταμπλουδάκι να πω εσύ, οι άντρες έχουμε με τα αυτοκίνητά μας ένα αγάπη μου.
1: Το ξέρω, ξεχάζετε και ονόματα.
0: Δεν έχω κάποιο όνομα, για να μην τα μπερδεύω.
1: Για να μην δεσμεύεις.
0: Α, μπράβο. Του έχω κάνει έτσι, πήγαινε με ρε, στη Θιβών, λίγο πριν το μετζινάδικα μου κάνει, εγώ δεν μπορώ να περπατήσω άλλο.
1: Δεν φταίς εσύ, εγώ φταίω, σου είπε τα αυτοκίνητα.
0: Πρέπει να βρεις κάποιο άλλο, θέλω να μείνω μόνο να σκεφτώ στον οβδί πάνω.
1: Τι έχεις, τίποτα, κυριολεκτικά.
0: Τίποτα, μέσα δεν υπάρχει τίποτα. Στα ηλεκτρικά πρέπει να παίρνεις κάτι σε powerbank, πιστεύω. Κάτι, ένα δωράκι να το καλοπιάσεις. Ένα καλώδιο.
1: Ένα πολύ μπρίζο κάτι.
0: Ναι. Δεν είχα USB. Είχα USB, ναι, αλλά ποτέ δεν πάνε χαμένα.
1: Είναι όλα χαμένα τα USB.
0: Για ένα μήνα δουλεύουν τώρα. Ένα μήνα δουλεύουν τα καλώδια που αγοράζουν.
1: 300 USB με τραγούδια μέσα που γράψει ο Ρίλος. Αυτό κάτι έγγραφα, κάτι αυτά. Δεν έχω ιδέα που είναι.
0: Μόνο του Μακρόπουλου έχασε και είμαι στεναχωρημένο. Τα είχα όλα του Μακρόπουλου και τα 27 καινούργια τραγούδια. Δηλαδή οδηγούσα και έκλαιγα χωρίς λόγο.
1: Δεν κοροϊδεύουμε τους Ρώσους, αλλά την ανθρωπότητα.
0: Την ανθρωπότητα.
1: Και τι μπορεί να γίνει. Γιατί πιστεύετε ότι δεν θα γινόταν εδώ πέρα αν εμφανιζόταν κάποιος και έλεγε το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν έχουμε δει εδώ ιστορίες.
1: Δεν θα βλέπαμε τον Βαγγελάτο να βάζει το αυτοκόλλητο στο αυτοκίνητο.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, είμαι μέσα στο ξόρκι. Ο Βαγγελάτος θα έμπαινε μέσα στο σελοφάν που πουλάνε το ξόρκι. Είμαι με το ξόρκι αυτή τη στιγμή. Θέλω να ρωτήσω.
1: Θα το ανοίγανε
0: και θα βγει. Και εσύ κύριε, αυτό είναι το ξόρκι και είμαι δίπλα. Εδώ τοποθετείται το ξόρκι.
1: Τι πιο σύνηθες.
0: Θα πει κάποιος. Το πιστεύουν. Πάμε να συνδεθούμε με τη Ρωσία. Το βαστέκα. Βούσνιο κατρός. Ναι, ναι. Ό,τι λέμε. Για να σε μην φάμε
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
0: Μην φάμε κανένα ξόρκι. Πάμε στην ενότητα.
1: Πάμε στην ενότητα.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, κορυφαία στιγμή που ίσως ζήσουμε την Κυριακή. Εκεί γύρω στις 12 η ώρα, τα μεσάνια. Μπορεί. Οι Ιωνοί δείχνουν ότι η Ισπανία είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση της κούπας. Ιωνί, ρε παιδί μου, έτσι λένε κάποια αυτά ξύσματα, στατιστικά. Εμένα μου αρέσουν κάποια.
0: Ωραία, ιστοριούλες, τζάπα είναι.
1: Μ' αρέσουν. Λοιπόν, ποιος είχε κατακτήσει το Μουντιάλ το 10?
0: Ισπανία.
1: Ποιος είχε κατακτήσει το Euro το 2008?
0: Ισπανία.
1: Ποιος κατέκτησε το Euro τώρα,
0: το τελευταίο?
1: Ναι, το τελευταίο 24.
0: Ισπανία.
1: Ποιος θα κατακτήσει το παγκόσμιο?
0: Η Αγγλία.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έχνες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess.

0: Σαντορίνη, Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Ρε παιδιά, γι' αυτό το λόγο, όταν ήμουνα με τη Μαρία το 18, είπαμε να βγάλουμε μια εκπομπή ή από εδώ τους από εκεί. Γιατί αυτό το πράγμα δεν αλλάζει στην Ελλάδα. Πρέπει να διαλέξεις στρατόπεδο.
1: Εννοείται.
0: Θα κλάψετε, θα σας γλεντήσει ο κοντό.
1: Ξεχνάτε το κοντό.
0: Ρε παιδιά, μπάλα βλέπουμε.
1: Όχι ρε.
0: Δεν δηλαδή θέλω να σου πω, εγώ το Μέση το λατρεύω.
1: Έχουμε 30 μέρες που αποθεώνουμε το Μέση και μας βρίζουν οι του Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Και άμα δηλαδή αποθεώσεις το Μέση, πάει να πει ότι λες ότι ο Ρονάλντο είναι άχρηστος.
1: Ναι.
0: Και άμα πιστεύεις ότι θα κερδίσει η Αγγλία, πάει να πει καλά, θα σε πτσούξει ο Λιονέλ. Μπάλα βλέπουμε ρε, χαλαρώστε. Δεν σας υπολογίζει ο Μέση, ούτε εσάς, ούτε εμάς, ούτε κανέναν, ούτε ο Μπέλιγχαμ, ούτε κανένας. Του βγάζουν τραγούδι, Jude, όλη η Αγγλία για τον Μπέλιγχαμ, 23 ετών. Πίνει νέκταρ, εμφανίζονται νεράιδες από τον Μπέλιγχαμ και στον Μπέλιγχαμ.
1: Τώρα γιατί τη
0: το θέλω να τα πω.
1: Νεράιδες. Έχουν φτερά οι νεράιδες.
0: Ας πούμε ότι υπάρχουν τα επτάμενα τέτοια, δεν λέγαμε. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ Τίγκεμπελ. Εκεί που κάθομαι, νάχα τώρα ένα. Όπου έφαγα. Λοιπόν.
1: Χώρα του ποτέ.
0: Περνάνε. Αυτό ισχύει στην πραγματικότητα. Το Νέβερλα. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί ζουν ζωές που ποτέ δεν θα ζήσουν. Και εσύ τώρα μπαίνει. Θα σε κάνει ο κόσμο. Θα σε πάει. Χαλάρωσε ρε φίλε. Δεν είσαι τον Buenos Aires, είσαι το Γάλλο που πίσω στον Άγιο Σπυρίδωνα.
1: Τι σας κάναμε, τι μας κάνατε ρε φίλε, στον καναπέησουνα. Έτρωγε σουβλάκια.
0: Σε γλέντισα, σε κέρδισα.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν έπαιζες.
1: Όχι, δεν έκανες κάτι.
0: Χαλάρωσε, απόλαυσε το ποδόσφαιρο, το θέαμα. Μείνε εκεί πέρα, φάε κάτι, πιες μια μπυρίτσα. Φύγε λίγο από την αρνητική σκέψη.
1: Η Βάσο λέει: θέλω να πάρει, λέει, την κούπα η Ισπανία, έτσι για να αναγκαστεί ο Τραμπ να του συγχαρεί. Που δεν θυμάστε τι έλεγε για τον Ισπανό
0: Πρωθυπουργό. Θέλει να τον βλέπει τον.
1: Χειρότερος λέει. Εγώ του αγαπάω όλου, αλλά αυτό είναι χειρότερο.
0: Όχι, όχι, όχι. Αυτόν δεν θέλω να τον βλέπω. He's awful. He's a tremendous.
1: Καλημέρα στο Βίρονα, καλημέρα στην Ειρήνη. Τι μου θυμήσατε, λέει: δεν απαντούσε η κόρη μου στις κλήσεις μου και πήγα στο κλαμπ με φόρμες και αθλητικά. Ο πορτιέρας μου είπε: υποκλίνομαι όμορφη. Εννοείται, ρε παιδιά, εντάξει. Αν πήγαινε κάποιο να μπει σε κλαμπ με φόρμες, άντρας.
0: Καλά, ούτε σε στριπτιζά.
1: Ναι. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Θέλω ήσυχη παραλία και ένα μοχίτο. Τώρα!
0: Okay.
1: Είμαστε όλοι που μετράμε αντίστροφα, ρε παιδάκι μου. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Καλημέρα και στο Μανώλη από Μόχλωση.
0: Εγώ θα ήθελα να μην υπάρχουν διακοπές φέτος.
1: Και πέρσι το ίδιο είπες.
0: Για αυτή είναι η τακτική. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Βαριέμαι. Δεν θέλετε να κάτσω εγώ όλο τον
1: Αύγουστο. Κάτσε όλο τον Αύγουστο.
0: Θα κάτσω με την Εύα όλο τον Αύγουστο.
1: Πριν μπούμε στην εκπομπή, έψαχνε το αδιόχαρτο, παιδιά, να το υπογράψει.
0: Ό,τι μου πως Σταύρο.
1: Σε έβαλε με το ζόρι να πάρει.
0: Ναι, αλλά 17 μέρες έχω παραστάσεις, γι' αυτό μάλλον. Γι' αυτό εμένα δεν μου φαίνονται διακοπές. Μένουμε Βαμβακού, 3 Αυγούστου μένουμε Σπάρτη, 4 Αυγούστου μένουμε Μάνη, 5 Αυγούστου μένουμε. Έβλεπα τα δωμάτια και τις διαδρομές.
1: Όπου έχεις να κάνεις τούρ.
0: Ναι, είναι 17 παραστάσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Ας επιστρέψουμε λίγο στο παγκόσμιο κύπελο. Γιατί έχω και μηνύματα εδώ στο Instagram. Θα σε τσούξει ο Λιονέλο Μέση τσουβί.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι αντιπαθείς τον Αργεντίνο. Ρε, του πέταγανε ρόμπομπες. Πραγματικά σου.
1: Του έκανε μπιζ.
0: Ναι. Δηλαδή, ποιος είναι. Ό,τι πιο άβολο. Θα σου πιάνουν τα μάτια σε δημόσιο χώρο. Ποιος είναι. Και να μυρίζει φακές και σκόρδο. Ποιος είναι. Ξέρω εγώ η Θεία η Ευτέρπη.
1: Καλημέρα στον Ντάιβερ. Λίγησα και μπόρεσα να δω μόνο το πρώτο ημίχρονο. Άτιμη κούραση. Εντάξει. Και το πρώτο ημίχρονο καλό ήταν. Καλημέρα και στον Νίκο. Τι λέει, ακριβώς έτσι τσούβι λέει, είπε και ο Νοαή. Όταν τον ρώτησε ο δημοσιογράφος που πας διακοπές, απάντησε να πάω Ελλάδα να ξεκουραστώ. Δεν τρέπεσαι.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ που μένω πίσω από τον Εσταυρωμένο, την εκκλησία στο Εγάλαιο, να μιλήσω μπορώ ή έχεις απόρριψη από Άγιο Σπυρίδωνα?
1: Γιατί?
0: Είναι ο Μιχάλης ο Αργεντίνος από Εγάλαιο, παραπαρά παπερο, Μέση. Του λέω ότι ήμουνα σε ένα sports καφέ Μαρία στη Βόρεια Ελλάδα, δεν θα πω πού, και ήταν 50 παιδιά με φανέλα του Μέση τη νύχτα.
1: Καλά,
0: και πανηγύρισε ένα άλλο παλικάρι το πράσινο ακροτήρι, τον γκολ. Και του κάνανε, Τι κάνεις ρε.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα δεν κυκλοφορούμε φανέλες άλλων ομάδων.
0: Τι κάνεις ρε, του κάναν. Τι έκανα ρε παιδιά, γκολάρα ήτανε. Τι κάνεις ρε. Πέτρο, τι κάνει αυτό.
1: Ήταν οργανωμένοι, ήτανε.
0: Τι είναι αυτοί, λέω. Ρωτάω, τι είναι αυτοί. Έρχονται εδώ με φανέλες Μέση 30 χρονών. Όχι 18. Το βράδυ πίνουν μπύρες και φωνάζουν Αργεντινή και αυτό και βουρδιά.
1: Μπορεί να έχουν καταγωγή από την Αργεντινή, δεν ξέρω.
0: Όχι. Αλλά έβαλε ένα γκολ αυτό στο πράσινο κροτήριο. Γκολάρα δηλαδή. Ναι. Πετάχτηκε ένα σάλι.
1: Ναι, σωστά, μα θυμίσε κάποιο ότι είχε ξεκινήσει και με γκέλα τότε που το είχε κατακτήσει το παγκόσμιο η Ισπανία. Δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ το θυμάμαι.
1: Όχι πω δεν περνά ο καιρό, αλλά από τη Δευτέρα έχουν περάσει 15 μέρε και ακόμα είναι Τετάρτη, λέει κάποιο.
0: Ναι. Συμφωνώ εγώ.
1: Ναι, ναι. Συμβαίνει αυτό καμιά φορά.
0: Συμφωνώ.

0: Το θέμα ποιο είναι, Μαρία? Ότι έχω όλα αυτά τα γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Τελειώνω κατά τις 8.30 το βράδυ.
1: Α, μια χαρά.
0: Από τώρα, ναι. 8.30 το βράδυ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 9. Τελειώνω 9. Και θα γυρίσω. Μπορεί και να κοιμηθώ. Και θα δω ωραία το Αγγλία-Αργεντινή. Όσο θα χοροπηδά στο Σκιούρ.
1: Όχι, εγώ έχω πρώτα παρουσίαση και μετά θα
0: χοροπηδά στο Σκιούρ. Δεν χάνεται με τι... Εγώ πιστεύω ότι η Cure θα είναι σαν το Harry Clinton. Go, γιαουρτάκος. Δεν χάνεται αυτό το μάτς απόψε. Αυτό το μάτς απόψε δεν χάνεται. Μιλάμε για το μάτς. Δηλαδή σπάνια θυμάμαι τόσο σημαντικό μάτς. Είναι πιο σημαντικό για τον τελικό. Το Αγγλία για την ημιτελικό.
1: Και βλέπεις Αγγλία. Εξακολουθείς και βλέπεις Αγγλία.
0: Θέλω να περάσει η Αργεντινή. Θέλω να δω το Μέση, ναι, να πάει τελικό, mm-hmm, να παίξει με τους Ισπανούς. Ισπανοθρεμένος είναι και ο Μέση. Mm-hmm. Θέλω πολύ να δω το Μέση να διεκδικεί ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Πάρα πολύ. Ναι. Το θέλω πραγματικά, στο λέω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο απόψε το παιχνίδι, γιατί οι Άγγλοι είναι πολύ δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, σε στιγμή δύσκολη ομάδα. Δηλαδή, σε στημένα, σε ξύλο, ναι, σε πολλά.

0: Δεν έφαγε. Δεν, νομίζω ότι δεν έχει φάει γκολ.
1: Όχι, 1-0. Όχι, δεν έχει φάει γκολ.
0: Δεν έχει φάει γκολ. Όχι, δεν έχει φάει γκολ. Φέτος, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έχει φάει γκολ.
1: Απίστευτο.
0: Έχει φτάσει τα 37 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς ήττα σε κανονική διάρκεια ή παράταση. Από την ισοφαρέτητα στο ρεκόρ που έχει σημειώσει η Γαλλία την περίοδο 18
1: έως 20. Δεν είναι φοβερό αυτό.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν είναι φοβερό. Τι είναι αυτό το πράγμα που κάνει η Ισπανία.
0: 37 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα.
1: Όχι, τι κάνει αυτή η ομάδα δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει. Δηλαδή. Απίστευτο, απίστευτο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Τι κάνει, λέω. Τι κάνει έτσι, λέω, τη Γαλλία. Την ξεφτύλισε, σου λέω. Την ξεφτύλισε. Και κέρδισε μόνο ένα κόρνερ η Ισπανία. 7 η Γαλλία, ένα κόρνερ η Ισπανία, 0-2. Παίρνουμε την μπάλα μέσα. Και βάλανε κι άλλα δύο που δεν μετρήσαν. Τέλος πάντων.
0: Α, έφαγε ένα από το Βέλγιο.
1: Από το Βέλγιο, ναι.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει φάει άλλο.
0: Εντάξει,
1: έχει φάει ένα από το Βέλγιο. Έχει φάει άλλο. Θα δω όλα τα μάτια.
0: Από το Βέλγιο, ναι.
1: Έχει δεχτεί ένα γκολ από το Βέλγιο. Ναι, αυτό έψαχνα τώρα. Αλλά και πάλι είναι μια ανάμνηση. Δηλαδή κάθισε και σκέφτεσαι. Έχει φάει γκολ.
0: Έχει φτάσει στον τελικό και έχει φάει ένα γκολ.
1: Ναι,
0: τι γίνεται.
1: Δηλαδή, εντάξει, αδιανόητο. Δηλαδή, η Αγγλία δεν γίνεται να μην φάει γκολ. Η Αργεντινή δεν γίνεται να μην δεχτεί γκολ από την Αγγλία, έτσι όπως είναι η άμυνα.
0: Ναι.
1: Έχει φάει και από, τον Ιωαννίδη.
0: Αυτό λέει. Τρώμε, αλλά ρίχνουμε κιόλας.
1: Θα βάλει δύο.
0: Ναι. Θα δούμε. Παιδιά, εννοείται ότι έχει και σήμερα κλήρωση Πανίνη. Μετά τις 9 όμως, έχετε ήδη αρχίσει και στέλνετε
1: γιατί
0: στο Viber.
1: Γιατί καλομάθατε.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά μετά τις 9 και επίσημα.
1: Ναι. Λοιπόν, το ξέρεις το Σέζαρ Λουίς Μέρλο.
0: Φυσικά.
1: Είναι ένας από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στο Μεξικό, πολύ γνωστός ρεπόρτερ. Και λέει ότι ο Πινέδα έχει πει το ναι στη Μοντερέι προφορικά και πρέπει να τα βρουν ή θα τα βρει η Μοντερέι με την ΑΕΚ.
0: Πρέπει να το πει και η ΑΕΚ.
1: Ναι. Άναψε, λέει, το πράσινο φως στην πρόταση της Μοντερέι ο Πινέδα.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Να σου πω κάτι. Άντε να μας φύγει και το άγχος. Κάθε χρόνο αυτό έχουμε. Θα φύγει ο Πινέδα, θα μείνει ο Πινέδα.
1: Δεν είναι και 7-8 εκατομμύρια όμως. Δεν είναι άγχος. Να πάρει 7-8 εκατομμύρια. Δεν θα πάρει μόνο ηρεμία. Άντε, έφυγε και ηρεμήσαμε. Α, να και 8 εκατομμύρια.
0: Έχετε ευχάριστα νέα.
1: Ρήτρα. Ένα γκολ σε όλο το τουρνουά, ναι. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα.
2: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι.
4: Σπορ FM Πάτρα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίς. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
11: Όταν για το σπίτι

0: Ηλίου, θέρμανση και υδραυλικά ζητάς. Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες.

0: www.radiofm.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προφορική συμφωνία με τη Μοντερέι φέρεται να έχει έρθει ο Πινέδα και πλέον μένει να βρεθεί η χρυσή τομή με την ΑΕΚ για τον επαναπατρισμό του, όπως αναφέρεται στον τύπο του Μεξικού. Το δεύτερο φιλικό προετοιμασίας επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα η Ένωση με αντίπαλο τη Φίτεσε. Χρόνο συμμετοχής αναμένεται να πάρει ο Αλεξίου. Σε προχωρημένες επαφές με τη ΧΑΛ για την πώληση του Τζολάκη βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με αγγλικά μέσα. Μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ είναι διατεθειμένη να προσφέρει νεοφώτιστη στην Premier League. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι έχουν μπει δυνατά στη διεκδίκηση του Παραγουανού Πορτιέρε Ορλάντο Χιλ για προφορική συμφωνία με τη Σεβίλη για την απόκτηση του Ισπανού αριστερού μπακ, όσο γράφει το Sky Sport. Σήμερα στην Αθήνα ο Ρόκα για ιατρικά και υπογραφές. Στη Βιέννη, εν ώψη του απόψινού τελευταίου φιλικού με τη Rapid, βρίσκεται η αποστολή του Παναθηναϊκού. Εκτός έμειναν οι Κρίστιανσεν, Πελίστρη και ο Καλάμπρια, που ένιωσε ενοχλήσεις στον εξομηνίσκο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις. Στόχος να επαναφέρουμε την ομάδα στην κορυφή του πρωταθλήματος, δήλωσε ο Κρίστιανσεν που έκανε την πρώτη του προπόνηση. Την απόκτηση του Σουηδού Εκστρέμ Ταχαάλι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα ο ΠΑΟΚ, που βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία και με την Κοπενχάγη για τη μεταγραφή του Χατζηδιάκου. Θέμα ορώνει μετακίνηση του Χόρχε Σάντσε στην Άτλας. Στην πρόωρη επέκταση της συνεργασίας με τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ προχώρησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ με τον Ισπανό να υπογράφει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές μέχρι το 2030. Επόμενος στόχος, μια δυνατή κίνηση στον Άσο. Κανένα θέμα, Τζόνς Γκαρσία. Σε τρίτη και τελευταία διαδικασία που θα γίνει στις 3.30 το μεσημέρι θα ξεκαθαρίσει ποιος εκ των Γιάννη Αλαφούζου και Βαγγέλη Μαρινάκη θα εκλεγεί στην Προεδρία της Στοίχημαν Super League. Εφόσον δεν υπάρξει ανατροπή με την πρόταση της ΕΠΟ να μοιραστούν τη θητεία υποψήφιοι μετά τη χθεσινή ισοπαλία, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μάκης Γκαγκάτσης ενημέρωσε πως η ανώτατη αρχή του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αναγκαστεί να πάρει θέση και να κρίνει το αποτέλεσμα. Η τακτική κρίνεται στον Άρη, η ανάγκη για την απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού και ενός αριστερού μπακ πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία στις 21 του μήνα. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές που επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου της προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Την εξαιρετική του φόρμα πιστοποίησε στο meeting της Βουδαπέστης ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος κατέλαβε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα 8.31. Στο ίδιο meeting, ο Εμμανουήλ Καραλής κατετάγει τρίτο στο επικοντό με άλμα στα 5.90. Ο Στέφανος Τσιτσεπάς νίκησε 2-0 σετ τον Περουβιανό Ιγνάσιο Μπούς για τον πρώτο γύρο του τουρνουά τένις του Γκστάτ και στον δεύτερο γύρο θα συναντήσει τον Ολιβετό Ζερόμ Κιν, νούμερο 186. Η Ισπανία είναι η πρώτη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Ρόχα νίκησε 2-0 τη Γαλλία στον πρώτο χρονικά ημιτελικό που διεξήχθη στον Ντάλλας και θα διεκδικήσει το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Αγγλία-Αργεντινή απόψε στις 10, ο δεύτερος ημιτελικός που θα γίνει στην Ατλάντα. Παίκτης της Manchester United και επίσημα ο Γιούρι Τίλεμανς που υπέγραψε συμβόλαιο με τους κόκκινους διαβόλους μέχρι το 2031. 30 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στο ταμείο της η Άστον Βίλα από την πώληση του Βελγούχα. Την τεχνική ηγεσία της Dubai BC για τα επόμενα 3 χρόνια ανέλαβε ο Τσέφι Πασκουάλ. Τέλος από την Αρμάνι Μιλάνο, ο Τζος Νίμπο που αναμένεται να φορέσει τη νέα σεζόν τη φανέλα της Μπαρσελώνα. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Πρέπει να έστειλε κάποιο από τη διοίκηση τη ΑΕΚ. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση με την ΑΕΚ. Α ζώσουν τα 8 μετρητά και τον παίρνουν αν θέλουν.
1: Καλημέρα, σκάσε κύριε Ηλιόπουλε.
0: Τα 8.
1: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Σαν Ντίκ. Σκάσε τα 8 μετρητά και τον παίρνει. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. 9 μετά τις 9 η αποδότηση από εκεί. Μαρία Ζαφυράκη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Στέφανο Παλαιότολο. Σωτήρης Ταμπάκος είναι εδώ. Άρτια φιχθής στο στούντιο, έξω από το στούντιο του Big Win Sport FM.
1: Για την
0: δημοσιογραφική υποστήριξη, επιμέλεια, Παύλα, που είσαι γίγαντα, θα φύγεις μετά, βάλω τα μάξι. Και γενικά όλο το team είναι εδώ. Παναγιώτης Κεφαλάς, ο Μάθιου Μακόναχη του σταθμού
1: είναι,
0: αυτή τη στιγμή.
1: Είναι, είναι.
0: All right.
1: Έχει έρθει full καλοκαιρινός με τα τζιν.
0: Έχει έρθει φούλκα τα έργα στα μάτια μου, κάνανε.
1: Τώρα έχω την προσοχή σα.
0: Μακρινή. Έχει έρθει φούλκα καλοκαιρινό ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Κέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είπαμε και πριν ότι ο Didier Deschamps ήταν κάπως έτσι εκνευρισμένος με τον διαιτητή της αναμέτρησης και απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους. Οι παίκτες λένε συνετριμμένοι επειδή είχαμε πολλές φιλοδοξίες, παρόλο που πρέπει επίσης να είμαστε ρεαλιστές και να παραδεχθούμε ότι σήμερα ήμασταν ένα επίπεδο χαμηλότερο σε τεχνικό επίπεδο απέναντι σε μια ομάδα που είχε καλά το παιχνίδι.
0: Τρία επίπεδα.
1: Έτσι.
0: Τρία επίπεδα.
1: Και συνεχίζει. Αλλά πρώτα απ' όλα είναι δικό μας λάθος. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά αλάτια.
0: Ναι.
1: Θα κάνω μια ερώτηση που εμπεριέχει αιχμή και δεν θα την απαντήσω, είπε ο Ντεσόν. Είναι ο διαιτητής στο επίπεδο που απαιτείται για να διευθύνει έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου? Και δεν το λέω επειδή χάσαμε σήμερα. Υπήρξαν αρκετές φάσεις. Υπήρξαν και κάποιες φάσεις υπέρ μας. Αποφάσεις υπέρ μας. Αλλά είναι αυτό το επίπεδο.
0: Δεν είναι διαιτητής για τέτοιο επίπεδο, αλλά δεν έχασες από αυτό.
1: Κάντε ομάδα να κερδίζετε και τη διαιτησία.
0: Δεν είναι. Δεν έχει την παραμικρή σχέση ο διαιτητής με το επίπεδο αυτό. Στη διαχείριση, στον τρόπο, σε πολλά πράγματα, αλλά δεν έχασε από,
1: από τη διαιτησία.
0: Και... τον Ντουέ άστονα κάτω. Τον Τζουαμενί άστονα κάτω. Βάλε τον Μπαρκολά ξαφνικά και τέλος πάντων. Τον Κονέ και τα λοιπά.
1: Άσε τώρα, τόση γκρίνια που
0: τώρα,
1: έχω ακούσει.
0: Για τη Γαλλία, καλά,
1: τόση γκρίνια που έχω ακούσει για τη διαιτησία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο.
0: Ναι, ισχύει.
1: Δεν έχω ακούσει για τη Super League, δηλαδή όλο το χειμώνα. Πραγματικά. Όποιος έχανε τα έβαζε με τη διαιτησία.
0: Θα δεις απόψη. Θα δεις απόψη. Γιατί αυτός, λένε οι Άγγλοι, με αυτό ασχολείται από το πρωί, στη δίκη της Δευτέρας, ο Θωμαίδης,
1: ναι.
0: Ότι είναι ο αγαπητικός του Μέση.
1: Ο Μακ Θωμαίδης
0: λέει is the level of Messi. Είναι ο αγαπητικός του Μέση.
1: Γιατί περιβάλλον.
0: Είναι Αμερικάνος διαιτητής, ναι. MLS, ξέρεις. Γενικά.
1: Εκεί έπρεπε να αναπτυλαμεί ο διαιτητής.
0: LMS. Λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουν βάλει ήδη με τις ομοσπονδίες, με τη FIFA, με τον Ιφαντίνο. Γιατί λέει παίζει αυτός Αμερικάνος που ξέρει το μέσα από το πρωτάθλημα και τα λοιπά. Και δεν έχει χάσει ποτέ. Δεν ξέρω αν φοράει σόβρακο Κεφαλάς και αν δεν φοράει ο Μάθιου Μακόναχη. Δεν έχω αυτή την πληροφορία. Εγώ απλά όπως τον είδα.
1: Στο επόμενο δελτίο, παιδιά, στο επόμενο δελτίο.
0: Right. Ο διαιτητής, όπως όλοι οι διαιτητές αυτοί στο παγκόσμιο κύπελο, ξέχασε 5-6 κάρτες. Αυτό έγινε. Και το πέναλτι, καλά είναι Mars, ορισμός του πέναλτι. Δεν το σηκάλα, δεν διαμαρτυρήθηκε κάποιος.
1: Παίξανε με αγγλική νοοτροπία οι διαιτητές, ρε παιδί μου. Και στην Αγγλία, άμα δεν βγάλει αίμα, σπάνια βγαίνει κάρτα.
0: Τα κοιτή αίμα.
1: Αίματα, αίματα, τίποτα δεν έμαθες. Λοιπόν, 6-9-88-9-4-6-9-4-6. Στέλνετε πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν το τέλος της εκπομπής για ένα άλμπουμ πανίνι και ένα κουτί με κάρτες μέσα. Δεν θα σας δώσουμε μόνο το άλμπουμ, κάθετε το κοιτάτε και να το ξεφυλίσετε και να είναι άδειο. Και το κουτί, ένα box με κάρτες γεμάτο.
0: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στον Αντώνη Κυρίκο με τον Τάκη Ξουρή που πηγαίνουν για τον ποδηλατικό γύρο Ελλάδας.
1: Καλημέρα, Τάκη.
0: Πηγαίνουν στη Λάρισα, πολύ ωραία για καλοκαίρι, και μας ακούνε στο δρόμο. Για μένα είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Δεν το συζητάμε. Ήδρωσα μόνο που το σκέφτηκα.
0: 11 η ώρα το. Πηγαίνουν και μας ακούνε και το σήμα πιάνει μέχρι πολύ μακριά. Έχει φροντίσει ο Βάιο Τσούζικας. Να ακούγεται, έχει πάει με ειδικές κεραίες εκ του διαθαλασσαίως. Λοιπόν, λέει κάποιος, 2026, 2 και 2, 4 και 6, 10, 1 και 0, 1, δηλαδή α. Άρα θα το πάρει σήμερα ομάδα από Α.
1: Από Α.
0: Α, όποια περάσει σήμερα, απόψε, το παίρνει.
1: Α, η Ισπανία δηλαδή.
0: Α, Ισπανία.
1: Να σου πω, το λέω και εγώ έτσι είδα.
0: Τι?
1: Εδώ μεταξύ δεν είχε κανένα replay. Το φάουλ που έδωσε στο τέλος στη Γαλλία. Στο τέλος χτύπησε ένα ο Εμπαπέ και πήγε στη
0: Έτσι το έδωσε.
1: Όχι, εμένα μου φαίνεται ότι πατάει τη γραμμή.
0: Ότι είναι πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και εγώ αλλά, αυτό, αλλά.
1: Μπορεί να ξεγελάει η κάμερα. Λέει, γιατί
0: μπορεί,
1: το πλήτελε,
0: μπορεί.
1: Το είχαν
0: στο πλάνο αυτό που είπε.
1: Ένα πλάνο.
0: Ένα που έδειξε. Που του έδειξε από χαμηλά τα
1: από
0: πόδια.
1: Χαμηλά, ναι, ναι, ναι. Από τη γραμμή του out.
0: Ναι, δηλαδή, ναι. Φαντάζομαι το VAR θα του έλεγε.
1: Το έκανε το VAR.
0: Η γραμμή είναι πέναλτι, ναι, να πούμε.
1: Εγώ βλέπω το replay. Α, λέω θα δώσει πέναλτι. Όχι.
0: Και εντάξει, δεν ήταν και Mars Foul. Τέλο πάντων.
1: Τέλο πάντων.
0: Δεν. Δεν ήταν κάτι φοβερό. Δεν έκανε κάτι φοβερό ο διαιτητής χτες. Απλά ο Ντεσάμ ήταν πικραμένος. Του άδειασε η ψυχή εκεί πέρα στον πάγκο, όπως ήταν όλη η Γαλλία. Αλλά τι σε πείραζε να βάλεις τον Ντουέ και μου βάλες τον Μπαρκολά με τα πόδια μακαρόνια τώρα ξαφνικά. Βάλε τους παίχτες που είχες να κάνουν την έκπληξη, να παίξουν όλοι. Πάρτα το. Όχι.
1: 6-9-6-9-88 9-4-6, όπως είναι η συχνότητά μας. 9-4-6. Πανίνι, ονοματεπώνυμο. Ξαναπείτε το τηλέφωνο. Στο Viber, έτσι. Μην αρχίσετε να στέλνετε, ξέρω, στο WhatsApp.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Τι γίνεσαι?

0: 94,6.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε. Και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο. Και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
14: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: από creators, από, εντάξει, από παιδιά που κάνουν έτσι περιεχόμενο. Όχι αυτό το σπίτι, δεν μπορώ να βλέπω αυτή τη βλακία. Ήταν με μισή φανέλα Γαλλίας εχθές και μισή φανέλα Ισπανίας στην καλύτερη θέση του γηπέδου.
1: Καλά, εντάξει.
0: Με μικρή πισίνα πίσω από εκεί, Μαρία, που έχει τις θέσεις, έχει δικό του χώρο με πισίνα και εστιατόριο και σαμπάνιες και βγαίνει μπροστά, ας πούμε. Και ξέρεις ποιος άλλος έχει φοβερή θέση? Ο... εκείνος ο Βραζιλιάνος, ο πιτσιρικάς που κάνει τα βίντεο. Πεθαίρο! Ναι, αυτός, ναι, ναι, που κάνει πανηγυρισμούς. Ο Λούβαντε Πεντρέιρο αυτός. Αυτοί έχουν φοβερές θέσεις στα γήπεδα. VIP.
1: Very, very.
0: Είναι ένας τώρα οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης και κάνει ένα βίντεο κλαμμένος και λέει: ως οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι η χειρότερη χρονιά της ζωής μου.
1: Δεν υπήρχε επέκτης της.
0: Η χειρότερη χρονιά της ζωής μου. Η Μπαρτσελόνα, λέει, ο παδί της Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, εκτός λέει ότι δύο χρόνια δεν έχω πάρει τίποτα, έχουν το Λαμίν Γιαμάλ, λέει, Star Boy, λέει, τον Αστέρα, του λέει, τον τελικό, και ενάντια στο Μέση, λέει, το θρύλο της. Και πάει ο Μέση για 10 χρυσές μπάλες. Εγώ, λέει, πεθαίνω από την πείνα. Και η Μπαρτσελόνα φάνηκε, είναι στο μπουφέ, τους κλωτσάνε εκεί πέρα να φύγουν και ζητάνε και γλυκό, να πούμε. και τους δίνουν και λεφτά να φύγουν. Και μετά λέει: «Oi, mate, England, do something!
1: Do something,
0: England! England!»
1: Λοιπόν, Γιάννη, που έστειλες το όνομά σου και το τηλέφωνό σου για το, για το πανίνι, δεν είναι στο Live 24, στο Viber. Θα το πούμε άλλη μια φορά, 6988-946-946. Γράφετε Πανίνι και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber για να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Πανίνι και ένα κουτί με κάρτες.

0: Λοιπόν, Παναγιώτη από τη Λάρνακα, μπορείς να μας στείλεις μήνυμα εκτός από το Live 24 και στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Εντάξει, και στα προσωπικό μας μπορείς να στείλεις. Και έχουμε και Messenger. Όπως έχει ο Βαγγέλης, όπως έχει ο Βαγγέλης το Πουμπού, έχουμε και εμείς το Πουμπού ή από εδώ τους από εκεί. Ψάξε μας, θα μας βρεις.
1: Πόσα δώσανε τα ψώνια, παιδιά, πληρώνονται πολλά λεφτά
0: τι?
1: Να πάνε.
0: Τι λέτε,
1: πόσα
0: παιδιά,
1: δώσανε,
0: τι λέτε, παιδιά.
1: Τι λέτε, παιδιά. Πήρανε πάρα πολλά λεφτά να πάνε. Με, δηλαδή, πλάκα μου κάνετε. Mm. Τι δώσανε, λέει. Πόσα δώσανε, λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είσαι στα καλά σου. Θα δώσει ο Speed λεφτά. Είναι όλα δωρεάν. Παγκοσμίως ο Speed έχει 51 εκατομμύρια followers. Διαφημίζει ο ίδιος δηλαδή το παγκόσμιο κύπελο. Όλοι οι χορηγοί τον έχουν, δηλαδή διάβαζα ότι από το παγκόσμιο κύπελο και μόνο από τα post που του λένε θα σε έχουμε εκεί.
0: Ναι, δεν θα χρειαστεί να δουλέψει.
1: Ναι, έχει βγάλει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ στο παγκόσμιο κύπελο μόνο από διαφημίσεις post.
0: Καθαρά.
1: Δεν ξέρω με την εφορία πληρωμένη.
0: Δεν ξέρω.
1: Για να είναι εκεί, για να κάνει τις διαφημίσεις, για να τρώει, να πίνει, να κάνει. Πόσα έδωσε, ρε. Έβγαλε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αυτά.
0: Αφού σας είπα δεν έχω Viber, τι δεν καταλαβαίνετε. Και εμείς τι να κάνουμε.
1: Φίλε, δεν αφορά εσένα, Ιζο.
0: Τι να κάνουμε.
1: Φτιάξε ένα Viber.
0: Αγόρασε ένα άλμπουμ Πανίνη. Και ξεκίνα να μαζεύει.
1: Ναι.
0: Τι να κάνουμε εμείς τώρα, αφού από το Viber γίνεται διαγωνισμό.
1: Καλημέρα από Λιβανάτη. Τελείωσαν τα πανηγύρια. Κατάθλιψη φουλ. Τελείωσαν οι Ιούλια.
0: Τι λέμε, ωραία.
1: Να πας 20 Ιουλίου, δεν έχεις την ασοπία, το Champions League των πανηγυριών, τον Κώστα Σαφέτη να βγαίνει από μπουλντόζ από κορυφή. Με έχω κάψει τα φίλια σου, σαν να λέει the Champions.
0: Ερώτηση, θέλω να κάνω 10 μερίδες μπριάμ.
1: Άρα
0: 10 μερίδες.
1: Δύο γάστρες, ξέρω εγώ.
0: Θέλει δύο ταψιά, θέλει τουλάχιστον.
1: Δύο γάστρες.
0: Θέλει δύο ταψιά. Πόσα κολοκυθάκια, μελιτζάνες, πατάτες και πιπεριές να υπολογίσω εκτός κρεμμύδι καρότου.
1: Από 1,5 κιλό γιατί θα σου ρώσουν.
0: Πες του το με κομμάτια, ρε φίλε.
1: Τι να του πω. Φέρε μου.
0: Θέλεις τουλάχιστον 6 μελιτζάνες.
1: Θέλεις τουλάχιστον 10 κολοκυθάκια.
0: 10 κολοκυθάκια. Πιπεριές.
1: 10.
0: Ναι.
1: 10 πιπεριές. Θέλεις.
0: Πατάτες δεν θα βάλεις.
1: Θέλει και πατάτα.
0: Βέβαια, θέλεις
1: 2 κιλά πατάτες.
0: Γίνει τον μπούλια.
1: 2 κιλά πατάτες.
0: Ναι.
1: Θέλεις 2 κιλά πατάτες.
0: Και θέλεις και πολύ λάδι.
1: Βέβαια, νεράκι, αλάτι, πιπέρι.
0: Ελάχιστο νεράκι γιατί βγάζει.
1: Ντοματούλα, άντε βάλε.
0: Α, ναι, και ντομάτες.
1: Βάλε μια, ντομάτες, θες και ένα κιλό ντομάτες. Θες ένα κιλό ντομάτες, ψιλοκόμενες.
0: Ναι.
1: Λέμε για.
0: Εγώ τις κάνω σάλτσα και το ρίχνω από πάνω.
1: Μπορεί και αυτό. Ναι. Μπορείς να βάλεις και μια κουταλιά πελτέ με νεράκι να το αραιώσεις.
0: Πάντα βάζω πελτέ.
1: Ναι, ωραία.
0: Πάντα βάζω.
1: Αλατάκι, πιπεράκι και τη ρίγανη θα τη βάλεις στο τέλος αν θες γιατί μαυρίζει.
0: Ναι, ή και μαϊντανό σου πάει στο
1: τέλος. Θέλει μαϊντανό, ναι. Θέλει και σκορδάκι. Εμένα
0: ναι,
1: μου αρέσει.
0: Θέλει. Λίγο, όμως μην το κάνεις. Τι ναι, μας πει πίεση.
1: Ναι, δεν χρειάζεται. Κρεμίδι.
0: Το είπε κρεμίδι.
1: Πόσα θέλει. Θέλει.
0: Βάλε 4-5.
1: 4 κιλό κρεμίδι. 5 κρεμίδι.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί γλυκένει
1: κιόλας. Ναι. Και από καρότα, ξέρω εγώ από αυτά.
0: Πόσα θέλει... καρότα.
1: Κοίτα,
0: ένα κιλό τουλάχιστον.
1: Θέλει ένα κιλό, γιατί το καρότο είναι.
0: Είναι και μικρούλι.
1: Είναι μικρούλι, θες ένα κιλό καρότα.
0: Καλημέρα από Αντίπαρο, βεβαίως.
1: Άλλη ερώτηση, μπορούμε να βάλουμε κάτω.
0: Άμα θέλουν εδώ πέρα.
1: Και τριμμένη φέτα ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά, Μαριά. Τριμμένη φέτα. Αυτό φτιάχνω. Έχει κάνει, σου λέει η Εύα, μία γάστρα τρώω τρεις μέρες. Με όλα τα λαχανικά από το χωριό. Αυτά μας έσαι ο Λιάσκας.
0: Την καλημέρα στον Μητσο.
1: Φύγαμε με γεμάτα τα χέρια και τα βάλε όλα κατευθείαν στη. Όλα, όλα, όλα. Όλα, όλα, όλα,
0: το χωράφι.
1: Όλα, ρε. Έτσι με το χώμα, ρε.

0: Αφού σας είπα δεν έχω χρόνο να κολλήσω τα αυτοκόλλητα της Πανίνη. Ντροπή σας να κάνετε τέτοιους διαγωνισμούς. Και δεν έχω και Viber. Εγώ για πάρτι σου τσούβι, όντως ένας φίλος είχε φτιάξει Instagram μόνο για μένα. Γιατί, για να με βρει και να κάνει
1: για
0: την
1: να
0: πρόταση
1: βρίσεις,
0: γάμου. Να κάνει πρόταση γάμου στο θέατρο Πέτρας.
1: Έκανε.
0: Ναι, ο ταπεινός Ντελιβεράς. Πάνε 2,5 χρονάκια. Πώς πάνε, ρε παιδιά, επειδή έχω 16 προτάσεις γάμου τώρα.
1: Σου είπα, πρέπει να κάνει.
0: Πρέπει να πάω σαν τον Ποτρίνη να δώσει ταβέρνες πώς θα πάνε.
1: Τσούβι, εσύ τρως γλυκό ή έχεις φύγει με τους πικραμένους της Ρεάλ?
0: Εγώ δεν μπορώ να φάω γλυκό γενικά, αλλά δεν έχω καμία πίκρα, ρε φίλε. Μια χαρά. Α, θα απολαύσω μια ματσάρα απόψε. Εντάξει, όπως και να έχει, είχα την οθόνη μπροστά μου, κοιτούσα, μιλούσα. Δεν είναι το ίδιο από το να κάτσεις ένα καναπέ και να πεις αφήστε με λίγο, ρε. Πού είναι η Εύα, γιατί έφυγε από το σπίτι? Λοιπόν, αφήστε με λιγάκι. Για 10 μερίδες μπριάμ όλα αυτά. Φίλε, για να κάνεις 10 μερίδες πρέπει να βάλεις 2 ταψιά. Όταν θα βάλεις 2 ταψιά θα κάνεις 15 μερίδες. Να κάνεις 10, θα βάλεις 8 και 2 μερίδες.
1: Ένα ταψί μπριάμ, πόσο βγαίνει? Βγαίνει 4-5 μερίδες. Ναι, ναι, ναι, παιδιά, όλα αυτά γιατί τα...
0: Τσουρώνουν, ρε φίλε.
1: Μαζεύουν τα,
0: μαζεύουν από τα λαχανικά. Θερμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ξεκινάς και λες πω πόσο φαΐ έχει. Πού είναι το φαΐ?
1: Πού είναι το φαΐ? Ένα τρίτο μένει.
0: Δηλαδή η πιπεριά κάνει αφήστε με εδώ σημαόνια.
1: Και που τα στέλνουμε στο Viber, σάμα τις τα διαβάζει κανείς.
0: Σάμαρτζιτ, τα διαβάζει κανείς, θα πω.
1: Παιδιά,
0: εγώ.
1: Τα μηνύματα στο Viber, δεν ξέρω άλλες εκπομπές αν τα διαβάζουν.
0: Δεν τα διαβάζουμε εμείς, όχι.
1: Για εμάς είναι για τον το διαγωνισμό. Εντάξει. Περιμένουν το πρώτο του παιδάκι.
0: Η ευλογία σου πήγε πολύ καλά.
1: Ο ταπεινός Ντελιβεράς. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, με το καλό. Καλό.
0: Επίσης, έχω ενώσει πάνω από 10 ζευγάρια, Μαρία, μόνος μου. Λέω αυτό. Ταιριάζει με αυτή. Και τους φέρνω σε επαφή και κάνουν οικογένειες. Αλήθεια λέω. Δηλαδή, όταν δω κάποιον, λέω: όχι, δεν κάνει αυτός για σένα. Γιατί?
1: Και είναι ήδη ζευγάρι, λέω.
0: Δεν κάνει. Φίλα με τώρα. Το λέω στον άντρα. Διώχτηνα, φίλα με τώρα. Ένα μόνο. Στον κολλιό βάλτε και μπρόκολο με κάρι. Πάει πολύ. Μόνο του. Χωρίζεσαι εμείς να πούμε για ψάρι.
1: Δεν είναι πολύ τη εποχή του το.
0: Ο κολλιός.
1: Όχι, ρε. Ναι, ο κολλιός είναι τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Αλλά και τον μπρόκολο. Το μπρόκολο είναι πιο χειμερινό.
0: Ναι, σωστό είναι και αυτό. Είναι για φασόλι πολύ.
1: Μπρόκολα και κουνουπίδια.
0: Φασόλι, μπρόκολο, κουνουπίδι. Φασόλι, μπρόκολο.
1: Τώρα είναι η εποχή να τσακίσουμε τις μελιτζάνες και τα κολοκυθάκια.
0: Δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο από αυτό.
1: Σύμφωνο.
0: Αλήθεια σου λέω. Με σκόρδο, εμένα μου αρέσει η μελιτζάνα σαλάτα, όχι αυτή η πολιτοποιημένη. Να το βλέπω αυτό.
1: Να έχει, ναι, μπράβο, μπράβο. Και
0: να βλέπω το κρεμμύδι, να βλέπω την ντομάτα, να βλέπω το σκόρδο, να βλέπω τη μελιτζάνα. Και μετά πάρτε με πίσω. Πίνασα.
1: Ξέρω κατάβγει, βέβαια.
0: Ναι, ξέρω.

0: Παιδιά, δεν έχω καταλάβει τι διαγωνισμό κάνετε με τα άλμπουμ Πανίνη. Τα κολλάμε στο γυμνό μας σώμα. Δηλαδή, εγώ επειδή είμαι κουρασμένος τελευταία, εκεί που φαντάζεσαι θα βάλω το Μέση. Τι να του πω. Το δίνουμε.
1: Μόνο
0: ρε φίλε,
1: ένα στο κόλλητο θα βάλει.
0: Αυτό ένα μικρούλι. Το Βαλμπουενά. Κατάλαβες.
1: Όχι, σωστό, σωστό.
0: Τι.
1: Εγώ λέει και 50-50 να ήταν οι πιθανότητες για να κερδίσω σε μια κλήρωση. Πάλι θα έχανα. Άιντε τώρα, βάλτε διαφημίσεις γιατί είναι και.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Αχ, τι έπαθα!
10: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
10: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-8. Το 25. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
14: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
15: Sport FM Patras 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών.

0: Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
6: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
7: bwin Sport FM 94,6.

0: Η από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας
0: και Στέφανο Πάλου Ότολο. Πέρα από όλα αυτά, πάμε σε κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό. Αφορά το παγκόσμιο κύπελλο, αφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ. Από το 2018 Εμπαπέ δορίζει όλα τα χρήματα που εισπράττει με την Εθνική Γαλλία.
1: Έλα, ρε.
0: Ο Εμπαπέ, ο οποίος από το 2018 το κάνει αυτό, το πριν 300.000 ευρώ που πήρε με το παγκόσμιο κύπελλο και όλα αυτά με χορηγούς, τα δόρισε όλα.
1: 300.000 ευρώ πήρε μόνο Εμπαπέ.
0: Ναι, γιατί είχε και τους χορηγούς του. Έχει πριμ από τους τάδε χορηγούς για κύπελα κτλ. Έχει καλύψει εξ ολοκλήρου τα έξοδα ιατρικής περίθαλψης ενός βρέφους από τη Μαυριτανία από τότε. Το 2023 έδωσε 180.000 ευρώ από τα υπόλοιπα από την Εθνική στα μέλη του επιτελείου και στους αστυνομικούς που εργάζονται για την προστασία της Εθνικής Γαλλίας. Δηλαδή τους έδωσε ένα μέσο όρο από 3.000 ευρώ στον καθένα δώρο. Έχει δημιουργήσει το ένα ίδρυμα, το Inspired by KM, Kylian Mbappé. Είναι ένας φιλανθρωπικός οργανισμός, στηρίζει παιδιά, οικογένειες και κοινωνικές δράσεις στη Γαλλία, Καμερούν και το Περού. Έχει δηλαδή επιλέξει να μετατρέπει τα χρήματα που κερδίζει φορώντας τη φανέλα της χώρας του. Όλα δηλαδή, ούτε ένα ευρώ δεν θέλει από τη συμμετοχή του με την Εθνική Γαλλία. Όλα τα χρήματα τα δίνει σε γιατρούς και δορίζει χρήματα σε πάρα πολλές οικογένειες στο Παρίσι από αυτά τα λεφτά που βγάζει με την Εθνική Γαλλία και από άλλα. Και από άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά όλα έχει πάρει αυτή την απόφαση ότι όσο αγωνίζεται δεν θέλει από την Εθνική του ούτε ένα ευρώ. Αυτό είναι καταπληκτικό που κάνει ο Εμπαπέ. Μην γράψετε, έχει τόσα λεφτά. Δώστε κι εσείς από τα δικά σας ή από τα δικά μου, ο καθένας από τα δικά του.
1: Πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Απλά στέκομαι στον Εμπαπέ που ούτε ευρώ δεν θέλω, λέει. Ναι, ούτε ευρώ. Ναι. Θέλω, λέει, να βοηθήσω όσο
1: και
0: μπορώ.
1: Καλό είναι αυτό να τα
0: βρει. Μπράβο. Μπράβο στον Κιλιάν. Δεν θα το μάθει ότι το είπα εγώ τον μπράβο. Για μεταξύ μας το λέει.
1: Πού το ξέρει.
0: Θα σου κάνω να σου πω την αλήθεια, ακούει αργυρό.
1: Ορίστε.
0: Κοντά είμαι. Δεν πάω εγώ στον αργυρό.
1: Μπαρπαρίγου.
0: Όχι. Του Κωνσταντίνο. Αργυρό. Κωνσταντίνο.
1: Α, το αργυρό. Ακούει αργυρό, άκουσα.
0: Ναι, το έχει υποστάρει και όλα στα τραγούδια που ακούει και.
1: Εμπαπέ ακούει.
0: Κωνσταντίνο αργυρό.
1: Κωνσταντίνο αργυρό.
0: Ναι, και το έχει υποστάρει και όλα. Το έχει κάνει και πώ.
1: Οπότε έρχεται σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Έφτιαξα γεμιστά και τώρα τρώω τα ρύζια που γίνανε στο ταψί έξω από τις ντομάτες και τις πιπεριές. Φανταστικό.
0: Παίρνω τη φέτα και την πιέζω να θρηματιστεί και να μπει μέσα σε αυτό.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατέστρεψε. Μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές, στο τηγάνι, μετρημένη ντομάτα και στο τέλος μπόλικη φέτα. Φίλε, αυτό θέλει και αυγό μεταξύ μας. Ανοίγεις μια φωλίτσα και σπάς ένα αυγό από εδώ. Σπάς ένα αυγό από εκεί, λίγο πιπεράκι τον κρόκο και γεια χαρά!
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, απλά.
0: Στο τηγάνι.
1: Στο τηγάνι, ναι.
0: Δεν θα βάλεις δύο φωλιές.
1: Εννοείται ότι θα βάλεις
0: και δύο αυγά.
1: Δεν θα βάλεις και 1200 θερμίδες παραπάνω. Θα βάλεις.
0: Βέβαια, το αυγό είναι ζωή.
1: Ναι.
0: Για την εφορία τα κάνει, Μπαπέ. Τι νομίζεις.
1: Εννοείται.

0: Λοιπόν, διαβάζοντα για τον τελικό που πρόκειται να δούμε με το καλό την Κυριακή, υπάρχει μία περίπτωση να φτάσει και τις 3 ώρες. Δηλαδή, μην κανονίσετε τίποτα έτσι, πολλά πράγματα την Κυριακή, από τις 10 και μετά.
1: Τι λες τώρα, τι 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Βάλε
0: τον κανονικό αγώνα.
1: Ωραία.
0: Πες ότι πάει παράταση.
1: Πες.
0: 120 έχουμε.
1: Υποχρεωτικά. Δεν έχουμε χρυσά
0: γκολ. Πες ότι πάει στα πέναλτι.
1: Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα.
0: Όχι, δεκάλεπτο.
1: Τέταρτο.
0: Ένα τέταρτο.
1: Αύριο το προετοιμαστούν.
0: 20 λεπτά.
1: Ναι.
0: 120-140.
1: Πάμε, ναι.
0: Βάλε hydration break. Κάθε ημίχρονο δεν έχει είναι 7 λεπτά.
1: Ναι, 6 λεπτά. 7 λεπτά πες. 150 λεπτά.
0: 150 λεπτά. Το ημίχρονο.
1: Θα είναι παραπάνω τελικά.
0: Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα.
1: Βάλε μισή ώρα.
0: Αλλά βάλε μισή ώρα.
1: 180
0: γιατί,
1: λεπτά.
0: 15 λεπτά σίγουρα δεν μπορεί να είναι το ημίχρονο.
1: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να βγει Σαφέτης, Βελισάρης, Χαραβέρα, Γιωταγρίβα.
0: Έχουν εδώ πέρα.
1: Δεν είναι πολύ.
0: Εγώ σου λέω να στήσουν μόνο όλο αυτό το πράγμα, γιατί δεν θα βγουν με ένα μικρόφωνο.
1: Σακύρα.
0: Είναι Μαντόνα, Σακύρα, Justin Bieber, BTS, Burna Boy, δεν ξέρω Burna Boy, Gustavo Dudamel και Coldplay. Ο Chris Martin, ας πούμε.
1: Αυτό είναι μισάωρο. Πότε τι, δεν θα πούνε από ένα τραγούδι.
0: Πλάκα κάνει.
1: Είδα We are the world, we are the children. Όλοι μαζί θα το πούνε.
0: Μέχρι τις 4 ώρα τα ξημερώματα θα βλέπουμε αγώνα.
1: Άρα πάμε για τρίωρο. Πάμε για 200 λεπτά. Τι τρίωρο, παραπάνω. Τι λες τώρα, το κάνουν στο Netflix.
0: Βλέπω και Ρόμπι Γουίλιαμς και Τόμ Κρούζ.
1: Και αυτοί θα βγουν.
0: Όχι, όχι, αυτοί θα είναι πριν την Netflix.
1: Τι λες τώρα. Άρα πάμε για τρίωρο. Καλά, εντάξει, τελικώς.
0: Αν πάει πάντων, έτσι, αν πάει με
1: θα είναι Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο και.
0: Θα είναι. Ποιος θα δώσει το τρόπαιο.
1: Εμπιστεύεσαι ότι δεν θα κάνει κάτι ο Ντόναλντ Τραμπ να κερδίσει την προσοχή όλων αυτών. Κάτι μπορεί.
0: Καλά, θα το σηκώσει αυτός.
1: I have the trophy. You are awful. I hate you. Τρεις ώρες, Oh, wow.
0: Λέει κάποιος, μόνο εμένα δεν μ' αρέσουν τα γεμιστά. Όχι. Προφανώς ήταν και άλλοι που δεν
1: ναι,
0: τους αρέσουν.
1: Ξέρω ανθρώπους που δεν τους αρέσει η φέτα ή η ντομάτα. Όχι αλλεργία. Ψυχαίνονται να το βλέπουν.
0: Ναι, το ξέρω. Ναι.
1: Η φέτα μου λέει εμένα κάποιος. Μ' αρέσει λιωμένη. Σκέτη, τη συχαίνομαι.
0: Σε πίτα, ας πούμε.
1: Ναι,
0: ναι. Ναι, πολλοί κόσμος. Δεν την τρώνε ομίλη.
1: Okay.
0: Δεν τρώνε τις ντομάτες.
1: Δηλαδή, μιλάμε μια ντομάτα με αλάτι. Και λίγο φέτα, τελείωσα. Δεν θέλω κάτι άλλο. Τον είπε κουκουρέλα. Ναι, ο Μαλιάτσης χτες. Και γελούσε μόνος. Κουκουρέλα, τι είναι αυτό το κουκουρέλα.
0: Έφτιαξε η γυναίκα μου το βράδυ κιμά για τα μακαρόνια που θα έβραζε σήμερα. Τα μακαρόνια θα τα έβραζε σήμερα. Τον έφαγα το πρωί με κουτάλα σούπας.
1: Τον άντρα σου.
0: Μπράβο. Τον κιμά. Πόσο νεκρός είμαι, λέει. Αρκετά θα έλεγα.
1: Ναι.
0: Αρκετά. Όχι τόσο όσο η Γαλλία χθες, αλλά.
1: Ναι. Το ταριχευμένο ρακούν θα παίζει καλύτερα τον Εμπαπέ του Χάλαν.
0: Εξακολουθώ να λέω ότι ήταν πολύ γκριντζ που πήρε παραμάσκαλα το ρακούν ο Χάλαν.
1: Μόνο λεπά θα το λέγει. Εξακολουθώ να σε ακολουθώ. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει επιτυχία. Όλο. Ποιος σκέφτηκε να πει εξακολουθώ να σε ακολουθώ και να γίνει επιτυχία.
0: Κι
1: ας υποφέρω και ας χαθώ. Εξακολουθώ να σε ακολουθώ. Πω και ας πονάω. Σαφέτης με Σακύρα θα ήταν πολύ ωραίο, Μαρία.
0: Σάσα θα είναι.
1: Το Σάσα.
0: Θα ήταν Σάσα.
1: Σαφέτης με Σακύρα. Ναι. Θα ήταν καταπληκτικό. Τέλειο.
0: Εν τω μεταξύ, μου αρέσει που είναι 2-3 εδώ πέρα που λένε ευχαριστούμε Ισπανοί, χρήσιμοι ηλίθιοι. Έλα, πάμε England, it's coming home.
1: Καλά.
0: Θα ήθελα να έτσι λίγο να κρατήσουμε και μία πισινή. Εντάξει, τα έλεγα.
1: Ο Μανώλη Λεφτά έχει δίκιο στον τελικό. Αν πάει στα πέναλτι, το τελευταίο θα το χτυπήσει ο Τραμπ. Με τον Τζόρι. I will hit the ball. I will hit it. The ball. Hit it, the ball. Ναι.
0: Σωστό, βάλε και 17 λεπτά βλάβη στο μπαρ. Αυτό που το βάζει. Ναι. Αυτό μπορεί να γίνει. Ναι, παιδιά, μπες, βγες μόνο οι παίκτες.

0: 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
5: Τάπα, τσούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
7: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι, Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house, the shopping destination.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM. Σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση. Βέβαια, έχουμε μια πολύ άσχημη είδηση. Έφυγε από τη ζωή Μάρο Κοντού. Στα 92 χρόνια. Σπουδαία ηθοποιός και προσωπικότητα και πολύ,
1: και πολύ,
0: πολύ αγαπημένη.
1: Και πολύ όμορφη.
0: Ναι. Υπήρξε θεά. Εντάξει, τι να πούμε για τις επιτυχίες που έχει κάνει. Πάντα θα είναι κυρία Κοκοβίκου.
1: Ναι. Αντωνάκη μου.
0: Ναι. Στο φίλο μου το Λευτεράκι, εγώ τη θυμάμαι. Τα Κίτρινα Γάντια. Γενικά μια σπουδαία προσωπικότητα. Θέατρο, τηλεόραση, παραγωγές.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
0: Στους δικούς της ανθρώπους.
1: Μεγάλο κεφάλαιο στον ελληνικό κινηματογράφο. Πολύ
0: ναι,
1: μεγάλο.
0: Ναι. Καλά, εντάξει. Από τις κορυφαίες κωμωδίες πάντως. Η Δε γίνει να φοβείται τον άντρα. Έχει αγαπηθεί στην Ελλάδα αυτή η κωμωδία. Πάρα πολύ. Δηλαδή.
1: Ξέρεις, ήταν από τις ταινίες που. Ναι, μεν.
0: Χαρακτηριστική.
1: Η χαρακτηριστική ταινία ήταν συγκαταλέγεται στις κωμωδίες. Περνούσε όμως.
0: Καλά, όπως οι σπουδαίες
1: κωμωδίες. Τρομερά μηνύματα. Και, γιατί υποτίθεται ότι ήταν ένα ζευγάρι το οποίο δεν ήταν παντρεμένο, αλλά μένανε μαζί. Μιλάμε ότι για εκείνη την εποχή ήταν ντροπή. Για τη γυναίκα, όχι για τον άντρα. Γιατί η γυναίκα ήταν σπιτωμένη εντός εισαγωγικών. Και ενώ υποτίθεται ότι την αγαπούσε, δεν την παρουσίαζε σε φίλους, δεν βγαίνανε μαζί γιατί ντρεπότανε.
0: Ναι.
1: Είναι, η συγκεκριμένη ταινία είναι πολύ ιδιαίτερη.
0: Και με Κωνσταντάρα, ο Στρίγκλος που έγινε αρνάκι. Και αυτά δηλαδή, η μία-μία σου έρχονται.
1: Ναι. Καλά, αυτή
0: ταινιάρα.
1: Πολύ γέλιο.
0: Πολύ γέλιο.
1: Αυτή έχει πολύ γέλιο. Είναι κόρνερ να φύγουν και οι κατσαρίδες.
0: Ναι.
1: Που έμπαινε ο άλλος με το μηχανάκι.
0: Ναι. Τρομερό δίδυμο με Κωνσταντάρα, ναι. Στο Στρίγκλο που έγινε αρνάκι. Φοβερό.
1: Νομίζω ότι είχαν έτσι προσάψει σχέση με τον Κωνσταντάρα και έλεγε. Όχι. Επειδή κάνανε πολύ ωραία ζευγάρια στις ταινίες, έλεγε δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Λέει είναι εκπληκτικός ηθοποιός, είναι πολύ φίλος μου. Ταιριάζουμε πάρα πολύ, λέει, στη σκηνή. Αλλά δεν θα μπορούσαμε. Είμαστε πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να είμαστε ζευγάρι.
0: Και στην Ιταλίδα από την Κυψέλη.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία.

0: Κάποιος λέει για τον τελικό, για την απονομή. Κάτι που είναι, λέει, πολύ πιθανό είναι να κάνει ο Τραμπ είναι στον αρχηγό της Εθνικής που θα σηκώσει το τρόπαιο να του βάλει τη σημαία της Αμερικής. Όπως το προηγούμενο είχαν βάλει στον Μέση το τούλι, αυτή την κουρτίνα.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι έφυγε από τη ζωή. Προχτές.
0: Αλήθεια.
1: Αυτός που έβαλε το τούλι στο Μέση έφυγε από τη ζωή προχτές. Το διάβαζα προχτές και ξέχασα να σας το πω. Να σας μεταφέρω τα νέα.
0: Μάλιστα.
1: Έχω γίνει ένας μπιμπίλας αυτή τη στιγμή.
0: Πραγματικά.
1: Ή ένας
0: κουντούς. Τέτοια νέα μας
1: ναι. Ο πρίγκιπας. Ο ψηλός. Ο ψωμιάς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή. Το διάβαζα και λέω, μάλιστα.
0: Λοιπόν, να περάσουμε τώρα ένα μήνυμα του Αχιλλέα. Να βοηθήσουμε.
1: Ότι η φτέρνα, παιδιά, δεν ισχύει όλα αυτά.
0: Όχι. Γιατί τελικά δεν τα έχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Ονομάζομαι, λέει, Αχιλλέας Τασούλης, θα το πω, ρε παιδί μου. Τη Δευτέρα η μητέρα μου ανέβηκε άρτα με κτέλ από Αθήνα και συνεχεία πήρε το κτέλ για πράγματα. Για να καταλήξει μεταξύ στο Ματσούκι. Να περάσει, δεν βρίζω. Λοιπόν, ο οδηγός του κτέλ κατέβασε κατά λάθος τη βαλίτσα της στα Άγναντα και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί η βαλίτσα. Επειδή είσαι από αυτά τα μέρη, λες, ο Αχιλλέας, τον Τζούβι.
1: Ναι.
0: Και αν θεωρείς ότι είσαι ακροατές από αυτά τα χωριά, αν μπορείς να το αναφέρεις στον αέρα,
1: ναι,
0: μήπως γνωρίζει κάτι κάποιος. Λοιπόν, η βαλίτσα κατέβηκε στα Άγναντα. Αν μας ακούτε από τα Άγναντα και έχετε μια, μια περισσευάμενη, πώς το λένε, βαλίτσα.
1: Πού να επικοινωνήσουν όμως, ναι, πες ότι την έχουν. Πού, ρε Αχιλλέα, θα επικοινωνήσουν. Κάποιο καφενείο, ένα σταθερό κάτι. Άντε και ξεκινάμε και το λέμε. Τα φράζω, Αχιλλέα.
0: Αν μας... Τώρα έχει κάποιος κάποια πληροφορία, θα του τη στείλω στο Messenger.
1: Να μας στείλει στο Instagram κάποιος του σταθμού.
0: Ναι.
1: Έχουμε το δικό μας Ρονίν με τη βαλίτσα του Ζαν Ρενό. Αν τυχόν βρέθηκε βαλίτσα στα Άγναντα, και τι μπορεί να περιέχει από τη γιαγιά και ανοίγει μέσα και έχει το ντρόγκια τέτοια.
0: 800.000 ευρώ με τριτά σε 500 ευρώ.
1: Αλυσίδες τέτοια, ιστορίες, τέιζερ, αεροβόλο, όπλο, μάσκα.
0: Γι' αυτό ανησυχεί.
1: Έγγραφα χαρτιά. 9 διαβατήρια.
0: Άμα έχει τίποτα ρόμπες μέσα.
1: 9 διαβατήρια να έχει. Και κοινοτικό για να παίξει. Για να μην πιάσει θέση ξένου. Ναι.

0: πάμε να κάνουμε την.
1: Ναι, κλήρωση. Ναι, την κλήρωση.
0: Ωραία. Ποιος θα πάρει το άλμπουμ Panini και την κούτα με τα χαρτάκια.
1: Λοιπόν, μόλις σου πω stop. Πες stop κι εσύ.
0: Stop κι εγώ.
1: Stop κι εσύ. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος είναι ο νικητής, του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 444.
0: 4 και...
1: Του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 444.
0: 4 και 4, 8 και 4.

0: όντως, θυμάσαι που λέγαμε χθες ότι κόψανε πρόστιμο. Όντως είδα την είδηση. 250 ευρώ κόψανε πρόστιμο σε έναν τύπο ο οποίος έκανε SAP χωρίς σωσίβιο.
1: Ναι, μα τρως πρόστιμο.
0: Ξεκινάμε νέο πανηγύρι.
1: Μα ισχύει πάντα, ισχύει ο νόμος αυτός. Δεν το βάλαν τώρα, άλλο που ήταν ανενεργός. Επειδή μάλλον έχουν συμβεί διάφορα, σου λέει ή βάζει σωσίβιο ή πρόστιμο.
0: Δεν μπορούμε να σε κάθουμε. Και πάλι, αν κάποιο.
1: Βάλε τον εξοπλισμό μου.
0: Όχι, παιδί μου, λέω αν κάποιο ξανοιχτεί, πάλι θα πάνε να το μαζέψουν.
1: Και θα πληρώσει πρόστιμο.
0: Πάλι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα πας κάπου, ξανοιχτείς και σε βγάλουν, θα σε βγάλουν μεν, αλλά θα φας ένα διοικητικό που μας απασχόλησες.
0: Βέβαια.
1: Θα το φας.
0: Και γι' αυτό δεν επιτρέπεται να φύγεις παραπάνω από 500
1: μέτρα. Αν σε βρουν.
0: 500 μέτρα είναι πολλά. Να φύγεις με το ΣΑΠ από την ακτή.
1: 500 μέτρα είναι πολλά να περπατήσω, Μαρία. Χτες περπάτησα όντως 36 λεπτά. Ξέρεις τι έπαθα. Λέω, θα πάω με τα πόδια. Πόσο μακριά είναι από εδώ το μολ. Σαν τον ορίζοντα. Το έβλεπα το μολ και δεν έφτανα. Λέω, γιατί δεν πλησιάζω. Και ανέβαιναν η φόρα και κατέβαιναν η φόρα. Λέω, τι βλακεία έκανα. Γιατί πήγα να βάλω εφαρμογή Uber και την μπλόκαρα. Λέω, περπατήσω. Πώς κάνω,
0: δεν σου βγάζει το maps. Πόση ώρα είναι με τα πόδια.
1: Ξεκίνησα και λέω, δεν θα. Αφού είχα περπατήσει ένα τέταρτο, μου λέει άλλα 27 λεπτά. Κλικ! Και λέω, θα το κόψω από εδώ. Αυτό εννοούσε.
0: Κινηθείτε βορειοανατολικά.
1: Ναι, ξέρω, είμαι. Ο Ικάς. Άστε. Αν έχετε κι εσείς αυτές τις έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά, πίνεις καφέ, σου λέει. Η έγνοια. Το τσέκαρε στο σπίτι. Το αυτοκίνητο είναι αγαλημένο. Τι έγινε με την εκκρεμότητα. Οι έγνοιες βρίσκουν πάντα τρόπο να μας μιλάνε και εμείς πάντα να τους απαντάμε. Το θέμα είναι να μην έχουν πάντα τον τελευταίο λόγο. Έχουμε το Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή, το σπίτι, κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Έτσι. Και για την υγεία και για την επιχείρηση. Και έτσι οι έγνοιες γίνονται λίγο λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr.
0: Και για εσένα που θέλεις, δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα όσο σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώσεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις, συνδύασε σπουδές με το κύρος της ΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Μαρή. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Στέφανο Παλουότολο. Ευχαριστούμε όλους εδώ στο Τριταμπάκο.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
6: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
5: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα.

0: Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Καλημέρα. Πλησιάζει η Παρασκευή, Θόδωρε. Αυτό σου έλεγα. Ναι, ότι ναι. Ωραία, πλησιάζει. Είδες πώς συνεννοούμαστε. Λοιπόν, Sport FM Πάτα 96,3, εδώ είμαστε. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11.

Νόμιζα ότι έχασα την ακοή μου από το ένα. Λέω και εγώ τι έγινε. Εντάξει, είμαστε μεγάλοι, αλλά όχι τόσο. Okay. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλη την Πάτρα. Από όπου μας ακούτε, από όποιο μέρος και να μας ακούτε. Η Πάτρα η οποία αλλάζει, τα βλέπετε καθημερινά. Πολλά έργα σε εξέλιξη. Να είχαμε και το παραλιακό μέτωπο αυτό να φτιάχνουμε. Θα ήταν ακόμα καλύτερα, αλλά okay. Είμαστε ικανοποιημένοι και με αυτά. Δόξα τω Θεώ. Πάμε καλά από έργα. Πήγα να πω από τα καλά τα λόγια, καλά και οι πράξεις πλέον, που γίνονται πράξεις στα λόγια. Τέλος πάντων, ζέστη παιδιά, πάρα πολύ ζέστη. Μπορεί να μην έχουμε τα σαραντάρια, αλλά καλά κάνεις τώρα και κάνεις έτσι, γιατί και εγώ έτσι θα κάνω τώρα. Για ένα περίεργο λόγο. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος. Μέχρι και τις 11 μαζί, ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική.

Γεια σου ρε Νάσο, καλημέρα. Όπου είσαι, κάπου είσαι, σε ζω νομίζω. Καλά είσαι, περνάς εσύ μια χαρά. Αλίμον από εμάς που είμαστε εδώ, στην Τζιμεντούπολη.

Λοιπόν, καλημέρα και στο Αίγιο εννοείται και στον Πύργο και στα περίχωρα Χαγιά, Καλάβρητα, Χαλανδρίτσα, Καμάρες και τα λοιπά και φυσικά στην αγαπημένη μου Ναύπακτο και στο Αντίριο. Δεν το ξεχνάω και στη Μανάγουλη, γιατί δεν λέω στη Μανάγουλη και μου λένε να το λέω ξεχωριστά. Ας το λέω ξεχωριστά. Κάποια στιγμή θα πάω και απέναντι. Είχα πάει πριν 10 μέρες. Δεν πέρασα όμως από το χωριό, δεν πρόλαβα. Αυτή την άλλη φορά θα πάω. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Φτάσαμε 15 Ιουλίου στα μισά ακριβώς. Είναι του Αγίου Βλαδιμίρου. Γιορτάζει δηλαδή ο Βλαδίμηρος και ο Βλαντίμηρος. Είναι δύο ξεχωριστά ονόματα. Ο Κύρικος γιορτάζει, Ιουλίτα. Ποια λένε τώρα Ιουλίτα. Όχι Ιουλία, Ιουλίτα, Ιουλίτη και Ιουλίτα. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν. Ή στο Βλάντι. Η δύση του ηλίου είναι 13 λεπτά πριν από τις 9. Ακόμα μικραίνει, τώρα μικραίνει η ημέρα. Τελείωσαν αυτά που ξέραμε. Καλά, το η σελήνη έχει εξαφανιστεί τώρα. Είναι σε 15 μέρες πάλι, νομίζω, είναι η πανσέλινος η επόμενη. Που σε κάποιος, παιδί μου, επηρεάζει, δεν είναι κακό. Να σου, αδερφέ μου, ευχαριστώ, φιλαράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι καλό παιδί είσαι εσύ, τι καλό παιδί είσαι εσύ.

Πού είσαι, για πες μας, μήπως έρθουμε και σε βρούμε στη σεζόν εκεί. Εγώ θα πάω Λευκάδα το μεταξύ, Θόδωρε, το ανακοινώνω. Λευκάδα. Γιατί πλέον πάνε. Περισσότεροι διαλέγουν έτσι προορισμούς πιο κοντινούς και επίσης αποφεύγουν και τα καράβια για περίεργο λόγο, γιατί εκεί που έχουν φτάσει δεν πάμε ούτε με καράβι, δεν πάμε ούτε μαούνα, δεν μπαίνεις πια. Ναι, και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, έτσι να δούμε τι γίνεται, γιατί ζεσθενόμαστε τόσο πολύ. Μέχρι σήμερα είμαστε καλά, προσέξτε, μέχρι σήμερα είμαστε καλά, από εκεί κύριε Τάσο μας, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, μας φέραν και τον καφέ, δεν γίνονται αυτά. Ναι, κλείσε μία, Θόδωρα, να πάρουμε το καφεδάκι μας.

Είπα και εγώ, θα μου φέρει τον καφέ η κοπέλα, έτσι. Και την έδιωξε. Μα είναι δυνατόν? Αφήστε τώρα να αυτό μη... Τέλος πάντων, ας το προσπεράσω και αυτό. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό Win 1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα, αλλά και καζίνο.

Ναι, έλεγα τώρα πριν με αναφέρει το καφέ ότι μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία το βράδυ πραγματικά κάνει ψύχρα. Εντάξει, ψύχρα. Έχει 21 βαθμούς, δηλαδή εγώ είχα χθες ανοιχτό το παράθυρο, είχα τον ανεμιστήρα και σηκώθηκα να κλείσω τον ανεμιστήρα. Πέθανα. Δηλαδή ήταν, δεν ξέρω. Ναι, ναι, τόσο πολύ. Ίσως αν είμαι τόσο κρύος πια, δεν ξέρω. Τι να πω. Αύριο, ναι, αύριο όμως τα δύσκολα μπροστά μας. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο ή το επόμενο δεκαήμερο θα ψηθούμε. Και όταν λέμε θα ψηθούμε, μπορεί να μην περάσει η θερμοκρασία του 40 βαθμούς, αλλά γενικότερα θα φτάσει 39-38, κάπου μπορεί να τσιμπήσει και κανένα 40 σε κάποιες περιοχές. Αλλά ναι, ετοιμαστείτε για λίγο δύσκολες μέρες. Θα είναι δηλαδή υψηλές οι θερμοκρασίες, αλλά το βράδυ για ένα περίεργο λόγο πάλι θα πέφτει. Στους 21. Έβαλε σε ρο τραγούδι για ένα περίεργο λόγο τώρα. Πολύ μ' αρέσει.

Λοιπόν, έχουμε και μια δυσάρεστη είδηση που έσκασε πριν από λίγο. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη ηθοποιός, η Μάρο Κοντού, στα 92 της χρόνια. Αν θυμάστε, πριν λίγες μέρες είχε λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο του Αττικών, με αποτέλεσμα να διακομιστεί στον Άγιο Σάββα, όπου και κατέληξε. Είχε λάβει εξιτήριο, αλλά τελικά είδες, δεν. Μια χαρά όμως, κυρία, έτσι να το πούμε και αυτό. Από τις πιο όμορφες γυναίκες, έτσι, του ελληνικού κινηματογράφου, να το πούμε και αυτό. Και πρόσφατα νομίζω έπαιζε στη Γη της Ελιάς. Έπαιζε ακόμα. Δεν ξέρω αν είχε ολοκληρωθεί. Λογικά όλο είχε ολοκληρωθεί η σειρά αυτή. Οπότε ήταν και η τελευταία της παρουσία στην τηλεόραση.

Λοιπόν, πάμε στα ρεβερί μου, στα δικά μας. Παρότι βλέπετε και τι γίνεται και στα πολιτικά, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τόσες παρετήσεις από κόμμα δεν έχω ξαναδεί. Πραγματικά, όλοι πηδούν από το καράβι στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι με αυτά που γίνονται. Και άλλες παρετήσεις σήμερα. Βρε, καθίστε εκεί που κάθεστε. Πάνε όλοι εκεί που πρέπει να πάνε, Θόδωρ, έτσι. Το θέμα είναι ότι να δούμε πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό. Θα έχουμε εκλογές που θα επηρεάσει και τα πρωταθλήματα. Θα έχουμε εκλογές δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου. Ίσως επηρεάσει και τη ενάρξη των πρωταθλημάτων, να ξέρετε, οι εκλογές. Άμα γίνουν ειδικά που λένε τέλος Σεπτέμβριο, αρχές Οκτωβρίου, μπορεί να πάνε όλα πίσω. Γι' αυτό και το αναφέρω έτσι στο πολιτικό, γιατί ξέρετε δεν ασχολούμαι. Απλά το λέω, ρε παιδί μου, ότι με αυτή την έννοια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν δεν γίνουν εκλογές, τα πρωταθλήματα ουσιαστικά εκεί θα ξεκινήσουν, 26-27, και το τοπικό και η γάμα εθνική. Λίγο αργότερα, μια εβδομάδα νομίζω, είναι η Basket League. Θα μπούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς αγωνιστικούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Γεια σου ρε Αντωνό, άρχισες πάλι, μας ζαλίσεις τώρα. Λοιπόν, σήμερα έχουμε εκλογές στη Super League. Γιατί δεν είναι μόνο οι εκλογές οι πολιτικές, έχουμε και τις εκλογές στη Super League. Και φαίνεται, όπως όλα δείχνουν, να δούμε, θα είναι δύο υποψήφοι. Όπως όλα δείχνουν πάντως, η ΕΠΟ το παίρνει πάνω της και αλλάζει την ψήφο της και από το λευκό που κατέθεσε στις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες φαίνεται ότι θα ψηφίσει αυτή τη φορά μία από τις δύο πλευρές για να έτσι δώσει λύση και στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί μεταξύ των δύο υποψήφιων προέδρων, του Γιάννη Αλαφούζου και του Βαγγέλη Μαρινάκη, ή του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γιάννη Αλαφούζου. Θυμίζω 7-7 ήταν η ψηφοφορία, με την ΕΠΟ να ψηφίζει λευκό στις δύο προηγούμενες ψηφοφορίες, αλλά αυτή τη φορά φαίνεται ότι θα ψηφίσει. Τώρα, οι εκτιμήσεις που υπάρχουν και όλα αυτά που βγαίνουν προς τα έξω είναι το πιθανότερο η ΕΠΟ να ψηφίσει τον πρόεδρο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος θα φτάσει τις 8 ψήφους και έτσι θα είναι ο νέος πρόεδρος του συνεταιρισμού των ΠΑΕ, αφήνοντας τα κρύα του λουτρού, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που για ακόμη μία φορά, το τελευταίο διάστημα είναι η αλήθεια, τίθεται αντιμέτωπος με όλες τις υπόλοιπες πάντα παραδοσιακά μεγάλες ΠΑΕ απέναντί του. Έτσι, όλοι εναντίον του δεν έχουν ψηφίσει, δεν είναι κακό, έτσι το λέμε, έτσι είναι η πραγματικότητα. Και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ είναι απέναντι στον Ολυμπιακό και φαίνεται και στη ψηφοφορία και τη Super League. Τώρα από εκεί και πέρα ο Βαγγέλης Μαρινάκης προχώρησε και επιχείρησε χθες να ανατρέψει έτσι την εκλογή του Γιάννη Αλαφούζου, προτείνοντας δύο προέδρους, τον Λισάνδρου, τον Μινά Λισάνδρου και τον κύριο Μποροβίλο, αλλά και οι ίδιοι αρνήθηκαν να κατέβουν υποψήφοι, ενώ η περίπτωση της Κοξένογλου έχει ήδη απορριφθεί. Έτσι, όπως όλα δείχνουν, δεν αποκλείεται σε λίγη ώρα να αποσύρει την υποψηφιότητά του ο Βαγγέλης Μαρινάκης, προκειμένου να μην οδηγηθεί σε μια ψηφοφορία που θα χάσει, από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που η ΕΠΟ έχει αποφασίσει να ψηφίσει Αλαφούζο.

Βέβαια σε όλα αυτά δίδει κάνει τρομερή εντύπωση η χθεσινή ας πούμε τοποθέτηση του Βαγγέλη Μαρινάκη ότι ναι δεν είναι δυνατόν να ψηφίσουμε τον Αλαφούζο, ότι να μην μπλέκουμε το ποδόσφαιρο με την πολιτική. Απέδειξα στην Προεδρία μου είπε ότι θέλω τον καλό όλων των ομάδων με τις χορηγίες και αυτά που εξασφάλισε και τα τηλεοπτικά συμβόλαια και άφησε πολλές αιχμές για ΕΠΟ και τον κύριο Σαββίδη, με τον οποίο το προηγούμενο διάστημα βέβαια, αν θυμάστε, πριν 1,5 περίπου χρόνο στην εκλογή του Μάκη Γκαγκάτσι, μιλούσε με τα καλύτερα λόγια. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Τώρα τι ήταν αυτό που το... Προφανώς η περιβόητη περίπτωση του Λανουά, εκεί ξεχύλει στο ποτήρι για τον Ολυμπιακό, η διαιτησία ήταν αυτή που τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να μην στηρίζει πλέον την ΕΠΟ και όλες αυτές τις αποφάσεις, και κατάφερε, τα έχουμε πει εδώ αρκετές φορές το πρωί, να ενώσει τους άλλους τρεις εναντίον του. Παιδιά, εμάς δεν μας απασχολεί ποιος θα είναι πρόεδρος στη Super League. Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω ότι κάποιος που είναι πρόεδρος στη Super League, όπως λέει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι πλέον όλα τα αποτελέσματα θα είναι υπέρ του Παναθηναϊκού. Με την ίδια λογική κάποιος θα πει ότι και τα προηγούμενα αποτελέσματα ήταν για τον Ολυμπιακό. Δεν έγινε όμως αυτό, γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι το πήρε η ΑΕΚ. Άρα γιατί να συμβεί αυτό με τον Παναθηναϊκό? Ας δούμε και ένα άλλο πρόσωπο, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή και να μην είσαι πρόεδρος της Super League, θα συνεχιστεί η ζωή σου, δεν τρέχει τίποτα. Εγώ έτσι αυτό πιστεύω. Μην τρελαίνονται κάποιοι για μια θέση. Ούτε ότι αν πάει ο Αλαφούζος τώρα θα αλλάξει όλο το σκηνικό στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μπορεί να γίνουν κάποια πράγματα καινούρια, διαφορετικά. Θα τα δούμε, θα κρυθεί κι αυτός. Όπως κρύθηκε και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, μην τρελαίνονται. Σιγά τώρα εμείς μην καθόμαστε να ασχολούμαστε με ποιος είναι πρόεδρος εκεί και απλά λέμε ρε παιδί μου τι γίνεται γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αντί να κοιτάξουμε εκεί, να φτιάξουμε ομάδες που μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη. Να μην ξεφτιλιζόμαστε. Να ανέβουμε κι άλλο στη βαθμολογία της UEFA που μας περνάνε κάτι ανύπαρκτες ομάδες και χώρες. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Να φτιάξουμε ομάδες. Να παίζουμε και να βλέπουμε και ωραίο ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Πραγματικά, βλέποντας εχθές τον αγώνα της Ισπανίας με τη Γαλλία, είπες τώρα πραγματικά πόσο πίσω είμαστε στο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Πραγματικά πόσο πίσω είμαστε. Έτσι φωτός. Δεν είναι υπερβολή. Σας είχα πει ότι η Ισπανία είναι ένα από τα φαβορί. Σας το είχα πει, η Ισπανία ήταν ένα από τα φαβορί και το επιβεβαίωσε, για να αλλάξω τώρα και θέμα, το επιβεβαίωσε και χθες που κέρδισε την Γαλλία. Είδατε πολλές φορές που λέμε για το διαιτητή, για τη Super League εδώ, ότι έφερε λέει ο Λανουά διαιτητή από τη Βόρεια Μακεδονία και τα λοιπά. Εδώ φέρανε χθες, δεν είδατε το διαιτητή. Από που ήταν. Σιγά μην τρελαίνεστε. Είχε παράπονα βέβαια η Γαλλία, η οποία απέλησε και τον Ντεσάμ μετά το χθεσινό. Δίκαια βέβαια, να το πούμε και αυτό, οι Ισπανοί είναι στο μεγάλο τελικό. Εκεί όπου τώρα να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό ζευγάρι, που δεν είναι εύκολο. Αργεντινή ή Αγγλία. 10 η ώρα το βράδυ, όλοι καρφωμένοι στους δέχτες μας, για να δούμε αυτή την υπερματσάρα, γιατί πιστεύω θα είναι και αυτό πολύ καλό παιχνίδι, γιατί και η Αγγλία είναι καλή ομάδα και η Αργεντινή. Τώρα οι πιθανότητες, παιδιά, δεν ξέρω, είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος πρόβλεψη, αν και πιστεύω ότι στο τέλος για ένα περίεργο λόγο θα περάσει η Αργεντινή, δηλαδή θα έχουμε Αργεντινή Ισπανία. Αλλά επειδή την Αγγλία δεν την ξεγράφουμε ποτέ, όλοι μου λένε, πέτυχα στο καφενείο εκεί, στο καφέ και τα λοιπά, η Αγγλία είναι loser και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι loser. Μπορεί πράγματι να μην είναι loser. Κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει αυτό και να πάρει μια πρόκριση η Αγγλία από εκεί που δεν το περιμένουμε. Εχτες λοιπόν, επειδή λέμε ότι αν βλέπει ο κόσμος Μουντιάλ, τρίβουν τα χέρια τους από ικανοποίηση στην ΕΡΤ. Τα νούμερα τηλεθέασης ήτανε σοκαριστικά υψηλά. Έφτασε το 55. Θες να μου πει τώρα, δεν μπορώ να το δω. Θα το δω σε λίγο. Νομίζω κάπου το είδα, ήταν 55%. Δηλαδή φαντάσου, αν έκανε το Μουντιάλ 55, φαντάσου οι άλλοι τι κάνανε. Τα άλλα κανάλια. Που και πάρε παιδιά, να ανοίξει τώρα τηλεόραση να κατζαριστεί. Είναι δυνατόν το 2026, το είδα χτες και δεν το πίστευα. Είχε το βράδυ, Θόδωρε, Κωνσταντίνου και Ελένη στον Αντένα.
10 η ώρα το βράδυ. Μα συγγνώμη, υποτίθεται αυτή η σειρά έχει παίζει πόσο καιρό επανάληψη, 30 χρόνια, 25, 30. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να βάλουν και βάλουν Κωνσταντίνου και Ελένης. Δεν υπάρχουν προγράμματα πια. Γι' αυτό και η... όχι, 47% έκανε. Βέβαια έφτασε κάποια στιγμή ένα μέσο όρο 52, γι' αυτό κάπου είδα το 52. Και αμέσως μετά σάρωσε και η εκπομπή που είχε η ΕΡΤ. Έφτασε 27%. Ωρε νούμερα τηλεθέαση η ΕΡΤ, μόνο από Eurovision τα βλέπει και από αυτά. Αλλιώς μετά δεν βλέπει κανένας κρατική. Αλήθεια είναι αυτό. Τι να πούμε, ψέματα.

έκλεισε η μεζόνος. Γιατί? Πάλι έκλεισε η μεζόνος. Ποια μεζόνος, σε ποιο σημείο? Μου στείλε ένας φίλος τώρα εδώ ότι έκλεισε η μεζόνος. Μην πάτε, λέει, στο ύψος της Σατοβριάνδου γκρεμίζουν κομμάτια από το σχολείο του Στρούμπιο και έχουν αποκλείσει την οδό. Οπότε, παιδιά, μην μπαίνετε εκεί, σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, μεγάλη προσοχή. Α, τώρα βλέπω. Όντως, γίνονται έργα εκεί. Ωραία. Μάλιστα, γκρεμίζουν εκεί το Στρούμπιο, την πρόσωψη. Ιστορικό σχολείο, έτσι, να το πούμε και αυτό.

Αρχίζουν και κινούνται τώρα οι ομάδες στην τρίτη εθνική κατηγορία, εκτός από την Παναχαϊκή. Θα τα ακούσετε στον Αλέξη Διγενή το απόγευμα. Αρχίζει και κινείται μεταγραφικά και ο Ατρόμητος. Σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα, το έχει αποκαλύψει Αποστόλη στο Πάτρα Γκολ, για Δημήτρη Μαγκίνα, τον κεντρικό αμυντικό, αλλά και τον τερματοφύλακα τον Γιάννη τον Οικονομόπουλο. Αυτοί οι δύο είναι οι παίχτες τους οποίους ανακοίνωσε η ομάδα του Ατρόμητου Πατρών. 28χρονο στόπερο Δημήτρης ο Μαγκίνας, που έχει παίξει στην Αιγύρα, μετά στις Ακαδημίες του Πανεγιαλίου, στον Απόλλωνα Αιγύου, στην ΚΑΠΑ 19 του Πανετολικού. Φόρεσε τις φανέλες του Πανεγιαλίου, του Δερβενίου, της Κορίνθου και της Ακράτας. Πέρσι είχε επιστρέψει στον Πανεγιάλιο, με τον οποίο αναγωνίστηκε στην τρίτη εθνική, και είναι ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει στην άμυνα. Σε ό,τι αφορά τον τερματοφύλακα, μιλάμε για τον 27χρονο Γιάννη Οικονομόπουλο, που έχει παίξει σε Γλυφάδα, ΚΑΠΑ 19 Παναχαϊκής, ξεκίνησε από την Ακράτα, έτσι. Ασπρόπυργο, Ακρίτα Χλώρακας, με τον οποίο κατέκτησε το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής Κύπρου, τον Απόλλωνα Λάρισα στη Β' Εθνική, την Εράνη Φιλιατρών και πέρσι στον Πανεγιάλιο. Ενώ έχει αποκτήσει και κάποιες παραστάσεις, έχοντας αγωνιστεί σε κάποιες ομάδες της Ουαλίας και της Αγγλίας. Δύο λοιπόν ακόμα παίχτες, και ο Ατρόμητος κάνει την προσπάθειά του και θα την κάνει, κυρίως έχει κρατήσει την περσινή, έτσι, τον περσινό κορμό. Ενώ σε ό,τι αφορά τα ειστήρια διαρκείας, το προσεχές Σάββατο 18 Ιουλίου στις 11 το πρωί, στις 11, μάλιστα, στα γραφεία του Συλλόγου, η διοίκηση θα παρουσιάσει τις τιμές των ειστήριων διαρκείας και τα ωφέλη που θα έχουν οι φίλοι της ομάδας. Γιατί από ό,τι φαίνεται, με την επίδειξη της κάρτας διαρκείας θα μπορούν οι φίλαθλοι να προμηθεύονται προνομιακές τιμές σε επιχειρήσεις που στηρίζουν την προσπάθεια της ομάδας. Για να δούμε. Κάνει μια καμπάνια ο Ατρόμητος πάνω στο κομμάτι των ειστηρίων διαρκείας, με έδρα φέτος το γήπεδο προσφυγικών στην τρίτη εθνική κατηγορία.

0: Sport FM Patra.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
4: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.

Συνεχίζονται έτσι και τα σενάρια για το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, πώς θα είναι όμιλος των ομάδων μας στην τρίτη εθνική, δηλαδή στην Παναγαϊκή, στον Ατρόμητο και στον Πανεγιάλιο, οι τρεις ομάδες οι οποίες περιμένουν να μάθουν τους αντιπάλους. Ποιοι θα είναι δηλαδή αυτοί? Πιθανότατα πάμε όχι στην Πελοπόννησο, λίγο πάνω, στην πάνω μεριά. Αν και νομίζω μπορεί να είναι και η Λία μαζί μας, μια πληροφόρηση που είχα εγώ, ότι μάλλον θα είναι και η ΕΠΣ Ηλίας εκεί. Η ΕΠΣ, η ομάδα της Ηλίας τέλος πάντων. Θα δούμε. Είναι ένα τα σενάρια που ακούγονται. Το τελευταίο πάντως φέρνει τις ομάδες της Αχαΐας να εντάσσονται μαζί με τον Μπάς Γιάννηνα και τη Θεία Λακατσικά από την ΕΠΣ Ηπείρου. Και εφόσον το πλάνο αυτό προχωρήσει, θα έχουμε από την Αχαΐα Παναχαϊκή Πανεγιάλιο Ατρόμητο, από τη Μεσσηνία Μιλτιάδη Πανθουριακό Τέλο Άγρας, από την Ηλία τον Αστέρα Μαλλιάδας, από τα Ιωάννα τον Μπάς Γιάννη και τη Θεία Λακατσικά, από τη Ζάκυνθο τον Άου Λεβάτη και την Κεφαλονιά τον Παλιξουριακό. Με αυτά τα δεδομένα, ο αριθμός του ομίλου αριθμεί 11 ομάδες, ενώ η 12η θέση θα καλυφθεί πιθανότατα από σύλλογο της Άρτας. Τώρα, εκτός και γίνει κάτι με την Αχαϊκή, έτσι, για να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο οποίος αυτός θα είναι που θα αποφασίσει αν τελικά και εφόσον θα έχουμε άνοδο κάποιων ομάδων, έτσι, δευτεραθλητών, με κάποια κενά που έχουν δημιουργηθεί. Δεν είναι πολλά, αλλά κάποια κενά υπάρχουν.

Πέρα από όλα αυτά τα σενάρια, πάντως, οι ομάδες μας οφείλουν να ενισχυθούν στο μεταγραφικό κομμάτι και η Παναχαϊκή, η οποία κάνει τις κινήσεις της, και ο Πανεγιάλιος αρχίζει να κάνει κινήσεις, αν και εκεί εντάξει, τις τέσσερις περιπτώσεις είναι που θα έχουμε μεταγραφές. Καλά, η Παναχαϊκή θα ξεφύγει το νούμερο. Για τον Ατρόμητο ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες μεταγραφές μετά τις απαραίτητες παραμονές ανακοινώσεων παιχτών από το περσινό ρόστερ. Θα δούμε. Είναι οι τελευταίες πινελιές λίγο και πριν την έναρξη προετοιμασίας στα τέλη του μήνα και για τις τρεις ομάδες. Θα μπουν στο γήπεδο να ξεκινήσουν προετοιμασία εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της ΓΑΜΑ Εθνικής κατηγορίας. Που δεν θα είναι εύκολο, παιδιά. Η ΓΑΜΑ Εθνική δεν είναι εύκολη κατηγορία. Είναι πολύ δύσκολη κατηγορία η ΓΑΜΑ Εθνική. Μην νομίζουν κάποιοι ότι θα κάνουν περίπατο. Και ότι κάποιες ομάδες. Ναι, οκ, υπάρχουν προβλήματα, αλλά πρέπει να φτιάξεις καλή ομάδα για να ανέβεις. Και εκτός καλή ομάδα πρέπει να έχεις και καλές σχέσεις γενικότερα με τους επάνω. Τα έχουμε ξαναπεί τώρα, μην καθόμαστε να αναλύουμε. Θέλει καλές σχέσεις και με τους πάνω. Αυτοί που διοικούν. Χωρίς να σημαίνει απαραίτητο ότι πρέπει να σε μπρόξουν, ας πούμε. Τουλάχιστον να μην σε αδικήσουν.

Εντάξει, αυτή η είδηση που έκανε το, έτσι, που έγινε γνωστή, είναι ότι ο ρέφερι, ο Διαμαντόπουλος, νομίζω το θυμάστε όλοι, ανέλαβε γενικός αρχηγός τον Αστέρα Β. Συγγνώμη, παιδιά, πώς βρίσκεται όμως το πίνακα των παρατηρητών διαιτησίας? Δηλαδή, γι' αυτό είναι. Δεν ξέρω τι. Δεν το ξέρει δηλαδή ο Λανουά αυτό. Ή έφυγε ο άνθρωπος. Έτσι, μπορεί να σηκώθηκε να έφυγε. Όπως θα διαβάσετε και στον κόσμο, ότι πατρινός διαιτητής εδώ έστειλε επιστολή παραίτησης. Ακόμα ένας αχαιός βοηθός διαιτητή αυτή τη φορά έφυγε από τη διαιτησία. Να δω ποιος θα μείνει στο τέλος στη διαιτησία, που δεν λέτε, δεν τους θέλετε, δεν θέλω τον ένα, δεν θέλω τον άλλο. Στο τέλος θα παίζετε με τα πιτσιρίκια και θα κατηγορείτε πάλι την εκάστοτε διοίκηση. Δεν παίρνω το μέρος, θα το ξαναλέω. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που λέω ότι είναι, θα το πω. Θα το πω, αλλά επειδή ξέρω το συγκεκριμένο, είναι πολύ καλός επόπτης, για μένα είναι πλήγμα αν δεν παίξει γενικότερα. Γιατί ήδη διαγράφηκε. Αλλά το να παίξει εδώ σε τοπικό είναι ανοιχτό ακόμα. Δύσκολο μεν, αν μπορέσουν και τον κρατήσουν, αλλά είναι πλήγμα. Ο συγκεκριμένος είναι πολύ καλός επόπτης, κατά την άποψή μου. Θα μάθετε στον κόσμο της Παρασκευής. Το έχει ο Αλέξης σε αυτό το θέμα. Το είδα δηλαδή και επειδή δεν θέλω να του χαλάσω το ρεπορτάζ, γι' αυτό δεν το λέω.

Επιτέλους, θα είμαστε πιο ήσυχοι τώρα. Η Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση συνεργασίας της με τον Γιάννη Ντούλε, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα για τρίτη συνεχόμενη αγωνιστική περίοδο. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο Ντούλε στο Βαρθολομιό. Με κόουτσα και καρίδα εννοείται για τη Super League, για τη National League 2. Ο Γιάννης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει αποδείξει πως πρόκειται όλα αυτά τα χρόνια να συνδυάζει έναν αθλητή βασικά με ποιότητα, ομαδικότητα και αγωνιστικό χαρακτήρα. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η φωτογραφία που του έβαλαν στην ανακοίνωση είναι αλλοιωμένη, δεν έχει καμία σχέση με το Γιάννη Ντούλε, έτσι δεν το πούμε και αυτό. Είναι πολύ καλύτερος από κοντά, ότι το λέω για τον αδικεί το παιδί. Δεν ξέρω ποιος έκανε το μοντάζ εδώ πέρα. Κάποιος έκανε μοντάζ πάντως για να φαίνεται έτσι ο Γιάννης. Και μάλιστα του το έγραψα κιόλας εγώ του το έγραψα στο Facebook, ότι δεν είσαι εσύ, κάποιος άλλος είναι.

Λοιπόν, βλέπω τώρα και ανακοίνωση από τον Απόλλωνα για τα εισιτήρια διαρκείας. Μια νέα πρόκληση, λέει ο Απόλλωνας, νέοι στόχοι και ακόμα περισσότερες στιγμές που θα ζήσουμε μαζί. Ο Απόλλων Πατρών ετοιμάζεται να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του και θέλει δίπλα όλους εσάς που είσαστε η ψυχή του. Τα εισιτήρια διαρκείας είναι πλέον διαθέσιμα και σε καλούν να ζήσεις την κάθε στιγμή. Με την απόκτηση ενός εισιτηρίου διαρκείας, στηρίζεις έμπρακτα την προσπάθεια του συλλόγου και συμβάλλεις στη δημιουργία μιας ομάδας με σταθερότητα, συνέπεια και φιλοδοξία. Το εισιτήριο διαρκείας είναι κάτι περισσότερο από μια θέση στο γήπεδο, είναι η δέσμευση που θα είσαι μαζί μας σε κάθε αγώνα, σε κάθε νίκη και σε κάθε δύσκολη στιγμή. Η σφραγίδα της πίστης σου, η απόδειξη ότι είσαι μαζί μας από το πρώτο τζάμπολο στον τελευταίο πόντο, είναι η φωνή σου που γίνεται μέρος της ενέργειας του γηπέδου για την ψυχή του Απόλλωνα είσαστε εσείς. Υπάρχουν λοιπόν διάφορες τιμές, ξεκινούν από τα 300 ευρώ, μιλάμε το πιο ακριβό τώρα, τα 100, που είναι τα 300 ευρώ καταλαβαίνετε εντελώς VIP, τα gold που είναι στα 100 ευρώ, τα silver που είναι στα 60 ευρώ και το πιο φθηνό που είναι στα 40 ευρώ. Εντάξει, μια χαρά είναι και τα 40 εκεί. Φυσικά εννοείται ότι αυτά που είναι με 300 ευρώ είναι και οι συνδερμάτες πολυθρόνες που βρίσκονται απέναντι από τους πάγκους, αλλά και αυτές που είναι εντός αγωνιστικού χώρου. Οι αθλητές όλων των τμήματων υποδομής του συλλόγου θα εισέρχονται στο γήπεδο δωρεάν. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα εισέρχονται δωρεάν. Ενώ σε εγκαταστάσεις του Απόλλωνα υπάρχουν κατάλληλες συνθήκες για την υποδοχή φιλάθλων αμαία, καθώς υπάρχει πρόσβαση ειδική τουαλέτα και διατίθεται και συνοδών κατόπιν συνεννόησης. Δωρεάν και αυτός ο συνοδός. Και επίσης, σε ό,τι αφορά τις θέσεις που βρίσκονται πίσω από τον πάγκο του Απόλλωνα, ισχύουν για γονείς που τα παιδιά τους αγωνίζονται στις ακαδημίες, φοιτητές, άνεργους και πολύτεκνους. Στις συγκεκριμένες κάρτες διαρκείας των 40 ευρώ θα μπορούν να τις προμηθεύονται οι φίλοι του Απόλλωνα αφού προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα είναι η ταυτότητα ή τα έγγραφα πιστοποίησης. Τώρα, τα γραφεία της ομάδας είναι σε εγκαταστάσεις του γηπέδου του Απόλλωνα, Αριστοτέλους 11 στην Περιβόλα. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 2 είναι ανοιχτά η γραμματεία εκεί για να πάρετε το εισιτήριο. Και η απόκτηση μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα, από την ιστοσελίδα της more.com, από τα γραφεία Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 3 και με τηλεφωνική κράτηση στο 2610 643 712. 643 712, καλημέρα πάνω. Και φυσικά με μετρητά η κάρτα και μέσω της σελίδας more.gr. Να λοιπόν που ο Απόλλωνας έδωσε στη δημοσιότητα τα εισιτήρια διαρκείας και το πώς μπορείτε να τα προμηθευτείτε.

Στο τοπικό, άλλη μία ανανέωση για το Διάγορα Βραχνέικων. Συνεχίζει με τον Ανδρέα Χαραλαμπόπουλο, ένα παιδί γεννημένο 2009, παιδί των Ακαδημιών του Διάγορα. Συνεχίζει για τρίτη χρονιά στην πρώτη ομάδα. Έτσι λέει η ανακοίνωση. Ένας ποδοσφαιριστής με σπάνια τεχνική, ταχύτητα και φαντασία που μπορεί με μια ενέργεια να αλλάξει ισορροπίες ενός αγώνα. Ναι, όντως είναι καλός. Επίσης θα έχουμε αποκαλυπτήρια για το νέο έμβλημα αλλά και για τη φανέλα από την Νίκη Προαστίου την Κυριακή 8.30 σε μια εκδήλωση που έχει ετοιμάσει εκεί η Νίκη. Ενώ σε ό,τι αφορά τον Ηρακλή Πατρών υπήρχε ανακοίνωση ότι η ομάδα θα κατέβει κανονικά κόντρα σε όλα όσα γράφονται από μόνοι τους, δηλαδή στον Ηρακλή βγήκανε μπροστά και λένε ότι εμείς μη λέτε ότι έχουμε πρόβλημα, καλά δεν είπε κανένας. Δεν ξέρω πως κάποιοι το διέρευσαν. Πάντως εμείς εδώ δεν έχουμε πει για ομάδες που έχουν πρόβλημα ονομαστικά. Τώρα αν ο Ηρακλής θεωρεί ότι πρέπει να το βγάλει στη δημοσιότητα, οκ. Okay. Πάντως καλυφθήκαμε όλοι ότι η ομάδα συνεχίζει κανονικότατα στο πρωτάθλημα της Α κατηγορίας. Η αλήθεια όμως είναι ότι κάποιοι άλλοι δυσκολεύονται. Γι' αυτό και βλέπετε πολλές ανανεώσεις και όχι πολλές μεταγραφές φέτος. Πιστεύω όμως ότι μέσα στις επόμενες 15 μέρες θα έχουμε τσουνάμι μεταγραφών. Κάποιοι παίκτες δηλαδή θα παίξουν στο τοπικό πρωτάθλημα της ΕΠΣΑ Χαΐας γιατί δεν θα βρουν αλλού ομάδες. Δεν είναι εύκολο να βρεις, ειδικά και τώρα εκτός πατρών.

Βέβαια, να πούμε ότι έχει προκαλέσει έτσι πολλές συζητήσεις η απόφαση της FIFA στο ημίχρονο, το ημίχρονο βασικά του τελικού του κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο είναι την Κυριακή, να προχωρήσει λοιπόν σε διακοπή 30 λεπτών. Θα παρουσιάσει συναυλία του Justin Bieber, της Madonna, της Shakira και άλλων. Μάλιστα. Show, δηλαδή. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι show όλο αυτό. Και τι να πω. Εντάξει. Είναι... Τώρα η αλήθεια είναι ότι έχοντας αυτά τα ονόματα, okay, δεν μπορείς να πεις τίποτα. Θα δεις το ημίχρονο, δηλαδή είναι πραγματικό show. Ελπίζω να το δούμε. Μπαίνουν οι διαφημίσεις στην κρατική. Ναι. Όντως όμως τώρα ένα μισάωρο είναι πάρα πολύ. Θα παγώσουν οι παίχτες, αλλά τα έχουν βρεθεί λύσεις και σε αυτό. Δεν ξέρω πότε φορά το βλέπουμε, είναι η αλήθεια. Μισάωρο διάλειμμα. Κυρικά σε τελικό. Τέλος πάντων. Αν δεν έχεις γραφτεί ακόμα στη Win Masters, έχεις χίλιους λόγους να το κάνεις. Μπαίνεις τώρα, κάνεις την εγγραφή σου και με τον κωδικό WIN1000 παίρνεις 1000 δώρα. Εντελώς δωρεάν, όλα χωρίς κατάθεση. Τα δώρα που θα λάβεις είναι για να παίξεις αθλητικό στοίχημα αλλά και καζίνο.

Λοιπόν, αυτά. Σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο στην επικαιρότητα σημαντικό που να έχει συμβεί και να μην το πούμε εδώ. Τρέχουν εξελίξεις γενικά στην Παναχαϊκή. Φαντάζομαι σήμερα θα υπάρχει, σε λίγο, δεν ξέρω, θα υπάρχει κι άλλη μία ανακοίνωση. Παίχτη. Τώρα θα έχουμε κάθε μέρα. Εντάξει, και αυτό τώρα είναι λίγο κουραστικό, αλλά οκ. Okay. Κάθε μέρα λοιπόν θα έχουμε και από ένα ποδοσφαιριστή. Με ξεχωριστό βίντεο, έτσι πρόμο. Αμέσως μετά η ανακοίνωση και αμέσως μετά και φωτογραφίες. Λίγο διαφορετικού τύπου. Καλά είναι αυτά να τα βλέπουμε, να χαζεύουμε, να είναι, μην νομίζετε. Τα social μας έχουν κατακλείσει και μας έχουν κάνει να ψυγενικά να βλέπουμε, μην νομίζετε. Τα social μας έχουν κατακλείσει και μας έχουν κάνει να ψυγενικά να βλέπουμε διαφορετικού.

ανανέω για τους ομίλους, σίγουρα με τα γραφικά και δεν θα είναι πολλά τώρα Παναχαϊκή, τα περισσότερα τα ξέρετε. Λοιπόν, και περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Τα λέμε αύριο στις 10 το πρωί. Γεια σας.

0: Σπορ FM Πάτρα. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία.

0: Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
0: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
1: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
1: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
0: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτου να το δώσεις.
5: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν. Να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα. Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM 4. Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Τάνια.
11: Γιαννάκη μου.

0: θέλεις.
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
0: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην Πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
0: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
2: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
3: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
4: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
5: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
6: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
5: Τηλέφωνο 2610 527 588.
7: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
8: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Sport FM

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέκ. Κάνει το μπλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmasters. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνο 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Σπόρ FM Πάτρας

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
9: Κάνει το μπλασέκ! Κάνει το μπλασέκ!
10: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
9: Το σούτ!

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά. Υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου. Καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280. Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούργιες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από

0: Το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
8: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
9: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
10: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
11: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610 642 399.
14: Αχ, τι έπαθα!
15: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
16: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
15: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
17: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
18: El Greco.
17: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
18: El Greco.
17: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
18: El Greco.
17: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
18: El Greco.
17: Παράδοση στην πίτσα, στην πάτρα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσίας 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
9: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
10: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Τηλεφόρο Γλαύκου.
10: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
3: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
2: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825.

0: 5. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Πολύ καλησπέρα σας, είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6 είναι εκπομπή Reporters με Τάσο Νικολογιάννη. Το τελευταίο μισοωράκι θα τον έχουμε που θα πάει και γήπεδο για το φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Rapid στη Βιέννη. Με Κώστα και Τσετζόγλου έρχεται όπου να είναι λογικά με φανέλα Αργεντινής. Και Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα. Με Νέρο Κυριαζόγλου στον ήχο, με Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή. Η ημέρα που έχει δύο φιλικά παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός παίζει, όπως είπαμε, με την Rapid. Αν δεν κάνω λάθος, ναι, 7 η ώρα είναι. Απευθείας μετάδοση από τον Sky. Κοσμοτέ Sport 1. Το φιλικό παιχνίδι τη ΑΕΚ με τη Φίτε στι 8 η ώρα. Στι 10 η ώρα, φυσικά, ο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ Αγγλία-Αργεντινή. Θα μάθουμε το δεύτερο φιναλίστ. Αφού η πρώτη φιναλίστ έγινε γνωστή, η Φούρια Ρόχα που λέει ο Κενέαρχος, πέρασε από πάνω τους Γάλλους, τους έκανε χαβαλέ, τους έβαλε λουράκι και τους έβγαλε βόλτα στο πάρκο. Τους Γάλλους, οι οποίοι πολλοί λέτε ότι ήταν άφαντοι, αλλά δεν ήταν άφαντοι. Άφαντους έκανε Ισπανία, γιατί πραγματικά με το ποδόσφαιρο που έπαιξε δεν τους έδωσε την μπάλα καθόλου να παίξουν για τα άλλα παιδιά. Την κρατήσανε μόνοι τους, κέρδισε πολύ εύκολα με 2-0, δεν απειλήθηκε. Και δείχνει πραγματικά ότι είναι μια εκπληκτική ομάδα, μια έκδοση που είχαμε δει και στο Euro πριν από 2 χρόνια και που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός ο τρόπος με τον οποίο επιβάλλεται μέσα στο παιχνίδι. Όταν έρχεται ο Κέτσε θα πούμε περισσότερα, εννοείται, και για το χθεσινό παιχνίδι να κάνουμε μια κουβέντα, κατά τα άλλα συζητήσουμε και για Ολυμπιακό, για Παναθηναϊκό και για ΑΕΚ, για οτιδήποτε υπάρχει. Περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και η εκλογική διαδικασία, να το πω έτσι, για τον νέο πρόεδρο της Στοίχημαν Super League. Θα έχουμε αρκετά πραγματάκια κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Λοιπόν, θα σου το πω από τώρα, έχουμε και διαγωνισμό με 4 δωράκια από Λίγκα Sport. Δωράρες. 4 μπάλες και ένα ζευγάρι κάλτσες. Κάθε μπάλα και ένα ζευγάρι κάλτσες μαζί. Λοιπόν, μία μπάλα ποδοσφαίρου Sonic, μία μπάλα Volley Arrow, μία μπάλα Basket Open Court και μία μπάλα Handball, όλα δώρα από Λίγκα Sport. Αυτές οι 4 μπάλες θα σκληρώσουμε παρέα και με ένα ζευγάρι καλτσούλες παρέα. Στέλνετε στο Viber του σταθμού 6988-946-946. Το ξαναλέω, 6988-946-946 για αυτές τις 4 μπαλίτσες. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.

Η ημιτελική και ο τελικός του παγκοσμίου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από Τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 Ιουλίου. Αυτή η πολύ ωραία προσφορά, παιδιά, από το eFood.

0: Μέχρι να έρθει ο Κέτσε, να πούμε λίγο τα νέα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα και στους παίκτες που είναι να έρθουν και σε αυτούς που είναι να αποχωρήσουν. Προσγειώνεται, αν δεν έχει προσγειωθεί, είναι θέμα λίγης ώρας, ο Ζωέλ Ρόκα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Να περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις, να υπογράψει συμβόλαιό του. Λογικά θα είναι 4-1 το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο 21χρονος, με συγχωρείτε, εξτρέμ, αριστερός εξτρέμ, δεξιοπόδαρος. Επιλογή με τη Λίμπαρ από εδώ και αρκετό καιρό. Τον ήθελε ξεκάθαρα, πίεζε πολύ για την απόκτησή του. Και σύντομα αναμένεται να πάει και στην Σοσιεντάμ της Ολλανδίας, είτε αύριο είτε μεθαύριο. Θα δούμε πότε θα είναι εκεί. Λογικά το βλέπω για αύριο απόγευμα, αύριο βράδυ, να είναι στο Σοσιεντάμ της Ολλανδίας. Παρασκευή Σάββατο, θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει φιλικά με Φορτούνα Σιτάρτ και Άγιαξ ο προπονητής. Να δούμε αν σε κάποιο από τα δύο, πιθανότατα στο δεύτερο, μήπως του δώσει λίγο χρόνο με τον Άγιαξ. Θα παίξει και ο Ζωτά Σίλβα. Θα δούμε περισσότερους ποδοσφαιριστές. Η αποστολή έχει φτάσει στην Ολλανδία. Θα κάνουν το απόγευμα την προπόνηση. Πάλι αύριο εννοείται προπόνηση. Για να πάει να παίξει τα φιλικά. Έχει άλλα 4 φιλικά ο Ολυμπιακός μέχρι τις 25 του μήνα. 26 γυρίζει η Ελλάδα για να συνεχίσει την προετοιμασία του εδώ. Ενώπιση των αγώνων, των πρώτων προκριματικών αγώνων για τον τρίτο γύρο του Champions League. Θα μάθουμε στις 20 του μήνα και την αντίπαλο του Ολυμπιακού στο τρίτο προκριματικό γύρο. Όταν γυρίσει η ομάδα θα έχει και τον Ελκάμπη διαθέσιμο. 27-28 Ιουλίου αναμένεται να ενσωματωθεί ο Ελκάμπη. Σε επόμενες ημέρες και ο Ταρέμι. Ο Κλέιτον έχει μια αλαφριάς μορφής λάθης, θα λείψει 10-15 ημέρες. Γενικότερα όσο περνάνε οι ημέρες θα έχει ολοένα και περισσότερους ποδοσφαιριστές να δουλέψει ο προπονητής, γιατί ο Ολυμπιακός πάει να πάρει και άλλους ποδοσφαιριστές. Είναι πολύ κοντά στο να πάρει τον Σάγιακα από τη Ζανκ Πάολι με κάτι παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ, κάπου εκεί θα κοστίσει η επιστροφή του Σάγιακα μετά από αρκετά χρόνια στον Ολυμπιακό. Ένας δεξιός μπακ που επιθετικά είναι καλύτερος από το Μαφέο. Θέλει να έχει δύο ποδοσφαιριστές στο δεξιάκρο της άμυνας με διαφορετικά χαρακτηριστικά ο προπονητής. Το ίδιο θα γίνει και με στα αριστερά. Ο Ολυμπιακός δείχνει να είναι το φαβορί για τον Όσο. Δεν είναι καθόλου εύκολη περίπτωση, αλλά φαίνεται πως παρότι υπάρχουν αρκετές ομάδες που τον διεκδικούν, ο Ολυμπιακός θα βγει νικητής. 6,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως έχει ανέβει ο Ολυμπιακός. Μαζί με τα μπόνους θα είναι τα 8, μπορεί και να τα υπερβαίνει. Και με ένα ποσοστό μεταπόληση που θα αφήσει πιθανότατα στην Σεβίλη. Αν καταφέρει να την ολοκληρώσει, θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική κίνηση αυτή του 22χρονου αριστερού μπακ. Αργεντινός με ισπανικό διαβατήριο. Μια πάρα πολύ καλή λύση για το αριστερό άκρο της άμυνας. Πραγματικά εξαιρετική η περίπτωση του Όσο. Την ίδια ώρα υπάρχουν οι εξελίξεις γύρω από τον Ορτέγκα. Να δούμε αν θα πάει στη River ή αν θα έρθει και άλλη πρόταση. Δεν θα είναι απίθανο να έρθει από Μεξικό ή MLS. Πρόταση για τον Ορτέγκα, ώστε να δώσει ο Ολυμπιακός ένα ποσό εκεί στα 5-6 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βέζο φαίνεται για αυτός πως έχει βρει ομάδα, είναι συζητήσει με ομάδα, πως αναφέρεται στο εξωτερικό, δεν αναφέρεται ομάδα για να αποχωρήσει. Και φυσικά υπάρχει περίπτωση του Τζολάκη. Η Χαλ είναι μια ομάδα που ενδιαφέρεται ζεστά, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να φτάσει στις απαιτήσεις του Ολυμπιακού, που είναι μίνιμουμ 20 εκατομμύρια ευρώ, ίσως και παραπάνω. Ιδανικά για τον Ολυμπιακό θα ήταν τα 25, αλλά νομίζω πως στη συζήτησή του και τη διαπραγμάτευση με οποιαδήποτε ομάδα θα την ξεκινήσει από τα 20 εκατομμύρια ευρώ για τον Τζολάκη, εφόσον δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του και αποφασιστεί να πουληθεί. Οι επικρατέστεροι για αντικαταστάτες είναι φυσικά ο Ζωσασά, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Γουλς, τον ξέρουμε καλά, ο 32χρονο Πορτογάλο Κύπερ, και ο Χιλ, ο Παραγουανός που έκανε εξαιρετικό Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Παραγουάης, παίζει στην Αργεντινή με τη Σαν Λορέτζο, γύρω στα 6-6,5 εκατομμύρια ευρώ θέλει η ομάδα από την Αργεντινή για να παραχωρήσει τον σχεδόν 2 μέτρα, 1,99 είναι, τερματοφύλακα. Κάτι άλλο να σκεφτώ, μήπως ξεχνάω κάτι άλλο, ανανέωσε τον Φίλη Ολυμπιακός, το έχουμε πει και αυτό από χθες, το νέο συμβόλαιο του Φίλη. Αυτά πάνω κάτω. Και για το Στρεφέτσα έχει μπει και η Λάτσιο στο κόλπο για την απόκτησή του. Η Κάλιαρη το ίδιο, η Τόρινο το ίδιο, η Πάρμα επίσης. Η Πάρμα τον θέλει πάρα πολύ, αλλά δεν νομίζω πως μπορεί να δώσει 5-6-7 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Θα φύγει ο Στρεφέτσα. Πρέπει να δούμε σε ποια ομάδα θα συνεχίσει την καριέρα του. Είναι και η Γκρέμιο Κορίνθιας από τη Βραζιλία στη λίστα των ενδιαφερόμενων, αλλά δύσκολα θα επιστρέψει στη Βραζιλία. Στην Ιταλία θέλει να παραμείνει ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα. Αυτά προς το παρόν. Πάμε σιγά σιγά για ένα μικρό break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
7: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
6: Γιατί?
7: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
6: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
16: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Να πούμε και μια βασιλική είδηση που έχει προκύψει την τελευταία ώρα για όσους δεν την έχουν διαβάσει. Έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του Τολιόπουλου ο ΠΑΟΚ και πλέον ο Άρης Μπέτσφαιρ είναι η μόνη ομάδα που παίζει, που είναι στο παιχνίδι ακόμα, για τον Έλληνα Γκάρντ, τον 30χρονο Γκάρντ. Να δούμε τι θα γίνει. Ακριβώς γιατί και ο Τολιόπουλος φαίνεται πως μάλλον θέλει να αποχωρήσει για να έχει περισσότερο χρόνο. Να δούμε αν μπορεί να τον δελεάσει ο Βασίλης Πανούλης και ο Άρης, να πληρώσει και τον buyout που σίγουρα θα έχει ο Παναθηναϊκός. 1,5 εκατομμύρια νομίζω λέγεται ότι υπάρχει. Και να πάρει και ένα μεγαλύτερο συμβόλαιο αλλά και πολύ περισσότερο χρόνο συμμετοχή σε μια ομάδα που θα είναι πολύ ανταγωνιστική όπως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, εξαιρετική ομάδα θα είναι στον μπάσκετ του χρόνου. Και φυσικά ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό επιτέλους, όπως και η ΑΕΚ, που όλα τα χρόνια τελευταία είναι ανταγωνιστική. Νομίζω ότι πάμε να μπούμε σε ένα πρωτάθλημα, στοίχημα GBL, που θα το βλέπετε από τη νέα πλατφόρμα, το Sport FMTV. Ένα πρωτάθλημα τρομερά ανταγωνιστικό, το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων 15 χρόνων σίγουρα, μπορεί και παραπάνω. Οπότε να δούμε και πώς θα κλείσουν τα ρόστερ, γιατί ακόμα και ο Παναθηναϊκός έχει τον μπάσκετ να κάνει κινήσεις και ο Ολυμπιακός έχει τα καυτά ζητήματα με Ντόρση, με Walk-up. Έχουμε ακόμα αρκετά πράγματα να δούμε.

Λοιπόν, για το διαγωνισμό που μου στέλνουν αρκετοί, παιδιά, το ονοματεπώνυμό σας στέλνετε απλά στο Viber και μπαίνει στην κλήρωση για, για τις 4 μπάλες. Το ένα ζευγάρι κάλτσες με κάθε μπάλα. 6988-946-946, αν θυμίζω το Viber του σταθμού.

Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήτησε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικεί στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Pro FM 94,6 βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το ερχόμενο Σάββατο, 18 του μήνα, παραμονές έτσι του μεγάλου τελικού, από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο και Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Σύναπον, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

Για τον Τάσο που στέλνετε, θα έχουμε Τάσο Βιενουά. Ωραίο, ωραίο. Θα έχουμε. Σ' άρεσε την έρχε. Λοιπόν, θα υπάρχει Τάσος, εννοείται. Αλλά στο τελευταίο μισάωρο θα πάει γήπεδο για το μάτς του Πανεπιστημίου με την Rapid Viennes. Είναι στη Βιέννη από χθες το βράδυ. Και ο Τάσος και η Διονύση είναι. Και όλα τα παιδιά. Θα τον έχουμε στο τελευταίο μισάωρο να μας πει τα νέα του Πανεπιστημίου. Τελευταία νέα, ότι υπάρχει μεταγραφικά. Γιατί οι Τούρκοι συνεχίζουν να αναφέρονται στον Πανεπιστημίου και στον Φαν Ντρόγκελεν. Άσχετα που Πρέμερον γράφανε ότι πάει να κλείσει την Τραμπζονσπορ, αλλά και λέγανε ότι υπάρχει ένα εκατομμύριο διαφορά. Τώρα για τους Τούρκους τι είναι ένα εκατομμύριο διαφορά, θα μας το πει βέβαια και ο Τάσος μετά. Αλλά η Τραμπζονσπορ νομίζω, άμα ήθελε να τον πάρει, να τον κλειδώσει, αυτό το ένα εκατομμύριο δεν θα το υπολόγιζε, προφανώς. Αν έχουμε κάνει νεότερο σχετικά με τον πρόεδρο της Super League, όχι, δεν έχουμε παιδιά. Υπάρχει τηλεδιάσκεψη αυτή την ώρα που διεξάγεται, είναι πολλά θέματα και αυτό του νέου Προέδρου θα γίνει γνωστό. Θα ψηφίσουν οι ομάδες για την αναδιάρθρωση του πρωταθλήματος. Για το αν θα έχουμε υποβασμό μιας ομάδας και άνοδο τριών, για παράδειγμα. Έχουμε αρκετά να μάθουμε και αύριο, θυμίζω, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, 9 η ώρα το βράδυ είναι και η κλήρωση του πρωταθλήματος, του νέου πρωταθλήματος, στοίχημα Super League. 9 η ώρα το βράδυ, από Nova θα την δείτε, πάντα υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση εννοείται. Θα δείτε την κλήρωση αύριο να μάθουμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες, με τι παιχνίδια. Πάντα στα πρώτα μάτς δεν υπάρχουν και ντέρμπι, μετά από μια αυτή την άτυπη συμφωνία που υπάρχει ανάμεσα στις ομάδες. Από την τέταρτη αγωνιστική και έπειτα αρχίζουν και μπαίνουν τα ντέρμπι. Θα τα δούμε όλα αύριο για το νέο πρωτάθλημα. Ο φίλος ο Βασίλης έχει στείλει ένα μήνυμα προφανώς για τον Τζολάκη. Λέει, είναι σαν μια ομάδα πάρει Έλληνα. Παίρνει και δεύτερο, λέει, για να κάνουν παρέα. Οπότε λέει η Arsenal Dortmund, μήπως εννοεί προφανώς για τον Τζολάκη, μήπως μια από τις δύο ομάδες. Έξω το Τζολάκη, νομίζω η Arsenal τον είχε κοιτάξει, αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Επίσης, δύο Έλληνες, πού ήταν παντού δύο Έλληνες, ο Σοκράτης και στην Arsenal και στην Dortmund που ήταν, δεν νομίζω ότι είχε κάποιον άλλον Έλληνα παρέα. Είχε το Μαυροπάνο στην Arsenal, πρέπει να τον είχε προλάβει. Το Μαυροπάνο στην Arsenal. Μπορεί, μπορεί. Αλλά δεν θυμάμαι. Πολλές ομάδες που επειδή πέραν έναν Έλληνα, πέραν και έναν δεύτερο. Πραγματικά δεν το θυμάμαι. Μου έχει κολλήσει το μυαλό μου.

0: Λοιπόν, και αφού ήρθε ο κύριος Σκέτσε με την κατάλληλη ετοιμασία, λοιπόν, θυμάσαι εσύ, επειδή είσαι ένας φίλος.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει εσύ ένας φίλος για τον Τζολάκη, πως πάει η Άρσεναλ, λέει η Ντόρτμουντ. Γιατί συνήθως όταν παίρνουν Έλληνες, λέει αυτή η ομάδα, παίρνουν και δεύτερο, λέει για παρέα. Θυμάσαι οι Έλληνες που παίζαν παρέα στο εξωτερικό. Ο Κατσουράνης, κοίταξε με το Φίσα, δεν είχαν παίξει μέχρι την Μπενφίκα.
1: Όχι, καμία σχέση, όχι.
0: Είχε παίξει μέχρι το 5 ο Φίσας και μετά πήγε το 6 πήγε.
1: Το 6 πήγε ο Κατσουράνης το καλοκαίρι, ναι.
0: Ο Μήτρογλου με το Σαμάριν, πως είχαν συνεπάρξει την Μπενφίκα. Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι πάντως.
0: Δεν θυμάμαι πάντως γενικότερα Έλληνες να έχουν συνεπάρξει ομάδες. Ελάχιστος. Ίσως ο Παπασταθόπουλος με τον Μαυροπάνο. Γι' αυτό δεν είμαι σίγουρος στην Άρσεναλ.
1: Θα έχει ενδιαφέρον πάντως αν φύγει τελικά ο Τζολάκης, που το θεωρώ μεγάλο. Θα είναι τεράστια απώλεια για τον Ολυμπιακό. Όποιον και να πάρει τερματοφύλακα, χωρίς να πω ότι δεν μπορεί να βρει ένα πολύ καλό. Θα έχει ενδιαφέρον να πάει στην Brighton.
0: Εντάξει, θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει τώρα. Θα είναι εδώ, θα
1: έχει καλό τερματοφύλακα βέβαια η Brighton.
0: Ναι.
1: Αλλά πουλάνε αυτοί εύκολα.
0: Και προχθές πήρανε και ένα στόπερ 5 εκατομμύρια.
1: Ναι. Και πουλάνε και αγοράζουν. Εντάξει,
0: ναι, δεν έχει κοστούλα τζίμα.
1: Φοβερή ομάδα. Είναι, η Brighton μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και τρομερό σκάουτινγκ.
1: Δεν παίζονται.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία ομάδα. Λοιπόν, πάμε, έχουμε πολιτικό ενέργεια. Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην Πυρκαγιά, που ξέσπασε στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο οι κάτοικοι των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου να απομακρυνθούν προς Χαράκι και Δαμάνια και να ακολουθούν τις οδηγίες.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
8: Sport FM Πάτρας 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
10: Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
11: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
12: Προσλαμβάνεστε.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
17: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
18: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάντα συντονισμένοι στο Big Wings που ρεφτάμε εκπομπή Ραπόρτζα. Τελευταίο μισάωρο είπαμε, 5.30 μέχρι ήταν χωματά στον Νικολογιάννη στην παρέα μα. Με Κώστα και Τσιζόγλου Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, με Έρχο Γιαζόγλου στον ήχο, Μανώλη Μουσουράκη πλέον και Κωνσταντίνα Πανού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, και έτσι.
1: Ολομόναχο. Στέλνει διάφορα, λέει εδώ για το Μαυροπάνο. Εντάξει, ο Μαυροπάνο βέβαια δεν έπαιξε ουσιαστικά στην Άρσεναλ.
0: Ναι, έπαιξε ελάχιστα.
1: Πιο πολύ στη δεύτερη ομάδα. Έχεις πει Ολυμπιακό εσύ?
0: Ναι.
1: Έχεις πει.
0: Σε περίμενα.
1: Γιώργο, ποια είναι η πιο σοβαρή ομάδα, η πιο σοβαρή ομάδα που ενδιαφέρεται για τον Τζολάκη?
0: Πιο σοβαρή τι εννοείς, το πιο σοβαρό ενδιαφέρον?
1: Το πιο σοβαρό ενδιαφέρον, ναι.
0: Εντάξει, η Χάλ έχει μπει δυνατά πολύ. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω πως είναι κοντά σε αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός. Και μετά είναι η Μπράιτον σίγουρα μία.
1: Και ο Τζολάκης όμως θέλει να πάει κάπου να παίζει, να είναι πρώτος.
0: Ναι.
1: Να τον πάρει κάποια ομάδα για πρώτο. Εκεί θα είναι πρώτος. Στη Χάλ θα είναι.
0: Ναι, η Χάλ πούλησε για τροματοφύλακα.
1: Το θέλει για πρώτο δηλαδή.
0: Ναι. Mm. Και η Μπράιτον έχει ένα καλό τροματοφύλακα βέβαια, αλλά οκ. Okay. Και μετά θα κινηθεί, όπως εγώ έχω μάθει, η Άστον Βίλα αν πουλήσει ο Μαρτίνες, η Γιουβέντους. Απλά η Άστον Βίλα αυτή τη στιγμή δεν
1: θέλει. Εντάξει, η Άστον Βίλα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ε, καλά, τι να συζητάμε.
1: Αν μπορούσε να πάει εκεί.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και δηλαδή μπορεί να του κάνει πρόταση και να το σκέφτεται για πρώτο η Άστον Βίλα. Εντυπωσιακό αυτό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν ισχύει.
0: Βέβαια, τι να συζητάμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε τώρα, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι θα φύγει. Αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν δύο δρόμοι. Ή ανανεώνει και μένει.
1: Ναι.
0: Ή δεν ανανεώνει.
1: Εντάξει, το καλό πάντως για τον Ολυμπιακό θα ήταν να μείνει. Εγώ έτσι νομίζω.
0: 100%. 100%. Αλλά απ' την άλλη, αν είναι να φύγει. Εντάξει.
1: Να μην φύγει τσάμπα. Εντάξει, okay.
0: Να μην φύγει τσάμπα και να πάει και σε ένα καλό πρωτάθλημα.
1: Δεν νομίζω πάντως ότι ο Τζολάκης είναι ένας τύπος που θα φύγει τσάμπα από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, ας πούμε, και η Φενέρ δίνει πολλά εκατομμύρια για τον Τζολάκη. Αλλά ο ίδιος δεν θέλει να πάει Τουρκία. Αν είναι να πάει κάπου, θα πάει Premier League.
1: Ναι, άμα πάει να πάει Τουρκία, να μείνει στο Ολυμπιακό καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλει και ο ίδιος δηλαδή.
1: Λοιπόν, να πούμε για την ΑΕΚ, έχει σήμερα φιλικό 8 η ώρα. 2 ώρες πριν το μεγάλο ημιτελικό. Οπότε μπορείτε να το δείτε για να μπείτε στο νόημα. Μπορείτε να δείτε και το Παναθηναϊκό νωρίτερα, 7. Έχει δηλαδή από τις 7 και μετά. Είναι, η μέρα είναι full. Η ΑΕΚ παίζει με τη Φύτεσε. Μια ιστορική ομάδα της Ολλανδίας. Έτσι, μια παραδοσιακή θα, να, λέμε, να πούμε ομάδα. Η οποία όμως είναι τώρα στη Β' Εθνική. Τώρα κάνει μια προσπάθεια έτσι να επανέλθει. Είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα, της είχαν αφαιρέσει ακόμη και την άδεια λειτουργίας. Ήταν, πώς να το πω, ήταν στα πρόθεση της διάλυσης ουσιαστικά, να μην υπάρχει ομάδα. Τελικά κατάφεραν, ξαναπήραν άδεια λειτουργίας. Πέρσι δεν είχε καλή πορεία, φέτος φιλοδοξεί για κάτι καλύτερο. Έχει ξεκινήσει προετοιμασία νωρίτερα από την ΑΕΚ. Τώρα σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ, θα έχει πάλι το πιθανότερο δύο εντεκάδες. Μέχρι τώρα ο Νίκολης δεν προβάρει βασική εντεκάδα, κάνει κάτι άλλο, βάζει κυρίως τον άξονα δίδυμα για να βάζει δηλαδή έναν ας πούμε βασικό και δίπλα βάζει κάποιον για να δει τι μπορεί να κάνει. Έτσι μάλλον θα γίνει και σήμερα. Μιλάμε για το κεντρικό άξονα, έτσι. Δηλαδή δίπλα στο Ρέλβα ήταν ο Γεωργίεφ, δίπλα στον Κάιρινεν θα είναι πιθανότατα ο Λιούμπισιτς, και επιθετικό δίδυμο δίπλα στον Βάργα θα είναι ο Καλοσκάμης. Τον βάζει εκεί σαν δεύτερο φορ. Και στο δεύτερο μήχρονο θα είναι ο Μουκουντή με τον Αλεξίου. Θα δούμε και τον Αλεξίου σήμερα πρώτη φορά. Δίπλα στο Μαρίν θα είναι ο Σαχαμπό στα κεντρικά χαφ, και μπροστά θα είναι ο Γιόμπιτς με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος έκανε και έδωσε μια συνέντευξη σήμερα και ανακοινώθηκε ουσιαστικά η ανανέωσή του με την ΑΕΚ, το οποίο είχε γίνει από το Μάιο, αλλά για κάποιο λόγο ανακοινώθηκε τώρα, και είναι για άλλα 2 χρόνια στην ΑΕΚ ο Γκάτσι.
0: Μίλησε ελληνικά?
1: Ναι, μίλησε, αυτό θα το πω, ότι μίλησε. Όλες οι απαντήσεις ήταν στα ελληνικά.
0: Πότε πρόλαβε να μάθει?
1: Εντάξει, είναι
0: οι
1: τώρα.
0: Οι Σέρβοι εντάξει, μαθαίνουν εύκολα.
1: Ναι, ρε, οι Σέρβοι είναι. Προσαρμόζονται αμέσως τώρα. Δεν βλέπεις και ο Νίκολιτς και αυτά. Όλοι. Και ο Γιώβιτς ακόμη.
0: Ναι.
1: Προσαρμόζονται αμέσως. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε? Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο τώρα. Περιμένουμε το παιχνίδι 8 η ώρα και να δούμε κάποια πράγματα και θα πούμε περισσότερα.
0: Και έτσι επειδή σε περίμενα, δεν είπα πολλά για το χθεσινό.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Εντυπωσιακό πολύ.
1: Εντυπωσιακό. Η Γαλλία παγιδεύτηκε από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο. Και αυτό που μου έκανε πιο πολύ εντύπωση, Γιώργο, ήταν ότι δεν έβγαλε μια αντίδραση έστω και νευρική, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μόνο ο Εμπαπέ φαίνονταν να ήταν λίγο έτσι τσαντισμένος, ας πούμε. Όλοι οι άλλοι ήταν παραδομένοι στη μοίρα.
0: Και πολλά τέτοια μάτς σε τέτοιο επίπεδο μπορεί να πάνε στο τέλος να γίνει χαμός, να πέσει μια κλωτσιά παραπάνω από τα νεύρα. Τίποτα, καμία αντίδραση, αυτό που λέω.
1: Εν τω μεταξύ, περίμενα. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι και στο 89 να βάλει γκολ η Γαλλία μπορεί να γυρίσει το μάτς. Έτσι μας έχει δείξει όλα τα χρόνια. Και φέτος δηλαδή, αν
0: έλεγαν. Δεν φτιάξανε φάση όμως.
1: Και τελικά δεν κάνανε τίποτα, πραγματικά.
0: Εντάξει. Νομίζω οι Ισπανοί μπήκαν και έτσι στο παιχνίδι να πάρουν την μπάλα αυτή, όλη την κατοχή και να μην δώσουν κανένα δικαίωμα και το κατάφεραν. Και τρομερός άξονας τώρα. Ο Ρούις, ναι. Το Ρόδρυ μαζί.
1: Τρομερή ομάδα. Όλο το παιχνίδι ήταν κυρίαρχη από το 1 μέχρι το 90 και δεν κάνανε και κάποιο λάθος να του δώσουν ευκαιρία να μπουν μέσα.
0: Ναι. Επίσης δικαιώνεται τον Δελαφουέντε, που ο Ράγια μπορεί να είναι καλύτερος τερματοφύλακας, αλλά ο Σιμών πώς εξυπηρετεί αυτό το παιχνίδι με τα πόδια, έτσι.
1: Εντάξει, και είναι και καλός τερματοφύλακας όμως.
0: Εννοείται.
1: Και είναι και πολύ. Δηλαδή εκεί που βγήκε με τον Εμπαπέ, αυτό ήταν γκολ. Άμα δεν έβγαινε. Ναι. Μιλάμε για τρομερή αντίδραση, έτσι. Τρομερή αντίδραση. Φοβερή δικαίωση. Πραγματικά του προπονητή η επιλογή.
0: Με τον ίδιο προπονητή, λέει ο Σιμών, έχει παίξει τελικό και νομίζω ότι έχει πάρει κιόλας. Euro K19, K21, Ολυμπιακούς Αγώνες, Nations League, Euro, κανονικό.
1: Όχι.
0: Και τώρα τελικό Μουντιάλ.
1: Εντάξει. Είναι τερματοφυλακάρα πάντως.
0: Πολύ εντυπωσιακή ομάδα. Πολύ.
1: Και βέβαια αυτό που λέγαμε με τα αριστερά μπακ της Γαλλίας, πολύ κάτω από το επίπεδο και της ομάδας της ίδιας και γενικά του τουρνουά σε αυτό το σημιτελικό, ας πούμε, Μουντιάλ. Και όχι μόνο για το πέναλτι. Που το πέναλτι είναι τραγικό, έτσι. Τραγικό. Δηλαδή μιλάμε τραγικό πραγματικά.
0: Και ας πούμε, εμένα δεν μ' άρεσε επίσης και ο στόπερ που μπήκε, ο Λακρουά αυτός. Δεν μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα με τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, ίσως τον έβαλε.
0: Δεν γίνεται ολόκληρη η Γαλλία να παίξει με δεξιμπάκ τον Κουντέ.
1: Εντάξει, ο Κουντέ.
0: Είναι κακός παίκτης, αλλά κυρίως είναι στόπερ. Και στην Παρσελόνα παίζει πολλές φορές δεξιμπάκ, αλλά τον έλεγε κατέβαινε και δεν ήξερε.
1: Γενικά στα πλάγια μπάκ η Γαλλία δεν έχει. Δηλαδή.
0: Θυμάσαι τώρα τη Γαλλία με τον Μπαβάρ μέσα. Δηλαδή άλλη ομάδα. Άλλη ομάδα. Δεν συζητάμε.
1: Ναι, εντάξει, ο Παπά ήταν πολύ καλός. Μα και ο Σιντιμπέ τότε που ήρθε μετά στην ΑΕΚ.
0: Το 18 δεν ήταν, ναι, στο Euro που έπαιζε.
1: Στο
0: Μουντιάλ και λέω.
1: Ναι, ήταν πίσω από τον Παπά. Δεν έπαιξε. Έπαιξε ένα μάτσο ολόκληρο. Αλλά παιδί μου και αυτός ήταν πολύ. Δηλαδή καμία σχέση με αυτούς που είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Με τα πλάγια μπακ.
0: Α, του εγκλωβίσαν τόσο πολύ. Χθες που ήταν.
1: Ναι,
0: τρομερή κυριαρχία.
1: Και ξέρεις, έλεγε συνέχεια τώρα θα αντιδράσουν, τώρα θα αντιδράσουν, τώρα θα αντιδράσουν. Έφτασε στο 90 και πραγματικά δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι.
1: Μια εύκολη νίκη. Η πιο εύκολη πρόκριση της Ισπανίας ήταν η χθεσινή.
0: Και τις πιο εύκολες προκρίσεις, εγώ λέω, που έχουμε δει σε ημιτελικά Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Πολύ υπερβολικά.
1: Συμφωνώ.
0: Ένας φίλος μου λέει χθες. Έτσι ήταν και ο τελικός, λέει, της Αργεντινής με τη Γαλλία.
1: Ναι, και έγινε. Έχει
0: μέχρι
1: δίκιο.
0: Να βάλει ο Ταμέντι, λέει, το χέρι του.
1: Και εγώ το σκέφτηκα αυτό. Ότι γι' αυτό και έλεγα ότι μπορεί με ένα γκολ, ας πούμε, να γυρίσουν όλα.
0: Ναι. Αλλά.
1: Γιατί είναι και τέτοια ομάδα η Γαλλία. Δηλαδή ξαφνικά μπορεί να κάνει ένα ξέσπασμα και να μην ξέρει από πού σου έρχεται. Αλλά χθες δεν μπόρεσε να το κάνει με τίποτα.
0: Έχουμε break, ναι, αρχή. Πάμε. I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάτι νέο έφτασες στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: προλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική.

0: Λοιπόν, τι κάνουμε και σε περνά μηνύματα.
1: Πάμε, ναι.
0: Λοιπόν...
1: Να πούμε ότι ο Τάσος θα είναι 5.30 εδώ, παιδιά.
0: Ναι, 5.30.
1: Και θα έχει όλη την ώρα εκείνη, οπότε τα μηνύματά σας και το Παναθηναϊκό, κάντε λίγο υπομονή. Να τα στείλετε εκεί.
0: Απευθείας από το γήπεδο.
1: Ναι, απευθείας από το Πράτερ που λέγαμε παλιά.
0: Νομίζω έχουν και καινούριο γήπεδο τώρα.
1: Ναι, νομίζω ναι. Απλά Αυστρία πάντα αυτό έρχεται στο μυαλό. Σε εμάς τους μεγαλύτερους.
0: Μπορείς να μου πεις, λέει ένας φίλος, ημερομηνίες των προκριματικών και πιθανές ομάδες. Θα σου πω, οι ημερομηνίες των προκριματικών είναι 4-5 για το πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό, 4-5 Αυγούστου και 11-12 η Revanse και μετά 18-19-25-26 για τα play-off. Για τις πιθανούς αντιπάλους είναι η Union Saint-Gilloise σίγουρα. Μισό γιατί τους ξεχνάω συνέχεια. Θα στο πω σε ένα λεπτό. Λοιπόν, δώστε μου 5 δευτερόλεπτα. Είναι Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Νέιμεχεν και ο νικητής από το Sturm Graz Hearts. Εντάξει, δεν τις λες κακές ομάδες σε καμία περίπτωση. Νέιμεχεν βγήκε τρίτη στη Ολλανδία. Η Saint-Gilloise είναι η πιο δύσκολη και η πιο γερή ομάδα. Αλλά είναι και ομάδα λίγο που είναι λίγο συσταγωγικά αφελής η Saint-Gilloise. Αλλά πάρα πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες, λέει. Αν ο Μαυροπάνος είναι διαθέσιμος, πρέπει να γίνει τα πάντα για να αποκτηθεί. Αν τον πάρει η ΑΕΚ, θα είναι μεγάλη αποτυχία. Δεν έχει μάχη Ολυμπιακού ΑΕΚ, παιδιά, το Μαυροπάνο. Δεν έχει. Ο Μαυροπάνος κάπου στην Αγγλία, λογικά, θα παίζει του χρόνου. Πάλι ή στη Γερμανία. Νομίζω θα φύγει για τη West Ham, δεν θα κάτσει. Τώρα που πέσανε η κατηγορία. Με ποιον σεντερφόρ θα παίξει ο Ολυμπιακός προγραμματικά, αν φύγει ο Γιάρεμτσουκ με τον Ελκαμπή, λέει, χωρίς προετοιμασία για τον Κλέιτον που δεν κάνει. Ο Γιάρεμτσουκ δεν νομίζω ότι θα φύγει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, αν φύγει. Δεν νομίζω. Επίσης και ο Ελκαμπή υπάρχει, ναι. Υπάρχει ο Ταρέμι επίσης. Και υπάρχει ο Κλέιτον. Ο Κλέιτον σε 10 μέρες ήταν εκτός, 10-15 μέρες λόγω της ελαφριάς θλάσης που έπα. Ένας φάξος ο Τζολάκης λέει κοστίζει 15 εκατομμύρια, τον δώσουμε 10 εκατομμύρια για να βγάλει ο πρόεδρος κανένα εκατομμύριο. Παιδιά, πιστεύετε ότι άμα πουλήσει τον Τζολάκη 10 εκατομμύρια θα. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επιχειρηματίες έχουν ανάγκη να βγάλουν 5 εκατομμύρια από μια πώληση 10 τώρα, αλήθεια. Δηλαδή, και νομίζω ότι επίσης άμα βγάλει 10 εκατομμύρια θα βάλει στη σέπη του. Λοιπόν, εγώ είπα ότι minimum 20, από τα 20 Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την κουβέντα. Δεν πρόκειται με λιγότερα. Για να μην πω 25. Αλλά μήνυμου 20. Ο Ολυμπιακός το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς το παίζει μέσα ή έξω. Έξω το παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Λοιπόν, εύχομαι να πάρουμε λίγο καλύτερους από τους υπάρχοντες παίχτες. Όποιος και να έρθει μαζί με τους υπάρχοντες να τονιστεί να μην διαλέγουν παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, όπως χαρακτηριστικά έγινε φέτος. Δεν είμαι βέβαιος ότι διάλεγαν τόσο πολύ. Εντάξει, όταν ήταν και το Champions League, εκείνο το διάστημα μπορεί σε κάποια μάτς να είχαν το μυαλό στο Champions League. Ισχύει. Αλλά στο τέλος της ζώνης, επειδή όταν διεκδικούσαν το πρωτάθλημα, δεν είχαν το μυαλό τους στην Ευρώπη.
1: Πάντως, τις γκέλες ο Ολυμπιακός έκανε σε περιόδους που δεν είχε αγώνα πριν στο Champions League. Έτσι νομίζω.
0: Ναι, ναι. Και μόνο.
1: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός δεν εγκελάει, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε.
0: Ναι, ναι. Αυτά τα παιχνίδια ήταν το μόνο αρνητικό για τον Ολυμπιακό, ότι μετά από Ευρώπη έπαιζε ντέρμπι. Που ήταν κάτι πιο δύσκολο. Μια πιο δύσκολη
1: στιγμή. Ναι, αλλά δεν μπορείς να πεις τώρα ότι όχι δεν παίξαν γέλα, σοβαρά τα παιχνίδια.
0: Ότι μπορεί να ήταν πιο άδειος από αυτήν την άποψη. Το λέω από θέμα κούραση.
1: Κοίτα, και αν τα βάλεις κάτω τα μάτς, επειδή τα έχω δει κι εγώ, ας πούμε. Με τον ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Στο τέλος έκανε βλακίες, ας πούμε. Έφαγε ένα γκολ εκεί από τον Ορτέγα που γλίστρισε κτλ. Με τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν και το μάτσα, αν θυμάμαι, με τον Άρη. Δεν νομίζω. Αυτές δεν ήταν οι γκέλες του Ολυμπιακού στον πρώτο γύρο. Ναι. Οι γκέλες, οι απώλειες πόντων τέλος πάντων. Γιατί δεν είναι γκέλες.
0: Οι γερές απώλειες δεν είχαν κοντά ευρωπαϊκά. Ναι. Δηλαδή, ας πούμε, με την Κηφισιά το εντός. Με τη Λάρισα τελευταία αγωνιστική. Δηλαδή, τελευταία αγωνιστική, αν κέρδιζε ο Ολυμπιακός, θα μπαίνει μαζί με την ΑΕΚ. Χέρι-χέρι.
1: Ναι.
0: Με ίδια...
1: και μπροστά ο Ολυμπιακός. Στην ισοβαθμία.
0: Θα μπαίνει με του ίδιου πόντου. Και δεν θα έχει ο Ολυμπιακός την πρώτη αγωνιστική μετά το μεγάλο πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε την ΑΕΚ. Δηλαδή, ακόμα και αν έχανε όπως έχασε, δεν θα πήγαινε στους 5 που πήγε.
1: Η ΑΕΚ το είχε πάθει αυτό που λες τη δεύτερη χρονιά του Αλμέδα και έχασε πολλούς πόντους που στο τέλος κόστησαν για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, με Σέρες.
1: Βέβαια, με Σέρες, με Πανετολικό που ήταν αμέσως μετά από τον Άγιαξ που αποκλείστηκε, με την Κηφισιά που ήταν πριν από παιχνίδι, με τον Όφη στην Κρήτη ήταν πριν το μάτς με τον Άγιαξ. Ναι. Έχασε εύκολα από τον Όφη. Δηλαδή, ήταν πολύ καλύτερο ο Όφη.
0: Ναι, ναι.
1: Η ΑΕΚ έπαθε τέτοια. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω. Τουλάχιστον αυτή τη...
0: Το να μπορεί να του ζει και παιδιά σε κούραση είναι άλλο αυτό, αλλά όχι ότι κάτι τέτοιο. Πότε θα έχει ξεκαθαρίσει, λέει, το ρόστερ, με το πολύ, το πολύ καμία ευκαιρία τον Αύγουστο να μένει και στο φεύγα και στο έλα. Λέει, γιατί ο Μέντι πάει με αυτού που έχει από την αρχή, δεν βάζει παίχτες που αργούν. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι έτσι. Όταν προσπαθεί να κάνει μια ανανέωση και να κάνει 12-13 κινήσει, δεν μπορεί να σου γίνει όλε μέχρι 15 Ιουλίου. Με το καλό τώρα είναι ο Ρόκα στην Ελλάδα να περάσει τα ιατρικά να υπογράψει. Ήρθε και ο Ζωτά Σίλβα. Πάει να πάρει ο Ολυμπιακός το Σάγιακα, το Γκλίνι. Πάει να πάρει τον Όσο από την Σεβίλη. Με το καλό να έχει κλείσει και αυτού του δύο παίχτε, θα έχει κάνει το 70-80%.
1: Πολύ καλή μεταγραφή αυτή, αν γίνει του Όσο, νομίζω. Νομίζω.
0: Που τον έχει δει, ε.
1: Ναι, είναι καλό παίχτη.
0: Ναι. Και δύο-τρει που ρώτησα από Ισπανία που βλέπουν, μου είπαν τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Και σε πολύ καλή ηλικία, τώρα, 22 χρονών. Και έπαιζε πολύ και εξτρέμ επίση. Γιατί είναι η πιο
1: είναι και εξτρέμ.
0: Αν με τι αποχωρήσει, λέει, έχουμε κάποιε εξελίξει, έστω και σχηματικά. Μόνο εγώ βλέπω τον Αντρέ Λουί να μένει, λέει, Άλεξα τον Μπράγα. Άλεξα τον Μπράγα, αν δεν ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακό, γιατί να αποχωρήσει ο Αντρέ Λουί. Ο Αντρέ Λουί είναι πολύ καλό παίκτη, εγώ επιμένω. Άσχετα αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί πολύ, ίσως και ορισμένες φορές να μην έχει χρησιμοποιηθεί σωστά και τον προπονητή. Εγώ λέω ότι ο Αντρέ Λουίζ θα μπορούσε να είναι από τα επόμενα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Απλά και στην Ελλάδα θα του είναι εύκολο το παιχνίδι του Αντρέ Λουίζ, γιατί θέλει χώρους. Και στην Ελλάδα δεν θα βρει εύκολα χώρους. Θα είναι δύσκολο για τον ίδιο, αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ προσωπικά.
1: Είναι λίγο τσαπατσούλης, ρε, αλλά είναι καλός παίχτης.
0: Είναι, στα τελειώματα,
1: ναι.
0: Λίγο...
1: Και στην μπάσα και στην εκτέλεση.
0: Είναι τσαπατσούλης, δεν ξέρω πώς είναι.
1: Αλλά και αυτό που λες με το χώρο, με την ΑΕΚ που μπήκε, παρότι δεν υπήρχε χώρος, γιατί είχε γυρίσει για ΑΕΚ. Πήρε πολλές ενέργειες,
0: ναι. Και το βλέπεις και την κορμοστασιά του και όλα αυτά, είναι...
1: Είναι ωραίος παίχτης.
0: Πολύ καλός καρύ.
1: Είναι ωραίος παίχτης.
0: Πάμε break, πάμε αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα με...
3: Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι

0: ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Μπο,

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτυπής. Απέσυρε το ενδιαφέρον του για τον Βασίλη Τολιόπουλο ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ανδρέα Τρινκέρι θεωρεί ότι η περιφερειακή γραμμή του δικεφάλου του Βορρά είναι πλήρης και πλέον στο παιχνίδι διεκδίκησης του διεθνούς γκάρντ του Παναθηναϊκού Άκτορ παραμένει μόνο ο Άρης. Πρόβα τζενεράλε απόψη για τον Παναθηναϊκό που αντιμετωπίζει την Rapid στη Βιέννη στο τελευταίο φιλικό προετοιμασίας.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Sport FM Πάτρα.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τάνια.
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε 3 σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα El Greco. El Greco, πάλι ζωγράφισες.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Sport FM Πάτρας 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
0: Γνωστή θα γίνει απόψε η δεύτερη

0: τριφιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου, όπου έχει κλείσει θέση η Ισπανία με την Αγγλία να κοντράρεται με την Αργεντινή στον δεύτερο ημιτελικό που θα διεξαχθεί στην Ατλάντα. Σέντρα στις 10, μετάδοση από Ερτένα. Την απόκτηση του Τζάρον Blossom Game για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε η Dubai BC. Στην Μπαρσελόνα θα αγωνίζεται ως το 2029 ο Τζος Νίμπο. Συμβόλαιο διαρκείας μία σεζόν υπέγραψε με την Χάπο Ελ Τελαβίβ ο Τόμας Σατοράνσκι. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6.

0: πάντα συνηθισμένοι στον πήγμα Super FM, εκπομπή Report, Μικρός Κερτζόγλου, Γιώργο Τσανάκα στα μικρόφωνα, Τάσο Νικολογιάννη 5,5 με 6, Νέο Κυριαζόπουλο στον ήχο, Μανώλη Μουσουράκη ευδιάθετος για ακόμη μια ημέρα.
1: Όπως πάντα ο Μανώλης.
0: Και η Κωνσταντίνα Πανούτσου πολύ κουρασμένη.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Όπως κάθε μέρα.
1: Και
0: απλά πριν συνεχίσω και έτσι βλέπω ότι η εκείπη βαθμολόγησε με 2 τον Ντίν, με 2 τον Ολίσε, με 2 τον Ντεμπελέ και με 3 τον αρχηγό Εμπαπέ.
1: Ναι, είναι αυτό, ότι είχε λίγο... Πώς να το πω ρε παιδί μου, είχε λίγο νεύρα, δηλαδή τουλάχιστον δεν έπεσα μαχητή ρε παιδί μου.
0: Έχει μέσα στον φύλακα
1: σου. Ναι ρε, έτσι, ακόμη και αυτό δηλαδή το εκτίμησα, πραγματικά το είπα εκείνη την ώρα.
0: Η βαθμολογία της Γαλλίας είναι 3,7 της ομάδας. Γενναιόδορη.
1: Όχι εντάξει, ήταν τρομακτική απογοήτευση. Ρε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ξέρεις τι, ρε παιδί μου, τώρα σκέφτομαι ότι οι Γάλλοι τα κάνουν αυτά. Δηλαδή, όλα τα χρόνια που τους θυμάμαι, κάναν κάτι τέτοια και παθαίνανε καταστροφές, ας πούμε, απρόσμενα και με τραγικές εμφανίσεις κτλ.
0: Κάποια χρόνια έχουν δηλαδή ένα τέτοιο, ένα πατατράκ.
1: Ναι,
0: δεν θυμάσαι
1: ναι.
0: Και στο Μουντιάλ του 2002 που πήγανε ως πρωταθλητές.
1: Καλά, και αποκλείστηκαν.
0: Το Καμερούν ήταν, το Καμερούν δεν ήτανε.
1: Ναι. Σενεγάλη.
0: Ή Σενεγάλη.
1: Δεν πέρασαν τον Όμιλο.
0: Δεν πέρασαν τον Όμιλο, ναι.
1: Δεν πέρασαν τον Όμιλο.
0: Εκεί είχαν ξεφτυλιστεί τελείως, θα το που λες.
1: Ναι, ναι. Και στη Νότια Αφρική.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Ντοκιμαντέρ γίνανε. Περίεργη ομάδα. Πολύ περίεργη ομάδα. Η διαχρονικά η Γαλλία.
0: Είναι και λίγο αλαζόνες.
1: Ναι. Αλλά πάντα με τρομερό ταλέντο. Και πολλοί εγωιστές είναι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, ακόμη και αυτό που δεν αντιδρούν έτσι με νεύρα μπορεί να είναι, ξέρεις, το ποδοσφαιρικό τους DNA, ας πούμε. Μου είχε κάνει εντύπωση, δεν θα την ξεχάσω αυτή τη σκηνή, όταν τους κερδίσαμε στο Euro και προκριθήκαμε. Ήμουν στο γήπεδο. Και. Ρε παιδί μου, εκτός από όλα που γίνανε από την ομάδα μας και αυτά, μου είχε μείνει που στις καθυστερήσεις βγαίνει μπάλα πλάγιο και πήγε ο παίχτης ο Γάλλος και την πήρε περπατώντας, ρε φίλε. Δηλαδή,
0: καλά.
1: Για να μην δείξει, ξέρω εγώ, ότι τρέχω να προλάβω να βάλω γκολ στους Έλληνες, ξέρω εγώ. Και μου έμεινε, λέω, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, που αυτό είναι, ρε παιδί μου, αυθόρμητο, το κάνει ο καθένας. Ξέρεις, μπαίνουν να πας να τρέξεις να πάρεις την μπάλα να χτυπήσεις το πλάγιο. Τι έκανες, τιμωρή μπάλα. Λοιπόν, για να δούμε. Ένας φίλος αδελφός εδώ λέει, είμαι ΑΕΚ προοδευτική και Παραγουάη, τώρα είμαι με την Αργεντινή. Ωραίος. Το βλέπω 3-3, πρόκριση στα πέναλτι, πήγαινα στο γήπεδο με 10 του Παγιατζή και τέρμα του Μιχαήλ Σταύρος. Άρα φίλε, βόγια παιχτάρα. Δεν τους πρόλαβα αυτό, να σου πω την αλήθεια, φίλε μου. Πρόλαβε την άλλη γενιά που ανέβασε την ομάδα στην Αλφα Εθνική. Αλλά ξέρω, έχω ακουστά και το θυμάμαι το Βογιατζή σαν παίχτη δηλαδή και όταν παρακολουθούσα την Εθνική και ο Παμιχαήλ, εντάξει, ήταν και στον Ολυμπιακό. Αλλά εντάξει, τη μεγάλη καριέρα να έκανε στην προοδευτική. Κώστα Γεωργίεφ, κάθε σαχαμπό είναι δώρο άδωλα να σε αποκτάσει. Αν δεν του δίνει παιχνίδια, κρίμα να πάνε στράφη. Εντάξει, άμα αξίζουν, φίλε μου, θα παίξουν. Μην έχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Το πρώην Πράτερ και Νίν Ερσχάπελ Κωστή. Καλησπέρα στην καλή παρέα. Μιχάλης Μοσχάτο, Παναθηναϊκός. Φίλε μου, όντως Ερσχάπελ, αλλά όπως θα έλεγε και ο προπονητής Αλσάντ, για μένα είναι πάντα Πράτερ το γήπεδο. Όλοι οι Ιγκοσλάβοι έμαθαν ελληνικά εκτός από τον Μπάκεβιτς, λέει ένας φίλος. Εντάξει, και ο Μπάκεβιτς έμαθε, ρε παιδιά. Απλά εντάξει, δεν ήταν και Μπαμπινιώτης, αλλά τα έμαθε. Μπορείς να συνοδευτείς τέλος πάντων. Τα πράγματα είναι απλά. Αν φύγει ο Απόνερα, προφανώς αν είναι στον Πινέδα σε πούλησε η αυτόματη διόρθωση, μπορούμε να χτυπήσουμε παίχτη αξίας, Χουάνγκ, Μπέργκ, Άμραμπατ, ακόμη καλύτερα κάποιον από αυτούς.
0: Ο Χουάνγκ πάει Πόρτο. Οπότε μείωνε ένας. Ο Χουάνγκ πάει Πόρτο.
1: Έφυγε ο Χουάνγκ. Ο Μπέργκ. Okay.
0: Και με το Μουντιάλ που έκανε ο Μπέργκ.
1: Ναι. Και ο Άμραμπατ. Εντάξει ρε φίλε, δεν πειράζει. Υπάρχουν, όπως λες, παίχτη αξίας αυτών. Σίγουρα η ΑΕΚ θα πρέπει, αν χτύπα ξύλο φύγει ο Πινέδα, θα πρέπει να κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή, πολύ στοχευμένη, γιατί κάνει τόσες πολλές δουλειές ο Πινέδα στην ομάδα που Μη σου πω, θες δύο παίχτες για να την καλύψεις, τέλος πάντων.
0: Και έτσι, αυτά που γράφονται τώρα είναι λόγω ανησυχίας ή είναι οι καθιερωμένες από νόπερα.
1: Εντάξει, είναι καθιερωμένες από νόπερα, αλλά μπορεί κάποια στιγμή, ξέρεις, να λέει αλήθεια ο Βοσκός και να μην το πιστέψει κανένας. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Πάντως, το ρεπορτάζ αυτό, το λέω γιατί ο Σικηγμόνης είναι αξιοσέβαστος δημοσιογράφος. Έχει βάλει πάρα πολλές ειδήσεις. Απλά και αυτόν τον έχουν τρελάνει. Δηλαδή, σε τρεις μέρες το έχει αλλάξει τρεις φορές. Ναι. Ξεκίνησε ότι θα μείνει στην ΑΕΚ, ο Πινέδα θα κάνει ανανέωση, μετά 50-50 και τώρα ότι συμφώνησε με την. Και δεν είναι ασόβαρος. Δηλαδή, προφανώς αυτά του λένε. Τώρα να δούμε που θα κάτσει μπίλια. Περιμένουμε τον Πινέδα εδώ και βλέπουμε. Για να δούμε αν έχει έρθει και τίποτα άλλο. Αν πρόλαβα Ανδράλα, Αφάς και Ζαΐμι στην προοδευτική, αυτή η γενιά ανέβασε την προοδευτική στην μεγάλη κατηγορία. Μισχαλίδης Μοσχάτο, Παναθηναϊκός. Εννοείται, φίλε. Αυτή η ομάδα ανέβασε την προοδευτική. Και όχι μόνο, και άλλα παιδιά. Πολίτης, Τόγιας, Γούτης, Ντάγκας, Γιαννόπουλος. Τους θυμάμαι παίξω όλους. Ο Γιάννης Αγγελόπουλος, αρχηγός διαχρονικός. Αμπελάς. Αλμανίδης εννοείται. Ο Μαδάρα. Και sorry για τα παιδιά που δεν είπα, αλλά τώρα μπορώ να σου πω όλους, αλλά δεν έχουμε και τόσο περιθώριο χρόνο. Άλλο. Αυτά, παιδιά.
0: Το 2010, λέει ο φίλος Λάμπρος από τα καταπράσινα Γιάννενα, η Γαλλία με Ντομενέκ ήταν ανέκδοτο, κοίταγε τα άστρα και τους οροσκόπους και με βάση προβλέψεις κατέβαζε δεκάδα.
1: Ναι, ρε, αφού έχουν γίνει ντοκιμαντέρ οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το είδα και δεν πίστευα ότι είναι εδώ. Δηλαδή δεν μπορείς να πιστέψεις, ρε φίλε, ότι αυτά έχουν γίνει στα αλήθεια.
0: Κι όμως.
1: Δηλαδή αν βάζανε και λέγανε κάνε ντοκιμαντέρ, κάνε μια ταινία, ρε παιδί μου, για την Εθνική Γαλλία στο 2010. Αποκλείεται να έχει τόσο φαντασία όσο. Ξεπέρασε η πραγματικότητα τη φαντασία.
0: Και δεν είναι καμία χώρα να πεις όπως παράδειγμα η Γκάνα που λέει ότι βγαίνει ο μάγος από την Γκάνα να ρίξει την κατάρα.
1: Μα ο Ντομενέκ είναι στο ντοκιμαντέρ και το βλέπεις και λες, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Ναι, πώς είναι δυνατόν. Μα τι κάνανε οι άνθρωποι, ρε.
0: Ρε τι τραβάμε. Και ο Πόπο, πού το θυμήθηκε ο φίλος, Ανδράλα λέει, Αφάς, Ζαΐμι στην
1: προδευτική. Ναι, ναι, τρομερή παίχτες.
0: Καλά, ο Αφάς. Ο Αφάς έπαιξε και προδευτική και Ιωνικό.
1: Βέβαια η ομάδα.
0: Μετά, πρώτα είχε παίξει προδευτική και μετά Ιωνικό ο Αφάς,
1: Ναι. Η προδευτική τον είχε φέρει. Τον είχε φέρει ο Τσαλουχίδης ο Λευτέρης, καλή του ώρα. Ο μεγαλύτερος Έλληνας σκάουτερ για μένα. Έχει φτιάξει ομάδα αλφαεθνικής με παιδιά από τα τοπικά. Του είχε φέρει από τη Συρία γιατί ήταν αντικέρ και είχε πάει στη Συρία για να πάρει κάποια πράγματα τέλος πάντων για την άλλη δουλειά. Βρήκε άκρη εκεί και είχε φέρει τον Αφάς, τον Τιμπ, αν τον θυμάσαι και αυτόν, ένα αμυντικό. Και είχε φέρει και τον Τζάχερ που έπαιξε μετά χρόνια στον Ιωνικό κι αυτός.
2: Τζάχερ.
0: Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
6: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
8: Coach.
7: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
8: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
7: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
9: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
13: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
14: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Ένας να μου μιλάει.
16: Εγώ, δεξιά.
15: Γιατί εσύ,
16: αριστερά.
15: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
16: Δεξιά.
15: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
16: Αριστερά.
15: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
18: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έτσι, συνεχίζεις. Έχεις τίποτα άλλο?
1: Ναι, να πω 2-3 ακόμη. Λέει, ας όλος πρέπει να υπάρχει απαγόρευση μεταγραφών ποιοτικών μπακ στην ΑΕΚ. Δεν εξηγείται αλλιώς αυτή η ανόητη αιμονή με μετριότητες. Εντάξει, ο Ρώτα καταρχάς, φίλε μου, δεν είναι μετριότητα, έτσι. Για μένα ο καλύτερος δεξιός μπακ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στο πρωτάθλημα. Είναι και στην εθνική. Οπότε δεν υπάρχει κάποια απαγόρευση. Για το φίλο που ρωτάει, αν έγινε κλήρωση, η κλήρωση είναι αύριο. Τώρα περιμένουμε τις εκλογές και θα έχουμε και τον Άρη Βεστά. Αν τελειώσει ποτέ η τέτοια, γιατί αργεί λίγο η διαδικασία, θα το βγάλουμε να μας τα πει όλα. Και ρωτάει και ένας φίλος ψαγμένος εδώ πέρα, αν αληθεύεται στον Αφάς είχαν δείξει το γήπεδο της ΑΕΚ ως έδρα της προοδευτικής για να συμφωνήσει. Κοίτα, φίλε, ο μύθος το λέει αυτό και το πιστεύω ότι έχει γίνει, ναι. Γιατί ήταν ο Κυριάννης τότε, ήταν και στην ΑΕΚ ο Καράς. Και εκείνη τα χρόνια που ήταν στην ΑΕΚ, τότε τον έφερε τον Αφάς η προοδευτική. Ο Αφάς ήταν πολύ μεγάλος παίχτης στη Συρία. Ήταν το νούμερο ένα στη Συρία, ρε παιδί μου. Ο εθνικός ήρωας, αφού μας έλεγε ο Τσαλουχίδης ότι όταν έφευγε, ας πούμε, είχαν πάει στο αεροδρόμιο οπαδοί να εμποδίσουν το αεροπλάνο να φύγει. Για να μην φύγει ο Μόχα. Και το πιστεύω πάρα πολύ ότι έγινε αυτό. Και μετά το πήγανε και του λένε και του πάνε, θα του πάνε, αυτό είναι το βοηθητικό. Αλλά ο Αφάς έφυγε. Όταν ανέβηκε η προοδευτική αλφαεθνική, είχε φύγει ο Αφάς. Είχε θέματα τότε. Μάλλον και είχαν φύγει και οι δύο Συρικοί, ο Αφάς και ο Ντιμπ. Που ήταν τρομεροί παίχτες και ο Ντιμπ ήταν τρομερός παίχτης, αμυντικός. Αλλά τα παιδιά που μπήκανε μετά την ανεβάσανε ομάδα. Αυτά.
0: Ένα φίλο λέει: Γιώργο, τώρα συνειδητοποίησα εκτός από Ολυμπιακό ΑΕΚ έχετε κόντρα και στο προοδευτικό Ιωνικός με τον Γκέτσε.
1: Εντάξει. Ο Γιώργος δεν είναι τόσο φανατικός Ιωνικός. Αν και εντάξει, έχει κρατήσει το συνέστημα.
0: Συμπαθούμε. Εντάξει. Ένα Ιωνικός προοδευτική θέλω να ζήσω κάθε στιγμή από κοντά.
1: Του χρόνου. Μαζί θα είναι.
0: Είχαμε εθνική μαζί. Είναι.
1: Στο ίδιο όμιλο. Οπότε ευκαιρία.
0: Για όσου το είχαν ζήσει από κοντά στην Α, είναι τυχερή. Λοιπόν. Το κρύο μήνυμα της ημέρας. Γιώργο, ο Ολυμπιακός έχει τον Έσε. Παίρνει τον Όσο και τώρα τι μένει, να πάρει τον Άσα ή τον Ίση. Ο Ίση είναι καλός. Είναι που έπαιζε στη Βεχεκάνο. Για φίλος ο Γιώργος. Ωραίο. Άσα δεν ξέρω πει να υπάρχει. Ο Ίση είναι καλός παίχτης.
2: Ίσης υπήρχε και στον
0: Όφη. Βεβαίως. Αλλά ο Ίση τώρα το δεκάρι που είσαι στη Βαγεκάνο. Πολύ ωραίος. Λίγο με. Πριν 32 χρόνια κάπου εκεί, αλλά μπαλάτος, πολύ παίκτης. Λοιπόν. Όλοι οι Ισπανοί στον πλανήτη λέει κυκλοφορούν μπάλα και ο δικός μας βγάζει σέντρες λέει εδώ και 3 χρόνια. Οκ, φίλε μου. Δεν πειράζει. Γιώργο, πολλοί παίκτες μαζεύτηκαν δεξιά. Από αριστερά παίζει κανείς από αυτούς για τα extreme πέρα να μιλάς. Νομίζω πως όπως είναι τώρα, ουσιαστικά ο Ολυμπιακός έχει Ροντινέι, Αντρέ Λουίς δεξιά, Ζέλσον, Ρόκα αριστερά και ο Ζώτα. Κάτσε, είναι και ο Ζώτα Σίλβα και ο Φορτούνης. Τρεις και τρεις. Δεξιά ο Φορτούνης και αριστερά ο Ζώτα Σίλβα και όποιος χρειαστεί από αυτούς να παίξει και πίσω από το φόρ αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι έτσι.
1: Εντάξει, ο Φορτούνης και στις δύο θέσεις δεν παίζει πλάγια.
0: Ναι, και αριστερά και δεξιά. Ναι. Και ο Ζώτα Σίλβα το ίδιο. Και ο Ζέλσον το ίδιο. Μόνο κλασικός αριστερός εξτρέμ είναι ο Ρόκα, παραδοξιοπόδαρος, και κλασικός δεξιός είναι ο Αντρέ Λουίς. Εντάξει, και ο Ροντινέι. Γιατί πλέον το λογίζουμε και εξτρέμ.
1: Όχι, μην το. Εγώ πιστεύω μπορεί να είναι και ο βασικός εξτρέμ.
0: Ο Ροντινέι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θα πάρει πολύ.
1: Μην τον υποτιμάς τόσο πολύ.
0: Σε καμία περίπτωση. Και επέστρεψε και σωματικά.
1: Τον είδα ορεξάτο, μπράβο.
0: Και σωματικά πέρυσι.
1: Ξέρεις, είναι και. Μπορεί να μυρίστηκε και ανταγωνισμό λίγο και σου λέει. Κάτσε μην.
0: Ο Ροντινέι ήρθε καμιά δεκαριά, 15 μέρες πριν την προετοιμασία Ελλάδα.
1: Θα είναι τρομερά πράγματα.
0: Και σκέψου, ήρθε 15 μέρες περίπου πριν Ελλάδα και έκανε κάθε μέρα προπόνηση ατομική με τον Τζικίνιο στο γήπεδο του Ιωνικού. Και με και ο Σέρτζιο Ολιβέιρα παρέα. Κάποια ανησύγησαν όταν είδαν Σέρτζιο Ολιβέιρα βέβαια να προπονείται. Αλλά εντάξει.
1: Ο Σέρτζιο Ολιβέιρα για διακοπές είχε έρθει.
0: Ναι. Ο γυμναστής που τους κάνει την ατομική προπόνηση είναι Έλληνας. Και τον έχει μαζί του ο Σέρτζιο Ολιβέιρα. Είχε πάρει μέχρι και στη Βραζιλία μαζί, σκέψου. Που είχε πάει.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός το παιδί και.
1: Από τον ΠΑΟΚ τον γνώρισε.
0: Όχι, εδώ από τον Ιωνικό. Όταν ήταν στον Ιωνικό αυτό το παιδί. Από εδώ μέσω Ελλάδας τον γνώρισε. Γιατί είχε πολλούς αθλητές γενικότερα που ήταν ξεχωριστά. Και έτσι έγινε το. Αν έπαιζε τη Ρεάλ, λέει ο Τζολάκης, δηλαδή πώς θα έπρεπε να κάνει 60 εκατομμύρια, μήπως λέει την έχετε ψωνίσει, λέει ο Γης στον Πειραιά. Εντάξει, παιδιά, δεν νομίζω ότι είναι. Είναι 23 χρονών, είναι διεθνής, έχει παίξει Champions League, έχει πάρει Conference League, έχει παίξει Europa League. Δεν νομίζω πως για 23 χρονών προς 24 τερματοφύλακα τα 20 εκατομμύρια είναι υπερβολικά ή τα 25. Δεν νομίζω.
1: Εντάξει, απλά δεν πάνε τόσο ψηλά συνήθως οι τερματοφύλακες. Αλλά όντως ο Τζολάκης είναι ένας τερματοφύλακας που μπορεί να πάει ψηλά. Για όλα αυτά που είπες, δηλαδή για την ηλικία του είναι.
0: Και πάνω απ' όλα τα προσόντα που έχει επίσης.
1: Ναι, αυτό λέω. Για την ηλικία του, δηλαδή τα προσόντα που έχει και ο τρόπος που παίζει.
0: Ναι.
1: Σου δίνει μια προοπτική δεκαετία, ρε παιδί μου. Είναι σπάνιο.
0: Βέβαια, τώρα παίζει τον Ολυμπιακό σχεδόν 3 χρόνια βασικός. Δηλαδή και είναι ακόμα 23-24.
1: Συνήθως οι τερματοφύλακες τρώνε μετά από αυτό. Δηλαδή στην ηλικία του Τζολάκη πιο πολύ ήταν πληρωματική.
0: Ναι, μα και ο Τζολάκης τόσο καιρό είναι πληρωματικός. Σε εκείνο το μάτσο Conference με τη Μακάμπη εκτός έπαιξε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί είχε ένα τραυματισμό Πασχαλάκης, ενοχλήσει βασικά στον νόμο. Μπήκε, έπαιξε και καθιερώθηκε.
1: Εντάξει, εκτός από όλα έχει δώσει λίγο με τη Λίμπα σε τίτλους, ας πούμε, στο Ολυμπιακό, είναι και αυτό, ρε παιδί μου, ότι έβγαλε και κάποιους παίχτες που δεν ξέρεις αν θα βγει έναν άλλο προπονητή.
0: 100%.
1: Δηλαδή, ο Τζολάκης ήταν εκείνη τη χρονιά, εγώ θυμάμαι, ρε παιδί μου, έλεγε το συμβόλαιό του και δεν είχε καν συζητήσει. Δηλαδή, μπορεί να έφευγε να πήγε,
0: Μπορεί να έφευγε, ναι.
1: Δηλαδή, αν συνέχιζε ο Πασχαλάκης μέχρι το τέλος.
0: Πολύ πιθανόν έφευγε για να πήγε να παίξει κάπου στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Αυτό κοίταζε εκείνο το διάστημα πριν,
1: ναι,
0: πριν παίξει.
1: Ναι, ναι.
0: Και τελικά ανανέωσε και. Ούτε ας πούμε ο Κοστούλας ή ο Μουζακής, εγώ θεωρώ πως με άλλους προπονητές θα παίζανε εύκολα τώρα, 17 χρόνια και 18, στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, απλά ο Μουζακής έχει μια πτώση τώρα, πρέπει και αυτός λίγο να.
0: Εντάξει, νομίζω.
1: Να επανέλθει, ξέρεις.
0: Νομίζω και τα δύο τα πηγαίνουν, ο Κοστούλας και ο Μουζακής, επειδή κάνει μια πρόσθεση πολύ γεμάτη, πολύ απαιτητική, ίσως λίγο και αυτό να
1: παίξει. Εντάξει, τον Κοστούλα τώρα δεν μπορούμε να τον κρίνουμε γιατί. Έφυγε, πήγε στην Brighton, okay, δεν είναι άλλο πράγμα. Εγώ λέω για τον Μουζακίτη, γιατί εγώ περίμενα η επόμενη χρονιά στον Ολυμπιακό να πάρει τη φανέλα σπίτι, που λέει ο λόγος.
0: Όμως δεν την πήρε.
1: Να γίνει ηγέτης, ας πούμε, στον Ολυμπιακό.
0: Αν θυμάμαι καλά, αν κοίτα.
1: Γιατί είναι και. Συγγνώμη, στον Ιακωβιτό. Έχει και τα στοιχεία που τα θέλει. Δηλαδή, ταιριάζει πολύ με τον Έσε να είναι ένα δίδυμο.
0: Όχι, τέτοιο παίχτη δεν έχει ο Ολυμπιακός. Και πέρυσι που κοίταζα κάτι στοιχεία, νομίζω έπαιξε περισσότερα μάτς βασικός. Σε χρόνο περισσότερο έπαιξε ο Μουζακίδης, αλλά περισσότερα μάτς βασικός στον Ασημέντο στο πρωτάθλημα του Μουζακίδη. Που εντάξει, είναι λίγο παράδοξο.
1: Ναι, αυτό είναι παράδοξο, όντως.
0: Δεν έχουμε δημιουργικά χάφλε, φίλε. Ο Μουζακίδης έχουμε. Ούτε το δεκάρι μας λέει δεν είναι δημιουργικό και πάλι θα λέμε τα ίδια σε λίγο καιρό. Εντάξει, το δεκάρι δεν το θέλει τόσο δημιουργικό.
1: Η ΑΕΚ πάντως, παιδιά, δεν έχει καν δεκάρι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει 4-4-2. Είναι λίγες οι ομάδες πλέον που έχουν έτσι δεκάρια, όπως τα έχετε. Τα έχουμε στο μυαλό μας.
0: Και το Στάνης θέλει να πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν ήταν ακριβώς το δεκάρι.
1: Σαν δεύτερος επιθετικός είναι και ο Στάνης.
0: Ναι. Με το συμβόλαιο του Τζολάκη λέει να λύγει τον Ιούνιο. Λέει αν τον πουλήσει 5 εκατομμύρια θα είναι το τέλος της χρονιάς. Εντάξει, οκ. Τσανάκα, ό,τι μυρωδίασε και εσύ είναι και ο Αντρέ Λουίζ και το παλτό ο Ζέλσον λέει. Εντάξει. Μακάρι. Λέμε το ίδιο μυρωδιά με τον Ζέλσον και τον Άντρε Λουίζ. Λοιπόν, θα μας τρελάνετε, Γιώργο, λέει, με την ποδοσφαιρική. Θα τρελάνετε, παίζετε με την ποδοσφαιρική μας νοημοσύνη, θα μας τρελάνετε. Ο Άντρε Λουίζ δεν κάνει για Ελλάδα, αλλά αξίζει 20 εκατομμύρια. Εγώ δεν είπα ότι δεν κάνει νωρίτερα και είπα ότι θα πρέπει να είναι ένας από τους επόμενους εξτρέμ του Ολυμπιακού και ότι δεν έχει γίνει καλή χρησιμοποίησή του. Αλλά οκ. Αυτά. Πάμε. Όχι, δεν θα πάμε ακόμα. Περίμενε. Λοιπόν, η ημιτελική και ο τελικός του Παγκοσμίου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη 1-1 προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρήγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει στις 31 του μήνα. Πάμε break.
1: Πρόκληση προσφορά. Παρότι σήμερα θα πάρω από αργεντίνικο. Fast food.
0: Μην κάνεις κανένα σάββατο τώρα και κανένα κομπάδι που τρώνε οι Αργεντίνοι.
1: Όχι, όχι. Θα πάρω τέτοιο, αλλά η προσφορά είναι σούπερ.
0: Πάμε break.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγική κατάληξη είχε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα στα Πατήσια, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα ανασύρθηκε νεκρή. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης εντοπίστηκε ηλικιωμένο ζευγάρι. Η γυναίκα 89 ετών απεγκλωβίστηκε με πολύ σοβαρά εγκάβματα και υπέκυψε στα τραύματά της. Ο άντρας 92 ετών διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Λόγω της φωτιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της οδού Νάξου στην οδό Πίνδου. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη 1:30 μετά το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στο μελιδοχώρι Ηρακλείου στην Κρήτη. Μέσω του 112 ειδοποιήθηκαν οι κάτοικοι των περιοχών Μελιδοχώρη και Βοριάς Ηρακλείου να απομακρυνθούν προς Χαράκη και Δαμάνια. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Σουρωτή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Με νέο μήνυμα από το 112 ειδοποιήθηκαν πριν από λίγο όσοι βρίσκονται στο βόρειο τμήμα της Σουρωτής να απομακρυνθούν προς Βασιλικά. Μια νέα φωτιά ξέσπασε πριν από λίγα λεπτά σε χαμηλή βλάστηση πλησίων της Εγνατίας Οδού στην Ελευθερούπολη. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του σήμερα ο 24χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για το άτομο το οποίο παραχώρησε το σπίτι που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την τρομοκρατική επίθεση.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
3: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
6: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία. Για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
5: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
7: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
8: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
7: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
8: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
7: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
13: βλέπετε να κλαίω.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε πάντα συντονισμένη στο Big Wings Sport FM 94,6 εκπομπή Reporters. Και περιμένουμε σε πολύ λίγο να έχουμε Τάσο Νικολογιάννη στην παρέα μας.
1: Από το Prater, πλέον Ernst Happel Stadium.
0: Λοιπόν.
1: Που νομίζω παίζουν σε άλλο γήπεδο, αλλά τέλος πάντων.
0: Ωραία.
1: Οπότε
0: σε λιγάκι.
1: Τάσο. Δεν θα έχουμε και τον Τάσο. Λες τώρα που δεν θα έχουμε Τάσο να παίξουμε την Αργεντινή, όχι έτσι.
0: Όχι,
1: προς Θεού. Γιατί και εμείς δεν είμαστε καλύτεροι.
0: Για ρίξε ρε νέαρχε.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και έτσι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι η Γαλλία την καθαρίσαμε χθες με συντοπτικές διαδικασίες.
0: Εγώ είπα ένα για την παράταση. Αν και ήμουνα προς Ισπανία, αλλά εντάξει.
1: Μετά σου συμφωνήσαμε και οι δύο ομόφωνα ότι περνάει η Γαλλία. Πρόκριση η Γαλλία.
0: Να ξέρεις, το έπαιξα σκορ 1-2. Και ήρθε 0-2.
1: Πλησίασες.
0: Λοιπόν, το μάτι σήμερα στα την Όβετ φυσικά και είναι το φύτε σε ΑΕΚ στις 8.
1: Βεβαίως.
0: Φυσικά και είναι.
1: Θα πω διπλό από ημίχρονο η ΑΕΚ.
0: Θα πω over 3,5 γιατί και φιλικό είναι και θα δούμε γκολ.
1: Λες να.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
4: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
3: Γιατί?
4: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
3: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
9: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
8: Αυτό είναι σχετικό.
9: Με τι?
8: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
10: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: το κοινό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέψαμε. Και πού πάμε, Κέτσε? Ernst Happel.
3: Πάμε στο Ernst Happel, πρώην Πράτερ. Τι είναι αυτό?
2: Μας έβαλες αναμονή ο Τάσος.
3: Έλα ρε Τάσο. Τι έγινε, είχε μποτιλιάρισμα?
4: Όχι, μέχρι να βρούμε την είσοδο, εντάξει. Πέρασε όμως. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του Παναθηναϊκού έξω, 500 περίπου, και μαζί με τους φίλους του Rapid, που όλοι μαζί βρίσκονται και τραγουδάνε συνθήματα. Είναι μια πολύ ωραία στιγμή. Οι πόρτες εδώ στο γήπεδο ανοίγουν μία ώρα πριν. Έχουμε έρθει στην αίθουσα τύπου τώρα και καθόμαστε. Εντάξει, ζέστη έχει. Την ομάδα την ειδικά θα τη μάθουμε σε κάνα μισά ώρα, πιστεύω. Τι γίνεται, είπατε προγνωστικά, τι μάτς έχουμε σήμερα?
3: Είπαμε.
2: Α, εκφύτεσαι, Τάσο.
3: Εκφύτεσαι.
4: Εντάξει, κατά την υποσχεσή μου. Εχθές ήταν εκμαλωσία, το είδα το μάτς,
3: Ναι. Αυτό λέγαμε, ότι την καθαρίσαμε την Γαλλία, Τάσο, με συνοπτικές διαδικασίες.
4: Με συνοπτικές διαδικασίες, εσύ, εγώ και ο Γιώργος.
3: Και ο Γιώργος, εντάξει, το πήγε στο γκολ.
4: Ναι.
2: Ούτε αυτό.
4: Είναι ο μόνος που μπορεί να πει ότι.
3: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
4: Έφτασε κάπως κοντά.
3: Ναι.
2: Έφτασε χωρίς ευκαιρία, Τάσο. Τι έφτασε?
4: Όχι, στο τέλος είχανε δύο.
3: Τι εχμαλωσία ήταν αυτή, ρε φίλε?
4: Τρομερή, έπαθα πλάκα, παιδιά.
3: Ναι.
4: Εγώ το πέφτα, για να είμαι ειλικρινής.
2: Του καθάρισαν σαν αυγό, παιδιά.
4: Ναι, ρε, μα δεν είναι. Καταρχάς, είναι ο τρομερός ο τρόπος της ανάπτυξης. Ο τρόπος που. Της κατοχής της μπάλας. Ο τρόπος που οι αλληλοκαλύψηκαν όταν έχαναν την μπάλα. Και όταν έκανε επίθεση η Γαλλία, ότι δεν μπορούσε να κάνει φάση, πόσο λειτουργούσαν αμυντικά πολύ σωστά. Όλα ήταν.
2: Αφαινόταν, Ρετάσο, ότι πήραν την μπάλα, δεν θέλαν να τους τη δώσουν για να μην έχουν και πρόβλημα. Και δεν τους τη δίνανε πολλές φορές πραγματικά. Δεν μπορούσαν να την πάρουν. Οι Γάλλοι την μπάλα. Εντάξει,
4: με τίποτα δεν μπορούσαν να την πάρουν. Και εγώ δεν το ξάνατε. Εγώ το δω καιρό αυτό.
2: Ο άξονα μια ομάδα πόσο μεγάλο ρόλο παίζει, έτσι. Έχουν το Ρόδρυ και το Ρουίθ χθες. Ήταν μυθικό παιχνίδι.
4: Τρομερή. Να ρωτήσω κάτι τώρα, βέβαια. Αυτό είναι λίγο ανοησία που λέω, αλλά έτσι το λέω. Μήπως το είδαν λίγο οι Γάλλοι ότι το έχουμε στην αρχή, ξέρεις, αν αυτό
3: μπορεί.
4: Το αρχή,
2: λέγαμε μετά. Και με τον Γκέτσο ότι είναι λίγο οι Γάλλοι, είναι λίγο αλαζόνες πάντα.
4: Πρόσεξε, αν αυτό συμβεί στην αρχή, μετά δεν πάνε να το γυρίσεις στη διάρκεια του αγώνα. Δηλαδή αν όλος πάρει τον αέρα, είναι πολύ
3: ακριβώς. Δυσκόλου.
2: Αυτό είπε ο Γκέτσο, ότι δεν τους έλεγε να βγάλουν λίγο νεύρο, λίγο τσαμπουκά, τίποτε. Κάτι να ανεβριάσουν, χάνανε εύκολα.
4: Ναι.
2: Ήτανε.
4: Ειδικά υπήρχαν στιγμές που. Φαινόταν δεν μπορούσαν να πάνε πάνω στην μπάλα. Δηλαδή, στο δεύτερο μεχό μου κάνει εντύπωση.
2: Μόνιμα δεύτερη πάνω στην μπάλα, ούτε δύναμη βγάζαν, ούτε τίποτα.
4: Γι' αυτό είπα, μήπως αρχικά το είδαν λίγο, ξέρεις κάτι, ότι οκ, okay, το πάρουμε το μάτς.
2: Μπορεί. Και μετά ο διακόπτης δεν γυρίζει.
4: Ακριβώς, δικαιότατα η Ισπανία είναι στο τελικό. Εντάξει.
2: Και σήμερα έχει το πολεμικό μάτς το βράδυ.
4: Και σήμερα έχει, και έτσι.
2: Θα το προλάβει ο Τάσος, να ξέρεις.
4: Θα το προλάβω, ναι. Εμείς θα φύγουμε 12 λεπτά, θα φύγουμε από εδώ, αλλά 11 από εδώ, δηλαδή το Ελλάδα, αλλά νομίζω πιο μετά.
2: Το χθεσινό, Τάσο, το είδες ή το.
4: Στο αεροπλάνο.
2: Στο αεροπλάνο,
4: Wi-Fi, ναι. Το είδα. Δηλαδή έχασα ένα λίγο στο πρώτο μήκο, όλο σχεδόν το δεύτερο το είδα όλο.
2: Κανα νέο, Τάσο, τώρα από ρεπορτάζ. Γιατί τώρα όλα τα λεπτά δικά σου είναι τώρα.
4: Κοίταξε, τώρα περιμένουμε να δούμε την εντεκάδα. Θα παίξουν 120 λεπτά όπως συνεννοηθεί οι δύο ομάδες. Η Rapid είναι μια ομάδα η οποία και αυτή παίζει Κόφερς Λιγκ. Την άλλη εβδομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Αντίπαλος θα το μάθει από ένα ζευγάρι που είναι αυτή η εβδομάδα που παίζουν. Έχει και αυτή ήταν ο προπονητή, ο οποίος είχε έρθει το Γενάρη στην Rapid. Είναι στην ίδια φάση προετοιμασίας, δηλαδή νομίζω έχει δώσει ένα φιλικό παραπάνω. Ένα φιλικό καλό, ας πούμε, ήταν με τη Rapid του Κουριστή που ήρθε 0-0. Έχω την αίσθηση ότι για ένα διάστημα, δεν ξέρω αν θα είναι στην αρχή, δεν ξέρω αν θα είναι στη μέση, για ένα διάστημα πάνω κάτω την εντεκάδα που έχει στο μυαλό του ο Νίστο θα τη δούμε. Και σίγουρα θα παίξουν όλοι οι παίκτες. Γι' αυτό και έχουν κινηθεί οι προπονητές να παίξουν άλλα 30 λεπτά, για να παίξουν όλοι όσοι είναι εδώ. Από τους μικρούς, οι νέοι μικροί που έχουν έρθει είναι ο Λουκαβίτρα, ο Άγγελος. Πολύ καλός και δικός αμυντικός και ο Ιωάννα Εξτρέμ και οι δύο στην ΚΑΠΑ 19 παίζουν και πιθανόλογο ότι θα χρησιμοποιηθούν όπως και οι τερματοφύλακες θα χρησιμοποιηθούν. Θα πάει χωρίς συμμετοχής και ο Τσάβης και ο Κότσαρης στην που είναι 120 τα λεπτά. Δεξιά να δούμε τι θα γίνει, διότι έχουμε ένα πρόβλημα με τον Καλάμπρια χθες που έμεινε εκτός για κάποια κλίση που έχει στο γόνατο και θα δούμε τη μαγνητική, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και εκεί είναι ο Τσάπρος τώρα και θα δούμε τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει. Ο Κρίστιανσεν δεν είναι στην αποστολή, είναι όμως καλά. Θα αρχίσει προπονής δηλαδή με την ομάδα. Ήταν λογικό με μια προπόνηση να μην τον πάρει. Αυτά.
2: Μάλιστα.
4: Και νομίζω θα είναι μια τρομερή ατμόσφαιρα στο γήπεδο, γιατί βλέπω όλοι μαζί να κάθονται και...
2: Τάσο, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο το γήπεδο, πρέπει να χωράει πολύ.
4: Είναι 10 χρόνια έχει χτιστεί το γήπεδο αυτό, όπου παίζει Rapid Viennes.
2: Θα έχει κόσμο πολύ,
4: ναι. Ναι, θα έχει. Πιστεύω σχεδόν θα γεμίσει, νομίζω. Γιατί αυτοί έχουν άλλο ένα παιχνίδι εδώ, φιλικό με τον Αμβούργο το Σάββατο.
2: Τάσο, σε διακόπτουμε. Ναι. Έχουμε Άρη Ασβεστά στην παρέα μας. Άρη, τι γίνεται?
0: Καλά, εσείς τι κάνετε?
3: Τι γίνεται, ρε Άρη, 3 ώρες κράτησε η...
0: Όχι, δεν κράτησε τις ώρες.
3: 2, εντάξει.
0: 45 λεπτά κράτησε.
3: Α!
0: Λοιπόν, 5 ώρα ξεκίνησαν το σύστημα.
3: Α, 5 ώρα ξεκίνησε για το Προεδρείο, εννοείς.
0: Ναι, είχε...
3: Α, εγώ λέω όλο το σκηνικό, ρε εσύ.
0: Όλοι, ναι, είχε πάρα πολλά θέματα και γύρω στις 5 άρχισαν να συζητούν για το θέμα των εκλογών. Τέλος πάντων, δεν έχει τελειώσει, είναι σε εξέλιξη, δεν έχω κάτι συγκεκριμένο αποτέλεσμα να σας πω. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι το εξής, ότι έχουμε μία ολοκληρωτική αναδίπλωση από την πλευρά του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος μαθαίνουμε ότι αποδέχτηκε, ενώ χθες την είχε αρνηθεί, την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση για να μείνει ένα χρόνο Αλαφούζος, ένα χρόνο Μαρινάκης. Μπροστά βεβαίως στη βέβαιη επικράτηση, στην περίπτωση που παρέμενε αρνητικός, ήταν βέβαιη η επικράτηση του Γιάννη Αλαφούζου, γιατί η ΕΠΟ θα ψήφιζε Αλαφούζο. Θυμίζω βέβαια ότι χθες αυτήν την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τη χαρακτήρισε στημένη.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, και επιχειρηματολόγησε κιόλας.
0: Ναι, σήμερα την αποδέχεται. Αλλά βάζει όρους, από ό,τι μαθαίνουμε, θέλει να γίνει εκείνος πρώτος πρόεδρος. Θέλει να είναι εκείνος φέτος. Ενώ ο Μάκης Γκαγκάτσης θες είχε πει να είναι φέτος ο Γιάννης Αλαφούζος και του χρόνου ο Βαγγέλης. Συγγνώμη που γελάω, αλλά μου φαίνεται λιγάκι...
3: Εντάξει, δεν παίζονται.
0: Τραγελαφικό. Ζητάει να γίνει εκείνος πρώτος πρόεδρος, να είναι φέτος εκείνος και του χρόνου να είναι ο Γιάννης Αλαφούζος. Και τέλος πάντων συζητάνε για το τι θα γίνει τελικά. Δεν υπάρχει απόφαση. Αυτό έχω να σας πω, ότι αποδέχτηκε το 1-1, βάζει όρους να είναι εκείνος πρώτος και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε.
2: Για το ποιος θα αναλάβει πρώτος, αυτό πώς μπορεί να αποφασιστεί?
0: Ξέρω εγώ, με κλήρωση.
2: Με κλήρωση.
0: Θα σου πω.
3: Ή με συνένεση, αν υπήρχε.
0: Τι να σας πω.
2: Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε τα νεότερα.
0: Θεωρώ πολύ σύντομα θα έχουν νεότερα. Έτσι, αν σας προλάβω εσάς, καλώς. Διαφορετικά στην επόμενη κουμπί.
3: Ωραία. Εντάξει, Άρη.
2: Τι έγινε, Άρη?
3: Άρα δεν είναι. Πάντως, όπως μας τα λες, δεν είναι ακόμη σίγουρο.
0: Όχι. Έχουμε αυτό. Ότι έχει.
3: Έχουμε την αναδίπλωση. Μόνο την αναδίπλωση Μαρινάκη έχουμε. Ναι. Πρώτη σίτας.
0: Την πρόταση του Μάκη Γκαγκάτση. Και μένει να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Ωραία. Αυτά, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έχω τον κύριο Τάσο. Τάσο έχουμε κανονικά, έτσι, ναι, εδώ.
4: Έχουμε, αλλά είχα ακούσει τον Άρη κάτι, αλλά δεν με ακούγανε, οπότε τώρα...
2: Όχι, ούτε εμείς ακούσαμε.
3: Ούτε εμείς ακούσαμε.
4: Ρώτα, αλλά δεν ξέρω τι γινόταν.
2: Δεν σε ακούσαμε, ούτε εμείς, Τάσο.
4: Το κατάλαβα και σταμάτησα να μιλάω.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα, Τάσο, μηνύματα έχεις?
4: Όχι, πού να έχω μηνύματα?
2: Όχι, δεν έχεις. Λοιπόν, κάτσε να δω. Λέει ένας φίλος για τον Φαντρόγγελα, αν υπάρχει κάτι νεότερο.
4: Ναι. Κοίτα, για αυτό το θέμα να πούμε κάτι. Υπήρχαν χθες δημοσιεύματα στην Τουρκία που έλεγαν για συμφωνία, σχεδόν συμφωνία με την Τραμπ. Βεβαίως από την άλλη λέγανε ότι υπάρχει 1 εκατομμύριο διαφορά. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει εξέλιξη στο θέμα. Και όσο δεν υπάρχει εξέλιξη, μπορούμε να πούμε ότι ίσως και είναι. Αν δούμε πώς θα πάει αυτό το πράγμα τις επόμενες μέρες. Γιατί μπορεί και να είναι μια κίνηση τακτικής από τη διοίκηση της Σάμψηφορ, προκειμένου να αποκαλέσει τον Παναθηναϊκό να ανεβάσει την προσφορά του. Δεν το θεωρώ απίθανο αυτό.
2: Ρε Σιτάσο, είπα και εγώ κάτι πριν, δεν ξέρω, θα μου πεις και εσύ πώς το βλέπεις. Αν ας πούμε, δηλαδή τα έχει βρει ο παίκτης με την Τράμπζονσπορ που λέγανε. Εντάξει, και λέγανε ότι διαφορά είναι 1 εκατομμύριο. Είναι για τους Τούρκους για την Τράμπζονσπορ διαφορά 1 εκατομμυρίου για να χαλάσει?
4: Δεν ξέρω τι είναι.
2: Δεν σου φαίνεται δύσκολο?
4: Δύσκολο μου φαίνεται, βέβαια δεν ξέρω και την οικονομική δύναμη που έχει το Άμψο.
2: Η Τράπεζα
4: μου
2: πήρε προχθές τις προάσεις να παίξει 15-20 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή.
4: Α, όχι, okay, okay. Ναι, δύσκολο μου φαίνεται. Γι' αυτό σου λέω, επειδή μου φαίνεται λίγο σαν να είναι τακτική, μου φαίνεται. Χωρίς να ξέρω όμως. Δηλαδή, όπως το λες πολύ σωστά, το σκέφτεσαι, με την έννοια ότι. Ότι φαίνεται ότι είναι. Ότι μπορεί να είναι για να προκαλέσει την αύξηση της προσφοράς από τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι, πιθανό, πιθανό. Γιατί βγήκε και ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας και είπε ότι περιμένουμε ακόμα και τα λοιπά.
4: Ναι.
2: Όπως το λες, δηλαδή, μπορεί να είναι.
4: Ναι.
2: Για άλλη θέση, λέει ένας φίλος, τι βλέπεις, ποια θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
4: Στόπερ βλέπω. Να κλείνει το στόπερ και μετά το οκταριού.
2: Τάσο, αυτές ήταν οι δύο τελευταίες μεταγραφές. Δεν το ρωτάει, φίλος, εγώ το.
4: Όχι, εγώ πιστεύω ότι. Εγώ εκτίμηση κάνω ότι θα αποκτηθεί και εξτρέμ κατά τον Αύγουστο. Τώρα όμως είναι οι δύο μεταγραφές που ο Παναθηναϊκός στο άστρο. Είναι το δεύτερο στόπερ και το οκτάρι.
2: Λοιπόν.
4: Αλλά εγώ λέω ότι πιθανότατα να αποκτηθεί και εξτρέμ.
2: Ναι.
4: Εφόσον φύγει ο Πελίστρη, έτσι, με αυτή την προϋπόθεση. Γιατί αλλιώς μαζεύεται πολύ.
2: Λέει ένας φίλος, αν γνωρίζεις. Αν έχει έρθει σε επαφή ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελ, δηλαδή, για να τον πείσει για Παναθηναϊκό.
4: Αν έχει
2: μιλήσει ο Ντεφράι με τον Φαντρόγγελ για να τον πείσει για να έρθει στον Παναθηναϊκό.
4: Αυτό δεν ξέρω, τη θεωρώ πολύ πιθανή. Ο Φαντρόγγελ είναι και αλλιώς ένα παίκτη που ήταν πολύ θετικό στο να έρθει στον Παναθηναϊκό και είναι. Θεωρώ πολύ πιθανό να έχει γίνει αυτό, χωρίς να το γνωρίζω.
2: Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αν ξέρεις αν υπάρχει περίπτωση, λέει ο Παναθηναϊκός να πάρει οχτάρι που να παίζει εκτός Ευρώπης.
4: Όλα πιθανά είναι, αλλά νομίζω πιο πολύ στην Ευρώπη. Το πιο πιθανό είναι αυτό.
2: Ναι. Ένας άλλος φίλος ρωτάει πότε θα μπει ο Πελίστρη στην ομάδα.
4: Έχει μπει ο Πελίστρη. Μπαίνει. Από αύριο λέει θα κάνει προπονήσεις. Έχει μπει στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης προφές και νομίζω θα μπει κανονικά. Δεν έχει τραυματισμό. Δηλαδή αν ανησυχεί ο κόσμος, όχι. Απλά έκανε τα εργομετρικά του και θα μπει κανονικά.
2: Ναι. Και λέει ένας φίλος άλλος πάλι για τον Πελίστρη. Αν ο Πελίστρη παίξει βασικός, ποιανού τη θέση θα πάρει στην δεκάδα. Ποιον θα έβλεπες, δηλαδή, να βγάζει εκτός.
4: Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω πώς θα παίξει ο Πελίστρης. Όταν το δίδυμο Ζαωρή Αντίνο και ο πίσω είναι ένας Παντελίδης, ο οποίος. Ο Παντελίδης ρώτησε ή ο Πελίστρη.
2: Για τον Παντελίδη. Για τον Πελίστρη,
4: συγγνώμη. Όχι, δεν βλέπω αυτή τη στιγμή ο Πελίστρη. Θα πρέπει να κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια να κερδίσει τη βάση του. Γιατί είναι πολύ πιο μπροστά οι άλλοι παίκτες που έχουν κάνει και την προετοιμασία, γνωρίζουν το τι γίνεται.
3: Συγγνώμη, Τάσο.
2: Ναι. Έχουμε παρέμβαση, Τάσο.
3: Ναι, ναι, ναι. Τι να κάνουμε, κάνουμε ρεπορτάζ, ρε φίλε, στα γεράματα. Λοιπόν, περνάει το 1-1. Πρώτος πρόεδρος ο Γιάννης Αλαφούζος, δεύτερος ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Με βάση τα όσα ισχύουν τώρα, έτσι. Πάμε για οριστική ανακοίνωση.
4: Δηλαδή, έχουμε νέα αναδίπλωση, δηλαδή, Βαγγέλη.
3: Έχουμε νέα αναδίπλωση, ναι, και έχουμε και νέο πρόεδρο του Σουπελίγκα.
4: Διπλή αναδίπλωση, μάλιστα.
3: Λοιπόν, τώρα παιδιά, θα το.
4: Να κάνω μια ερώτηση. Εχθές η πρόταση αυτή ήταν στημένη, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
4: Μάλιστα.
3: Εντάξει, σήμερα. Ήταν μπροστά στο φάσμα της ΣΥΤΑΣ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Μάλιστα. Σήμερα, γιατί ήταν δηλωμένη η πρόθεση του Προεδρείου της ΕΠΟ να στηρίξει την υποψηφιότητα Αλαφούζου. Οπότε λοιπόν έχουμε μια. Ναι, έχουμε μια αναδίπλωση για να μην έχουμε ήττα στο συγκεκριμένο κομμάτι.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, και εδώ τώρα έχουμε να περνάει τουλάχιστον όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ. Το 1-1 περνάει με πρώτο το Γιάννη Αλαφούζο.
4: Μάλιστα. Ωραία.
3: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Βάγε. Θα είμαστε εδώ για ακόμη 3 λεπτά. Θες να συμπληρώσει κάτι.
4: Παιδιά, έχω βγει να μιλήσω για Παναθηναϊκό και έχουν σκάσει τα δανεία από τη Super League. Έτσι.
3: Εντάξει. Κατά μία είναι Παναθηναϊκός είναι και αυτό το Τάσο. Ναι, ρεπορτάζ, οπότε είμαστε OK.
2: Λοιπόν, κάτι άλλο σε μηνύματα. Δεν βλέπω, Τάσο. Γενικότερα, μάλλον επειδή σε περιμένετε στο τέλος. Εντάξει, τώρα έχει και το φιλικό Παναθηναϊκός, γι' αυτό λογικά.
4: Μόλις έχω την δεκάδα, θα βγω στα παιδιά μετά. Ποιος ο Νικόλας είναι.
2: Εσύ το κάνεις, Τάσο, ε.
4: Με τον Νίκο μαζί.
2: Ναι.
4: Ανά ένα τέταρτο. Ένα τέταρτο Νικολογιάννης, ένα τέταρτο Αθανασίου.
3: Ωραία, φίλε, αυτό.
4: Για να ξεκουράζει τη τα φτάσει.
3: Έτσι, μπράβο.
4: 120 λεπτά είναι, παιδιά, δεν είναι 90.
3: Σωστό.
2: Έχει παράταση σήμερα αυτή.
4: Και κατανόηση για τον Διονύση Δεσίλα, γιατί θα έχει 120 λεπτά μετάδοση σήμερα.
3: Εκεί δεν έχει αναφάκι, δεν έχει δεύτερο.
4: Εκεί δεν έχει δεύτερο, γι' αυτό σου λέω. Δεν σκόρει αλλαγή να μπει από τον πάγκο κάποιος.
5: Καταλαβες. Οπότε εκεί χρειάζεται κατανόηση, δεν μπορεί να κάνει κανένα λαθάκι ο Διονύσης.
3: Σωστό. Και χρειάζεται και μετά υποστήριξη για να μαζευτούν τα πράγματα, για να φύγετε πρώτα Θεός.
5: Καλά, αυτό είναι. Εκεί θα έχουμε το νου μας όλοι.
3: Μπράβο, γιατί είστε και μακριά, δεν είστε και, και στη λεωφόρο.
5: Απλά ο Παντελής να είναι ήσυχος. Αυτό για το ραδιόφωνο το κουβαλάω εγώ, θα έρθει σίγουρα πίσω.
3: Εντάξει, okay.
5: Δεν έχει καμία σχέση ο Διονύσης.
3: Οπότε η ανησυχία περνάει στο Sky. Τέλεια. Okay. Έγινε Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή μετάδοση να έχετε όλοι. Και εσείς και ο Διονύσης. Και τα λέμε αύριο πρώτο Θεός.
2: Τα λέμε, γεια χαρά.
3: Κύριε Γιώργο, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Και τα λέμε αύριο, γεια σας.
2: Τα λέμε αύριο χαρούμενοι, γεια σας. Λοιπόν, πριν φύγουμε.
3: Παρά την απουσία του Γιώργου Μαραφιανού, που σίγουρα θα εκμεταλλευόταν.
2: Ακόμη μια κλήρωση πήγε να εξελιχθεί σε φιάσκο.
3: Ακόμη μια κλήρωση νιάου.
2: Οπότε... Αλλά, λοιπόν, ξεκινάμε και έτσι.
3: Ναι.
2: Θα μου λες stop. Δίνουμε μια μπάλα ποδοσφαίρου, μια μπάλα μπάσκετ, μια μπάλα βόλη και μια handball. Μαζί με ένα ζευγάρι κάλτσες κάθε μία.
3: Τέλεια. Οπότε, ξεκινάμε με ποδόσφαιρο κάλτσες.
2: Ναι, πάμε. Ναι.
3: Πάμε. Stop.
2: Λοιπόν, ο κύριος Κονδύλης Αντώνης. Ωραίο επώνυμο τώρα. Θα μπορούσε να είναι και. Δεν θα πω παραπάνω. Κονδύλης Αντώνης, λοιπόν, σε 46-79. Ελπίζω να μην είναι βουλευτής ο κύριος Κονδύλης.
3: Φύγαμε για μπάσκετ.
2: Πάμε.
3: Stop.
2: Λοιπόν, Μαρία Γιαννίκου.
3: Πολύ ωραία.
2: Τα σημειώνω. Μισό λεπτάκι τώρα, παιδιά, μην βιάζετε. Μαρία Γιαννίκου σε 47-63. Πάμε στην μπάλα του βόλεϊ.
3: Πάμε βόλεϊ. Stop.
2: Λοιπόν, η Άννα Τσαλίζα. Τσαλίζα. Τέλος πάντων, νομίζω είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, σε 47-93. Αγχώθηκα, νομίζω ήταν το προηγούμενο. Λέω με άλλο τέτοιο. Με άλλο μακέι, την μπάλα handball και έτσι.
3: Πάμε για handball που έχουμε και παράδοση στο άθλημα. Stop.
2: Ο Παναγιώτης Λουκίδης. Λοιπόν, Παναγιώτης Λουκίδης τελειώνει σε 14-17. Οπότε τώρα, αφού όλα πήγαν εντάξει, νομίζω ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε.
3: Παιδιά, αποχαιρετούμε οριστικά. Γεια σας.

0: Λοιπόν, θα περιμένουμε λίγο ακόμα.
1: Δεν θα φύγουμε.
0: Δεν θα φύγουμε ακόμα. Θα περιμένουμε Τάσο Νικολογιάννη σε πολύ λίγο.
2: Έχουμε
0: Τάσο Νικολογιάννη για την εντεκάδα. Έχουμε κλείσει τρεις φορές.
1: Τάσο, έχουμε χαιρετήσει τρεις φορές, ε.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Τάσο, Τάσο.
3: Είπα κάτι στον Γκέτσε, θα το εκφυθώ. Καλή επιτυχία απόψε, δεν έχω πρόβλημα. Ποιος θα περάσει.
0: Να ξέρεις, Τάσο, κλείσαμε. Θυμηθήκαμε ότι δεν κάναμε την κλήρωση. Θυμηθήκαμε. Τάσο, κλείσαμε. Θυμηθήκαμε ότι δεν έχουμε κάνει κλήρωση.
1: Κάναμε την κλήρωση. Και είπαμε φεύγουμε οριστικά και εμφανίστηκες.
3: Ευτυχώς που λείπω Μαραθιανός και τσέ.
1: Ναι, ναι, θα το είχαμε βγάλει όλη τη μία ώρα εκπομπής. Μέχρι τις 7. Πάμε, ναι.
3: Πάμε την δεκάδα. Παίγει τον μοτοφύλακας. Τουμπά, Ντεφράι, Πεδρική Αμεντική. Τσάπρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Ο Καμαρά με τον Τζέριν στον άξονα. Ο Ζαβρί με τον Αντίνο στα άκρα και ο Ταμπόρδα πίσω από τον Ραστόντερ, ο οποίος ξεκινάει το παιχνίδι. Στον πάγκο είναι, βλέπω εδώ να πω τα ονόματα, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέλη, Τετέι, Γιάγκουση, Σίγκασον, Παντελίδης, Κοντούρης, Σιώπης, Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάτζης, Λάβδας. Τα τέσσερα παιδιά είναι αυτά από την Ακαδημία. Είπα πίσω ο Άγγελος Βίντρα, γιος του Λουκά. Βίντρα, Ιωάννου, Μπινιάτζης, Λάβδας. Τα τέσσερα παιδιά είναι αυτά από την Ακαδημία. Είπα πίσω ο Άγγελος Βίντρα, γιος του Λουκά. Κεντρικό

0: περισσότερες.
1: Ναι, πιο πολύ για τους δύο μπροστά, εγώ το είπα, Τάσο, και για το κέντρο.
0: Τα μπόρδα Ραστόντερλες.
1: Ναι, ναι.
0: Από το Γιάνγκος Τετέι.
1: Ναι, ναι.
2: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
9: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
10: Πάντα σαν καινούριες.
8: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπηση. Προσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
12: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
14: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

Ωραία, Πάτρο 96, Ματρίς, Αλεξηγή στα μικρόφωνα, θα το σπαγιώνω προς τη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Είμαστε στην μεταγραφική περίοδο, είμαστε στους ημιτελικούς του Μουντιάλ. Στη Μαναχάκη υπήρξε η τρίτη ανακοίνωση σήμερα με την Αποξουβολάκη, ο τρίτος παίκτης, και βεβαίως καθημερινά θα υπάρχουν ανακοινώσεις μέχρι να φτάσουμε στην έναρξη της προετοιμασίας. Δυσκόλεψε πάρα πολύ η περίπτωση του Βασιλόγιαννη, που έχει πρόταση από την Τουρκία και εξετάζει πλέον την περίπτωση να φύγει στο εξωτερικό. Η Μαναχάκη πλέον εξετάζει και άλλες περιπτώσεις στη θέση αυτή, αφού βλέπει πλέον δυσκολία για την απόκτησή του. Πάντα στο προσκήνιο περίπτωση του Παπατόλιου, δύσκολη. Η Μαναχαϊκή περιμένει, έχοντας εναλλακτικές λύσεις, με όποιον παίκτη συμφωνήσει πρώτα, θα αποκτηθεί ως κεντρικός αμυντικός. Εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Το δεδομένο είναι ότι θα κλείσει το ρόσταρ μέχρι τις 27 του μήνα και θα αφήσει δύο κινήσεις και η Μαναχαϊκή για τον Αύγουστο. Καθώς θεωρεί ότι θα υπάρξουν πολύ καλές περιπτώσεις και στις αρχές Αυγούστου, όταν παίκτες δεν θα βρουν ομάδες στην Super League 2. Η διαταχτική και στον Παναγιάλη, ο οποίος θέλει να κάνει δύο μεταγραφές τώρα και να αφήσει αυτός δύο-τρεις κινήσεις μετά τις 30 Ιουλίου, θεωρώντας και αυτός ότι θα υπάρξουν παίκτες, οι οποίοι θα υπάρχουν καλοί παίκτες στην αγορά ελεύθερη για μεταγραφή. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα την πέμπτη του μεταγραφή. Νικ Γκαζέλας, ο πέμπτος παίκτης που ανακοινώνει ο Απόλλωνας στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο. Ομογενής γκάρντ, φόρουαρντ, ο οποίος τη μισή σεζόν πέρυσι έπαιξε στον ΕΣΠΕ Λαμίας και παλιότερα είχε παίξει και στα Τρίκαλα. Πέμπτη λοιπόν μεταγραφή για την ομάδα του Απόλλωνα, και βλέπουμε σε ρυθμούς μεταγραφικούς κινείται και η Παναχαϊκή, η οποία πάντως να πούμε ότι δεν αποκλείονται εξελίξεις, καθώς η πλευρά του κυρίου Μαρίνη απάντησε στην επιστολή της Παναχαϊκής και ζητάει κάποιες διευκρινήσεις, και όλα δείχνουν ότι πάμε για συζητήσεις πλέον για το management της μπασκετικής ομάδος. Η Παναχαϊκή ετοιμάζει την απάντησή της στον κύριο Μαρίνη και τα όσα ζήτησε ο Ελληνοαμερικάνος επιχειρηματίας να του τα αποστείλει, κάποιες ακόμη λεπτομέρειες που ζήτησε και θεωρήθηκαν σωστές από πλευράς ερασιτεχνικής, και θα τα στείλει. Θα δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις που υπάρχουν. Sport FM Patras 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229 119, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν είμαστε εν αναμονή όλοι για το αν θα ανακοινωθούν οι όμιλοι, που αυτό είναι το πιο βασικό. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πόσες ομάδες έχουν δηλώσει καταρχήν συμμετοχή, έτσι. Είναι ένα θέμα. Και υπάρχουν και ομάδες οι οποίες, παρότι έχουν δηλώσει συμμετοχή, εκ των πραγμάτων, περιμένουμε να δούμε πότε θα ανακοινωθούν οι όμιλοι και τι ακριβώς θα γίνει. Υπάρχει μια τελευταία πληροφορία ότι πιθανότητα να μην ανακοινωθούν αύριο, να πάμε για Δευτέρα. Εντάξει, είχα πει ότι θα ανακοινωθούν ή την Πέμπτη ή τη Δευτέρα.

Λοιπόν, μία τελευταία εξέλιξη πρώτα που είμαστε στα δικά μας θέμα, ότι στη Super League 1 ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχτηκε την πρόταση της ΕΠΟ και τελικά απρόεδρος από ένα χρόνο ο Γιάννης Αλαφούζος και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Την πρώτη χρονιά για φέτος ξεκινάει ο Γιάννης Αλαφούζος και την επόμενη χρονιά θα είναι πάλι πρόεδρος ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αφού ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αποδέχτηκε την πρόταση της ΕΠΟ να κάνουν από ένα χρόνο θητεία για τον πρώτο πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον δεύτερο πρόεδρο του Ολυμπιακού. Και έτσι λοιπόν λύθηκε το θέμα με την προεδρία της Super League 1 από ένα χρόνο ο καθένας μέχρι τις επόμενες εκλογές της Λίγκα.

Λοιπόν, στην Παναχαϊκή αυτή την ώρα να πούμε ότι υπάρχουν αλλεπάλληλες σκέψεις στα γραφεία της ομάδος, καθώς τρέχουν θέματα λειτουργικά, θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την οργάνωση πάνω απ' όλα. Σε αυτό την βαρύτητα, ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο κύριος Γκιούν θέλοντας να αλλάξουν πολλά πράγματα στην ομάδα και ήδη από σήμερα, καταρχήν μπήκαν οι πρώτοι εργολάβοι, έφτασαν στο γήπεδο. Ήδη έξω από το γήπεδο έχει τοποθετηθεί ένας μεγάλος κάδος για να πετάνε τα μπάζα που τα ρίξουν. Ξεκινάει ανακαίνιση των αποδυτηρίων. Θα πέσουν τα αποδυτήρια, θα φτιάξουν καινούργια αποδυτήρια στο γήπεδο και θα υπάρξουν παρεμβάσεις σε πάρα πολλούς χώρους του γήπεδου. Ήδη η πλευρά της Παναχαϊκής ζήτησε από την Ερασιτεχνική και επιπλέον χώρους, καθώς κάποιες αποθήκες που χρησιμοποιούσε η Ερασιτεχνική, τους ζήτησε η ομάδα της υποδοσφαιρική ομάδα, θέλει να τους αξιοποιήσει και ήδη λοιπόν από αύριο το πρωί μπαίνουν συνεργεία και ξεκινάνε την ανακαίνιση των αποδυτηρίων με στόχο να είναι έτοιμα στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Είναι η πρώτη παρέμβαση που κάνει η νέα διοίκηση της Παναχαϊκής στο γήπεδο με δικά τους χρήματα, το διευκρινίζω, όλες οι εργασίες που θα γίνουν στους εσωτερικούς χώρους και όλες οι εργασίες που θα γίνουν στα καθίσματα, που θα υπάρξουν σοβαρές παρεμβάσεις στα καθίσματα του γήπεδου, στην ανοιχτή εξέδρα, στα δημοσιογραφικά. Όλα αυτά λοιπόν τα χρεώνεται η νυν διοίκηση Παναχαϊκής. Θα πληρώσει η ίδια και όπως ξεκαθάρισαν, το budget θα πάει πάρα πολύ ψηλά τη φετινή περίοδο, αφού δεν είναι μόνο τα 600 χιλιάρικα budget του ποδοσφαιρικού τμήματος, θα δοθούν επιπλέον χρήματα για πολλά θέματα που ήδη έχουν αποφασίσει να τρέξουν. Και επαναλαμβάνω, το πρώτο που κάνουν σήμερα είναι να ξεκαθαρίσει το θέμα με τα αποδυτήρια. Ξεκινάνε από τα αποδυτήρια. Θα πληρώσουν και την επανασπορά στο γήπεδο. Όλα τα χρήματα θα τους βαρύνουν. Έχουν αναλάβει ήδη να φτιάξουν το χορτάρι και βεβαίως επιβεβαιώνω ότι το χορτάρι θα κλείσει περίπου στις 5 με 10 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα κλείσει το γήπεδο της Αγιάς με προοπτική, όπως κάθε χρόνο, το επιβεβαίωσε και η διοίκηση της Παναχαϊκής, ότι η Παναχαϊκή πολύ πιθανόν ένα με δύο παιχνίδια δεν θα τα παίξει στο γήπεδο της. Να πούμε ότι στην δήλωση συμμετοχής που έκανε η Παναχαϊκή, δήλωσε επίσημα ως δεύτερη έδρα, καθώς πήρε άδεια, το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι από τη στιγμή που αν δεν μπορείς να παίξεις στην Αγιά, τότε όντως μεταφέρεται, όπως είπα από χθες, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο και όχι στα προσφυγικά, αν και τώρα είναι πολύ νωρίς, αλλά αυτό το γήπεδο δήλωσε ως έδρα, δεύτερη έδρα. Άρα το πιθανότερο είναι ότι θα μετακομίσει για μία ή δύο αγωνιστικές στο στάδιο, εκεί όπου πιθανότατα θα κάνει και τις προπονήσεις, καθώς αναμένεται συνάντηση, ίσως και μέχρι την Παρασκευή, με τους ανθρώπους του Δήμου Πατρέων να συζητήσουν το θέμα, όπως και με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου, για να βρεθεί η λύση με αυτά τα δύο γήπεδα. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές για φέτος, είναι ξεκάθαρο. Μπορούν να ψάχνονται χώροι αυτήν την ώρα, αλλά δεν υπάρχει άλλος χώρος να αξιοποιηθεί ως βοηθητικό γήπεδο. Άρα πάει στις επιλογές που έχει, βοηθητικό σταδίου και στάδιο, συν το γήπεδο του Πανεπιστημίου.

Λοιπόν, τρίτη μεταγραφή για την Παναχαϊκή, Κώστας Βολάκης. Αυτόν ανακοίνωσε ως τρίτο μετά το Σούλη και τον Πατάπη. Η τρίτη μεταγραφή, την ίδια πάντα ώρα σχεδόν, όπως γίνονται οι ανακοινώσεις. Κώστας Βολάκης, λοιπόν, 19χρονος επιθετικός, μέχρι πρώτον αγωνιζόταν στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Έχει παίξει με τη φανέλα του Πανιωνίου και του Παναθηναϊκού Β. Τον θυμάμαι ως αντίπαλο, βέβαια, εδώ με την ομάδα του Παναθηναϊκού Β. Έρχεται λοιπόν και αυτός να ενισχύσει την επιθετική γραμμή. Τρίτη μεταγραφή για την Παναχαϊκή, η οποία ανακοινώθηκε επίσημα. Και επειδή και ο Κώστας λέει, και ο Γιάννης εδώ, συγγνώμη, λέει, άλλη μια ανακοίνωση μεταγραφή σήμερα. Μέχρι, λέει, της Παναγίας, με το ρυθμό που πάει, λέει, θα ανακοινωθούν όλες. Κοίταξε, Γιάννη, αργά-αργά πιούν. Όντως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποια στιγμή θα γίνουν, και θα γίνουν δύο οι μεταγραφές. Εντάξει, έχουν αυτή την τακτική ακολουθούν, γιατί θεωρώ ότι πάνε να έχουν σχεδόν ολοκληρώσει τις ανακοινώσεις μεταγραφών μέχρι τις 26 Ιουλίου. Άρα μένουν ακόμη άλλες 11 μέρες. Εντάξει, 11 μέρες, βάλε και 3 που ανακοινώθηκαν, 14, κάπου εκεί είναι μέχρι τώρα. Άντε να είναι κάποιες μέρες διπλές. Καταρχήν, να πω ότι θα ανακοινωθούν πρώτα όλοι οι Έλληνες παίχτες. Και θα ανακοινωθούν όλοι, γιατί οι Έλληνες παίχτες απλά έχουν υπογράψει. Οι δύο ξένοι έχουν υπογράψει το σύμφωνο, αλλά ακόμη δεν έχουν βάλει υπογραφή, γιατί απλά δεν έχουν ενδέσει στην Ελλάδα. Έτσι. Θα υπογράψουν μόλις έρθουν. Τη συνεργασία του. Έχουν στείλει βέβαια στα προσύμφωνα. Έχει τελειώσει η μεταγραφή. Ο ένας βρίσκεται στην Αργεντινή και θα έρθει λίγες μέρες λίγο πριν την προετοιμασία. Το ίδιο και ο άλλος. Και δύο είναι εκτός, είναι στις πατρίδες τους. Μόλις γυρίζουν. Άρα θεωρώ ότι τελευταίοι που θα ανακοινωθούν θα είναι ξένοι. Γιατί αυτοί θα ανακοινωθούν, φαντάζομαι, μια μέρα πριν το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και επαναλαμβάνω, ο λόγος είναι ότι δεν είναι στην Ελλάδα, παιδιά. Έχουν στείλει τα προσύμφωνά τους, έχουν συμφωνήσει οι μάνατζερ τους, όλα είναι κομπλέ. Απλά θα ανακοινωθούν μόλις φτάσουν και επίσημα στη χώρα μας, αφού τώρα κάνουν τις διακοπές τους και περιμένουν μια-δύο μέρες πριν την προετοιμασία να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, δυσκόλεψε πάρα πολύ η περίπτωση του Βασιλόγιαννη. Ο παίκτης έχει ενημερώσει την Παναχαϊκή από χτες το βράδυ ότι έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση από την Τουρκία, από την Bursaspor, και πλέον το εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά να πάει οικογενειακό στην Τουρκία. Είναι μια μεγάλη οικονομική πρόταση που του έγινε. Θα τα ζυγίσει, είπε, πλέον, γιατί περιμένει και το δεύτερο παιδί. Η Παναχαϊκή δεν μπορεί να κάνει από το να τηρήσει στάση αναμονής. Του έχει καταθέσει τη δικιά της πρόταση σε περίπτωση που θέλει να μείνει στην Ελλάδα. Βεβαίως ο παίκτης έχει προτάσεις και από Super League 2 και από ομάδα της Κύπρου. Επίσης και από την Κύπρο έχει μια πολύ καλή πρόταση. Θα τα ζυγίσει και από την ημέρωση ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδος θα αποφασίσει τι θα πράξει. Πάντως στην Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι η υπόθεση δυσκόλεψε. Από τη στιγμή που οι Τούρκοι του δίνουν μια πολύ μεγάλη πρόταση, που δεν έχει καμία σχέση βεβαίως με αυτά τα λεφτά που δίνουν στην Ελλάδα, θεωρούμε ότι πολύ πιθανό να την αποδεχτεί. Εάν βεβαίως μείνει, η Παναχαϊκή τον περιμένει, αλλά δεν θα περιμένει για βολή. Ούτως ή άλλως έχει πάρει παίχτες σε αυτή τη θέση. Τώρα θα πάει και σε πλάν B. Έχει και παίχτη έτοιμο για αριστερό εξτρέμ. Θα περιμένει κάποιες μέρες στο Βασιλόγιαννη να του πει την τελική του απόφαση, αλλά επαναλαμβάνω ότι σε μυαλό τώρα και του κυρίου Μακροστέριου και του Σπύρου Αντωνόπουλου αρχίζει και μπαίνει η εναλλακτική λύση παίχτη που έχουν στο μυαλό του, ο οποίο παίζει στην ίδια θέση με το Βασιλόγιαννη. Άρα έχει δυσκολέψει πάρα πολύ αυτή η περίπτωση, ενώ με τον Παπατόλιο ακόμη παραμένει ανοιχτό. Η Παναχαϊκή του έχει καταθέσει την πρόταση, ο παίχτης έχει αποδεχτεί τα χρήματα, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι έχει συμφωνήσει τα χρήματα, όμως υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να ξεπεράσει με την οικογένειά του και το παιδί του, και η Παναχαϊκή απλά περιμένει. Σε αυτή τη θέση όμως η Παναχαϊκή δεν καίγεται, γιατί έχει άλλους δύο παίχτες ήδη έτοιμους, και το Διαμαντή και έναν ακόμη, και άρα περιμένει να δει τι θα κάνει. Όμως πρώτη επιλογή είναι ο Παπατόλιος, για να μην κρυβόμαστε, είναι πρώτη επιλογή για να έρθει, γι' αυτό θα περιμένει και για αυτή την περίπτωση. Είναι δύο θέσεις που ο Σπύρος Αντωνόπουλος θέλει έμπειρους παίχτες, δηλαδή και κεντρικός αμυντικός που μπορεί να παίξει αμυντικό χαφ, αλλά και αριστερός εξτρέμ, ένας ακόμη γούνγκερ, είναι θέσεις οποίες θέλει έμπειρους. Έχει ήδη κλείσει αριστερό μπακ, ο οποίος είναι μικρός σε ηλικία. Καταρχήν, είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή ότι η Παναχαϊκή από ότι κλείδωσε μία θέση του μικρού. Η Παναχαϊκή πλέον πάει, η μία θέση μικρού θα είναι ο δεξιός αποστοφύλακας. Δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα άλλο στο δεξί άκρο της άμυνας. Με Φερινίδη και Σέλα έχει κλείσει τις θέσεις. Δεν ψάχνει
παίχτη έμπειρο σε αυτή τη θέση. Η μία θέση λοιπόν οριστικά ο μικρός στο δεξί άκρο της άμυνας. Και τώρα η δεύτερη επιλογή θα είναι πιθανότατα για την ώρα Σπύρος Αντωνόπουλος καταλήγει στο αριστερό άκρο και ο δεύτερος μικρός, αλλά υπάρχουν και ο Μάντζας και ο Μπούρδος. Πιθανότατα ανάλογα με τον αντίπαλο θα αλλάζει δεύτερη θέση. Δηλαδή είτε αριστερό μπακ, είτε ο Μπούρδος μπροστά, είτε ο Μάντζας στο κέντρο της μεσαίας γραμμής, θα είναι οι μικροί οι οποίοι θα διεκδικούν θέση. Μόνο το μόνο σίγουρο είναι πλέον ότι για δεξί άκρο άμυνας δεν ψάχνει έμπειρο παίκτη. Με Φερινίδη και Σέλα έκλεισε τους δύο παίκτες οι οποίοι θα παίξουν το πρωτάθλημα όλο και θα καλύπτουν τη μία θέση του μικρού.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης μου λέει με το Μάλιο, θα μιλήσουμε με τον Παναγιώτη αργότερα. Μετά τις 7, έχει ξαναπαίξει, λέει, Τουρκία ο Βασιλογιάννης, η Β' Αθηνική, λέει, στην Ούμνα Νίγκεσπορ. Πριν 6 χρόνια, λέει, είχε κάτσει 3 χρόνια στην Τουρκία. Τώρα έχει πρόταση από την Μπούρσασπορ. Αυτή είναι η ομάδα η οποία το κατάθεσε πρόταση. Είναι μεγάλη οικονομική πρόταση. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει καμία σχέση με πρόταση Παναγιακή, έτσι. Αλλά δεν ξέρω τι θα αποφασίσει ο ίδιος ο παίκτης. Την Παναγιακή αυτό περιμένουν. Θεωρούν ότι η γέννηση του δεύτερου παιδιού είναι ένα θέμα που μπορεί να προβληματίσει τον Βασιλογενή να μην φύγει για το εξωτερικό. Όμως και στην Παναγιακή λένε ότι η κατάσταση δυσκόλεψε. Γι' αυτό ετοιμάζεται για το Plan B. Εναλλακτική λύση λοιπόν, αλλά από εβδομάδα. Δεν καίγεται, υπάρχει παίκτης έτοιμος, όπως επίσης υπάρχει παίκτης έτοιμος αυτή τη στιγμή και για τρίτο φορ, αν η Παναχαϊκή ήθελε να αποκτήσει. Όμως όπως είπα χθες, η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή δεν θα πάει τώρα για τρίτο φορ. Είναι δεδομένο. Υπάρχει νεαρός παίκτης που είχε παρουσίαση ομάδα Super League 1 την φετινή χρονιά, ο οποίος θέλει να έρθει και θα πω γιατί δεν θα πάει, για να καταλάβει και ο περισσότερος κόσμος, γιατί πολλοί λένε τι μου ανέλησα χθες το βράδυ. Το οποίο πρέπει να το αντιληφθούν άπαντες τι θα συμβεί. Η Παναγιακή αυτή τη στιγμή έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές ποιοτικούς. Θα πάρει κι άλλους. Υπάρχει όμως ένα θεματάκι. Η Κοσάδα. Η Κοσάδα αυτή τη στιγμή, το τι σημαίνει. Έχει 10 μικρούς αυτή τη στιγμή. 10. Από τους 10 θα είναι 5 σε κάθε αγώνα στην αποστολή. Οι 4 είναι υποχρεωτικά, επειδή έχουν αποκτηθεί παίκτες μικροί που μπορούν να παίξουν για βασική, θα έχει 5 στην αποστολή. Σε κάθε αγώνα λοιπόν η απόβαση τεχνικής ηγεσίας είναι 5 μικροί αποστολή. Συν 2 τερματοφύλακες, 7. Μένουν άλλοι 13. Αυτό πρέπει να κατονίσουν όλοι. Ότι 13 μένουν οι υπόλοιπες θέσεις. Και η Παναγιακή αυτή τη στιγμή έχει πληθώρα παίκτων. Δηλαδή, και κάποιοι από τώρα που έχουν αποκτηθεί, είναι πολύ πιθανό να είναι εκτός αποστολής τώρα. Δηλαδή, στην Παναχαϊκή η εκτίμηση είναι ότι έχουν παίχτη για τρίτο φορ. Δηλαδή, ο τρίτος φορ είναι κερκίδα. Δεν χωράει πλέον τρίτος φορ σε 13 παίχτες. Είναι φανερό ότι δεν μπορεί να πάρει στους 13 παίχτες 3 φορ. Άρα, εκ των πραγμάτων, γι' αυτό η Παναχαϊκή για την ώρα δεν σκέφτεται την περίπτωση. Και με δεδομένη την ανοιχτή μεταγραφική περίοδο, θα δούμε τι θα γίνεται. Η μεταγραφική περίοδο λύγει 26 Ιανουάρι. Μέχρι τις 26 Ιανουάρι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Και η λυμμένη απόφαση πλέον ότι σε ένα ρόστερ 26 παιχτών στο ξεκίνημα της προετοιμασίας και δύο θέσεις ανοιχτές για αρχές Αυγούστου. Για στην Παναγιακή θεωρούν ότι θα υπάρξουν παίκτες πολύ καλοί από τη Β' Εθνική κατηγορία που δεν θα βρουν ομάδα. Αυτό λέει ότι συμφωνούν μαζί με αυτό που έχω πει, ότι είναι 4 ομάδες λιγότερες φέτος. Είναι 100 παίκτες λιγότεροι που θα μείνουν χωρίς ομάδες Super League 2. Θεωρούν ότι θα πέσουν και τα κασέ, γιατί τώρα υπάρχουν και κάποια νούμερα αστρονομικά λίγο. Σου λέει έπαιζα Super League 2. Και η Παναγιακή τα περιμένει. Άρα, δύο κινήσεις θα τις κάνει για τον Αύγουστο και στις αρχές Αυγούστου. Γιατί θεωρεί ότι θα υπάρξουν παίκτες από το πάνω ράφι οι οποίοι θα είναι πάρα πολύ καλοί και θα πάει σε ένα ρόστερ εκεί στους 27-28. Δεν θα περάσει αυτό το νούμερο σε καμία των περιπτώσεων, γιατί καταλαβαίνετε ότι φέτος για όλους τους προπονητές, όχι μόνο για τον Σπύρο Αντωνόπουλο, το ξεκαθαρίζω, το ίδιο πρόβλημα θα το έχουν όλοι οι προπονητές. Έχω συζητήσει με 10 φίλους προπονητές, όλοι μου λένε την ίδια κουβέντα. Ότι μεγαλύτερη ανοησία από αυτό που έκανε η ΕΠΟ με την ανοιχτή μεταγραφική περίοδο δεν υπάρχει. Όποιος δεν παίζει θα ζητάει να φύγει. Δηλαδή το Νοέμβριο θα έχουμε κύμα αποχωρήσεων από όλες τις ομάδες. Είναι δεδομένο ότι ο κάθε παίκτης θα λέει: Κούτς, δεν ήρθα να κάτσω στην εξέδρα. Κούτς, δεν μπορώ να κάτσω στον πάγκο. Θέλω να παίξω. Έχω πρόταση από άλλη ομάδα που θέλει να με πάρει. Και ότι όλοι θα αντιμετωπίσουν οι ομάδες αυτές αυτό το πράγμα φέτος. Είναι μεγάλο το θέμα που έχει ανοίξει με την ανοιχτή μεταγραφική περίοδο. Και γι' αυτό είπα ότι η Παναγιακή αυτή τη στιγμή θα προσπαθήσει να πάει σε επιλογές παιχτών που έχει ανάγκη. Σήμερα ο τρίτος φορ περισσεύει. Δηλαδή να δοθούν τώρα ένα αλφα ποσό σημαντικό σε ένα τρίτο φορ που θα είναι σίγουρα εκτός 20. Δεν μπορεί να είσαι 13 φορ. Και να καίει γκρίνια. Όλα αυτά λοιπόν τα θέματα είναι εκ των πραγμάτων θέματα τα οποία απασχολούν στους ανθρώπους της Παναγιακής. Θα βεβαίως τον Αύγουστο μπορεί να υπάρξουν μια εξαιρετική περίπτωση, μπορεί να μπει όχι. Έτσι, και αλλάζουν τα δεδομένα, στις περιπτώσεις θα έρθουν. Αλλά για σήμερα θεωρούν ότι υπάρχουν 3-4 παίκτες στα άκρα, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, οι οποίοι σκοράρουν και μπορούν να βοηθήσουν και τους δύο φόρους που υπάρχουν.
Γι' αυτό πάει με προσεκτικές κινήσεις και οι 3-4 κινήσεις που απομένουν ακόμη θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλησπέρα. Αλέξα, ο πατρινός επιχειρηματής θα υπάρξει βοήθεια σε μορφή χορηγιών στον έξω κίνημα. Τώρα, ακόμη Παναγιώτη, δεν μπορώ να το πω εγώ αυτό σίγουρα. Ξέρω ότι στο πλάνο του Τάσου Παπαδόπουλου είναι να κάνει άγγιγμα στην αγορά. Στην πατρινή αγορά. Γνωρίζω ότι θα κάνει πάρα πολλές συναντήσεις από εβδομάδα. Στο πρόγραμμά του είναι να δει πάρα πολύ κόσμο μέσα στην Πάτρα από την επόμενη εβδομάδα. Θέλει να ανακοινώσει σε κόσμο το πρόγραμμα. Τους λόγους για τους οποίους πήραν την Παναγιακή. Θα κάνει συναντήσεις. Έχει βγάλει ήδη μία ατζέντα την οποία θα ελαρθεί στην ελοπία από εβδομάδα. Όταν θα έχουν περάσει κάποια πράγματα στα οργανωτικά. Το κύριο αυτή τη στιγμή ο Παδόπουλος ασχολείται με τα οργανωτικά. Εκεί τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το τι θα γίνει. Το υπόλοιπα τα αγωνιστικά δεν ασχολείται. Είναι θέματα του προπονητή, του τεχνικού διευθυντή, των ανθρώπων που είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο Παδόπουλος είναι κάθε μέρα παρόν, μετέχει σε όλες τις σκέψεις, τον ενδιαφέρουν τα λειτουργικά θέματα. Είναι σε καθημερινή επαφή με όλους τους ανθρώπους της διοίκησης και ασχολείται με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση. Στο πλάνο, το πρώτο ενημερώθηκα πριν από λίγη ώρα, είναι από εβδομάδα να κάνει συναντήσεις μέσα στην Πάτρα. Και σίγουρα θα ζητηθούν και κάποιες χορηγίες από πατρινούς επιχειρηματίες. Θεωρούν ότι υπάρχει θετική απήχηση, το βλέπουν και οι ίδιοι, σε αυτές τις 15 μέρες που έχουν αναλάβει την ομάδα και θεωρούν ότι θα βρούνε πόρτες ανοιχτές φέτος. Βεβαίως αυτοί έχουν κάνει τις κινήσεις τους. Για μην κρυβόμαστε, αυτοί έχουν μεγάλο κύκλο γνωριμιών, έχουν κάνει κινήσεις, φαίνεται ότι είναι κοντά σε χορηγό, είναι ο Γκιούν, είναι οι Ολλανδοί, έχουν πόρτες ανοιχτές. Έτσι. Αλλά βεβαίως θα κάνουν άνοιγμα και στην τοπική κοινωνία, καθώς θέλουν να επανασυνδέσουν τον ιστό της πόλης με την ομάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα το οποίο έχουν βάλει, να επανασυνδέσουν τον ιστό της πόλης με την ομάδα. Θεωρούν ότι το έχουν μάθει, ότι η ομάδα είναι αποκομμένη στην πόλη και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Τάσο Παπαδόπουλο να το ξαναφτιάξει αυτό το κομμάτι.

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
6: Αχ, τι έπαθα!
7: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
7: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Sport FM.

Λοιπόν, προχωράμε. Δούμε όλες. Μέτσι έχουν, τρέχουν τα θέματα στα μεταγραφικά. Σιγά σιγά τα την επόμενη εβδομάδα αρχίσουν να έρχονται και οι παίχτες. Ήδη Παναχάκη έχει κινηθεί για τα σπίτια των παίχτων. Έχει ήδη τακτοποιήσει αρκετά θέματα τα οποία πρέπει να. Γιατί ήταν και πολλοί παίχτες εκτός Πάτρας. Αυτό είναι το θέμα. Ότι φέτος έχει πάρα πολλούς παίχτες εκτός Πατρών. Που σίγουρα όλοι πρέπει να βρουν αυτοκίνητα, σπίτια. Είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι που τρέχουν οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει εδώ: Καμπερά, πως τον είδα πέρυσι, δεν είναι για δεύτερος φόρ, λέει, είναι για τρίτος. Και αυτό λέει με ερωτηματικό σε ομάδα πρωταθλητισμού. Αυτή την ώρα οι δύο φόροι είναι ο Ιωαννίδης και ο Καμπεράι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον Καμπερά τον πιστεύει ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Σου είπα, η Ηλία αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή για την ώρα δεν κινείται για τρίτο επιθετικό. Παρότι υπάρχει ήδη πρόταση για νεαρό παίκτη 22 ετών, ο οποίος έχει πέρασμα από την ομάδα Super League 1. Δεν θα το αποκλείσω στην πορεία, έτσι. Όταν δηλαδή σε επιλογές του Αυγούστου, δεν μπορώ να σου πω τι περιπτώσεις θα βρεθούν. Για την ώρα δεν είναι κάτι που απασχολεί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή απασχολεί να βρεθεί ένας αριστερός εξτρέμ. Αυτή τη στιγμή απασχολεί να βρεθεί ο κεντρικός αμυντικός, εκεί που έχει ανάγκη, στους έμπειρους. Να βρεθεί αριστερός μπακ μικρός. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες τώρα για να τελειώσει. Και μετά δεν μπορώ να ξέρω τον Αύγουστο τι μπορεί να γίνει. Και βεβαίως όλοι οι παίχτες θα κριθούν. Άλλωστε, αυτό ήταν το μήνυμα που το έχουν περάσει όλους τους παίχτες από το ραντεβού που γίνεται όταν υπογράφουν. Ότι όλοι θα κριθούν πολύ γρήγορα. Βεβαίως ο προπονητής θα δει και μέσα στον, την εικόνα τον πρώτο μήνα των προπονήσεων. Έτσι. Έχει χρόνο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Τώρα για την ώρα σου είπα ότι το σκεπτικό δεν αποκτήθηκε ένα τρίτο φόρ. Δεν αποκλείω στην πορεία, αλλά για σήμερα δεν είναι αυτό που καίει. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την εικοσάδα. Σήμερα η Παναχαϊκή έχει πάρει 16 παίκτες που σου έχει πάρει. Έτσι. Φανταστείτε τι έχει να γίνει. Και δεν ξέρουμε ακόμα και τι θα γίνει με τα ερωτηματικά, γιατί υπάρχουν και ερωτηματικά τους περσινούς παίκτες. Υπάρχουν 3-4 παιδιά ακόμη που περιμένουν. Δεν έχει τελειώσει. Μπορεί να κάτσει κάποιος, μπορεί να το κάποιοι καινούργοι στη θέση αυτών των παιδιών. Μπορεί να αυξηθεί δηλαδή το νούμερο. Φανταστείτε τώρα πόσοι παίκτες θα μένουν εκτός αποστολής. Σε ένα ρόστερ 27-28 παιδιών παιχτών, που όλοι είναι αρκετά καλοί. Εντάξει, θα μου πει κάποιος θα μένουν μικροί. Εντάξει, είναι δεδομένο. Θα μένουν 5 μικροί έξω. Έτσι. Από τους 10 που είχε, οι 5 θα είναι εκτός αποστολής. Γιατί 5 θα παίρνει στην 20. Αλλά εντάξει, είναι ένα θεματάκι το οποίο όλοι θα εξεταστούν. Είναι θέμα του προπονητή. Τον Καβερά πάντως τον πιστεύει να σου πει η τεχνική ηγεσία. Πιστεύει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος με καλούς παίκτες στα άκρα μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτή τη στιγμή μου λέει, με ενημερώνουν τώρα και ο Δημήτρης εδώ, λέει τέλος τα play-off και play-out Super League 2. Ναι, είναι δεδομένο ότι υπάρχει απόφαση πριν από λίγο στο διοικητικό συμβούλιο της Super League 2, τέλος τα play-off και τα play-out. Οι ομάδες θεωρούν ότι δεν βοηθάνε τα play-off και τα play-out στη Super League 2, και υπάρχει και απόφαση να μην υπάρξει συνέχεια σε αυτή τη διαδικασία, επειδή θα είναι και ένας όμιλος, αποφασίστηκε να μην υπάρχουν play-off και play-out. Αυτό που αποφάσισε σήμερα η Super League 2 είναι ότι ανεβαίνουν στην Super League 1 2, οι δύο πρώτες ομάδες, δηλαδή από τις 16 θα ανέβουν οι δύο, και υποβιβάζονται 4 στη ΓΑΜΑ Εθνική. Έτσι, όσες και θα ανέβουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική. 4 ομάδες θα ανέβουν από τη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία, 4 θα αποφασιστούν από τη Super League 2. Έτσι λοιπόν, η Super League 2 της Ελλάδος και η Super League 2 της Αυστρίας θα είναι οι μοναδικές κατηγορίες που δεν θα έχουν play-off και play-out σε όλη την Ευρώπη. Κατάργηση λοιπόν, αυτή ήταν η απόφαση σήμερα στο διοικητικό συμβούλιο της Λίγκα, ότι καταργούνται τα play-off και τα play-out για τη Super League 2. Αντίθετα, στην τρίτη εθνική κατηγορία η διαδικασία είναι γνωστή, θα υπάρχει η δεύτερη φάση με τα play-off και τα play-out και θα υπάρχει και η τρίτη φάση με την τελική διαδικασία των αγώνων μπαράζ με των πρώτων ομάδων. Λέμε να κέτσω πλάν B του Βασιλόγια, είναι πάλι παίξα από το Πανοράφι. Ναι, παίξα από το καλός. Έχουν παίκτη στα μπάι έτοιμο, αλλά είπα μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχετε πρεμένη. Γιατί ο Βασιλόγιανης ακόμη έχει με μεγάλη πρόταση, αλλά δεν έχει αποφασίσει τι θα κάνει. Όμως στη Μαναχική βλέπουν δυσκόλευση. Θεωρούν επειδή τα λεφτά είναι πολλά, ότι είναι πολύ πιθανό να αποδεχτεί και να πάει στην Τουρκία. Έτσι. Είναι μια πρόταση που το έχει γίνει, εξαιρετική, και θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Παύλος λέει με βασιλόγια να έχουμε νεότερο. Το είπα τώρα, έχει μια πρόταση από την Τουρκία, Παύλο, από την Bursa Spor και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα αποφασίσει. Είναι οικονομικά πολύ δυνατή πρόταση. Έτσι. Λοιπόν, ο Νίκος λέει καλησπέρα Αλέξη, λέει ανεπιθύμητος ο Παπατόλιος να φέρνουν το διαντί να τελειώνουμε. Τώρα Νίκο, κοίταξε, η δίκη θα αποφασίσει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής. Η πρώτη επιλογή είναι ο Παπατόλιος. Θα το ξαναπώ πολλές φορές ότι στη δίκη της Παναχαϊκής βλέπουν τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Από τα βλέπει ο κόσμος. Θεωρούν ότι ο Παπατόλιος είναι μια εξαιρετική περίπτωση που μπορεί να βοηθήσει και σαν κεντρικός αμυντικός και στη μέση. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Στα λεφτά τα έχουν βρει. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουν βρει. Αυτός είναι η πρώτη επιλογή. Δεν είναι ο διαμαντής η πρώτη επιλογή. Θα περιμένουν, αλλά όχι από όλες μέσα ακόμα τον Παπατόλιο. Υπάρχει και, ο διαμαντής υπάρχει και ένας τρίτος ακόμα. Τώρα, νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσει η κατάσταση, αν η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή συμφωνήσει άμεσα με κάποιον, θα τον πάρει. Έτσι. Είναι δεδομένο ότι θα τον αποκτήσει.

Λοιπόν, ο Μπίλερ μου λέει το νέο σενάριο για τον όμιλο των ομάδων που ακούγεται τώρα, ότι υπάρχει ένα σενάριο που φέρνει ένα πιθανό όμιλο Αχαΐα, Παναχαϊκή, Παναγιάλιος, Ατρόμητος, Πατρών, Μεσσηνία, Μιλτιάδης, Πανθουριακός, Τέλος Άγρας, Ηλίας, Στέρσα Μαλιάδος, Ιωάννινα, Πας Γιάννινα, Θήλα, Κατσικά, Ζάκυνθος, ΑΟ, Λεβάντε, Κεφαλονιά, Πάλου Ξηριακός. Είναι 11 οι ομάδες. Η 12η ομάδα λένε ότι θα είναι από την Άρτα η αναγέννηση. Τι να σου πω τώρα, Βίλε, όλα είναι τόσο ρευστά με τους ομίλους που κάνει. Μεσσηνία δεν φαίνεται να είναι μαζί μας, αλλά δεν μπορώ να σου αποκλείσω τίποτα. Ξέρεις, στις καραμπόλες και στο παρασκήνιο δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, γιατί μάλλον δεν θα ανακοινωθούν αύριο. Πάμε για Δευτέρα. Και θεωρώ αυτό ότι η ΕΠΟ δεν έχει πάρει ένα κέρδος τριών ημερών ακόμη. Το Παρασκευή στο Κύριακο, οι στελεχικές διαβουλεύσεις. Υπάρχει ένα σενάριο ότι όντως η Ζάκυνθος και η Φαλονιά θα είναι. Λεγόταν και για την Ηλία. Αυτό παίζει. Έτσι. Για τη Μεσσηνία δεν έχω ακούσει. Για την Αχαΐα και η Ηλία, Ζάκυνθος και η Φαλονιά το έχω πει. Ότι αυτές θα είναι. Τα νησιά είναι πάνω σε αυτό το νόμο. Και η Ζάκυνθος και η Κεφαλονιά έρχονται μαζί. Είναι δεδομένο αυτό. Περιμένουμε να δούμε. Το ότι και να λέμε τώρα, τρεις μέρες ακόμη υπομονή, αν δεν είναι αύριο, να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πώς θα προχωρήσουν. Έχουμε ακούσει τόσα σενάρια. Ας περιμένουμε. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δεν θα είμαστε στον καθαρά όμιλο Πελοποννήσου. Αυτός βέβαια εδώ ο όμιλος είναι ένας όμιλος που είναι μισός Πελοπόννησο. Και βάλουμε και τα δύο νησιά. Άρα εντάξει, φεύγουν δύο-τρεις νομοί. Έτσι. Και βλέπουμε. Δεν ξέρω τώρα το τελικό σενάριο, ποια θα είναι η τελευταία καραμπόλα, τι θα γίνει, δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, για μένα μεγάλο θέμα αυτός ο όμιλος, αν είναι αυτός, είναι ο 5 ή ο 6. Το μεγάλο κουμπί είναι αν είναι ο 5 ή ο 6. Μίζον θέμα. Ο 5 πας βορρά, ο 6 πας νόμποτ. Στα μπαράζινο, έτσι ο πρωταθλητής. Είναι ένα θεματάκι εδώ. Ας περιμένουμε, πιστεύω ότι αύριο θα υπάρξει μια μικρή διαρροή, κάποια διαρροή από ό,τι φαντάζομαι, και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Ο Νίκος λέει, Αλέξη, τελικά προβλέπω, λέει, όμιλο Πελοποννήσου, λέει, και να φύγει Κόρυδος. Εντάξει, είναι το δεύτερο σενάριο αυτό που υπάρχει. Για μένα, Νίκος, το πάει, η Κόρυδος θα φύγει η Αχαΐα. Δεν φεύγει άλλος. Όλα τα άλλα τα ακούω λίγο. Και αυτό έχει πολύ λογική. Έτσι. Δεν θα σου πω ότι δεν έχει τη λογική αυτό το σενάριο. Να μείνει Αχαΐα στην Πελοπόννησο και να πάει η κόρη του στην Αθήνα. Πιθανότατα δεν θα πάνε μάτι Κορίθου όμως από ό,τι αντιλαμβάνουμε στην Αθήνα. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν θα πάνε μάτι Κορίθου από εκεί. Και από ό,τι ξέρω ότι καμία από τις τέσσερις δεν επιθυμεί να μεταπάει στην Αθήνα. Δεν ξέρω. Στην καραμπόλα, σου είπα στο τέλος του Σαββατοκύριακου, αν ανακοινωθούν αύριο, τι θα γίνει στην τελευταία ζαριά. Στην τελευταία λέξη, στο τελευταίο λόγο που θα τον έχει ο Καγκάτσης. Γιατί οι όποιες αλλαγές και να υπάρξουν, ο Καγκάτσης είναι αυτός που θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Λοιπόν, λέει εδώ ο άλλος ο φίλος μου Νίκος. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Λέει, ποιοι είναι οι 10 μικροί. Οι 10 μικροί. Λοιπόν, να τους πάμε. Από την Περσομήμα ήταν σίγουρα 3. Ο Μπούρδος, ο Παπαϊλιού και ο Δαραμούσκας. Φερενίδης, 4. Σέλας, 5. Μαυρουδής, 6. Κρικίδης, 7. Τερματοφύλακας που έρχεται από ΚΑΠΑ, ομάδα 8. Αριστερός μπακ 9. Τον 10ο δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο 10ο. Αυτή τη στιγμή, αν υπάρχει ποιος παίζει ως μικρός. 10 έχει. Η 9 είναι αυτή που είπα. Δεν θα σκεφτώ ποιος είναι ο 10ο. Έτσι. Η 9 είναι, επαναλαμβάνω, Μπούρδος, Παπαϊλιού, Δαραμούσκας, Φιρινίδης, Σέλας, Κρικίδης, Μαυρουδής, ο αριστερός μπακ, ο τερματοφύλακας που έρχεται από ΚΑΠΑ, ομάδα 9. Μου μένει ο 10ο. Έχει 10 μικρούς, Νίκο. Όντως είναι 10. Δηλαδή στο ρόστερ μου έχουν ξαναφτάσει στην 10 αυτή τη στιγμή μικρή. Άρα πιθανότατα δεν έχει ανακοινωθεί ο τερματοφύλακας που θα ανακοινωθεί, γιατί αυτός δεν έχει έρθει ακόμη υπογράψει. Ο αριστερός μπακ που είναι σε διαπραγματεύσεις, που θα αποκτηθούν, δηλαδή θα έχει 2 εκεί, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά, και μένει ακόμη μια θέση μικρού. Έτσι, που δεν ξέρω αν έχει αποκτηθεί, είναι στα πλάνα. Βεβαίως, εάν τώρα πάει σε σενάριο με δεύτερη θέση μικρού να είναι το αριστερό άκρο, πολύ πιθανό να αποκτηθεί καλός ο αριστερός μπακ, έτσι, αυτή τη στιγμή. Έτσι. Γιατί από τα παιδιά που έχει, δεν ξέρω αν παίζει κανένας αυτός. Ο Φερενίδης με το Σέλα είναι 2 που θα παίξουν δεξιά. Άρα όλη τη χρονιά θα παίζουν αυτή δεξιά, εκ των πραγμάτων. Στους τερματοφύλακες έχει 2 μικρούς αυτή τη στιγμή, τον Κρικίδη και τον τερματοφύλακα, το ΚΑΠΑ ομάδα. Ο Μαυρουδής είναι κεντρικός αμυντικός. Α, και το Μάντζα. Και Μάντζας 10. Μάντζας 10. Έχει 10. Όπως το είπα. Είναι 10 αυτή τη στιγμή. 10 μικρούς. Το ρόστερ είναι 10 μικροί. Ξεκαθαρισμένα πράγματα. Δεν έχουν ανακοινωθεί τα 2 ονόματα ακόμη. Έτσι. 10 μικρούς αυτούς. Νομίζω ότι έχει κλειδώσει το ρόστερ με τους μικρούς πλέον. Και βεβαίως, όπως το βλέπω τώρα, εκ των πραγμάτων, ότι αριστερά θα δούμε ποιος μπορεί να, γιατί έχει ένα αριστερά, θα δούμε ποιο, πιθανό από τους περσινούς κάποιος να παίξει. Ο Μαυρούτης παίζει κεντρικός αμυντικός. Έτσι, ο Μάντζας παίζει επιτικό χαφ. Είναι παίξει αυτοί που θα διεκδικήσουν θέση, τη μία θέση του μικρού. Είδαμε, έχει 10 μικρούς. Ναι, 10, αυτή είναι η 10 μικρή.

Ο Δημής λέει έχει πάρει 14 ήδη σήμερα. Ο Θεοδωρίδη λέει ξέρεις κάτι Αλέξη. Θεοδωρίδη όχι. Δεν το ξέρω αυτό το όνομα. Για βοήθα λίγο. Δημήτρη, για μάθε περισσότερα. Θα το ρωτήσω τώρα, άμα είναι κάτι για Θεοδωρίδη. Λοιπόν, ο Μαρίνο λέει καλησπέρα. I am back. Λέει πάμε δυνατά φέτος. Άντε, καλή επιστροφή. Μαρίνο, ξεκουράστηκες εσύ. Τώρα σειρά υπόλοιπη. Ο Νίκος λέει πολύ μικρή, λέει ο Πύργος πέρυσι λέει, που πήρε πρωτάθλημα έχει μόνο 4. 4 δεν είχε, είχε παραπάνω νομίζω έτσι. Δεν μπορεί να έχει 4. Έτσι έλειψε 4 θέσεις στην 20. Σίγουρα θα είχε 2 backup να φαντάζομαι στο roster. Αν τραυματιζόταν ένας, δηλαδή θα γινόταν. Δεν είχε 4, καμία ομάδα δεν θα έχει 4. Έτσι. Τουλάχιστον 6 θα τους είχε στο roster του. Η Παναγιακή έχει επιλέξει φέτος 10. Και οι 5 θα είναι στην αποστολή. Αυτή είναι η απόφαση που υπάρχει. Λοιπόν, ο Μπιλ λέει, για ρεζέρβα λέει, α, Παπαευθυμίου, λέει, όχι Παπαελιού, α, Παπαελιού, ναι, Παπαευθυμίου, Παπαευθυμίου. Ευχαριστώ. Ο Παπαευθυμίου, να, μπορεί να πει και ο Παπαευθυμίου διεκδικείται. Μία θέση αριστερού μπακ εκεί, αυτό πήγα να τώρα σκεφτόμουν από τον Παπαευθυμίου, ότι ο οποίος μπορεί να παίζει αυτή τη θέση. Δηλαδή, μαζί με το αριστερό μπακ που έχει αποκτηθεί ή θα αποκτηθεί, είναι και ο Παπαευθυμίου, ο οποίος παίζει αυτή τη θέση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι backup εκεί. Λοιπόν, για ρεζέρβα του να μπει, λέει στον 10, ποιο θα είναι. Τώρα δεν μπορώ να σου πω ακόμη ποιο θα είναι. Είναι πολύ νωρίς. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Έτσι. Ο Μπιλ λέει: θα δει μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λέει: Αλέξη, θα πάρει και άλλο φορ. Δεν είναι γκολτζίδες. Ούτε ο Καμπεράι, ούτε ο Ιωαννίδης. Λέει: που έκανε κακή σεζόν πέρυσι στα Χανιά, δεν έβαλε ούτε ένα γκολ. Εντάξει, αυτή για την ώρα αυτή είναι. Σου είπα: Μπιλ, αργότερα δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα. Έτσι, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα.

Ο Νίκος μου λέει ότι είχε Μαρκόπουλο, Δασκαλόπουλο, λέει Ντάνι και Λιβίσκι. Εντάξει, θεωρώ Νίκο ότι δεν μπορεί να μην ήταν μόνο με τέσσερις παίκτες. Δηλαδή, με τραυματιζόταν ένας, ποιος ήταν ο δεύτερος στον πάγκο. Δεν γίνεται να έχει μόνο τέσσερις. Πήγε με ένα τραυματισμό και ένα κόκκινο. Τι θα κάνει. Με δύο μικρούς και τα λοιπά. Φαντάζομαι ότι δύο περιπτώσεις ακόμη τις είχε. Δύο παιδιά ακόμη. Μπορεί να μην πήραν συμμετοχές, αλλά σίγουρα θα έχει δύο backup ακόμη στους τέσσερις. Δεν βγαίνει πρωτάθλημα με τέσσερις μικρούς. Όπως και το κάνουν. Λοιπόν, εδώ μου λένε τώρα, ο Δημήτρης μου λέει, ο Πύργος λέει πέρυσι 8 ή 9 μικρούς μου λέει. Ναι, δεν γίνεται διαφορετικά, παιδιά. Όταν έχεις 4, πρέπει να έχεις 8. Δεδομένο αυτό τώρα. Δεν νομίζω ότι ήταν μόνο 4 στον Πύργο. Πέρυσι.

Κώστας μου λέει, εδώ δύο ομάδες κλείνουν φιλικά, αυτή την ώρα και πιθανή αντίπαλη των ομάδων της Αχαΐας. Εντάξει, Παναχαϊκή έχει κλείσει αυτή τη στιγμή, είναι γνωστό, 22 Αυγούστου έχει με Πύργο, 29 με Καλλιθέα και μετά 5 Σεπτέμβριο Μεγάλο και 19 με Εθνικό Πειραιώς. Αυτή ουσιαστικά μπορεί να είναι και η πρόβα τζενεράλ με Εθνικό. 7 είναι τα φιλικά της Παναχαϊκής. Να το πω, θα ανακοινωθούν άλλα 3 και ένα το μάτς Κυπέλλου 8. Έτσι. Φιλικά παιχνίδια ανακοίνωσε η Αναγέννηση Άρτας, αυτή υποψήφια αντίπαλος, 22 Αυγούστου πρωτοφιλικό. Φιλικά ανακοινώνει και Φωτικός, που γι' αυτό μαθαίνω ήταν στο δικό μας όφυλο, με πρωτοφιλικό την ΚΑΠΑ 19 του Πανετολικού. Εντάξει, σιγά σιγά οι ομάδες μπαίνουν στους ρυθμούς να ανακοινώνουν φιλικά. Ο Μπίλεο Μπουρντός υπολογίζεται ως εξτρέμ. Ναι, για μπροστά υπολογίζεται, τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει λίγο πιο πίσω. Είναι υπολογίσιμος όμως Μπουρντός, πολύ. Αυτή τη στιγμή το Μπουρντό να έχει υπόψη να τον υπολογίζουν πάρα πολύ. Έτσι. Όπως και υπάρχει και ένα θέμα με τον Τεντόπουλο αυτή τη στιγμή. Ο Τεντόπουλος θα εξαρτηθεί αυτές τις μέρες τι μετάθεση θα πάρει, πού θα πάρει μετάθεση. Έχει πάρει ουσιαστικά το ΚΕΚ στην Πάτρα, περιμένει μετάθεση. Αν είναι μακριά, εννοείται ότι η Παναχαϊκή δεν θα προχωρήσει. Αν ο Τεντόπουλος μείνει κοντά, η Παναχαϊκή θα τον πάρει από τον Αγίου Βασιλείου, γιατί τον πιστεύει πολύ ο κότς, ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Και δεν αποκλείται να προσθεθεί ένας ακόμη μικρός. Έτσι. Τον Μπούρδο τον υπολογίζει πολύ η τεχνική ηγεσία και είναι στα πλάνα να του δώσει πολλές ευκαιρίες φέτος. Έτσι. Από ό,τι φαίνεται, ο Μπούρδος παραμένει εκ των πραγμάτων στην Παναχαϊκή, παρότι έχει πάει σε ΠΑΟ και Παναθηναϊκό. Και η πρόθεση είναι ότι η Παναχαϊκή θέλει να αξιοποιήσει ένα δικό της παιδί και είναι πάρα πολύ υπολογίσιμος για τη νέα περίοδο. Λοιπόν, ο Νίκος μπορεί να έχει λέει 20. Το θέμα είναι πώς είναι κοντά στην δεκάδα. Άλλο αυτό, Νίκο. Εντάξει, κάποιοι παίχτες όντως ξεχωρίζουν. Δεν σου λέω εγώ δεν ξεχωρίζουν. Αλλά με 4 δεν βγαίνει πρωτάθλημα. Εξυπακούεται. Άμα χτύπησε ένα και είναι τιμωρημένο, άλλο τι κάνει. Δηλαδή, μικρού δεν νομίζω ότι υπήρχε ομάδα κάτω από 8 μικρού πέρυσι. Σε καμία των περιπτώσεων δεν υπήρχε 8. Άλλο για ενδεκάδα που πάντα κάποιοι ξεχωρίζουν. Ναι, η μικρή είναι μεγάλο θέμα, έτσι. Είναι μεγάλο θέμα. Αλλά κάτω από 8 αποκλείεται να υπάρχει ομάδα που να έχει. Ο Δημήτρης λέει τους περισσότερους μικρούς λέει τους είχε το Γήθιο, λέει 20 μικρούς κάτω 19 χρόνων. Εντάξει, το Γήθιο, ναι, Δημήτρη μου, τους είχε όμως στην πορεία. Αρχικά είχε και άλλους έμπειρους παίχτες, δεν είχε μόνο αυτούς. Με τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν, είχε μικρούς παραβολούς γιατί παίξαμε τσιρικάδες, έτσι. Μπάσχετος τώρα, είπα, η Παναχαϊκή θα έχει 10. Τους ανακοίνωσα ήδη, είναι 10 μικροί αυτή τη στιγμή.

Ο Νίκος λέει Φόρτσα πήγε άρα, λέει ρόστερ β' Αθηνικής και άρας άνοδος φέτος. Εντάξει, για άνοδος στείνεται, εντάξει, κανένα πρωτάθλημα Νίκο μου δεν είναι εύκολο. Αυτό να έχεις το μυαλό σου. Όλα τα προβλήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αυτό είναι και θα είναι και πράγματα που τα πει και ο Σπύρος Αντωνόπουλος παίκτες, ότι θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και αγώνας. Και ειδικά στην Παναγιώτη που υπολογίζουν και άλλες ομάδες. Αν δηλαδή έρθει η Ήπειρος θεωρούν, ο Πας Γιάννα, ανά πάσα ώρα και στιγμή, είναι ο Πας Γιάννα. Μπορεί ξαφνικά να βρεθεί κάποιος να κάνει μεταγραφές, να έχει κόσμο. Δεν είναι αμελητή ποσότητα μαζί ο Πας Γιάννα. Μπορεί τώρα να μην φαίνεται ότι πάει για πρωτάθλημα, έτσι, κάνει κινήσεις, αλλά είναι όπως Γιάννα. Εγώ δεν αποκλείω ξαφνικά ως τα Γιάννα βρεθεί λύση. Είναι γάμα εθνική κατηγορία. Είναι όπως Γιάννα. Εγώ δεν αποκλείω ξαφνικά ως τα Γιάννα βρεθεί λύση. Είναι γάμα εθνική κατηγορία.

1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σαν κερδισμένο. Περίφημα, μου έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζει τη Winmaster. Και μην ξεχνάτε την πρώην πληρωμή που πληρώνεται πριν τελειώσει ο αγώνας, αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
7: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
6: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
8: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
9: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
8: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
10: Βασίλη μου,
11: mm-hmm.
10: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
11: Mm-hmm.
10: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
11: Mm-hmm.
10: Τώρα, με τον πόλεμο.
11: Mm-hmm.
10: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
11: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
12: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
14: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
15: Άσε, στάζει.
14: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
15: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
14: Α, υγρασία! Σου έχω λύσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
16: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
17: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
18: Τηλέφωνο 2610 527 588.
19: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
3: Σπόρ FM Πάτρας

Λοιπόν, προχωράμε. Ο Δημήτρης λέει: Καλησπέρα, Αλέξα. Η εκπομπή δεν ακούω, λέει, για βαψίματα εξωτερικά, λέει, πόρτες και κλειδώματα. Κάγκελα, και ανησυχώ, το γήπεδο θέλει και αυτά. Ευχαριστώ. Δημήτρη, υπάρχουν παρεμβάσεις παντού. Δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω ότι και αυτά θα γίνουν. Θα υπάρξουν, επαναλαμβάνω, παρεμβάσεις σε όλα τα σημεία του γηπέδου. Στη μία κερκίδα θα υπάρξει καλοπισμός μέχρι το Σεπτέμβριο και εκ των πραγμάτων όλα αυτά είναι που να γίνουν με έξοδα της διοίκησης. Όλα αυτά τα αναλαμβάνει η διοίκηση. Να τα πληρώσει η ίδια. Δηλαδή το γκρέμισμα των αποδητηρίων, η ανακαίνιση των αποδητηρίων δεν έχει καμία σχέση με ερασιτεχνική. Οι χώροι οι οποίοι παραχωρήθηκαν ερασιτεχνική στην διοίκηση Παναχαϊκής, ό,τι κάνουν εκεί είναι λεφτά δικά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι και αυτά τώρα τα βαψίματα που λες, όλα αυτά είναι στο πρόγραμμα. Έχω μάθει για καλοπισμό σε όλη την ανοιχτή εξέδρα. Και νομίζω και παρεμβάζουμε καινούργια καθίσματα. Θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα. Θα αλλάξει όψη μια κερκίδα, επειδή και οι άνθρωποι αυτοί θεωρούν ότι με μια κερκίδα θα πάει χρονιά. Αν εξάρτητα αν έρθει και του λέει ότι αρχές 27 μπορεί να ανοίξει και παστεί, το βλέπουν και αυτοί λίγο δύσκολο. Δεν ξέρουν του χρόνου πλέον και όλα αυτά μπορούν να συμβούν. Βεβαίως το πρώτο και βασικό θέμα προέχει είναι σε 6 Σεπτεμβρίου να πάρει άδεια. Έτσι, αυτό είναι το βασικό. Μέχρι τώρα πάντως δεν υπάρχει κάτι μεμτό, οπότε θεωρούν σε ερασιτεχνική ότι η άδεια θα πάρθει και μετά θα ξεκινήσουν και όλα. Αν βεβαίως ζητηθεί κάτι παρέμβαση 2 από την Επιτροπή, θα γίνει. Αυτό το κάνει η ερασιτεχνική. Αλλά σε ερασιτεχνική θεωρούν ότι η άδεια με χρήση μια κερκίδα θα πάρει η ομάδα. Εντάξει, μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου αυτό περιμένουν. Να περάσει η Επιτροπή. Να δοθεί έστω τουλάχιστον η άδεια, να αναρωθεί η άδεια για μια κερκίδα.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει και ο Κόκορης που έπαιξε πέρυσι, λέει, στον πύργο και πατρινός και όλας, λέει, πιστεύω είναι πολύ καλή περίπτωση, λέει, για τα άκρα. Εντάξει, ο Κόκορης είναι ένας καλός παίκτης. Δεν ξέρω αν έχει μείνει ελεύθερος από τον πύργο, το έχω παρακολουθήσει, μιλώ και. Λοιπόν, με Κωνστανάσιο, λέει, και Θανασσακόπουλο που είχε γραφτεί. Ο Κωνστανάσιος είναι παίκτης της Παναγκής. Πέγραψε προχτές, είχε έρθει μαζί με τον Ιωαννίδη. Ο Κωνστανάσιος υπολογίζει. Ο Θανασσακόπουλος όχι. Ο Θανασσακόπουλος είναι επιλογή του μάνατζερ του παίκτη να μην κατέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Συζητάει από ό,τι ξέρουμε το Γάλλο και με κάποιες ακόμη ομάδες. Για Κωνστανάσιο είναι παίκτης Παναγκής. Τη Δευτέρα έβαλε υπογραφή. Δευτέρα το απόγευμα, στα αυτός Ιωαννίδης, Νηφορόπουλος, Γεωργόπουλος και Σατόπουλος. Αυτά είναι οι πέντε που πήγαν στα γραφεία τη Δευτέρα το απόγευμα.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, μια και λέγαμε για πύργο, λέει αυτοί, δεν λέγανε ότι θα γίνουν πανηλιακό. Θα γίνουν. Ό,τι και να. Από ό,τι γνωρίζω, φέτος έχουν πει ότι θα υπάρξει η διαδικασία για πανηλιακό. Εντάξει, σαν πανηλιακό το βλέπω τώρα στον πύργο. Γιώργο, μην νομίζει έτσι. Οι οπαδοί του πύργου τώρα νομίζουν ότι είναι ο πανηλιακό. Σαν είδηση, μισό λεπτό τώρα, Γιώργο, να σου πω, μια και είπε τώρα, και επειδή με έχουν ενημερώσει και το ψάχνω κάτι. Λοιπόν, ένα λεπτάκι.

Λοιπόν, σαν είδηση είναι ότι υπάρχει πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ, μια και λέμε για τον πύργο, ότι του Σοφοκλή, του φίλου του Σοφοκλή, του Φραγκογιανόπουλου, στο Πατρίς Νιούς, και μάλιστα είναι δεύτερο θέμα αυτή τη στιγμή. Ανοιχτή γραμμή του κυρίου Δέδε, του γενικού διευθυντή του πύργου, με τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη, στην οποία πλέον συζητάνε, στην επικοινωνία που υπάρχει, την περίπτωση στην οποία μπορεί ο ΠΑΣ Πύργος να φιλοξενηθεί στην Πάτρα και το Παπαλοφωνησιακό στάδιο ως έδρα. Είναι ένα ρεπορτάζ που υπάρχει πριν από λίγη ώρα στο Πατρίς Νιούς, ότι η κίνηση αυτή λέει δεν σημαίνει ότι η ομάδα του Πύργου καταλείπει την ιδέα να αγωνιστεί τελικά στην έδρα της. Θα προσπαθήσει να κάνει τις παρεμβάσεις και για τη στατικότητα. Όμως, επειδή θέλει να είναι έτοιμη για την οποιαδήποτε κίνηση, αυτή τη στιγμή υπάρχει ανοιχτή γραμμή, όπως λέει το ρεπορτάζ, του κυρίου Δέδε με τον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, με τον οποίο ο Πύργος συζητάει με τον Δήμο Πατρέων την παραχώρηση του Παμελοπονησιακού σταδίου ως έδρα της ομάδος του Πύργου για το νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Βεβαίως, το είπα, την Πανεχαϊκή το έχει δηλώσει ήδη το στάδιο ως δεύτερη έδρα. Τώρα εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Είναι ρεπορτάζ λοιπόν το οποίο είναι του Σοφοκλή πριν από λίγη ώρα, και λέει ανοιχτή γραμμή πλέον Δέδε Πελετίδη, ώστε ο Πύργος αν μπορεί να φιλοξενηθεί στο Παμελοπονησιακό στάδιο της Πάτρας, αν δεν καταφέρει να παίξει το δικό του γήπεδο. Άρα έχουμε και αυτή την είδηση, ότι πλέον ο Πύργος εξετάζει σοβαρά το Παμελοπονησιακό στάδιο ως έδρα για τη νέα περίοδο, μέχρι να αποκατασταθούν αυτά που πρέπει να γίνουν στο δικό του γήπεδο.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: νομίζω δεν μπορεί να γίνει πανδιακός, λέει, λόγω χρεών. Εντάξει, δεν με, και λίγο με απασχολείται. Πας Πύργος, λέει εδώ τώρα, ότι είναι και ο Νίκος αυτό λέει, ότι ο Πύργος λέει: Αλέξα, λέγεται Πας Πύργος, λέει ΠΑΕ και όχι πανδιακός. Ναι, Πας Πύργος θα λέγεται η ομάδα. Είναι και τα θέματα των χρεών, όπως είπε ο Δημήτρης νωρίτερα. Ο Νίκος λέει: στήριξε την ομάδα όσοι μπορούν διαρκείας, και επίσης αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κινήσεις στο γήπεδο ακόμη και στο άνοιγμα της σκεπαστής. Κράτω αυτά, Αλέξη, για την ώρα. Εντάξει, Νίκο, το κρατάω. Έτσι, το κρατάω. Για τη σκεπαστή σου λέω ότι θα γίνει διαδικασία που προβλέπεται. Είναι λίγο δύσκολο να γίνει κάτι άλλο. Μακάρι, μακάρι, αυτό θέλουμε όλοι. Έτσι.

Λοιπόν, ο Μπιλ λέει, το είχα πει, λέει, πύργος, λέει, στάδιο, έπεσα μέσα. Εντάξει, είναι σίγουρο, υπάρχει όμως ένα ρεπορτάζ τώρα, είναι απογευματινό, φρέσκο, πριν μία ώρα, ότι ο πύργος πλέον είναι σε ανοιχτή γραμμή με τον Δήμαρχο Πατρέων και εξετάζει το Παπαλοβενησιακό στάδιο ως έδρα για το πρωτάθλημα της Super League 2. Άρα και το λέω σε Σοφοκλής, θεωρώ ότι είναι έτσι δεδομένο, είναι πληρέστατο το ρεπορτάζ, είναι σωστό, άρα και δεδομένο. Μιλάει για επαφές και ανοιχτή γραμμή και μάλιστα λέει ότι ήρθε ο κύριος Δέντες το Σάββατο στην Πάτρα για το Στίβο και ότι συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πατρέων. Έχουν ξεκινήσει από το Σάββατο οι επαφές και πλέον καθημερινά υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία του κυρίου Δέντε, του κυρίου Γρηγόρη Δέντε με τον Κώστα Πελετίδη για το Παμπλοβενησιακό στάδιο.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει να πάει ο πύργος να παίξει οπουδήποτε αλλού. Λέει εκτός από την Πάτρα. Πελετίδη λέει μην κάνεις το λάθος και δώσεις δήμαρχε το γήπεδο στον πύργο. Πάστε. Μαρίνα δεν ξέρω τι θα κάνει. Εγώ σου λέω το ρεπορτάζ προκύπτει εδώ και μια ώρα στον πύργο. Έτσι, είναι το δεύτερο θέμα αυτή τη στιγμή στο Πατρίς Νιούς ότι ο επικοινωνιακή γραμμή δεν Πελετίδη για το Παπλοβουλησιακό. Βλέπουμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει επίσης, λέει Πύργος Αλέξη, θα λέγεται, λέει πάει Πύργο. Και όχι Πανιακός. Ναι, Νίκο, μου το είπαμε. Από ό,τι μου γράψε τώρα σε φίλο, ο Ντέβορα λέγεται Πανιακός λόγω των χρεών. Έτσι. Εντάξει, τώρα οι οπαδοί του Πανιακού τον στηρίζουν τώρα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έτσι. Και πέρυσι τι φωνάζανε, Πανιακός δεν φωνάζανε. Τα χρώματα του Πανιακού δεν έχουν. Εντάξει, τώρα λέει μικρή σημασία. Πάει Πύργος, θα λέει. Εντάξει, δεν έχει. Θα παίζει όμως Β' Εθνική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και από ό,τι έμαθα και σήμερα και πριν από λίγη ώρα, ότι μπορεί και πατρινός προπονητής γνωστός βοηθός στο τεχνικό επιτελείο του Πύργου. Κάποιος πατρινός ετοιμάζει βαλίτσες προπονητής για Πύργο, βοηθός Κουτρουμάνου. Μάλλον σε πατρινό βοηθό καταλήγει ο προπονητής του Πύργου. Γνωστό. Έχει πέρασμα από ομάδες γάμα εθνικής κατηγορίας και φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να είναι ο νέος βοηθός του Κουτρουμάνου στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, να μην το δώσει το γήπεδο, ο Δήμαρχος λέει. Θα είναι καλύτερα να μείνει έτσι, λέει, χωρίς αγώνες και να ρημάζει. Ναι, Παναγιώτη, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Δήμαρχος. Θα το ρωτήσω. Έτσι, δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή κάτι που το είδα πριν από λίγο. Έτσι, το τι θα κάνει ο Δήμος Πατρέων είναι ένα θέμα και αν θα αποβηθεί και επίσημα το αίτημα. Έτσι. Και αυτό έχει σημασία. Τώρα γίνονται επαφές και θα δούμε.

Λοιπόν, ο Μαγιώτης λέει δεν θα το δώσει τζάπα. Λέει μην τρελαίνεστε. Καλά, εννοείται αυτό. Σε πιθανή συμφωνία. Εννοείται θα το δώσει, ότι δεν θα το δώσει τζάπα. Αυτό είναι έτσι. Ούτως ή άλλως τώρα η συμφωνία θα κάνει η Παναχαϊκή με το Προμηθειακό. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Νομίζω ότι υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού τις επόμενες μέρες με τη δίκη του Παναπολυμιστιακού Σταδίου και των ανθρώπων της Παναχαϊκής, γιατί δεν ξέρουμε πώς είναι αύριο μεθαύριο. Γιατί η Παναχαϊκή θα κλείσει το στάδιο. Είτε το βοηθητικό, είτε κάποιες μέρες το κεντρικό στάδιο. Η Παναχαϊκή δεν έχει άλλη επιλογή. Οπωσδήποτε το στάδιο θα το κλείσει και θα κλείσει και μία μέρα, δύο, ίσως και στο Πανεπιστήμιο. Είπα, δεν έχει άλλες επιλογές. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά για φέτος. Όλες οι περιπτώσεις αποκλείστηκαν. Οι εναλλακτικές περιπτώσεις που υπήρχαν δεν βολεύουν, κάθε μία για διαφορετικό λόγο. Άρα προέχει και έρχεται σύντομα και ραντεβού της Παναχαϊκής με τη διεύθυνση του Παπαδοπουλοφυλλισιακού Σταδίου, με τη δίκη του Παπαδοπουλοφυλλισιακού Σταδίου. Είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένη να το κάνει για γήπεδο. Και βεβαίως πήρε και την άδεια από το Παπαδοπουλοφυλλισιακό και το δήλωσε και ως δεύτερη έδρα στην αίτηση που έκανε, που ήταν υποχρεωτική στη δήλωση συμμετοχής, να έχει και δεύτερη έδρα. Έχει δηλώσει λοιπόν επίσημα δεύτερη έδρα το Παπαδοπουλοφυλλισιακό Σταδίο.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Αλέξη, έχει σημασία. Λέει, δεν είναι συνέχεια λέει, το πανελληνιακό ότι δεν έχει τα χρώματα. Λέει. Και ο Πατραϊκός ήταν β' εθνική και κόσμο δεν είχε, λέει, γιατί δεν είχε φανέλα και ιστορία. Εντάξει, μου να σου πω όμως κάτι. Γιώργο, τώρα στα λεφτά παιχνίδια στα μπαράζο, πήρε ο Μάτσο και 3.000 κόσμο ή 4. Ποιοι πήγαν? Οι οπαδοί του Πασπυργού. Για να με καταλάβω, δηλαδή. Πήγαν οι οπαδοί του Πασπυργού. Είχε 4.000 οπαδού ο Πασπυργό. Τι οπαδοί του Πανελιακού δεν στήριξαν? Αυτοί αφού και στα μάτια Μαργαϊκή και με Παναγιάλη φωνάζανε Πανελιακό. Έτσι. Οι οργανωμένοι του Πανελιακού είναι. Είχε ο Πασπυργό 4.000 κόσμο. Έτσι. Άρα εκ των πραγμάτων, εντάξει, οι ακοί στον πύργο τον θεωρούν ότι είναι ο, σαν

είναι ο Παναγιακός. Δεν με απασχολεί και πολύ εμένα, να σου πω την αλήθεια αυτό, έτσι. Αλλά μην ψάχνομαστε τώρα. Οι φίλοι του Παναγιακού πήγαν στα μπαράζ. Δεν πήγαν οι φίλοι του Πασπύργου, ούτε τη Θέλα Καταραχίου. Ή για 4.000 κόσμου να πάνε στο γήπεδο. Λοιπόν, πάμε τελευταίες διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
5: Πάλι ζωγράφισες.
6: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσίας 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
11: Κάνει το μπλασέκ.
12: Δεν είναι offside.
13: Το σούτ.

Λοιπόν, προχωράμε. Λέει ο Νίκος εδώ. Όχι, ο Πύργος λέει στην Πάτρα να πάει στην Κόρινθο. Λέει, ας πάει, λέει, στο Αγρίνιο. Το Αγρίνιο είναι κλειστό ήδη. Όχι, δεν είναι κλειστό. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα τα λαμάτα. Το Αγρίνιο σιγά μην δώσει πανετολικό γήπεδο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εντάξει, τα παιδιά θα δούμε. Πώς ρεπορτάζ προέκυψε αυτό από τον Πύργο. Μην ασχολούμαστε τώρα. Και το Αγρίνιο, λέει εδώ ο Παναγιώτης, λέει, έχει δηλωμένο λεπτό και λέει δηλωμένο στον δεύτερη έδρα. Τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα δεν ξέρω. Αφήστε να δούμε αν θα γίνει επίσημο έτοιμα και τι θα αποφασιστεί.

Ο Νίκος λέει προτιμάται Παναχαϊκή, Άνοδος λέει ψάχνετε τους άλλους τρεις. Νίκο βρωσιωμένα. Ακόμη δεν ξέρουμε τους ομίλους. Δεν ξέρουμε τι μεταγραφές θα κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Έτσι. Είναι ακόμη. Θέλει λίγο προσγείωση. Θέλει δουλειά, θέλει ακόμη δρόμο. Θα πάρει και καλούς παίκτες, θα είναι και άλλες καλές ομάδες, θα μπαράζει όλα. Είναι διαδρομή ακόμη. Ακόμη δεν ξεκινήσει η προετοιμασία. Εντάξει, γι' αυτό φτιάχνει ομάδα για να πάει για πρωτάθλημα. Έτσι δεν το κρύψανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός είναι ο στόχος. Αλλά και υπολογίζουν όλες τις ομάδες, ξέρεις. Έτσι. Μες στην Παναχαϊκή μιλάνε πολύ συγκρατημένα. Με όποιον να μιλήσει είναι πολύ. Λέει πάμε για την άνοδο, αλλά συγκρατημένα. Θεωρούν ότι και στον όμιλο και μετά, αν όλα με το καλό είναι στα μπαράζ, ότι όλα είναι, έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολία. Και κυρίως η Παναχαϊκή θα χρειαστεί και ένα σημαντικό χρόνο, Νίκο, να γίνει ομάδα. Τώρα μιλάμε ότι τα 10 ενδέκατα, τα 10 ενδέκατα θα είναι καινούργια ομάδα. Εγώ προσωπικά ένα βλέπω να παίζει. Δύο, να πω, παραπάνω με τίποτα από την περσινή ομάδα. Τα 9 ή 10 ενδέκατα θα είναι καινούργια ομάδα. Που σημαίνει ότι θα χρειαστεί και ένα διάστημα να δέσει σαν ομάδα. Όλοι αυτοί οι παίκτες να αποκτήσουν συνοχή και χημεία. Εντάξει, είναι όμως καλοί παίκτες, εντάξει, δεν το συζητάμε. Είναι αρκετά καλοί παίκτες. Αυτό εξυπακούεται.

Ο Νίκος λέει παγκόσμια πρωτοτυπία να τελειώνει η μεταγραφική περίοδο, λέει τέλος Γενάρη. Ναι, Νίκο, αυτό και εμένα δεν μου αρέσει. Το 26 Γενάρη, τώρα καταληκτική ημερομηνία, είναι άστα να πάνε. Σου είπα, δηλαδή τώρα είσαι στις διαθέσεις του κάθε ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι σε όλες τις ομάδες υπάρχουν θέματα. Μην κρυβόμαστε. Τώρα παίξει που θα μείνει στην κερκίδα, δεν θα παίζει, θα σου πει θα να παίζω σε οποιαδήποτε ομάδα. Έτσι. Έχω πρόταση από την τάδε ομάδα, άφησε με να φύγω, είναι και γάμα εθνική, δεν συμμετέχει κανένα με συμβόλαιο. Έτσι. Δεν πάω το συμβόλαιο τη Super League 2. Συμφωνητικά υπογράφουν εκ των πραγμάτων. Αυτά θα τα έχουν όλες οι ομάδες. Μέγα λάθος αυτό. Με το ανοιχτή μεταγραφική περίοδο μέχρι το 26 Ιανουάριο. Όποιος δηλαδή δεν παίζει, θα λέει τον 8 Νοέμβρη θέλω να φύγω. Σε όλες τις ομάδες συμβεί αυτό. Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει αυτό τώρα. Είναι τεράστια μεταγραφική περίοδο αυτή. Πρώτη φορά βλέπω μεταγραφική περίοδο να ανοίγει την 1η Ιουλίου, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Δεκέμβρης, Γενάρης. 7 μήνες μεταγραφική περίοδο συνεχόμενη είναι όπως και το κάνουμε τεράστιο πρόβλημα.

Λοιπόν, ο άλλος ο Νίκος λέει εδώ πέρα, πολύ προβληματισμένος ο Δήμαρχος, λέει που δεν συμφωνεί ο Νίκος, λέει, και ο ένας ο άλλος να νοικιαστεί το γήπεδο, λέει. Πώς την έχουν δει όλοι, λέει, και έχουν άποψη, λέει, για όλα. Μάλιστα, εντάξει, ο Δήμαρχος θα αποφασίσει, Νίκο, με το, όταν γίνει το αίτημα, για το, με το συμφέρον που θα υπάρχει για το Δήμο, αν πρέπει να το δώσει ή δεν πρέπει να το δώσει.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει πρέπει να είναι μεγάλο κεφάλι, αυτός λέει που το σκέφτηκε. Τι να πω, λοιπόν. Ο Νίκος ο άλλος λέει δεν φοβάμαι, λέει κανένα λέξη, λέει είμαι Παναχαϊκή και μια θέση είναι δική μας. Μάλιστα. Λοιπόν, προχωράμε να δούμε τι θα γίνει. Ο Γιώργος λέει ο Απόλλωνας ποιον παίχτη πήρε, είπες Νίκ Γκαζέλας. Πέμπτη μεταγραφή για τον Απόλλωνα, Νίκ Γκαζέλας. Έτσι, αυτός είναι ο παίκτης που ανακοίνωσε ο Απόλλωνας, ομογενής guard forward, Νίκ Γκαζέλας, πέρυσι μισή σεζόν αγωνίστηκε στον Έσπερο Λαμίας και παλιότερα στα Τρίκαλα. Έχει καλό βιογραφικό, 25 χρονών, ο Απόλλωνας πάει σε αυτές τις επιλογές, 24, 25, 23, το είχα πει, θα πάει σε νέους παίκτες, σε αθλητικούς παίκτες και θα δούμε τι θα γίνει. Ο Γκαζέλα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει καλό βιογραφικό, μακάρι να βοηθήσει, είχε μέσο όρο πόντων πέρυσι 23,8 πόντους, δηλαδή είναι πολύ καλός σκόρερ από ό,τι βλέπω. 3,8 rebound και 1,8 assist ανά αγώνα. Ενώ το μικρό ρεκόρ έρχεται στους 32. Μάλιστα, μέσος όρος 24 πόντους. Δεν το λες και άσχημο. Έτσι. Σουτέρ φαίνεται καλός αυτός που πήρε ο Απόλλωνας για την ενίσχυση του. Πέμπτη μεταγραφή.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Αφήνουμε τώρα το αντρικό ποδόσφαιρο να πάμε λίγο στο γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς πρέπει να βλέπουμε και τα θέματα και του γυναικείου ποδόσφαιρου, που το οποίο ανεβαίνει πάρα πολύ και στην Πάτρα και στη χώρα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον προπονητή της γυναικείας ομάδας του Ίκαρου Πετρωτού, τον Κώστα Διαμαντόπουλο, τον οποίο καλησπερίζουμε. Και μάλιστα κάνουμε μια ωραία κουβέντα, γιατί είναι ένας άνθρωπος που ήρθε από την Αγγλία και ανέλαβε την ομάδα του Ίκαρου. Έπεσε η γραμμή από ό,τι αντιλαμβάνουμε. Τώρα ξαναπάρε και να δούμε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, είναι ανεπιθύμητο σαν ομάδα ο Πύργος, λέει, αυτό και μόνο όποια άλλη ομάδα, λέει, ας έρθει. Μάλιστα. Εντάξει, παιδιά, θα δούμε, δεν ξέρω το τι θα γίνει μετά από την είδηση που βγήκε ότι ο Πύργος ζητάει το Παμπροβουνησιακό. Λοιπόν, η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κώστα Διαμαντόπουλο που καταστάθηκε. Κώστα, καλησπέρα από το Sport FM Πάτρας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Αλέξη.
0: Λοιπόν, νομίζω να κάνουμε μια ωραία κουβέντα, γιατί είσαι ένα παιδί το οποίο, ένα νέο παιδί το οποίο ήρθε από την Αγγλία, ήσουν προπονητής στην Αγγλία και πριν από λίγους μήνες πήρες μια μεγάλη απόφαση να επιστρέψεις στην Πάτρα και έχεις αναλάβει ήδη τη γυναικεία ομάδα του Ίκαρου Πετρωτού. Καταρχήν, μεγάλες διαφορές έχοντας κάνει προπονητής ομάδα στην Αγγλία με αυτό που βλέπεις τώρα στην Αχαΐα και γενικά στον χώρο της Β' Εθνικής Κατηγορίας που έζησες ως προπονητής της γυναικείας ομάδας του Ίκαρου.
1: Ναι, εγώ είχα 9 χρόνια στην Αγγλία και γύρισα, έφυγα για να κάνω τα πιστοποιητικά μου και όλα αυτά. Και γύρισα στην Ελλάδα για μια νέα αρχή και στον δρόμο μου βρέθηκε ο Ίκαρος Πετρωτού, η γυναικεία ομάδα τον Ιανουάριο. Μπορώ να πω ότι είναι ένα σωματείο με καινούριους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν, θέλουν να πάνε την ομάδα πιο πάνω. Βρήκα μια πολύ καλή παρέα κοριτσιών που θέλουν να μάθουν και βοηθάνε τον προπονητή τους. Και σιγά σιγά προσπαθούμε και εμείς να το εξελίξουμε με την εμπειρία μου, με την αφοσίωση και των παικτριών, να το εξελίξουμε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τη νέα σεζόν. Έχουν μπει πλέον οι βάσεις. Κοιτάμε να παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί όπως και οι άντρες, έτσι και τα κορίτσια θέλουν και αυτές την προπόνησή τους, την καλή, θέλουν να εξηγείς τα πράγματα όσο μπορείς. Αυτά. Έχω μάθει εγώ με την οτροπία της Αγγλίας εκεί. Έχω μάθει έτσι λίγο να τα εξηγώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Και από εδώ και πέρα κοιτάμε να κάνουμε κάποιες μεταγραφές και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καινούργια σεζόν.
0: Μάλιστα, ερχόμενος από την Αγγλία, ένας προπονητής που έρχεται τώρα σε νεαρή ηλικία από την Αγγλία, έχοντας δουλέψει σε ομάδες εκεί, ευνηδιάστηκες με αυτό που βρήκες στο ποδόσφαιρο της Ελλάδος, ή ήσουν γνώστης το τι σε περιμένει και αναλαμβάνοντας και άμεσα μια ομάδα, έστω και γυναικεία, την οποία την οδήγησε στην παραμονή με 16χρονα και 17χρονα κορίτσια?
1: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα το γυναικείο ποδόσφαιρο δεν έχουν την εμπειρία της Αγγλίας, ας πούμε. Εντάξει, εγώ πάω στο άλλο άκρο λίγο. Είναι κάτι, δεν είναι καινούριο, απλά πρέπει λίγο να δείξουμε την αφοσίωσή μας αυτά τα κορίτσια. Θέλει πολύ δουλειά.
0: Μάλιστα, οι συνθήκες στην Αγγλία, έστω και στις ομάδες που έχεις δουλέψει, είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα, έχουμε δει γήπεδα ακόμη και σε 5η-6η κατηγορία, γήπεδάρες που η Ελλάδα ούτε κάτι δεν έχει στη 2η εθνική κατηγορία. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό για σένα, ήταν ένα μεγάλο θέμα προσαρμογής, αυτές οι γηπεδικές καταστάσεις που βρήκες στην Ελλάδα και όλη αυτή η νοοτροπία διαφορετική που σίγουρα υπάρχει ανάμεσα σε Αγγλία και Ελλάδα?
1: Σίγουρα υπάρχει μεγάλη διαφορά νοοτροπίας. Οι Άγγλοι είναι πολύ, πολύ επαγγελματίες σε όλα τους. Τα γήπεδα φυσικά είναι όπως τα λες. Υπάρχουν μεγάλα γήπεδα, αλλά είναι τα πιο πολλά φυσικά χορτάρια. Έχουν πολλούς εθελοντές που κάνουν δουλειές στο γήπεδο, κάνουν δουλειές εκτός γήπεδου, βοηθάνε την ομάδα. Μάλιστα σε μια, γιατί μου δώθηκε η ευκαιρία να προπονήσω, ας πούμε, σαν αλφα τοπικό εδώ στην Ελλάδα, ομάδες για 2 χρόνια. Υπήρχε δηλαδή από το πρωί μέχρι το απόγευμα ήταν μόνο ποδόσφαιρο αυτή η μέρα, τα Σάββατα. Δηλαδή αρχίζαμε από το πρωί, κάναμε κάποιες αποστάσεις μία ώρα, δύο ώρων και μετά παίζαμε το παιχνίδι και μετά το παιχνίδι υπήρχε ένα δείπνο της γηπεδούχου ομάδας, τους φιλοξενούμενους. Αυτά ήταν δωρεάν. Ήθελα να πω με αυτό, θέλω να πω στον κόσμο ότι πρέπει λίγο να ακολουθήσουμε αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να βοηθήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι εκεί πέρα είναι και οι πλούσιοι άνθρωποι. Απλά ο κάθε ένας βάζει το λιθαράκι του, ας πούμε. Δηλαδή το φαγητό που μας πρόσφερε η ομάδα ήταν καθαρά από το σωματείο. Δεν ήταν από καμία ΕΠΟ και από κανέναν άλλον. Ήταν όλοι εθελοντές. Αυτά συνάντησα. Ερχόμενος εδώ πέρα μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα. Μπορεί ο καθένας, μικρή χορηγή, όλοι να βοηθήσουμε το τοπικό ποδόσφαιρο και μπορούμε να είμαστε για λίγο όλοι ευγενικοί μεταξύ μας. Υπάρχει και η ήττα, δεν υπάρχει μόνο η νίκη στο ποδόσφαιρο, εντάξει.
0: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα που ο καθένας πρέπει να συνειδητοποιήσει, έτσι, ότι δεν υπάρχει μόνο νίκη, υπάρχει και η ήττα στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και καλό είναι μετά το ποδόσφαιρο, εμείς συνήθως είχαμε τον μπαρ δίπλα και συζητάγαμε για τον αγώνα. Καλό είναι μετά το ποδόσφαιρο να συζητάμε, να δούμε τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, οι φίλοι να είναι μαζί και μετά να πάμε σπίτι μας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει όλο αυτό.
0: Είναι μια άλλη νοοτροπία αυτή που μεταφέρεις, έτσι, η οποία νομίζω στην Ελλάδα είναι δύσκολο να τη συναντήσουμε.
1: Είναι δύσκολο, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο, έτσι.
0: Ναι, ναι, πάντα. Άμα υπάρχει θέληση.
1: Πρέπει να αφήνουμε λίγο τον εγωισμό μας στην άκρη. Αυτό έχω να πω.
0: Μάλιστα. Το γηπεδικό είναι ένα θέμα για σένα. Το Πετροτό είναι ένα εξαιρετικό γήπεδο, αλλά έχει ένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Κάντε βέβαια τις προπονήσεις. Υπάρχει ο κίνδυνος. Είναι ένα θέμα μεγάλο το γηπεδικό.
1: Κοίταξε να δεις. Σίγουρα είναι καλό το γήπεδο. Θέλω να πω το χορτάρι, το πλαστικό που έχουν βάλει.
0: Πολύ καλό, έτσι, και δεν έχει χρησιμοποιηθεί κιόλας.
1: Ναι, ναι, φαίνεται. Δηλαδή, εγώ είχα έρθει όταν είχε ανοίξει διακοπές και λέω, είπα πραγματικά μπράβο. Αλλά τώρα δεν γίνεται να είναι σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, δεν ξέρω τι φταίει. Οι μελέτες, όλα αυτά. Πρέπει να είμαστε και σε αυτό λίγο πιο προσεκτικοί. Δηλαδή, στην Αγγλία δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα. Άμα υπήρχε μια κάποια αστοχία, αν την είχαν φτιάξει κατευθείαν. Δεν μπορούμε να ανοίγουμε ένα γήπεδο και να το κλείνουμε κατευθείαν. Εμείς παίζουμε και στο Σαραβάλι. Πάλι τα ίδια, είναι επικίνδυνο το γήπεδο. Είναι επικίνδυνο δυστυχώς το γήπεδο. Κάτι πρέπει να γίνει και εκεί. Και για εμάς που παίζουμε β' εθνική που πιάνει, δεν είναι γήπεδο για να φιλοξενήσει β' εθνικής παιχνίδια. Δηλαδή έχουμε και παράπονα από άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο τα δικά μας. Πιστεύω να γίνει κάτι και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ναι, από ό,τι ξέρω, ετοιμάζεται τώρα η προκήρυξη του διαγωνισμού, γιατί το ποσό είναι λίγο μεγάλο. Υπάρχει διάθεση να τρέξει λίγο το θέμα του γηπέδου και να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά που έχει γίνει στο συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου. Γιατί όντως έχει και τώρα και χρόνο κλεισμένο αυτό το γήπεδο, που είναι ένα άλλο καινούργιο γήπεδο, έτσι. Όπως και να το κάνουν.
1: Είναι ένα καινούργιο γήπεδο, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Πετροτό, Σαραβάλι. Τα προσφυγικά είχαν το ίδιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν μπορεί να έχει λακκούβες στο γήπεδο. Κάτι πρέπει να γίνει πιο σωστά, πιστεύω.
0: Μακάρι.
1: Γιατί τόσα λεφτά. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα τόσα λεφτά σε 1,5 χρόνο το γήπεδο να είναι κλειστό. Είναι πολύ κρίμα.
0: Ακριβώς. Τα κορίτσια έρχονται στο ποδόσφαιρο. Και η νοοτροπία που έχει ο Ίκαρος και η Λυσοφία που θα έχει τη νέα περίοδο, ποια θα είναι?
1: Τα κορίτσια έρχονται. Αν και έχουμε την πιο μικρή που είναι 13 χρονών. Βασικά δεν είστε στα 13. Έχουμε ένα μέσο όρο ηλικίας, πιστεύω, 15-16 χρονών. Έχουμε και κάποια έμπειρα κορίτσια. Και ο καθένας, είναι δύσκολο αυτό για τον προπονητή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί άλλες προπονήσεις θέλει ένα κορίτσι 14 χρονών και άλλες ένα κορίτσι ενήλικο, εντάξει. Έχει γίνει όμως πολύ καλή δουλειά. Τα κορίτσια, παρόλο των μαθημάτων τους, είναι εκεί στις προπονήσεις, δείχνουν το ενδιαφέρον τους, θέλουν να μάθουν. Και προσπαθούμε σιγά σιγά να βρούμε κι εμείς κάποιους χορηγούς να μας υποστηρίξουν και γενικά να υποστηρίξουμε το γυναικείο ποδόσφαιρο, γιατί αξίζει. Να μας υποστηρίξουν να κάνουμε κάποιες μεταγραφές και να φανούμε ακόμα πιο ανταγωνιστική στη νέα χρονιά.
0: Μάλιστα, είσαι αισιόδοξο ότι όλα θα πάνε καλά και ότι αν μελλοντή. Τώρα φαντάζομαι ότι ο στόχο είναι έτσι να καθιέρωσε έστω και στη Β' Εθνική, αλλά θεωρώ ότι στόχο του Ίκαρου είναι να πάει μια μέρα και στην πρώτη εθνική κατηγορία.
1: Κοιτάξτε, για την ώρα θέλουμε κάποιε μεταγραφέ, γιατί είχαμε και εμεί τραυματισμού μα, είχαμε και κορίτσια που δεν μπορούσαν να έρθουν, είχαμε και αποχωρήσει. Για την ώρα πρέπει να ενισχύσουμε την ομάδα με παίκτε. Για να βγει η χρονιά. Αλλά σίγουρα ο Ίκαρος δεν θα είναι, και έτσι να μείνει η ομάδα, δεν θα είναι στις τελευταίες θέσεις κατηγορίας. Γιατί πλέον τα κορίτσια έχουν μπει σε μια φιλοσοφία πολύ δυνατή και την υποστηρίζουν και μπράβο τους. Αλλά για το βήμα παραπάνω, ναι, χρειάζεται ένα budget, ας πούμε. Χρειάζεται λίγο. Σιγά σιγά πιστεύω να κάνουμε σιγά σιγά 2-3 μεταγραφές, 4, σιγά σιγά να φτιαχτεί και το γήπεδο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα, γιατί θα μπορούσαμε να θέσουμε τις ώρες που μας βολεύουν, λίγο πιο αργά δηλαδή, και να κάνουμε και κάποιες συνεργασίες με εξωτερικό, με Αγγλία, με γνωστούς που έχω και εγώ, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται το γήπεδο. Πρέπει να δείξεις ότι έχεις κάτι. Ας πούμε,
0: είναι δεδομένο.
1: Πρέπει να δείξω ότι
0: είναι
1: δεδομένο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το φέρεις ούτε στο Χαραβάλι, έτσι όπως είναι το γήπεδο, ούτε στο Όπεδρο, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι απόψε θα δεις το Αγγλία-Αργεντινή, έτσι.
1: Σήμερα θα το δω, ναι. Σήμερα και χτες ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Άρα πολύ ωραία Ισπανία. Σήμερα θα το δω. Φυσικά Αγγλία.
0: Η μόνη πρόβλεψη που είχα κάνει αρχή του Μουντιάλ είχα πει ότι η Αγγλία θα πάει στα μεταλλικά. Έχει φτάσει στα μεταλλικά. Να δούμε τι θα γίνει απόψε.
1: Με την Αργεντινή. Οι Άγγλοι θα καταφέρουν τα ημιταλλικά, τα φτάνουν. Αλλά πιστεύω τα τελευταία χρόνια ήταν θέμα προπονητή. Ήταν θέμα προπονητή να του δώσει αυτή κάτι διαφορετικό, μια σπίθα που λένε οι Άγγλοι. Πιστεύω ότι ο Τούχελ, αν έχει φέτος, τις επόμενες χρονιές θα την ανεβάσει πολύ την ομάδα.
0: Μα εγώ απόψε βλέπω ότι θα είναι ματσάρο ο ημιτελικός, έτσι, ότι θα είναι ένα ματς φωτιά, γιατί και η Αγγλία πλέον είναι πολύ αναβασμένη τελευταία χρόνια. Η Αργεντινή 6 φορές που έχει γυρωθεί σε ημιτελικό έχει περάσει, έχει πάει τελικό. Είναι γεγονός ότι θα είναι μεγάλο παιχνίδι. Εγώ δίνω 50-50 απόψε, έτσι, δεν δίνω προβάδισμα σε κανένα από τους δύο, 51-49. 50-50 το βλέπω.
1: Εγώ πιστεύω 50-50 είναι. Δεν μπορώ να προβλέψω. Ίσως λίγο η Αργεντινή, επειδή είναι. Γιατί η Αγγλία έχει πολλούς καινούριους παίχτες σε αυτό το παγκόσμιο, εντάξει. Ίσως είναι πιο δεμένη λίγο η Αργεντινή, αλλά σίγουρα ούτε για μένα υπάρχει κάποιος. Είναι 50-50.
0: Εντάξει, ένας ημιτελικός, έτσι, ένας ημιτελικός 50-50, ό,τι και να λέμε.
1: Πάντο ημιτελικός για μένα είναι πιο δύσκολος από το τελικό, πάντο. Πιστεύω πολλοί θα συμφωνήσουν.
0: Ναι. Μάλιστα, δεν ξέρω Κώστα, αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω, όχι.
0: Πάντως βλέπω ότι εκεί στον Ίκαρο γίνεται καλή δουλειά, μαζεμένο διοικητικό συμβούλιο, γονείς των παιδιών κοντά, και αυτό είναι και πάρα πολύ ενθαρρυντικό, έτσι, ότι στηρίζεται την προσπάθεια.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, κάνουμε και κάποια ταξίδια, έχουμε πάει και στο Άργος και στη Ζάκυνθο, οι γονείς είναι δίπλα, πάμε με μεγάλο λεωφορείο, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Αλλά πρέπει... Επειδή δεν είναι τόσο διαδεδομένο το ποδόσφαιρο, πιστεύω, μικρές ηλικίες στην Ελλάδα, κοιτάμε να προσελκύσουμε κορίτσια, γιατί και το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα, δεν είναι μόνο για τους άντρες, εντάξει. Είναι ένα άθλημα όπως το μπάσκετ, είναι όπως ο στίβος, είναι ομαδικό άθλημα, έχει το πάθος του. Κοιτάμε σιγά σιγά αυτό να το διαδώσουμε όσο μπορούμε. Έχουμε και τις ακαδημίες, το γήπεδο. Το 5x5, κάναμε ένα τουρνουά το καλοκαίρι πριν ένα μήνα. Κάναμε ένα τουρνουά μικρά κορίτσια εναντίον αντρικών ομάδων. Είναι πολύ ωραίο αυτό να γίνεται, ας πούμε. Ήταν κάτι, για μένα ήταν κάτι πάρα πολύ καλό που έγινε στην Πάτρα και στην Ελλάδα, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικά. Και κυρίως νομίζω ότι το πιο βασικό είναι να περάσει κάποια πράγματα από την νοοτροπία που είχε 9 χρόνια στην Αγγλία, γιατί είναι μεγάλη υπόθεση σιγά σιγά να αλλάξει και η νοοτροπία λίγο και στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα, εγώ εντάξει, εγώ τα διπλώματά μου τα έκανα στην Αγγλία, αλλά βλέπω και τον εαυτό μου ότι με το που πήγα εκεί έπρεπε να μάθω να μιλάω διαφορετικά, να τα εξηγώ διαφορετικά. Και αυτό προσπαθώ να κάνω και εδώ στην Ελλάδα και καταλαβαίνω τα κορίτσια. Δυσκολευτήκανε πολύ να με καταλάβουν σαν προπονητής, αλλά πλέον γνωρίζουμε ένας τον άλλον. Παίξαμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο τα τελευταία δύο παιχνίδια. Έχουμε βάλει τις βάσεις και θα προχωρήσουμε για την καινούργια σεζόν πιο δυνατά.
0: Μάλιστα. Κώστα Διαμαντόπουλα, σε ευχαριστήσω. Να ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο νέο πρωτάθλημα και μακάρι όλα αυτά που έζησε στην Αγγλία σαν προπονητής να τα περάσει τώρα και στα νέα κορίτσια στη γυναική ομάδα του Ίκαρου.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Γεια.

Λοιπόν, ο Πέτρος λέει απόψε Αγγλία, λέει Αγγλία. Εντάξει, είναι, αν δούμε, είναι τελικός. Είναι, έτσι, έχει καλή ομάδα η Αγγλία. Εντάξει, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Δεν το συζητάμε, η Αργεντινή είναι Αργεντινή πάντα. Έτσι. Όταν φτάσει συνήθως εδώ, πηγαίνει τελικό. Θα είναι μεγάλο παιχνίδι, έτσι, απόψε. Όπως και αυτό που έλεγα χθες πριν αρχίσει το μάτσο, ότι η Ισπανία είναι πάντα η Ισπανία. Έτσι. Δεν έχει καταλάβει δηλαδή, πώς όλοι έλεγαν Γαλλία. Αυτό το 70-30 που άκουγα χθες όλη μέρα για τη Γαλλία δεν το καταλάβαινα. Να είμαι ειλικρινής. Παιδί, οι Ισπανοί τι είναι, αμεληταία ποσότητα, ξέχασαν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτή είναι άλλα μεγέθη. Είναι ομάδες τώρα σπουδαίες, όπως και να το κάνουν.

Μάλιστα, δεδομένο έτσι. Κάρπαθος μου λέει, Κάρπαθος. Εντάξει, κοντεύουμε. Υγεία να έχουμε και κοντά είμαστε να επισκεφτούμε το νησί τον Αύγουστο. Είδομεν.

Ο Θανάης λέει: Ο Μέση θα έχει υπόψη τον πρώτο και τελευταίο λόγο στο παιχνίδι. Εντάξει, ο Μέση είναι ένας μεγάλος ποδοσφαιριστής, δεν το συζητάμε. Θέλει να πάρει το παγκόσμιο, όπως και να το κάνουμε. Αλλά εντάξει, Θανάση, εγώ θεωρώ ότι γενικώς στο ποδόσφαιρο ένας παίκτης πλέον έπαψε να παίρνει τα παιχνίδια. Δεν μπορεί ένας παίκτης πλέον, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Η εποχή που λέγαμε ένα παίκτη θα παίρνει την μπάλα, του φερνάει όλου και θα βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Εντάξει, υπάρχουν πρωταγωνιστές σίγουρα. Μέσα ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή που σίγουρα το θέλει. Έτσι και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ο Μέση και η τύχη έτσι ουσιαστικά έχουν φέρει την Αργεντινή μέχρι εδώ που την έχουν φέρει. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο παίκτη. Και η Αργεντινή είναι μεγάλη ομάδα. Πάντα ήταν μεγάλη ομάδα. Δεν είναι. Εντάξει, ο Μέση θέλει τώρα στη δύση τη καριέρα του να πάρει και θεωρώ ότι είναι το τελευταίο μουντιάλ που συμμετέχει, θέλει να το πάρει. Εντάξει, υπάρχουν και στις δύο ομάδες προσωπικότητες απόψε. Όπως και χθες υπήρχαν προσωπικότητες. Και η Ισπανία, η Γαλλία. Ανεξάρτητα αν η Ισπανία, επειδή ακούω, δεν μπήκε η Γαλλία στο ματ, δεν τους άφησαν οι άλλοι να μπουν. Δηλαδή, πάντα έχουμε να λέμε ότι δεν μπήκε η Γαλλία στο ματ. Ναι, αλλά μήπως δεν τους άφησε και η Ισπανία να μπουν στο ματ. Πάντα βλέπουμε ότι μια πλευρά του νομίσματος. Εντάξει, και η Αγγλία και η Αργεντινή έχουν προσωπικότητες, έτσι όπως θα το κάνουμε. Θα είναι ένας ημιτελικός αντάξιος της ιστορίας των δύο ομάδων. Για μένα πάντα ημιτελική, ό,τι και να είναι, ό,τι και να βγουν 50-50. Δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα μια φάση, μια λεπτομέρεια, ένα στημένο, η τύχη να είναι αυτή που θα κρίνει το τελικό αποτέλεσμα.

Λοιπόν, ο Τζον λέει εδώ, καλά πάει ο Παναθηναϊκός, λέει 3-0, χάνει από τη Ραπίδ, λέει στο ημίχρονο. Εντάξει, αυτά είναι τέσσερις προετοιμασία, Τζον. Εμένα δεν μου λένε κάτι τα φιλικά. Δεν μου λένε απολύτως τίποτα. Τα φιλικά είναι για τους προπονητές να βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα, να τεστάρουν παίχτες, να κάνουν δοκιμές, να διορθούν πράγματα, να δοκιμάζουν συστήματα. Δεν μου λέει κάτι. Εντάξει, μπορεί να μην είναι καλός ο πρώτο. Όλα αυτά είναι τέσσερις προετοιμασία. Να σου πω την άποψή μου. Στα φιλικά είναι όλοι οι προπονητές να κερδίζουν. Για μένα καλό και να χάνει τα φιλικά. Γιατί απλά βλέπει και τι αδυναμίε σου λίγο. Έτσι, δεν μπορεί να κερδίσει φιλικά παιχνίδια να λες δεν έχω αδυναμίες. Όλες οι ομάδες. Και τώρα μετά από τόσο μικρό χρονικό διάστημα, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Εγώ στα φιλικά δεν δίνω βάση. Είναι, φιλικά είναι μάτσα για τον προπονητή. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης είναι τι θα δείξει στο γήπεδο. Τώρα και να χάσει απόψη τι θα κάνει. Χάσει το πρωτάθλημα. Ή ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ξέρω κάποιο φιλικό. Ή αν κερδίσει το πάρουν 3 βαθμούς, τίποτα δεν παίρνουν. Αυτά είναι φιλικά για τους προπονητές. Όλοι οι προπονητές θέλουν να κερδίζουν, αλλά θέλουν να βλέπουν περισσότερο πράγματα που πρέπει να διορθώσουν. Είμαστε ακόμη στον Ιούλιο. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Καμία ομάδα δεν μπορεί να είναι έτοιμη. Άλλες μέρες θα είσαι καλύτερα, άλλες μέρες θα απαντάει τα ίδια πατήματα, όπως και το κάνουν.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Παναθηναϊκός έχει τις ευκαιρίες, λέει, rapid τα γκολ. Ναι, δεν το έχω δει. Νίκο μου καθόλου, δεν ξέρω. Τι να σου πω. Γενικώς φιλικά δεν έχω δει. Μη σου λέω για ψέματα. Έτσι. Δεν ξέρω τι εικόνα δείχνουν οι ομάδες στα φιλικά. Μην με ρωτάς. Τα από εδώ και πέρα. Εντάξει, θα δω και κάποια φιλικά, δεν σου λέω. Τώρα τελειώσει και το Μουντιάλ. Θα δούμε και. Γενικώς έχω την αίσθηση ότι φέτος και ο κόσμος δεν είναι και πολύ. Δεν είναι και τα περισσότερα μάτσα του Μουντιάλ. Ήταν και τέτοιες οι ώρες. Ελάχιστος ήταν ο κόσμος που μπορεί να ξενύχτησε να δει στη μία παιχνίδι ή στις 4 το πρωί. Έτσι. Ο περισσότερος κόσμος τα μισά παιχνίδια του Μουντιάλ δεν τα έχει δει φέτος. Όπως και να το κάνουμε. Όλοι μας δηλαδή. Εντάξει, έχουμε χρόνο ακόμη. Έχουμε, τώρα αρχίζουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ομάδων. Έχουν χρόνο να διορθώσουν πράγματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη. Με βγάζουμε όλες συμπεράσματα από τις 14 Ιουλίου 2015. Έχουμε μπροστά μας χειμώνα. Βαρύ σε όλες τις κατηγορίες.

Λοιπόν, πάμε για φινάλε. Να πω ότι αύριο λόγω σοβαρού προσωπικού προβλήματος που είμαι εκτός Αχαΐας δεν θα είμαι εδώ. Θα τα πούμε την Παρασκευή. Έτσι, αδύνατο να είμαι εδώ αύριο εκ των πραγμάτων λόγω σοβαρού θέματος. Και την Παρασκευή, τα πρώτα Θεός, 6 το απόγευμα, θα είμαστε εδώ παρέα με τον Θόδωρο, από Αλέξη Τηγή και Θόδωρο Παγιανόφυλλο, που ήταν στη δίψη του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
17: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
18: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
19: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
20: Τηλέφωνο 2610-642-399.
21: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
22: Καλοκαιριού για την Φύτεσε. Πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά που μακρύνει ο Ρέλβα στην άμυνα. Ο Ζούκοφ ολοκληρώνει και ο Κοϊτά που θέλει να βγει στην κοντά επίθεση. Μια παλιά που θα διεκδικήσει εκεί ο Μάνταλος.
0: Εκφύτεσε 0-0. Πάμε και πάλι στην Βιέννη στον Τάσο Νικολογιάννη.
23: Καλησπέρα Τάσο μου, βρισκόμαστε εδώ στο 57ο λεπτό, Ραπίδι Βιέννης Παναθηναϊκός 3-0 και στο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί το τριφύλι έφτασε κοντά στο να μειώσει το σκορ στο 53ο λεπτό μετά από τη σέντρα του Ζαβδί από τα αριστερά, η κεφαλιά του Ράστιντερ. Όμως ο Κέντλ, ο οποίος κάνει καταπληκτικό παιχνίδι, είναι η τέταρτη επέμβαση πολύ σημαντική που καταγράφει στο απόψινο μάτς κόντρα στον Παναθηναϊκό, διατήρησε το 0 για τη Ραπίδι Βιέννης σε ένα πρώτο διάστημα του δευτέρου ημιχρόνου στο οποίο ο Παναθηναϊκός είναι ανώτερος, είναι κυριαρχικός. Η Rapid Viennis περιμένει στο μισογήπεδο. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις καλές στιγμές, μία με τον Τσέριν, δεύτερη με τον Αντίνο και τρίτη με τον Ζαρούρη, αλλά δεν μπορεί να πετύχει τον γκολ για να μειώσει και να αποδοθεί κατά κάποιον τρόπο και μια ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, γιατί όπως και να το κάνουμε και παρά τα αμυντικά προβλήματα του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, το 3-0 είναι και λίγο μαγική εικόνα, αλλά όπως είπε πάρα πολύ σωστά και ο Τάσος πριν, τώρα είναι η εποχή για λάθη, τώρα είναι η εποχή όπου τα μαθήματα πρέπει να σου γίνονται μαθήματα και τώρα είναι η εποχή να βλέπεις κάποια κακώς κείμενα για να μπορέσεις να τα βελτιώσεις και να τα αποτρέψεις εν όψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Η μπάλα στα πόδια του Χέντλ, ο οποίος με μια μακρινή μεταβίβαση προσπαθεί να βρει τους επιθετικούς της ομάδας του, κόβει όμως ο Κυριακόπουλος. Ο Μπόκα από τα δεξιά προσπαθεί να περάσει τον Κυριακόπουλο, κόβει και τώρα ο Αντίνο θέλει να βγάλει τον Παναθηναϊκό στην επιθετική μετάβαση. Αντίνο ανάμεσα σε τρεις, ελίθεται, φάουλ όμως πάνω στον Αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα τώρα είναι στη μεσαία γραμμή με τον Τσέριν και τον Τουμπά πάνω στην μπάλα. Αφήνω Τσέριν για τον Τουμπά. Τουμπά για τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Καμαρά ανοίγει δεξιά για τον Τσάπρα, ο οποίος αρκετές επιθέσεις του Παναθηναϊκού κλείνει προς τα μέσα. Παίζει πιο εσωτερικά και ο Ζαρουρίν, αυτός ο οποίος δίνει το πλάτος στις επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Τώρα ο Ζαρουρίν είναι μέσα. Θα παίξει κάθετο για τον Ραστότερ. Το σούτ από το Σκοπιανό επιθετικό, η μπάλα λίγο out. Ακόμα μια καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο, 51ο λεπτό μετά την κάθετη του Τσάπρα προς τον Ραστόντερ. Ο Σκοπιανός επιθετικός βρέθηκε στο ύψος της μεγάλης περιοχής, αμαρκάριστος, βιάστηκε νομίζω εκεί να εκτελέσει, η μπάλα πέρασε out χωρίς να ταλαιπωρήσει, χωρίς να προβληματίσει τον Χέντλ, ο οποίος ξαναλέω κάνει μια καταπληκτική εμφάνιση εδώ στο Allianz Stadium. Ο Τσέρνι κλέβει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, όμως η Rapid καταφέρνει να επανακτήσει και με τον Αουέρ να φύγει στο ανοιχτό γήπεδο. Αουέρ δίνει στον Χαϊντάρα, ο οποίος είναι απέναντι στον Τζάπρα, πατάει την περιοχή. Για να δούμε εδώ την Rapid Viennis, πάλι ο Χαϊντάρα, σέντρα από τον Άουερ, η μπάλα περνά παράλληλα. Δεν μπορεί εκεί να κάνει επαφή ο Τίμιο, ο οποίος για ακόμα μια φορά απειλεί την άμυνα του Παναθηναϊκού. Πλάγιο για τον Τριφύλλη στα αριστερά της άμυνας του, με τον Κυριακόπουλο να είναι έτοιμος να εκτελέσει. Βρισκόμαστε στο 60 λεπτό. Ένας επιθετικός μονόλογος του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά ένας επιθετικός μονόλογος χωρίς την ουσία, χωρίς τον γκολ, καθώς ο Χέντλ έχει πραγματοποιήσει δύο εξαιρετικές επεμβάσεις, μία στο 49ο λεπτό στο σουτ του Άνταμ Τσέριν και μία στο 53ο λεπτό στην κεφαλιά του Ραστόντερ. Η μπάλα είναι στην περιοχή της Rapid με τον Χέντλ να απομακρύνει εκεί όπου βρίσκεται ο Ντεφράι. Ωραία με το κεφάλι θα παίξει με τη μία για τον Καμαρά. Λίγο πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Καμαρά ανοίγει δεξιά για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί συγκλίνει. Θα παίξει και πάλι κάθετα για τον Ραστόντερ όμως. Να δούμε εδώ τον Ταμπόρντα, ο οποίος είναι μέσα στην περιοχή. Θα κάνει κακό κοντρόλ. Θα δώσει την ευκαιρία στον Μπόκα με ένα ωραίο τάκλινγκ, σωτήριο τάκλινγκ στο ύψος της περιοχής να κάνει την επαφή και ο Χέντλ να μπλοκάρει την μπάλα. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, ακόμα μία στο 61ο λεπτό. Για να δούμε και πάλι εδώ το τριφύλλα από τα δεξιά με τον Ζαρουρί. Η πίεση του Παναθηναϊκού ψηλά αποδίδει. Τσέριν, κακή πάσα του Τσέριν, βγαίνει από την άμυνα τον Γιάο και καθαρίζει μπάλα στα πόδια του Ντεμίρ, ο οποίος ανοίγει δεξιά, όμως εκείνο ο Κυριακόπουλος και με το κεφάλι θα επιστρέψει για τον Πένια, ο οποίος ξανά επιστρέφει την μπάλα στον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει στο γήπεδο, σε αγραμμή έχει την επιλογή του Αντίνο. Αντίνο για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλος για τον Τουμπά. Ο Παναθηναϊκός και πάλι με υπομονή, πάλι Rapid περιμένει στο μισό γήπεδο. Αυτό είναι το μοτίβο σε όλο το δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός να πρεσάρει, να έχει βγάλει αντίδραση, να μην μπορεί να σκοράρει και η Rapid να περιμένει στο μισό γήπεδο και να προσπαθεί με κάποιες μεταβάσεις. Για δούμε εδώ τον Ράστοντερ, ο οποίος μονομαχεί, κλέβει την μπάλα μέσα στην περιοχή, γυρίζει πάλι ο Χέντλ, αποκρούει. Απίστευτο, απίστευτο, νέα πολύ μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναϊκό στο 62ο λεπτό, εκεί όπου ο Ράστοντερ μονομάχησε με τον Σέλερ, κατάφερε να πάρει την προσωπική μονομαχία από τον κεντρικό αμυντικό της Rapid, ο οποίος έπεσε, έκανε μια ωραία βουτιά για να πάρει το φάουλ, ο διαιτητής άφησε το παιχνίδι, όμως ο Χέντλ κατάλαβε τι πάει να συμβεί, έκλεισε τον χώρο και το τέτα-τέτ του Ραστόντερ δεν έχει αυτή η κατάληξη. Το τριφύλλι είναι ένα κόρνερ και εδώ ετοιμάζονται τέσσερις αλλαγές μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Ο ΔΕΤΕ βέβαια ζητά από τον βοηθό να δει και πάμε. Έχουμε αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Τέσσερις παίχτες θα μπουν στο παιχνίδι. Λοιπόν, στην πλάγια γραμμή περιμένει ο Τετέι, ο Κάτρης, ο Ίγκασον και ο Γιάκουσιτς. Για να δούμε αν οι αλλαγές θα γίνουν μετά την εκτέλεση κόρνερ ή πριν. Υπάρχει μια μικρή ασυνεννοησία του διαιτητή με τον τέταρτο. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού ζητούν τώρα να γίνουν οι αλλαγές. Τσέριν, Ταμπόρδα, Ντεφράι και Αντίνο θα βγουν από το παιχνίδι. Για την ακρίβεια, ο Τσέριν παίρνει οδηγίες από τον Ίστρουμ. Ο Ντεφράι βγαίνει από το μάτς. Δίνει το περιβραχιόνιο στον Ίγκασον. Στο μάτς θα περάσει ο Κάτρης και ο Γιάγκουσιτς. Βγαίνει ο Αντίνο, βγαίνει ο Ταμπόρδα. Βγαίνει και ο Ραστόντερ. Με τον Ανδρέα Τετέι να παίρνει τη θέση του σε αυτή την τετραπλή αλλαγή από τον Τζέικοπ Νίστρουπ στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Ραπίντ Βιέννης Παναθηναϊκός 3-0. Με τον Τριφύλλη να έχει ένα κόρνερ από τα δεξιά να πιέζει, να ψάχνει τον γκολ, αλλά το Χέντλ να έχει κατεβάσει τα ρολά πραγματικά στο απόψινο παιχνίδι. Ο Γιάνκουσιτς είναι πάνω στην μπάλα, από τα δεξιά, εκτελεί μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα περάσει. Διώχνουν μια αμυντική γραμμή, την μπάλα βρίσκεται στον Καμαρά. Είναι out, σύμφωνα με την υπόδειξη του διαιτητή.
1: 63 λεπτά παιχνιδιού στην Βιέννη, παραμένει το 3-0 της Rapid επί του Παναθηναϊκού. Πάμε και πάλι στον Κώστα Μιαούλη.
2: Στο 0-0 το παιχνίδι, στο 17ο λεπτό, η ΑΕΚ που είχε ένα πεντάλεπτο με τρεις καλές στιγμές. Αρχικά ο Ζούμκοφ σημάδεψε τον Βάργκα με μια πάρα πολύ όμορφη μπαλιά. Ο Βάργκα έκανε τη θέση, ο Ζούμκοφ ξαναβρέθηκε στα περίχωρα, έτσι να το πω έτσι, της μεγάλης περιοχής. Έκανε νέα πάσα στο Ρότα, αυτό σούταρε πάνω στο Βάντεμπερ και αμέσως μετά η διπλή ευκαιρία για την ΑΕΚ μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Πρώτα ο Κοϊτά σέρβιρε στον Πίλιο. Ο Πίλιος έκανε το διαγώνιο σου του Βάντεμπερκ, κατάφερε να εξουδετερώσει το σου του Πίλιου και στη συνέχεια ο Πίλιος ξανά από πάσα του Κοϊτά βρέθηκε να βυθίζεται στην περιοχή. Νοζουκοφτώ θα κάνει λάθος, κλέβουν οι Ολλανδοί. Να πασάρει ο Πίλιος στο πρώτο δοκάρι στον Καλοσκάμι, ο οποίος δεν έπιασε όμως καλά το σου, την μπάλα κατέληξε έξω. Αμέσως μετά ένα λάθος του Μπρινιόλι, ο Ράνουν επιχείρησε το σου, την μπάλα πήγε πάνω από την εστία. Πάντως φαίνεται ότι και ο Κοϊτά έχει σταματήσει από εκεί που ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν και ο Ζούμκοφ σήμερα ακόμα πιο προσαρμοσμένος στα θέλω του Νίκολιτς και πιέζει και συμμετέχει πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι που πρέπει η ΑΕΚ να ανεβάσει γρήγορα την μπάλα, να σπάσει την πίεση. Ένας παίκτης με πολύ καλά χαρακτηριστικά και μάλιστα με στοιχεία που έλειπαν από το παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά στο δεξιάκρο της επίθεσης, και φαίνεται ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ με τις γλυκές πάσες του. Τώρα Μπρινιόλι βγαίνει στο όριο της περιοχής και μπλοκάρει μπροστά από τον επιθετικό της Φίτεσε, τον Πίντο. Μπαλά πηγαίνει από τα πόδια του Κάιρινεν στο Ρότα. Γιώργιεφ είναι πολύ ουσιαστικός μέχρι τώρα και στις πάσες του σίγουρος και στις απομακρύσεις. Κάιρινεν μοιράζει αριστερά την μπάλα στον Πίλιο και από εκεί στον Κοϊτά που είναι ο κύριος εκφρασής των επιθετικών προσπαθειών της Ένωσης μέχρι τώρα. 19ο λεπτό, πάντα στο 0-0 στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Πάμε περίπου 25 λεπτά η απόσταση του γηπέδου που δίνει σήμερα το δεύτερο της φιλικό για να από το προπονητικό κέντρο του Απελντορ στο Λούνεν. Κοϊτά μένει όρθιος, τελικά έχουμε πλάγιο για την Φίτεσε, τον Μάρκαρ και ο Ράνον, και τον υποχρέωσε να βγάλει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Πολύ δραστήριος πάντως και σήμερα ο Αμπακαρή Κοϊτά, που ήταν από τους κορυφαίους και στο διάστημα που αγωνίστηκε στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της ΑΕΚ κοντά στην Τεγκράφσα. Λάθος τώρα που γίνεται, κάποια λάθη που θα πρέπει να αποφεύγει, ξεκινά τα σημεία σίγουρα θέλει να τα διορθώσει ο Νίκολης. Ο Μάνταλος θα βρει μπάλα εδώ στο μαρκάρισμα που έκανε και οι παίκτες ΑΕΚ προσπαθούν να βγουν στην κόντρα επίθεση. Αφήνει ο διαιτητής το παιχνίδι να εξελιχθεί, παρότι έχει υπάρχει πεσμένος παίκτης της Φίτεσε, νομίζω σηκώθηκε τώρα. Όχι, δεν έχει σηκωθεί ακόμα, τώρα τον έπιασε η κάμερα. Οπότε έχουμε διακοπή περίπου στο 20 λεπτό, πάντα στο 0-0. Η ΑΕΚ με την Φίτεσε, με την ΑΕΚ να έχει 3-4 καλές στιγμές σε αυτό το ξεκίνημα του αγώνα. Εδώ από το τάκλιν του Μάνταλου υπάρχει αυτός ο τραυματισμός και διακοπή στο παιχνίδι, με την ΑΕΚ να είναι πάντα στο ισόπαλο χωρίς τέρματα.
1: Ωραία. Εκμεταλλευόμαστε την διακοπή. Λοιπόν, να πω ότι στο τένις η Μαρία Σάκαρη πήρε το πρώτο σετ απέναντι στη Βρετανίδα την Harriet Dart με 6-1. Προηγείται 1-0 και 2-0 στα games του δεύτερου σετ. Ενώ ξεκίνησε και το παιχνίδι του Τσιτσιπά απέναντι στον τον Ελβετό, τον Ζερόμ Κιμ. Τσιτσιπάς πήρε και αυτό το πρώτο σετ με 6-4 και μόλις πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
3: Λοιπόν, έχει αλλάξει όλη η δεκάδα της Rapid Βιέννης και έχει κάνει και αρκετές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Στο σήμα του Παναθηναϊκού, νομίζω να ενδιαφέρει τον κόσμο, παίζει τερματοφύλακα στο Πένια, δεξί μπακ παίζει ο Κάτρης, η κεντρική αμυντική ο Ίκερσον του Μπακ και αριστερά ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο παίρνει ο Καμαρά με τον Τσέριν, έχει περάσει ο Τσάπας δεξί εξτρέμ, αριστερό ο Σαρουρί και ο Γιάννης πίσω. Η δοκιμή του Κάτρη έχει να κάνει πιστεύω και με το τραυματισμό του Καλάμπρια που θα μάθουμε τις επόμενες μέρες το πόσο καιρό θα μείνει έξω, για να δει τι εναλλακτικές λύσεις έχει ο προπονητής για τη θέση αυτή. Να θυμίσω ότι ο Κάτρης είχε παίξει και πέρσι σε ευρωπαϊκά παιχνίδια σε ρόλο δεξιού μπακ, περισσότερο μπακ χαφ στο μας με τη Ρώμα. Τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει μπροστά με τον Τετέι. Το 3-0 διατηρείται και το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ο Παναθηναϊκός είχε χάσει 4 μεγάλες ευκαιρίες για να μειώσει. Δεν μπορούσε να σκοράρει και τώρα θα βγει μπροστά η Rapid. Μέσα στην περιοχή θα γίνει το σουτ. Απομακρύνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και θα οθήσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τσέτκοβιτς να προσπαθεί να πάρει την μπάλα και ο Τσάπρας με τον Οσβάλτ. Ο Οσβάλτ θα δώσει αριστερά για να δούμε εκεί τους παίκτες της Rapid. Νέα σέντρα το corner αυτή τη φορά από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Το corner το οποίο βρισκόμαστε 61 το λεπτό και θα το εκτελέσει κύριος Γκρέλερ. Ο Γκρέλερ είναι αυτός που θα εκτελέσει το corner. Το 20 λεπτό του αγώνα, το corner για τη Rapid με τον Γκρέλερ να το εκτελεί. Ο Πένια θα απομακρύνει με γροθιές, η μπάλα θα φτάσει στην άλλη άκρη. Η επίθεση που θα γίνει από τους Αυστριακούς σέντρα, απομακρύνει ο Ίγκασον, μια από τις αλλαγές, ο Γιάκουσιτς, ο οποίος κλείνεται και από 2 και 3 παίκτες της Rapid. Θα αλλάξει παιχνίδι, όμως εκεί που πάει η μπάλα της Rapid. Θα αλλάξει παιχνίδι, όμως εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο

δεν τα κατάφερε, η μπάλα έφυγε out. Επαναλαμβάνω ότι η Pitt έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές, έχει αλλάξει όλη την ομάδα. Τώρα ο Παναθηναϊκός που θα βγει, να βγει με τον Κυριακόπουλο και τον Ζαωρίο Τσέριον, ωραία, αποφέρει τον αντίπαλό του. Είναι 4 με 4 η επίδεση, η παλιά του Τσέρι για τον Τετέι. Ο Τετέι μέσα στην περιοχή κόβεται. Το σπαθί είναι που φύγει τους αντιπάλους του, όμως με διπλό μαρκάρισμα εκεί τον μπλοκάρουν καλά. Ο Ράστοντερ, ο οποίος ο Ράστοντερ στο δεύτερο παιχνίδι έχει χάσει δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Και στις δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα, όχι μάλλον στη μία πλάσαρε out, στην άλλη νικήθηκε από τον τερματοφύλακα. Στις δύο νικήθηκε από τον τερματοφύλακα και στην άλλη πλάσαρε out. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Η Ραπίδ θα βγει τώρα στην επίθεση στο 71 προς το 72 λεπτό του αγώνα. Μετά τις αλλαγές του καταλαβαίνουμε ότι έχει πέσει και ο ρυθμός μέχρι να βρεθούν οι παίκτες μεταξύ τους και από τις δύο ομάδες. Και να λάβουμε υπόψη ότι θα υπάρχει και παιχνίδι μετά το 90. Εδώ η σέντρα που γίνεται μέσα στην περιοχή απομακρύνεται μπάλα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού και την επίθεση ο Όσβαλτ. Όσβαλτ τώρα με την Rapid να βγαίνει. Ο Καμαρά κόβει εκεί, μπάλα φτάνει, δεν φτάνει στο Γιάκουσιτς και πάλι Rapid είναι στην επίθεση. Ο Καμαρά κόβει, ο Ζαρουρί, λάθος του Ζαρουρί, είναι... Αυτά είναι λάθη κούρασης. Δεν μπορεί τώρα ζωή στα 3 μέτρα, δεν μπορούσα να δώσω στα την μπάλα στον Γιάκουσιτς. Ίγκασον, Τσέριν. Η Ραπίτ έχει την μπάλα, προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Και το πλούτο.

0: Sport FM Patra.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Win Master. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς, να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Win Masters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Τώρα FM Patras 96,3.
3: Και για να δούμε τώρα πώς θα βγει από αριστερά η Ραπίδ. Προσπαθεί να βγει, θα αλλάξει πλευρά, θα πάει πάλι στο Τσβέτκοβιτς. Ο Τσβέτκοβιτς δεξιά για τον Ρόκα. Ο Σάιτ είναι τώρα ο Σάουπ και θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι αφού με τις αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Θα βγει πρώτα ο Ζαρουρί, ο οποίος σήμερα δεν ήταν καθόλου καλός, και θα μπει στη θέση του ο Παύλος Παντελίδης, και θα βγει και ο Τσέριν για να μπει ο Τσιριβέγια στο 74ο λεπτό του αγώνα. Ποιος έχει μείνει μέσα ενώ έχουμε cooling break, ίσως καλύτερα πάμε στο βλυκό
4: break. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή, πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Τι έχουμε χάσει, Κώστα?
5: Δεν έχουμε χάσει κάτι, γιατί είχαμε το cooling break, είχαμε και την διακοπή για τον τραυματισμό του τένου του παίχτη της Φυτέσσε που αντικαταστάθηκε τώρα.
4: Άτυχος πολύ, από ό,τι είδα, υποβασταζόμενος βγήκε.
5: Και ο Μάνταλου συνοχωρήθηκε ακόμα και τη στιγμή που έκανε το τάγκ,
4: ναι. Κατάλαβε ότι... Από το μορφασμό του Μάνταλου βλέποντας καταλαβαίνεις ότι...
5: Ότι και...
4: δεν πήγε καλά αυτό.
5: Δεν πήγε καλά αυτό, όχι, όχι. Το μαρκάσμα τώρα ο Κοϊτά θα κερδίσει ένα φάουλ για την ΑΕΚ, ο Κοϊτά που σε δύο περιπτώσεις έχει βρεθεί στο έδαφος λίγο νωρίτερα σε μια σέντρα του Ρότα από τα δεξιά. Ο Χούγκεμπερτ μπήκε στη θέση του, αν είναι σωστά αυτά που αλλιεύουμε από το ίντερνετ, γιατί δεν έχουμε και τους αναπληρωματικούς όλους για την Φύτεσε. Και ο Μάνταλος με το πήλιο πάνω από την μπάλα, είπαμε μια έξαση της ΑΕΚ από το 11ο μέχρι το 16ο λεπτό, έφερε τις τρεις καλές στιγμές με το Ρότα να σουτάρει. Το πάντα πριν να έχει απάντηση και στο σου του πύλιου από την πάσα του Κοϊτό και αμέσως μετά τον Καλουσκάμινα ασοχή μετά το ωραίο γύρισμα του πύλιου που δουλεύει πολύ από την αριστερή πλευρά. Τώρα ο Μάνταλος θα εκτελέσει αυτή τη σημαίνη μπάλα, θα διώξει ο επιθετικός ο Πίντο που είχε γυρίσει να βοηθήσει την άμυνά του σε αυτή την περίπτωση. 28 λεπτό έκφυτες στο 0-0 με το παιχνίδι πάνω που πήγαινε να ανάψει, να έχει λίγο πιο δυνατά μαργάσματα και να έχει μια μορφή πιο κανονικού αγώνα, να το πω έτσι, παρά φιλικού προπονητικού.

0: χαρακτήρα. Είχε το ρυθμό να σπάει με τις διακοπές, με το cooling break, το αναγέμισμα Μάνταλου προς την περιοχή από μακρινό, όπως οι Ολλανδοί. Και ο Γεωργίεφ και πάλι ξανά για τον Κάρινεν, ο οποίος έκανε ωραία πάσα. Να πω ότι υπάρχουν μαύρα περιβραχιόνια για το λόγο της απώλειας του Ρομπ Ντίπερνικ, του διαιτητή του Ολλανδού, ο οποίος έχασε την ζωή του πριν από λίγες μέρες, και είχαμε ένα λεπτό σιγή στο ξεκίνημα του αγώνα. Κάιρινεν στο 21ο λεπτό αλλάζει με τον Ρέλβας και αλλάζει και τώρα το παιχνίδι για το Ρότα. Ο Ρότα προλαβαίνει, γιατί δεν ήταν τόσο καλή παλιά για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ με σιγουριά δίνει στο Ρέλβας και αυτός ξανά στον Κάιρινεν, και αυτός με τη σειρά του στον Μάνταλο. Το παιχνίδι μεταφέρεται ξανά προς τα αριστερά, για να προσπαθεί να απλωθεί με τον Κοϊτά τώρα να έχει την μπάλα να γυρίζει, να κερδίσει το κόρνερ. Λίγο πριν συμπληρώσουμε μισή ώρα αγώνα, Κοϊτά θα κερδίσει το κόρνερ από τον Ζουμπέρι, τον δεξιό στόπερ της ομάδας του Άρνεμ. Για να δούμε τον Μάνταλο τώρα να πηγαίνει προς την αριστερή πλευρά για να εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Στατικές φάσεις που ήταν το μεγάλο όπλο, το μεγαλύτερο όπλο, αν όχι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο όπλο της ΑΕΚ στην περσινή σεζόν, ειδικά τη στιγμή που άρχισε να παίρνει για τα καλά μπροστά η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Μάνταλος εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά από Μάξη και πάλι από τον Πίντο που γυρνάει και βοηθάει την άμυνά του στις στιγμένες φάσεις. Μάνταλος τώρα με τον Κάρνεν και τον Κάλος Κάμι να πέφτουν στο πλάνο του τηλεοπτικού φακού. Το πλάνο γίνεται τελικά για τους Ολλανδούς, με τον Μάρκελο να είναι έτοιμος να εκτελέσει ο δεξιός ο πισωφύλακας. Μάνταλος εδώ εκτέλεσε κεφαλιά, μάλλον την έπεισε ο Γεωργίεφ περισσότερο παρά από μάκριναν οι αμυνόμενοι. Η ΑΕΚ μένει ψηλά, παραχωρεί νέο πλάγιο αυτή τη φορά από τα δεξιά, αλλά περίπου 10-15 μέτρα από εκεί που εκτελέσκε το προηγούμενο, πιο ψηλά. Μάρκελο και πάλι θέλει να αλλάξει στη μέσα γραμμή, κάνει μια τυφλή μπάλια όμως, και που φαίνεται να ελέγχει ο Γεωργίεφ, δεσπόζει στον αέρα και έρχεται η μπάλα στα πόδια του Ζούμκοφ τώρα, προσπαθεί να εκδηλώσει αντεπίθεση με τον Κοϊτά και τον Ζούμκοφ να έχουν βρεθεί στην ίδια πλευρά σε αυτή την επιθετική προσπάθεια της ΑΕΚ. Ξανά Κοϊτά, Μάνταλος θέλει να δώσει στήριγμα, μπάλα πηγαίνει πιο πίσω στον Πίλιο και από εκεί στο Ρέλβας. Αλλάζει ο Μάνταλος με τον Φιλίπε Ρέλβας, από τα πολύ σημαντικά όπλα στην άμυνα της ΑΕΚ την περσινή σεζόν. Μεγάλη αποκάλυψη θα λέγαμε, από τις κορυφαίες μεταγραφές που έκανε την περσινή σεζόν, το περσινό καλοκαίρι η ΑΕΚ. Και ο Κοϊτά πάει στο ένας εναντίον ενός. Θέλει να βγάλει την σέντρα, κλεισμένοι εκεί παίχτες Τσάκ, προς τα άξιο το σούτ από τον Κάρινεν. Ο Ζούμκοφ θέλει να βρει χώρο για να σουτάρει, βγάζει προς τα άξιο, θα κάνει λάθος όμως, μπαλιά για τον Ρότα δεν βγήκε. Επιμένει ο Ρότα πάντως που ανακτά την μπάλα, δίνει στον Κάρινεν, Κάρινεν αρκετά έξω από την περιοχή για τον Ζούμκοφ, ο οποίος θέλει να φέρει την μπάλα στο αριστερό. Το σούτ, καλή προσπάθεια από τον Ζούμκοφ, το σούτ δεν ήταν όπως θα ήθελε ο Ουκρανός, πάντως είναι μέσα στο παιχνίδι, παίρνει πολλές πρωτοβουλίες. Εδώ έκανε ωραία την τρίπλα. Ο Ρότα κλέβει ψηλά, η άμεση ανάκτηση από την ΑΕΚ, κερδίζει τις κόντρες, φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Δεν του βγήκε το πλάσε όπως θα ήθελε. Είναι ένας παίκτης πάντως που με τον Κοϊτά από τα άκρα της επίθεσης αποτελούν μόνιμη απειλή για τις αντίπαλες άμυνες αυτά τα 120 λεπτά παιχνιδιών που έχουμε δει για την ΑΕΚ μέχρι τώρα. Ωραία, πάτησε ο Ρότα, πατούν την μπάλα. Οι Ολλανδοί δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ εδώ, θα το δώσει τόσο ο διαιτητής πάνω στον Μπίτνερ, τον αρχηγό της Φίτεσε, με το Ρότα να πέφτει πάνω στον αρχηγό της ομάδας του Άρνεμ, Ζούμκοφ. Και πάλι δεν έχει γίνει φάουλ, πάτησε την μπάλα ο Μπίτνερ. Σε αυτήν την περίπτωση εδώ πάτησε ο Κάιρινεν για τον Ζούμκοφ, δεν του βγήκε. Και στην ίδια ο Μπίτνερ που κλέβει την μπάλα την πατάει όμως, τόσο μόνος του, ο διαιτητής βλέπει φάουλ του Ρότα και όχι ότι ο αντίπαλος παίκτης πάτησε την μπάλα. Φαντεμπρεκ με το βολέ τώρα ψάχνει να βρει κάποιον συμπαίκτη του. Ο Κοϊτά μετά την απομάκρυνση της μπάλας από το κέντρο της ΑΕΚ, από το Μάνταλο συγκεκριμένα, κερδίζει την κατοχή, δίνει πιο πίσω στον Πίλιο. Από εκεί λογικά θα πάει στο Ρέλβας, και ο Ρέλβας που κάνει μια μπαλιά που είναι διεκδικήσιμη μπάλα στα πόδια του Πίντο, ο Ράνον, ο οποίος έκανε το πιο επικίνδυνο μέχρι τώρα για τους Ολλανδούς. Η σέντρα από τα δεξιά, ο Μπρινιόλι παρακολουθεί την πορεία της μπάλας να πηγαίνει πάνω από την εστία του, από αυτή τη σέντρα που βγήκε από τα δεξιά από τον Μάρσαλκ. Μπάλα θα καταλήξει στο πάνω μέρος των γκολ post του Ιταλού Πορτιέρε της ΑΕΚ παραμένει το 0-0 στο 33ο λεπτό. Θυμίζω ότι και στο προηγούμενο παιχνίδι, την Κυριακή, με την Γκράφς η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ προς το φινάλε του ημιχρόνου στο 38 και στις Καστερίς έβαλε τα δύο τέρματα που της έδωσαν τη νίκη. Ήσαν περιμένουμε ένα φορτσάρισμα τώρα προς το φινάλε, στο τελευταίο τέταρτο του πρώτου ημιχρόνου του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ. Ο Μπίτνερ κερδίζει το πλάγιο για την Φιτέσε. 34ο λεπτό, πάντα στο 0-0 με το Ρώτα. Τελικά το πλάγιο είναι για την Ένωση. Με το Ρώτα έτοιμο να εκτελέσει. Έγινε διπλή κόντρα προφανώς. Και η μπάλα είναι στην κατοχή των παικτών της ΑΕΚ. Ο Ρώτα ψάχνει να βρει ελεύθερο συμπαίκτη. Ο Γεωργίεφ δέχεται ένα μαρκάρισμα από πίσω. Αφήνει ο διαιτητής να εξελιχθεί το παιχνίδι. Και από αυτό το λάθος που κάνουν οι Ολλανδοί, ο Πίλιος βγαίνει κεντρισμένος. Περιμένει την κίνηση να γίνει από τον Καλουσκάμι που παίζει σε ρόλο δεύτερο επιθετικού. Κερδίζει αυτή τη μονομαχία. Δίνει πιο πίσω στο Μάνταλο. Μάνταλο, ωραία περιστροφή που φεύγει ένα αντίπαλο και ψάχνει να βρει την κάθετη πάσα. Σαν πρώτη σκέψη θα μοιράσει αριστερά την μπάλα. Κοϊτά από την πάσα του Πίλιου και πάλι με στην περιφέρεια αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Βγαίνει η σέντρα στο πέναλτι. Δεν υπάρχει κανείς από την πλευρά της ΑΕΚ για να αποπειραθεί να σουτάρει. Μάνταλο επιμένει και πάλι για τον Κοϊτά. Κοϊτά για τον Κάιρινεν. Πάσα του Μάνταλου και πάλι έχει στόχο τον Καλουσκάμι. Δεν προλαβαίνει. Φάντεμπερ θα βγει πρώτος από την άμυνα. Ο Βάντεμπερκ, υπήρχε και παίκτης που κάλυψε εκεί, ο Ζουμπέρι. Ουσιαστικά έβαλε το σκρίνι στον Καλουσκάμι, μη επιτρέποντας να μπει στην φάση. Προσπαθεί να ανεβάσει λίγο στροφές η ΑΕΚ, να γίνει πιο έντονη στο επιθετικό κομμάτι. Ο Μάρκελο τώρα, ο δεξιός οπλοφυλάκας της Φίτεσε, θα εκτελέσει το πλάγιο. Προσωρινό κλέψιμο, επιμένουν οι Ολλανδοί με αυτή την κάθετη πάσα. Ο Μπρινιόλι έχει βγει από την εστία του το σουτ και η ευκαιρία για τους με τον Πίντο, για τους Ολλανδούς. Το Πίντο βρέθηκε σε θέση βολής από διαγώνια θέση, μια περίπτωση που δεν έλυσε καλά. Υπήρξε ένας δισταγμός και το σουτ από τον Πίντο, ο οποίος δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα θα περάσει δεξιά από το δοκάρι του Μπρινιόλι.
1: Στο 35 ΑΕΚ Φίτεσε 0-0. Πάμε στο 82ο λεπτό στην Βιέννη για το φινάλε.
2: Καλησπέρα σας και πάλι από τη
1: Βιέννη.
2: Στο πιάσιμο από το μικρόφωνο, γεια Στάσο μου. Στο πιάσιμο το μικρόφωνο ήταν στο φιλικό της ΑΕΚ. Δεν χάσαμε κάτι, μοναχά την είσοδο στο παιχνίδι του Σωτήρη Κοντούρη στο 12ο λεπτό αντί του Ετιέν Καμαρά, με τον Παναθηναϊκό και τον Τζέικοπ Νίσου να κάνει αρκετές αλλαγές. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού. Η εικόνα των πρασίνων δεν είναι ίδια, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η τελευταία καλή στιγμή του Παναθηναϊκού στο ΜΑΤ είναι στο 62ο λεπτό, όταν ο Σκέντλ κατάφερε να νικήσει τον Ραστόντερ. Αυτή τη στιγμή η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού παρτίζεται από τον Πένια κάτω από τα λοκάρια, αριστερός μπακ με Κυριακόπουλος, του Μπάγκασον, οι δύο στόπερ, δεξιός μπακ ο Κάτρης, Σιριβέλια Κοντούρης, οι δύο κεντρικοί χαφ, ο Γιάνγκουσιτς πίσω από τον Τετέ και ο Παντελίδης. Για να το δούμε από τα αριστερά, πατάει στην περιοχή ο Παντελίδης, σουτάρει. Η μπάλα όμως είναι out για άτομα ανεξυπνικά που έχει βρει. Η μπάλα κανονικά είναι corner, ο διαιτητής δεν το έχει δει, εντάξει, δεν πειράζει εδώ. Παντελής διαμαρτύρεται, κάνει και το σταυρό του στο διαιτητή. Δεν θα αλλάξει κάτι. Μια νέα καλή στιγμή στο 84ο λεπτό για τον Παναθηναϊκό με το άστοχο σουτ του Παντελίδη από τα αριστερά και από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Ο Παναθηναϊκός παραμένει κιλά στο γήπεδο. Πρεσάρει στο build-up της Rapid Viennis προσδοκώντας να κλέψει μια μπάλα για να μπορέσει να γίνει ξανά απειλητικός. Η μπάλα στα πόδια του Γκάρτλερ, ο οποίος βάζει την μπάλα στον άξονα για τον Σέιντ. Ο Σέιντ για τον Γκούλιξεν σε μεσαίας γραμμής. Ο Γκούλιξεν ανοίγει δεξιά για τον Ρόκα. Δεν είναι καλή παλιά του. Είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό την ώρα που οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν στήσει το δικό τους πάρτι. Πραγματικά είναι μια φαντασμαγωρική ατμόσφαιρα. Ανατακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε στρόμπο, δηλαδή αυτά τα βεγγαλικά που βγάζουν καπνούς, χρώμα προφανέστατα πράσινο, ασταμάτητο, αδιάκοπο τραγούδι από το πέταλο, το οποίο είναι κατάμεστο και δίνει ρυθμό και χρώμα σε ένα παιχνίδι που, όπως προείπα, από το 22ο λεπτό επί της ουσίας έχει σβήσει με τον Παναθηναϊκό και θα προσπαθεί να πετύχει ένα γκολ. Για να δω αυτήν την επίθεση των πρασίνων με τον Τσάπρα που είναι έξω από την περιοχή. Θα δώσει για τον Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει χώρο, πατάει. Στον Τετέι όμως απομακρύνουν Αμερική την γραφή την πιένει, ο Ίγκασον στο ύψος μεσαίας γραμμής. Στο σπενιά το προσωπικό κεφάλαιο αφήνει δεξιά στον Κάτρι, να δέσει μπάλα και πάλι στον Κοντούρι που γίνει δεξιό στόπερ για να πάρει την μπάλα. Κύριε Βέγια, ωραίο το άνοιγμα του Ισπανού, χαφ δεξιά στον Κάτρι, ο οποίος προσπαθεί ανάμεσα σε δύο παίκτες σε Rapid, γυρίζει την μπάλα πίσω, Τσιριβέγια, γύρισμα του Τσάπρα, offside, η υπόδειξη από τον επόπτη, 86 λεπτό, Rapid Βιέννης Παναθηναϊκός 3-0, σε ένα σκορ το οποίο αποτελεί μαγική εικόνα και δεν το κάνουμε αυτό, δεν το λέμε αυτό για να χρυσώσουμε κανένα χάπι, έτσι κι αλλιώς το Παναθηναϊκός έχει αρκετά πράγματα για προβληματιστεί από το πρώτο ημίχρονο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο έχει δημιουργήσει τις φάσεις του, δεν έχει απειληθεί, αλλά έπεσε πάνω στο χέρι και στη δική του αναποτελεσματικότητα μέχρι στιγμής. Υπενθυμίζω ότι στο τέλος του παιχνιδιού θα έχουμε ακόμα ένα cooling break και ακόμα 30 λεπτά για να φτάσουμε στα 120 και να ολοκληρωθεί η αποψινή φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο συλλόγους. Η μπάλα βρίσκεται στα δεξιά και στο έτος μεσάς γραμμής. Είναι ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κάτρι να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Του δίνει στίγμα ο Τσιριβέγια να είναι μια κίνηση και ο Γιάγκουσιτς. Η μπάλα ακόμα θηρία του Κάτρι. Κουμπά ωραία στον Γιάγκουσιτς, ο Κάτρις πίσω για τον Ινάκη Πένια, ο οποίος παραμένει κάτω από το κομματάριο του Παναθηναϊκού και ανοίγει για τον Κυριακόπουλο. Εκείνος για τον Τουμπά. Τουμπά θα κάνει ένα λάθος και φάουλ από τον Δεϊτήδο. Αν το παιχνίδι ήταν επίσημο θα ήταν μια ωραιότατη κίτρινη κάρτα στον Τουμπά, ο οποίος ανέδεψε τον Κάρα γιατί έχει πάρει ένα κακό πρώτο κοντρόλ. Και ένα φάουλ έξω από την περιοχή για την Rapid Viennis με τον Σβάουγκ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού αμήνονται στην περιοχή τους και περιμένουν αυτή την εκτέλεση. Βρισκόμαστε στο 28 λεπτό για να δούμε εδώ τι θα κάνουν οι Αυστριακοί έχοντας τρεις παίκτες πάνω από την μπάλα. Είναι και ο Ρόκα εκεί. Ανοίγεται όμως πάρα πολύ έξυπνα ο Σβάουγκ από τα δεξιά, όμως τον καταλαβαίνει και κλείνει γρήγορα ο Παντελίδης, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγάλει την μπάλα από τα καρέτα, όμως ο Γκούλιξεν κλέβει και η Rapid Viennis ανανεώνει και πάλι την επίθεσή της από τα αριστερά. Για να δούμε τους Αυστριακούς, Σέντλ, θα σουτάρει μπάλα κάπου, θα κοντράρει, καταπληκτική επέμβαση του Ινάκη Πένια, η μεγαλύτερη ευκαιρία της Rapid στο δεύτερο ημίχρονο, στο 28 λεπτό, ο Σέντλ με ένα σουτ από τα όρια της μεγάλης περιοχής, πολύ δυνατό, η μπάλα πήγε κεντρικά στο τέρμα, ο Ινάκη Πένια έδειξε τα ανακλαστικά του και αποσοβεί το τέταρτο γκολ της Rapid Viennis στο αποψινό φιλικό. Ένα κόρνερ τώρα από τα δεξιά για τους Αυστριακούς. Ινάκη Πένια, ο οποίος μπορεί να έχει δεχτεί 3 γκολ, δεν φέρει ευθύνη σε κανένα από αυτά. Έχει καταγράψει μία-δύο σπουδαίες επεμβάσεις. Είναι αυτό που λέμε κάποιες φορές σε κάποια παιχνίδια, τον έχει εκθέσει. Αμυνά του και εδώ 4-0 τον Μάτια Φατάσο. 4-0 από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά για την Rapid Viennis, η οποία κάνει το 4-0 στο 21ο λεπτό από την απευθείας εκτέλεση κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό πόδι. Η Rapid καταφέρνει να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Έχει κακή τοποθέτηση ο Ινάκη Πένια στην φάση αυτή. Δεν έχει δει ότι η πορεία της μπάλας πηγαίνει προς το τέρμα και ο Σβάουγκ με αυτή την καταπληκτική έμπνευση, θα το πιστώσουμε αυτό, κάνει το 4-0 στο 28 λεπτό για την Rapid Viennis. Ο Σβάουγκ είναι ο σκόρερ, ένα κόρνερ από τα δεξιά με το αριστερό. Η μπάλα ξεγέλασε τον Ινάκη Πένια και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Ισπανού τερματοφύλακα για το τέταρτο γκολ της Rapid Viennis. Δίνω το μικρόφωνο στον Τάσο για να σχολιάσει τα τελευταία δεδομένα του παιχνιδιού.
3: Ναι, ο Παναθηναϊκός δεν πήρε τίποτα από το δεύτερο ημίχρονο που ήταν το καλό του ημίχρονο όσον αφορά την επιθετική του παρουσία. Είχε αρκετές ευκαιρίες και από τη στιγμή που δεν βάζει γκολ κάποια στιγμή θα το δεχθείς. Δεν το δέχτηκε στο 88 από το σουτ του Όσβαλτ που έβγαλε ο Πένια, αλλά το δέχτηκε μετά από το κόρνερ. Η Rapid, η οποία βγαίνει και πάλι στην επίθεση, ο Ίγκασον θα διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Πάντως βλέπουμε σήμερα έναν Παναθηναϊκό γενικά, ο οποίος και σε δεξίματα είναι πολύ αργός σε όλες τις φάσεις, και στη φάση της επίθεσης και στη φάση της άμυνας. Είναι φανερό ότι τα πόδια των παικτών είναι βαριά, δεν είναι καμία σχέση με την ομάδα που βλέπαμε στα προηγούμενα φιλικά, πέρα από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει και έχουν στοιχεί στα γκολ, και πέρα και από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει μπροστά και δεν έχει βάλει γκολ η ομάδα. Επαναλαμβάνω, είναι βαρύ το σκορ, φυσικά δεν το συζητάμε, αλλά είναι φιλικό. Όπως δεν παίζει ρόλο το αποτέλεσμα στα φιλικά όταν κερδίζει μια ομάδα, για μένα δεν παίζει ρόλο και όταν χάνει μια ομάδα. Το πρέπει να κοιτάξει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχουμε μισή ώρα ακόμα, δεν το ξεχνάμε αυτό. Και τώρα σφυρίζει τη λήξη το 90 λεπτό, οπότε δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε στην ΑΕΚ και να επιστρέψουμε συνέχεια για το επόμενο 30 λεπτό.
1: Ωραία, ναι, θα πάμε για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του φιλικού της ΑΕΚ. Το 90 λεπτό στη Βιέννη ολοκληρώθηκε για Rapid Παναθηναϊκός 4-0. Πριν πάμε στον Κώστα Μιαόλη, να πω εδώ ότι οριστικοποιήθηκε και η παραμονή του Κόρι Τζόζεφ στον Ολυμπιακό, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη ο Νίκος Ζέρβας. Σήμερα έγινε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου Γκάρτ και θα ενεργοποιηθεί ο δεύτερος χρόνος του συμβολέου του. Πάμε στον Κώστα Μιαούλη.
0: Το λεπτό σε λίγο του πρώτου ημιχρόνου, πάντα στο 0-0, χωρίς να έχει αλλάξει κάτι. Μια καλή στιγμή από κόρνερ για τους Ολλανδούς, με τον Σικόρα να κάνει το κοντρόλ, να σουτάρει, αλλά η μπάλα να φύγει πάνω από την εστία. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Η ΑΕΚ προσπάθησε να απειλήσει κυρίως από τα δεξιά, ενώ πριν από λίγο και ο Κοϊτά δέχτηκε μια κίτρινη κάρτα για ένα μαρκάσμα. Μάλλον θα λέγαμε υπερβολή του διαιτή εδώ, καθώς ο Κοϊτά βρήκε μπάλα από πίσω, δεν πήρε τον αντιπάλο του. Μάρκελο είναι αυτός που ετοιμάζεται να βγάλει σέντρα από τα δεξιά, η κεφαλιά. Ο Μπρινιόλι, αφού η μπάλα κόνταρε και στο σώμα του Γεωργίεφ, θα καταλήξει χωρίς να απειληθεί στα χέρια του Ιταλού Πορτιέρε. Γεωργίεφ και Ρώτα απέδειξαν εκεί για την κεφαλιά. Ο Ρώτα νομίζω είναι αυτός που έχει κόψει την φορά της μπάλας προς την εστία, και ο Μπρινιόλι θα μαζέψει εύκολα. Θα διεκδικήσει ο Βάργα, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά και κάνει στην ουσία πάσα στον εαυτό του. Αλλά είναι ο Φάντεμπεργκ πολύ καλά διαβασμένος σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της φάσης. Βγήκε αρκετά από τη μεγάλη περιοχή. Τώρα ο Κάιρ είναι σε μια ωραία πάσα για το Μάνταλο, προσπαθεί να ελευθερώσει το παιχνίδι, να βρει τον ξεμαρκάρι στον παίκτη. Ο Μάνταλο βρίσκει το Ρώτα δεξιά και κάνει κούρσα ο Ζούμκοφ, ο οποίος τώρα θα πάρει την μπάλα με δύο αντιπάλους. Ζούμκοφ κλεισμένος κοντά στη μέρη του κόρνερ, θα κερδίσει το κόρνερ για την ΑΕΚ. Ήταν το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει εκεί, καθώς δεν είχε ούτε φόρα, ήταν παγιδευμένος ανάμεσα σε δύο παίκτες. Θα πάρει αυτό το κόρνερ για την ΑΕΚ, θα πάει να το εκτελέσει ο Μάνταλος, και θα περιμένα από εκεί τον Κάριν να γεμίσει με εσωτερικό φάλτσο όπως αμέσα, αλλά πηγαίνει ο αρχηγός ΑΕΚ να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί τα πρώτα 45 λεπτά. Είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, πάνω από 30 δευτερόλεπτα. Ο Μάνταλος εκτελεί κεφαλιά απομάκρυση από τους Ολλανδούς για να πάρει το rebound. Ο Ρώτα πολλά μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Ρώτα κάνει ένα βήμα. Θα κάνει και ένα πολύ ωραίο σουτ, δύσκολη απόκριση από τον Βάντεμπεργκ, και εντυπωσιακό σουτ από το Ρώτα, περίπου από 30 μέτρα. Έσωσε ωραία την μπάλα στο δεξί του πόδι, ο δεξίς οποίος πλάκα στη ΣΑΕΚ, και έκανε ένα πανέμορφο σουτ. Την μπάλα πήγαινε σε μεσαίο ύψος προς την εστία του Βάντεμπεργκ, ο οποίος πετάγεται και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Πολύ δύσκολη επέμβαση στην καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου, και από άποψη θεάματος και σαν εντυπωσιακή φάση. Και πολύ όμορφη η απόκρουση από τον Ολλανδό Πορτιέρε. Ο Καϊρίνεν έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Πάλι θα διαβάσω σωστά την πρόθεση να παίξει το κόρνερ στο πρώτο δοκάρι. Και τώρα έχουμε το φινάλε για το πρώτο ημίχρονο, που βρίσκει την ΑΕΚ με τη Φίδεσε ισόπαλες χωρίς θέρματα. Η έξαρση της ΑΕΚ σε εκείνο το πεντάλεπτο από το 11 μέχρι το 16 δεν έφερε κάποιο γκολ. Είχαμε και τις καλύτερες στιγμές με τον Πίλιο σε ρόλο εκτελεστή και δημιουργού. Μια φορά ο Φάντεμπεργκ, μια φορά ο Καλός Κάμισα αστόχησε. Κάποιες σποραδικές επιθέσεις στη συνέχεια της ΑΕΚ, με κορυφαία φάση αυτή του Ρώτα στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου και την πολύ δύσκολη επέμβαση από τον Πορτιέρε της Φίτεσε για να μείνει το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ωραία. Χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε το πρώτο 45 λεπτό του δεύτερου φιλικού της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους, με αντίπαλο την Φίτεσε. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Βρετανίδα, την Χάριετ Ντάρτ. Ήταν πολύ χαμηλό το εμπόδιο της Βρετανίδας, καθώς μέσα σε περίπου 70 λεπτά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ανοίξε 2-0 σετ 6-1-6-2 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Μάι Χοντάμα, τη Ιαπωνέζα, και την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ. Το παιχνίδι τους ξεκίνησε πριν από λίγο και το έξτρα 30 λεπτό του φιλικού του Παναθηναϊκού με τη Rapid. Πάμε και πάλι στη Βιέννη.
3: Ναι, έχουμε αρκετές αλλαγές και από τον Παναθηναϊκό. Έχουν μπει οι μικροί,
2: Έχει μπει ο Ιωάννου, το δεξί εξτρέμ της K19, στη θέση του Τσάπρα που βγήκε, παίζει δεξιμπάκο κάτι όπως έπαιζε και πριν, και έχει μπει στη θέση του Τσάπρα που έπαιζε δεξί εξτρέμ ο Ιωάννου. Έχει μπει ο Λάβδας στη θέση του Τουμπά που ήταν πολύ κακό σήμερα και πρέπει να πούμε ότι ήταν ουσιαστικά αυτός που έχει ευθύνη στα 3 πρώτα γκολ μαζί με τον Κυριακόπουλο σε κάποια γκολ. Έχει μπει ο Ιωάννου, έχει μπει ο Λάβδας, έχει μπει ο Κότσαρης και έχει μπει και ο Μπινιάρης. Βγήκε ο Κυριακόπουλος, βγήκε ο Μπινιάρης, βγήκε ο Πένια, ο οποίος φέρει ευθύνη στο 4ο γκολ, ενώ έχει κάνει την απόκριση πριν, με οποία είναι πάρα πολύ καλή απόκριση. Ναι, έπρεπε να τη δράσει καλύτερα, αλλά δεν έχει σημασία. Ξαναλέω, αυτά μπορεί να συμβούν σε ένα φιλικό. Παντελίδη στα αριστερά, τέτρα, και έχουμε, τι έχουμε, έχουμε τον Τετέι να έχει πέσει κάτω. Νομίζω κόρνερ είναι η μπάλα, αλλά ο διευθυντής πάει να δει τι έχει ο Ανδρέας Τετέι που έχει πέσει κάτω. Το κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει ο Γιάκουσιτς και θα συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γιάκουσιτς να εκτελεί αυτό το κόρνερ. Άλλα 28 λεπτά θα παίξουμε. Είναι η συμφωνία που έκαναν οι δύο προπονητές να παίξουν 120 λεπτά για να χρησιμοποιηθούν όλοι οι παίκτες. Κάποια στιγμή νομίζω θα δούμε και τον Βίτρα, έτσι, και το Σιώπη σε κάποιο σημείο του αγώνα. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται, κεφαλιά από τους παίκτες Rapid, πάλι φτάνει στο Γιάκος, στο κόρνερ το εκτέλεσε ο Τσιριβέγια, Γιάκος για τον Πινιάρη. Ο μικρός πάρει την πρωτοβουλία, θα δώσει δεξιά για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς προσπαθεί να αποφύγει τον αντίπαλό του, το φάουλ. Φαίνεται ότι, δηλαδή, βλέπουμε ακόμα και στο Γιάκουσιτς σήμερα τα τρεξίματά του δεν ήταν αυτά που είδαμε το τελευταίο παιχνίδι. Είναι φανερό ότι οι παίκτες του Παναθηναϊκού σήμερα συνολικά δεν είναι ένα και δύο. Υστερούν σε τρεξίματα, υστερούν σε φρεσκάδα, όχι σε τρεξίματα, σε φρεσκάδα. Είναι βαριά τα πόδια, το βλέπουμε και στο Γιάκουσιτς που είναι ένας πολύ γρήγορος παίκτης και μέχρι τώρα δεν έχει καταφέρει να φανεί. Γιάκουσιτς σε αυτή την εκτέλεση του φάουλ. Από δεξιά το φάουλ του Γιάκουσιτς, η κεφαλιά του Ίγκασον, χέρι, ζητάνε πέναλτι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο διαιτητής λέει τίποτα και τώρα φάση μόνο βάρη ήθελε για να ζητάνε πέναλτι. Δεν μπορώ, από εδώ που είμαστε και εδώ νομίζω και ο διαιτητής δεν ξέρω αν έχει εικόνα. Και το πλάγιο στον 24ο λεπτό με τον Μπινιάρη. Ο Μπινιάρης σε αυτό το πλάγιο, ο Τετέι θα πάρει την μπάλα, θα κάνει την καταμέτωπη επίθεση, θα κοπεί τελικά τους παίκτες Ραπίδ, θα βγουν στην αντεπίθεση, προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση και θα αλλάξει την μπάλα, όμως θα κόψει ο Γιάκος, ο Ιωάννου πίσω για τον Κοντούρη. Η πάσα του Κοντούρη για τον Παντελίδη είναι δυνατή, δεν θα την προλάβει ο Παύλος Παντελίδης και έτσι θα περάσει και αυτή η επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο για περίπου 38 λεπτά αρκετές ευκαιρίες για να μειώσει το σκορ και σε 3-1 και σε 3-2. Έχασε ο Ράστοντερ τρεις ευκαιρίες, έχει χάσει τα μπόρδα και σε μια φάση που απευθείας εκτέλεση κόρνερ έβαλε ένα τέταρτο γκολ η Ραπίτ και έχουμε το 4-0 της Ραπίτ με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το τελευταίο φιλικό πριν από τον επίσημο παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την πάξη του Παναθηναϊκού. Η Ραπίτ προσπαθεί να βγει στην επίθεση, της Ριβέγια κόβει μαζί με τον Ιωάννου, μπάλα πίσω στον Κότσαρη. Ο Κότσαρης ο οποίος έχει πάρει την θέση του Πένια σε αυτό το ημίωρο. Ίγκασον με τον Λάβδα. Λάβδας είναι λίγες στιγμές σήμερα που ο Παναθηναϊκός και στο build-up έκανε καλή δουλειά και στο passing έκανε καλή δουλειά. Είναι συλλογικά μια κακή εμφάνιση της ομάδας. Παναλαμβάνω όμως ότι πιστεύω ότι έχει να κάνει και ρόλο και έχει παίξει ρόλο και η προετοιμασία και το γεγονός ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του παιχνίδια. Τη Ριβέγια. Κλείνεται και ο Παναθηναϊκός. Μπινιάρης για τον Λάβδα. Πάσα δεν περνάει. Ο Μπινιάρης θα κερδίσει την μπάλα, θα προσπαθεί να βγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Παντελίδη, το οποίο θα κερδίσει το φάουλ. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Ο Κάτρης. Κάτρης για τον Τετέι. Τετέι για τον Γιάκουσιτς. Τετέι.
3: αποφεύγει έναν αντίπαλό του, προσπαθεί να μπει στην περιοχή ο Τετέι, δίνει έξω στον Ίγκαρθον Γιάκουσιτς, Γιάκουσιτς για το Κοντούρι, ο Κοντούρις μέσα στην περιοχή προσπαθεί, το σουτ, μπάλα out. Από πολύ καλή θέση ο Παντελίδης, μέσα από την περιοχή, άλλες φορές από τον γκολ το βάζει, το έχει ο Παντελίδης αυτή τη φορά, σούταρε ψηλά, άλλη μια ευκαιρία για τον Παναναϊκό, στο 7ο λεπτό αυτής της έξτρα ημίωρης, ας πούμε, έξτρα ημίωρου, όπου έχουν συμφωνήσει δύο προπονητές να παίξουν, το πλασέ μέσα από την περιοχή του Παντελίδη πήγε out. Η Ραπίτ θα βγει στην άκρη με τον Ντεμίρ. Ο δεξιά θα προσπαθήσει να βγει τώρα με τον Ρόκα για τον Σάμπαλα. Η μπάλα θα βγει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό τον 27ο λεπτό του αγώνα. Το πλάγιο θα εκτελέσει ο Μπινιάρης, ο οποίος είναι στρομπάκ με τον Λάβδα και τον Ίγκα στο στόπερ και τον Γκάτρι. Δεξιμπάκ, οι τρεις από τις τέσσερις, οι τέσσερις από τους πέντε της άμυνας είναι προϊόν της Ακαδημίας του Παναθηναϊκού. Ο Μπινιάρης είναι χαφ, παίζει αριστρομπάκ, ο Λάβδας είναι στόπερ και παίζει στόπερ, ο Κάτης είναι κυρίως στόπερ, έχει παίξει και δεξιά. Παίζει δεξιά και ο Κώστας φυσικά, ο τερματοφύλακας που έχει έρθει, που έχει αναδειχθεί από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Το παιδί πήγε μετά και σε άλλες ομάδες και έχει επιστρέψει τώρα και πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιό του.
4: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
6: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
5: Το σούτ, είναι 2-0.
7: Σπόρ FM Πάτρα.
8: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορρίζεις να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmaster.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όμως ο Κότσαρης απομακρύνει. Τώρα μην περιμένουμε και πολλά. Παίζει μια πειραματική σύνδεση τελείως. Κεφαλιά και ο Κότσαρης. Κεφαλιά του Κάρα. Η επέμβαση του Κότσαρη σε κόρνερ, σε αυτή την κεφαλιά, το 99, Rapid Genis Παναθηναϊκός, 4-0, σε ένα παιχνίδι που αναλύσαμε πριν πως πήγε. Ένα Παναθηναϊκός που στο πρώτο μήκο ήταν προβληματικός όσον αφορά το αμυντικό του κομμάτι, έγινε και ατομικά λάθη. Συνολικά όμως η ομάδα δεν έχει τη φρεσκάδα που είχε σε προηγούμενα φιλικά και δεν μπορούσε σε κανένα σημείο το αγώνα. Βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο έβγαλε φάσεις, όμως δεν είχε την ένταση που είχε σε άλλα παιχνίδια το παιχνίδι του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το corner, εκτελείται από τους παίκτες της Rapid. Οσβάλτ πίσω για τον Ρόκα, ο Ρόκα πίσω για τον Γκάρτλερ. Γκάρτλερ δεξιά για τον Ρόκα και πάλι για τον Γκάρτλερ τρέχει ο Τετέι και ο Τσβέτκοβιτς, όλο αυτό στο χώρο της άμυνας. Και τώρα ο Σέιντλ, θα δώσει για τον Καρά. Καρά με τον Ιωάννου, εκεί κόβει ο Ιωάννου και πάλι Τσβέτκοβιτς από δεξιά, προσπαθεί να βγει η Rapid. Οσβάλτ, Σέιντλ πίσω στον Γκάρτλερ. Ο Γκάρτλερ αλλάζει μπάλα με τον Γκρέλερ. Γκάρτλερ, μεγάλη, για να δούμε εκεί τον Ίγκασον, ψύχρεμα για τον Μπινιάρη με τον Λάβδα, μπερδεύονται λίγο, αλλά ο Μπινιάρη τελικά παίρνει την μπάλα, ο Τσιριβέγια κλείνεται δεξιά για τον Κάτρι που παίζει δεξί μπακ από την ώρα που έχει μπει, και αυτός για τον Γιάγκουσιτς, ο Γιάγκουσιτς, η πάσα του Γιάγκουσιτς όμως για τον Τετέ όμως από μακρύν εκεί ο Τσβέτκοβιτς, θα περάσει ο κίνδυνος αυτός για την άμυνα της Rapid. Όμως κερδίζει ο Γιάγκος στην μπάλα και πάλι δίνει στον Τετέι που κόβεται μέσα στην περιοχή του αμυντικού της Rapid. Ο Νίστρουπ, ο οποίος φυσικά σήμερα θα έχει παράπονα γενικά από τους παίκτες του, παρακολουθεί το παιχνίδι, τους έδωσε και τις εντολές έτσι στη μίνι διακοπή που είχαμε στο 90 λεπτο για να αρχίσει το 60-30 λεπτο. Τσιριβέγια για τον Μπινιάρη. Αυτός αφήνει για τον Παντελίδη, Τσιριβέγια, Μπινιάρης για τον Παντελίδη, Τσβέτκοβιτς κόβει, ο Σέιντλ με τον Οσβάλτ συνεργάζονται. Η μπάλα θα φτάσει στο Ρόκα, αυτός πίσω για τον Γκάρτλερ και αυτός για τον Γκρέλερ. Γκρέλερ τώρα για τον Ντεμίρ, όλα αυτά στο χώρο της άμυνας της Rapid. Ο Ντεμίρ για τον Κάρα. Η μπάλα περνάει για τον Γκούλιξεν. Γκούλιξεν πίσω, όλα αυτά στο χώρο της άμυνας της Rapid. Έχει πέσει τελευταίος τώρα, είναι 30 λεπτό, μην το ξεχάμε αυτό. Η Rapid έχει ένα 4-0 που σαφέστατα την ικανοποιεί. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα 4-0 που σαφέστατα τον προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι το τελευταίο φιλικό πριν από το πρώτο επίσημο με την Πάξη. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις αδυναμίες στις αμυντικές σήμερα. Όταν παίζεις ψηλά σου βγαίνουν κάποιες αδυναμίες, ειδικά αν η αμυντική σου δεν είναι καλά. Και σήμερα το είδαμε αυτό. Τώρα θα βγει ο Γκούλιξεν μπροστά για τον Κάρα. Ο Κάρα το σουτ. Δεν είναι καλό το σουτ. Ο Κότσαρης λοκάρει την μπάλα, δεν είχε δυσκολία. Πάρει την μπάλα και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Κότσαρης βλέπει εκεί ότι δεν υπάρχουν και πολλοί συμπαίκτες του ελεύθεροι, θα δώσει σαφή την μπάλα στο Λάβδα. Λάβδα για τον Μπινιάρη. Μπινιάρη για τον Παντελίδη. Δεν μπορεί να κοντρολάρει την μπάλα και ο Παντελίδης δεν είναι καλά. Δηλαδή βλέπουμε μια συνολική εικόνα των παικτών του Παναθηναϊκού. Είναι δύο επίπεδα κάτω από αυτούς που, από αυτά που είδαμε στα φιλικά παιχνίδια. Σε ένταση και σε φρεσκάδα. Τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά με το Βούρμπραντ από αριστερά η Rapid. Τσιριβέγια κόβει. Κοντούρης για τον Τετέι. Τετέι καθυστερεί και αυτός και χάνει την μπάλα συνολικό βλέπω εγώ το θέμα όσον αφορά την ενέργεια των παιχτών του Παναθηναϊκού. Ο δεξιά τώρα με τον Γκούλιξεν η Ραπίτ για τον Όσβαλτ. Προς τα πίσω η μπάλα την παίρνει ο Τετέι. Προσπαθεί τώρα να κερδίσει το πλάγιο, δεν τα καταφέρνει. Ο Σάουμπ, ο οποίος πέτυχε αυτό το γκολ από την εκτέλεση κόρνερ, στο 104 το αγώνα, Αραπίτς Γέννης Παναθηναϊκός 4-0. Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την μπάλα. Δεν μπορεί να την πάρει την μπάλα, διότι οι παίκτες της Αραπίτς την αλλάζουν και οι παίκτες του Παναθηναϊκού είναι αργοί στο να, στις κινήσεις τους σε όλα. Ο Τσβέτκοβιτς από δεξιά θα κάνει την κάτι πάσα, εκεί που πάει η μπάλα είναι μόνο ο Μπινιάρης με τον, με τον Κόταρη, πώς δεν θα τη διώξει. Δεν είναι όμως το παιχνίδι αυτό που θέλει. Είναι βαριά τα πόδια, δεν είναι το παιχνίδι αυτό που θέλει. Ενώ στο 10-1 σχέση με τον Παναθηναϊκό, ειδικά τώρα και στο πρώτο μήχρονο σχέση με αυτά που βλέπαμε στα φιλικά, στο δεύτερο μήχρονο σε κάποιες στιγμές έβαλε την μπάλα κάτω και έκανε φάση, θα μπορούσε να σκοράρει. Σε αυτό το ημίωρο όμως έχει και πολλά παιδιά βέβαια, όπως τον Ιωάννου που είναι από τις Ακαδημίες. Κεφαλιά τώρα στην αγκαλιά του Κότσαρη, θα δει συνέχεια στο παιχνίδι. Η μπάλα στο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια για τον Μπινιάρη. Μπινιάρης για τον Λάβδα. Λάβδας για τον Κότσαρη. Κότσαρης για τον Κάτρη. Κάτρης προσπαθεί να βρει τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης θα τη χάσει την μπάλα, ήταν δυνατή πάσα του Κάτρη. Μια εύκολη τώρα πάσα, του έφυγε η μπάλα. Είναι αυτό που λέγαμε όσον αφορά την φρεσκάδα των παιχτών του Παναθηναϊκού που δεν υπάρχει. Νομίζω η τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού θα είναι ο Βίτρα, ο οποίος πιθανολογώ θα μπει στη θέση του Ίγκασον. Στο 106 είμαστε τώρα. Κάρα προσπαθεί. Θα βγει ο Ντεμίρα παριστερά για την Ραπίτ. Για τον Γκούλιξεν. Γκούλιξεν θα χάσει την μπάλα από τον Γιάκος. Για να δούμε τώρα. Γιάκος με Τετέι. Θα κάνει την κίνηση στο Τετέι. Θα τη δώσει την μπάλα ο Γιάκος. Προσπαθεί ο Τετέι. Θα δώσει αριστερά για τον Παντελίδη. Το πλασέ του Παντελίδη και το 4-1 για τον Παναθηναϊκό. Σε μια αντεπίθεση στο 106. Σε μια καλά χτισμένη αντεπίθεση. Ο Γιάκος θα δώσει στον Τετέι. Ο Τετέι ωραία στον Παντελίδη από αριστερά. Και ο Παναθηναϊκός θα κάνει το 4-1. Και δεν ξέρω αν θα πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ.
0: Να πάμε σε λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στο 107 με τον Παντελίδη σε 4-1. Πριν πάμε στον Κώστα Μιαόλη για το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, να πω ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και δεύτερο δώρο άλλο ένα βιβλίο με τίτλο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε στον Κώστα Μιαόλη. Όχι, δεν τον έχουμε τον Κώστα. Θα πάμε σε λίγο στον Κώστα Μιαόλη. Είπα νωρίτερα ότι η Μαρία Σάκαρη με συνοπτικές διαδικασίες νίκησε τη Βρετανίδα την Harriet Dart με 2-0 σετ και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Athens Open. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, είπαμε, πήρε το πρώτο σετ απέναντι στον Ελβετό τον Ζερόμ Κιμ με 6-4 και στο δεύτερο είναι στο 6-6. Λοιπόν, πάμε στον... όχι ακόμα, δεν τον έχουμε τον Κώστα Μιαόλη. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ έχουν γίνει εδώ και ώρα γνωστές οι εντεκάδες του δεύτερου ημιτελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή που θα αρχίσει σε 51 λεπτά από τώρα στην Ατλάντα με τρεις αλλαγές η Αγγλία σε σχέση με τον προημιτελικό απέναντι στην Νορβηγία, με μία αλλαγή η Αργεντινή σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στην Ελβετία. Πάμε και πάλι στη Βιέννη, θα πάμε στον Κώστα Μιαούλη. Στον Κώστα Μιαούλη. Ωραία. Έλα Κώστα.
2: Περιμένουμε να μάθουμε τις αλλαγές για το δεύτερο ημίχρονο, Τάσο, γιατί εντάξει αργεί λίγο η έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν έχει βγει ακόμα η ΑΕΚ. Λογικά θα έχει αρκετές αλλαγές στο Μάρκο Νίκολη. Στο πρώτο ημίχρονο θυμίζω ότι ο Ρώτα και ο Γεωργίου θα έλεγα ότι ήταν η καλύτερη. Ο Κοϊτά ξεκίνησε καλά, ενώ βλέπω και τον Λιούμπισιτς να περνάει στο παιχνίδι, σίγουρα αποτελέσει τη μία αλλαγή. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς θα είναι ο ένας που θα περάσει στο παιχνίδι και σίγουρα θα γίνει και αλλαγή του τερματοφύλακα. Θα μπει ο Μπαλαμότης ο νεαρός, μπαίνει και ο Κουτέσα από ό,τι βλέπω, σιγά σιγά τους βλέπουμε. Ο Πεντράης θα είναι στο αριστερό άκρος άμυνας, θα δούμε και ντεμπού του Αλεξίου. Ωραία. Έχουμε και τον Αλεξίου λοιπόν να παίρνει τα πρώτα του λεπτά, τον βλέπουμε ήδη στους δέκτες μας. Με τον Μουκουντή μαζί θα είναι το δίδυμο. Κουτέσα έχουμε δει, Λιούμπισιτς έχουμε δει, Γκατσίνοβιτς βλέπουμε τώρα, λογικά θα είναι ο ένας από τους δύο της επίθεσης. Ασβάρ Μαρίν σίγουρα, μας τους δείχνει αποσπασματικά τώρα, καταλαβαίνεις. Μαρίν, Λιούμπισιτς, Γκατσίνοβιτς, πίσω είπαμε Αλεξίου, Μουκουντή, Μπαλαμότη στο τέρμα. Βλέπουμε τώρα τις αλλαγές όπως πέφτει το πλάνο, γιατί ακόμα δεν μας έχουν δώσει κάποια κάρτα. Ο Πεν Ράις θα είναι αριστερά στη θέση του Πίλιου και έχουμε την έναρξη στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τους δούμε και στα διακόσους μας λείπουν. Στην άμυνα έχουμε σίγουρα Πεν Ράις, Μουκουντή, Αλεξίου. Το Μαρίν στη μεσάρα με τον Λιούμπισιτς, επίσης τον Γκατσίνοβιτς και τον Κουτέσα. Και περιμένουμε να δούμε και τις υπόλοιπες αλλαγές, γιατί το ξαναλέω ότι εκεί έπεσε ο τηλεοπτικός δέκτης, είδαμε, όχι ότι έχει βγει κάποια κάρτα. Οπότε ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο με την ΑΕΚ τώρα και τον Σαχαμπό. Και αυτός έχει περάσει το παιχνίδι, θα είναι λογικά ο παρτενέρ του Ρασβάν Μαρίν. Θα δίνει στον Κουτέσα την μπάλα. Ο Ντερ Κουτέσα, νομίζω στην περσινή σεζόν ήταν η πρώτη μεταγραφή που είχε κάνει η Ένωση. Είχε έρθει σαν ελεύθερος από την Σερβέτ και από τα δεξιά η ΑΕΚ που θα προσπαθήσει να παίξει για να επιτεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Φάντεμπεργκ βγαίνει χωρίς πρόβλημα και μπλοκάρει την μπάλα, μάλλον κοντρολάρει την μπάλα με τα πόδια, την μπλοκάρει. Πιέζει τώρα ο Γιώβιτς που έχει περάσει το παιχνίδι και αυτός, οπότε βλέπουμε τον Γιώβιτς να περάσει και αυτός στον αγώνα για πρώτη φορά σήμερα. Ο Αλεξίου στην πρώτη επαφή με την μπάλα, στην πρώτη του προσπάθεια ως ποδοσφαιριστής. Ο Μαρίν ανάμεσα σε δύο παίκτες θα χάσει την μπάλα. Σαχαμπό πάει να καλύψει αμέσως. Ο Ρούνεν, παίκτης που και στο πρώτο ημίχρονο ήταν βασικός, δεν έχει κάνει πάρα πολλές αλλαγές. Θα δώσει στο Μάρκελο. Ο Μάρκελος από τα δεξιά. Ο Μπαλαμότης βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Θυμίζω ο Μπαλαμότης παίρνει και χρόνο συμμετοχής, γιατί είναι από τα παιδιά που σε Super Cup και Κύπελλο Ελλάδος μπορεί να πάρουν.
0: Κώστα, βάλε μια ανωτελεία να πάμε στη Βιέννη, γιατί βλέπω έχει τραυματιστεί ο Ίγκασον και είδα τον Τσιριβέ για να κάνει νόημα για αλλαγή.
3: Αυτό είναι το χειρότερο νέο. Πανεκκώς χτυπήθηκε από την τραυματισμό του Καλάμπρια που θα μάθουμε αύριο πως είναι. Τώρα ο Ίγκασον πιάνει το κεφάλι του και πολύ φοβάμαι, επειδή ο τραυματισμός είναι στο γόνατο, ανησυχούν όλοι. Όπως πήγε στη φάση, πέτερα έχει κολλήσει στο γόνατο κάτω. Ας ευχηθούμε να μην έχει πάσει μεγάλη ζημιά. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι...
0: Από τους μορφασμούς πάντως, Τάσο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
3: Πονάει ο παιχνίδι.
0: Ναι, πολύ φοβάμαι ότι ναι, έχει βάλει και τα χέρια στο πρόσωπο.
3: Και εγώ το φοβάμαι, γι' αυτό και εγώ αυτό βλέπω. Και λέω ότι είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Θα ήταν ευχής έργων. Και το τρομερό είναι ότι ετοιμαζόταν να μπει ο Βίντα. Το είχαμε πει πριν από λίγο ότι ο Βίντα θα έπαιρνε θέση του Ίγκασον. Όμως τη βάζει αυτή κατευθείαν ο Ίγκασον, κάτω σφαδάζοντας, και ζήτησε. Τώρα βάζει και τη φανέλα να καλύπτει το πρόσωπό του. Είναι απαρηγόρητος. Δεν ξέρω. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
0: Αυτό που βλέπω, να είναι το μικρότερο δυνατό, θα πω εγώ.
3: Δεν μ' αρέσει καθόλου. Α, δούμε τώρα πώς θα σηκωθεί και πώς θα βγει από το γήπεδο. Αυτό νομίζω είναι το χειρότερο νέο για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αυτός ο τραυματισμός του Ίγκασον, ο οποίος υποβασταζόμενος θα φύγει από το γήπεδο, και νομίζω ότι έχει πάθει ζημιά. Έχει πάθει ζημιά στο δεξί γόνατο. Δεν το πατάει καν το γόνατό του. Υπάρχει θέμα, υπάρχει θέμα, να μάθουμε μετά το τέλος του αγώνα το πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός του Ίγκαστον. Ας ελπίσουμε, ας ευχηθούμε να μην είναι τόσο σοβαρός όσο φαίνεται. Γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται σοβαρός. Τώρα μπήκε ο Άγγελος Β, ο Αγιώστου Λουκά Β, στη θέση του Ίγκαστον. Επαναλαμβάνω όμως ότι είναι πολύ καλό, πολύ αυτό, κακό αυτό που βλέπουμε, πολύ άσχημο. Ο Ίγκαστον υποβασταζόμενος το πατάει τώρα το πόδι του. Είναι πραγματικότητα, το πατάει. Ας δούμε στο επόμενο διάστημα.
0: Με το ζόρι, Τάσο, έτσι όπως το έχει κάνει κοντινό η τηλεόραση, ναι, με το ζόρι.
3: Με το ζόρι, αλλά το πατάει. Πριν δεν το πάταγε καν. Θα δούμε το τι ακριβώς έχει πάθει. Θα το δούμε μετά το τέλος του αγώνα. Θα μάθουμε, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μην έχει κάτι σοβαρό. Τουλάχιστον να μην έχει κάτι σοβαρό. Γιατί έτσι όπως έπεσε κάτω και έτσι όπως αντέδρασε, μας φάνηκε ότι είναι κάτι σοβαρό. Ας ελπίσουμε να μην είναι αυτό που πάει το μυαλό μας όλων και να είναι κάτι το οποίο θα περάσει έστω σε ένα μήνα, που λέει ο λόγος, όχι παραπάνω. Στη Ριβέγια τώρα. Μέσα σε όλα έχει και αυτό το τραυματισμό Παναθηναϊκός σήμερα, που είναι πολύ μεγάλη, πολύ δύσκολη στιγμή και για το παιδί και γιατί θεωρώ με αυτά που βλέπω ότι ο Ίγκαστον θα ήταν βασικός σε αυτή την αρχή του Παναθηναϊκού φέτος, μέχρι να έρθει και το δεύτερο στόπερ μαζί με τον Ντεφράι. Δεν νομίζω ότι παρότι τη σημερινή συμμετοχή του Μπα ότι θα έπαιζε ο Τουμπά σαν βασικός. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως και να έχει το παιχνίδι, αυτό που μετράει τώρα είναι να είναι καλά ο Ίγκαστον, να μην έχει πάθει μεγάλη ζημιά. Να έχει πάθει τη μικρότερη δυνατή ζημιά που μπορεί να πάθει ένας παίκτης όταν πέφτει κάτω και πιάνει το γόνατό του. Να πω ότι χτυπήθηκε πάλι από τραυματισμό ο Παναθηναϊκός, με το τραυματισμό του Καρδιά, λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή από την Αθήνα για τη Βιέννη. Τα νέα για το Καλάμπρια το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Του Καλάμπρια δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δηλαδή, εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς, αλλά 3-4 εβδομάδες, κάπως έτσι. Στη χειρότερη περίπτωση μιλάμε, έτσι. Του Ίγκαστον, από εδώ που είμαστε, μας φάνηκε σοβαρό και από τις αντιδράσεις του παίκτη. Ξαναλέω, ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να αποδειχθεί ότι έχει κάτι το οποίο θα περάσει σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Πάνω στο τελευταίο τετράλεπτο. Τώρα βλέπω γενικά όλοι έχουν παγώσει κιόλας από στον πάγκο και ο Νίστο που έχει κάτσει. Περιμένουμε τη λήξη του αγώνα σε αυτό το 4-1 της Rapid με τον
0: Παναθηναϊκό. Τάσο και εύλογα, το πρώτο ερώτημα είναι ότι αν δεν υπήρχε το έξτρα 30 λεπτό, ο Ίγκαστον δεν θα πάθαινε τίποτα.
3: Καλά, εντάξει, αυτά μπορεί να συμβούν.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
3: 80 λεπτό, ναι. Αλλά συμβεί, ναι. Τώρα, η κακιά στιγμή είναι τώρα. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι έπαιξαν έξι. Ναι, κατάλαβες τι λέω.
0: Ναι.
3: Το 6-30 λεπτό το παίζουν οι προπονητές για να έχουν για να δώσουν ευκαιρία σε όλους τους παίκτες. Τώρα έχει πείσει ο Γιάγκουσης. Νομίζω όμως ότι είναι στο πρόσωπο.
0: Στο πρόσωπο, ναι, ναι.
3: Ναι, στο πρόσωπο είναι. Βρισκόμαστε στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός δεν απέφυγε τραυματισμό. Αυτό φοβούνται οι προπονητές πάντα. Τα τελευταία στη διάρκεια της προετοιμασίας και όσο πλησιάζουν προς τα επίσημα, φοβούνται τους τραυματισμούς. Ο Νίστρουπ είδε να χάνει τον Καλάμπρια την παραμονή του φιλικού με τη Ραπίτ και να χάνει και τον Ίγκαστον. Για χρονικό διάστημα θα το μάθουμε ίσως τις επόμενες μέρες. Μια πρώτη εκτίμηση φαντάζομαι ότι θα γίνει μετά το τέλος του αγώνα. Μόλις μάθουμε θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Έτσι. Η ευχή όλων είναι ο Ίγκαστον να μην έχει πάθει κάτι πολύ σοβαρό. Ο Τετέι τώρα προσπαθεί να φύγει από αριστερά, θα χάσει την μπάλα και οδεύουμε στο τελευταίο δίλεπτο του αγώνα με τη Ραπίτ να έχει την μπάλα. Ένα φιλικό που το επισκιάζει σαφέστατα ο τραυματισμός του Ίγκαστον, ο οποίος φάνηκε να είναι σοβαρός έτσι όπως έφυγε από το παιχνίδι. Ένα φιλικό το οποίο ο Παναθηναϊκός έβγαλε τις αμυντικές του αδυναμίες στο πρώτο ημίχρονο. 10-3 γκολ από αμυντικά λάθη που έχουν γίνει στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν το δικό του ημίχρονο. Θα μπορούσε να σκοράρει. Είχε 4-5 πάρα πολύ καλές φάσεις όμως δεν Τα κατάφερε, δέχτηκε ατέρα τον κόλ από μια απευθεία εκτέλεση κόρνερ και στο έξτρα 30 λεπτό μείωσε με τον Παντελίδη μετά από συνδυασμό του Γιάνκους με τον Τετέι. Όμως εγώ θα πω ότι όπως δεν έπρεπε να υπάρχει και δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολικός ενθουσιασμός στα φιλικά, δεν πρέπει να υπάρχει υπερβολική απογοήτηση ανάλογα με το αποτέλεσμα. Συνολικά η εικόνα του Παναθηναϊκού σήμερα ήταν μια εικόνα ομάδας που δεν είχε τη φρεσκάδα που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια, πέρα από τα ατομικά λάθη που έχουν γίνει. Είδαμε όλους τους παίκτες να είναι στο ίδιο μοτίβο, δεν είχαν αυτή τη φρεσκάδα, αυτές τις εντάσεις. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του βασικού θέσης της προετοιμασίας λίγο πριν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Οπότε δεν νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε μεγάλη βάση στο πώς έπαιξε ο Παναθηναϊκός σήμερα και στο τελικό σκορ. Αυτό που πρέπει να ενδιαφέρει όλο τον κόσμο αγωνιστικά είναι το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα στα παιχνίδια με την Πάξη και φυσικά τα παιχνίδια που ακολουθούν και μετά την Πάξη και στα ευρωπαϊκά, εφόσον υπάρχουν και επόμενα παιχνίδια στην Ευρώπη που όλοι ευχόμαστε, και να βγάλει την εικόνα που μας έβγαλε ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα φιλικά και σε ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο σήμερα. Δίνω και στον Νίκο το μικρόφωνο να κάνει το δικό του σχόλιο και να κλείσουμε.
4: Είναι ένα φιλικό το απόψινό, το οποίο όπως είπε σωστά και ο Τάσος, επισκιάζεται στον απόλυτο βαθμό από τη φάση στο 112, όπου ο Γίγκασον έπεσε στο έλαφος και αποχώρησε βασταζόμενος με ενοχλήσει στο δεξιό του γόνατο. Για να δούμε εδώ τη φάση. Μεγάλη ευκαιρία για τη Ραπίδ να πετύχει και πρέπει τον κόλ. Λοιπόν, έχουμε τη λήξη στο παιχνίδι με τον Βίντρια και να γλιτώνει τον Παναθηναϊκό από ένα πέμπτο γκολ. Ολοκλήρωση του ματς, Ραπίδ Βιέννης, Παναθηναϊκός 4-1. Στην πρόβα τζενεράλε του τριφυλιού ενέψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας για το Conference League. Κάνω ένα σχόλιο, ένα απολογισμό για το παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν ότι το ματς επισκιάζεται από τον τραυματισμό του Ίγκη Ίγκασον. Μακάρι να έχει αποφύγει τα χειρότερα, μακάρι να είναι όλα καλά. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά την εικόνα του Παναθηναϊκού, ένα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο στο ασφαλτικό κομμάτι. Πολλές χαμένες ευκαιρίες σε ολόκληρο το μάτς. Όμως πράγματα τα οποία ήρθαν στο κατάλληλο timing, στην καλύτερη δυνατή στιγμή, για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να διδαχθεί από αυτά τα λάθη που έκανε εδώ απόψε. Να κατέβει και λίγο στη γη, θα πω εγώ, γενικότερα. Έτσι. Συμφωνώ και πάλι με τον Τάσο ότι ούτε το ένα άκρο ήταν καλό, χωρίς αυτό να πηγαίνει στην ομάδα. Αναφέρομαι στην περαίουσα ατμόσφαιρα, έτσι, της υπεραισιοδοξίας. Ούτε απόψε σήμερα να περάσουμε στο άλλο άκρο. Έτσι, θα πρέπει να υπάρχει πάντα μια ισορροπία στο ποδόσφαιρο. Το καλό είναι ότι αυτά τα προβλήματα εμφανίστηκαν εδώ στη Βιέννη, σε ένα φιλικό παιχνίδι και μια αναμέτρηση όπου το 4-1 είναι μαγική εικόνα. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει σκοράρει και περισσότερα γκολ, αλλά έπεσε πάνω στον Χέντλ. Και σε ατομικό επίπεδο, αν θα έπρεπε να ξεχωρίσω κάποιον, έχει κάνει ένα καλό μάτσο Καμάρα. Ήταν μέσα στις φάσεις οραστότερα, χωρίς να έχει καλά τελειώματα για να σκοράρει. Έχει μια θετική παρουσία ο Ντεφράι και ο Παντελίδης ήταν αυτός που όταν βρέθηκε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα κατάφερε να κάνει την δουλειά με ένα καλό τελείωμα. Αυτά από εδώ, από τη Βιέννη, σε ένα παιχνίδι το οποίο και αξίζει να το αναφέρω για ακόμα μια φορά, είναι ένα ρεσιτάλ οπαδικής συμπεριφοράς από τον κόσμο της Rapid και από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, και μάλιστα αυτή τη στιγμή οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων κατευθύνονται στο πέταλο των οργανωμένων για να αποθεωθούν. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο Νικολογιάννη και τον Νίκο Αθανασίου. Καλή επιστροφή. Και πάμε στον Κώστα Μιαούλη για την συνέχεια του φιλικού της ΑΕΚ με την ΦΥΤΕΣ. Έλα Κώστα.
5: Στο 58 με δύο καλές στιγμές που είχε η ΦΥΤΕΣ, καθότι αρχικά προσπάθησε να πιέσει με κουτέσα κυρίως να ταΐζεται από τα αριστερά, να μην βγάζει κάποια καλή φάση, και ενώ ξεκίνησε καλά ο Σαχαμπό, άρχισε μια αλληλουχία λαθών στη συνέχεια, ένα φάουλ παραχώρησε ο Σαχαμπό μετά από δικό του λάθος. Ο Ζούνεφελντ έκανε το σουτ, την μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Μπαλαμώτη και συνέχεια από λάθος του Μπαλαμώτη είχε τη μεγάλη ευκαιρία με τον Μάρσαλκ η ολλανδική ομάδα να ανοίξει το σκορ μέσα από την περιοχή λίγο πιο πίσω από το σημείο του πέναλτι. Ας το εξέχουμε λοιπόν στο δεύτερο ημίχρονο, Πενράις και Χρυστακόπουλο στα άκρα, όπως είπαμε, Μουκουντή Αλεξίου στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν Σαχαμπό, τον Λιούμπιση Τσερόλο δεξιού χάφτο, Κουτέσα αριστερά και μπροστά τον Κατσίνοβιτς, επιθετικό δήμο του δύο Σέρβους, δηλαδή τον Κατσίνοβιτς να παίζει σαν παρτενέρ λίγο πιο πίσω πάντα βέβαια από τον Γιώβιτς που παίρνει τα πρώτα του λεπτά σαν φιλικά, αφού στο πρώτο δεν είχε καθόλου συμμετοχή. Μουκουντή απλό δεξί για τον Ξακόπουλο, στο 59 κακό κοντρόλ από τον δεξιό. Ο Ψοβλάκα Τσάκ παραχωρεί το πλάγιο λίγο πριν συμπληρώσουμε μία ώρα αγώνα, δεν έχει κάνει αλλαγές πέρα του Ζούνεφελτ που είχε μπει στη θέση του άτυπου παίχτη της Φίτεσε που τραυματίστηκε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή από την Φίτεσε δεν είχαμε μέχρι τώρα. Στο 59ο λεπτό, πάντα στο 0-0, χωρίς σκορ το παιχνίδι. Βγαίνει πρώτος στην μπάλα και κόβει και ο Αλεξίου νέο πλάγιο για την ομάδα των Ολλανδών με τον Μπίτνερ. Να πηγαίνει τώρα ένα παιδί να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Κοντά του αλλάζει με τον Μάρσαλκ. Πήρουν ψηλά οι παίκτες Σάκη να κλέψουν. Υπόδειξη από τον βοηθό για φάουλ του Λιούμπισιτς, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να κάνει αυτή την παρουσία του με θετικές ενέργειες μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Είναι από αυτούς τους παίκτες που υπάρχει ο αστερίσκος ότι αν έρθει μια καλή πρόταση να τον παραχωρήσει η Ένωση, αφήνει την μπάλα να περάσει από το κεφάλι του Αλεξίου, να αναπηδήσει και να φτάσει στα χέρια του Μπαλαμότη, ο οποίος γενικά στο προηγούμενο παιχνίδι έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, ειδικά στο να βγαίνει να καθαρίζει σε εξόδους. Βέβαια στο μπιντά πάντα υπάρχει ο κίνδυνος του Λάσου, όπως έγινε και νωρίτερα, και έγινε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Πρινιόλι. Αυτή ήταν η καλύτερη ευκαιρία για την ομάδα του Άρνεμ στο πρώτο ημίχρονο από ένα λάθος του Πρινιόλι, και πάλι βρέθηκαν σε πολύ καλή θέση οι Ολλανδοί, αλλά εκεί είχε αστοχήσει ο Ράνον από πολύ καλή θέση, δεν μπόρεσε να απειλήσει τον Πρινιόλι. Ένα ανάλογο λάθος έγινε και στο δεύτερο ημίχρονο από τον αναπληρωματικό πορτιέρε της Άκη, μάλλον τον πορτιέρε που χρησιμοποιήθηκε σήμερα σαν δεύτερος, καθώς ο Σάκος ακόμα δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής. Ο Πεντράς παραχωρεί το πλάγιο από τα πόδια του Σικόρα. Σαχαμπό είχε κάποιες θετικές ενέργειες στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά από την ώρα που έκανε εκείνο το αβιάστο λάθος και το φάουλ που συνέχεια φαίνεται να έχει επηρεαστεί λίγο, σίγουρα θέλει να δείξει αυτούς τους πράγματα. Είναι ένας παίκτης από τον οποίο περιμένουν, μια επένδυση που έκανε για το περασμένο χειμώνα, θυμίζω, Σαχαμπό Γεωργίεφ είχαν έρθει μαζί με τον Βάργα στο μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουάριου, και τώρα η μπάλα περνάει εκτός ανοιχτού χώρου. Μια ψυμαχία τώρα του Πίντο με τον Πεντράις, λύνεται γρήγορα η παρεξήγηση. Παρουσία και του βοηθού εκεί που ήταν κοντά για να μην ανάψουν τα αίματα. 61ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Η Άκη με την τεγράφησα που στο πρώτο ημίχρονο ανακεφαλαιώνοντας, για όσους συντονίστηκαν τώρα, είχε κάποιες καλές στιγμές με τον Πίλιο κυρίως στο 10ο λεπτό, στο 16ο λεπτό μάλλον, το σουτ που έκανε από την πάσα του Κοϊτά. Στην εξέλιξη της φάσης ξανά ο Πίλιος έγινε κάτω χωρίς μπάλας από χαμηλά στην περιοχή. Καταφέρει να βγάλει το γύρισμα για τον Καλοσκάμιο που σαστόχησε. Ένα καλό σουτ του Ζούμκοφ, μάλλον μια καλή προσπάθεια. Καταφέρει να βγάλει το γύρισμα για τον Καλοσκάμιο που σαστόχησε. Ένα καλό σουτ του Ζούμκοφ, μάλλον μια καλή προσπάθεια

0: Τζενεράλε για τους Ολλανδούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν κάνουν πολλές αλλαγές. Θέλουν να δουν, να τεστάρουν και αυτή την ενδεκάδα προφανώς που έχει το προβάσμα αυτή τη στιγμή για να παίρνει τον χρόνο συμμετοχής κυρίως στα παιχνίδια. Ο Ράνον από τα δεξιά σε μια πάσα βγαίνει πρώτος στην μπάλα, ο Αλεξίου από τα πολύ δυνατά στοιχεία του νεαρού κεντρικού μπακ της ΑΕΚ, εδώ όμως χάνει την μπάλα αφού πέφτει στην παγίδα από τον Ράνον και μου κοντεί τώρα με τον Πίντο, τον επιθετικό θα τον εξουδετερώσει, θα κάνει όμως λάθος η μεταβασή, το Κουτέσα από τις κόντρες θα ευνοηθεί, αλλά φαίνεται να έχει χτυπήσει το πρόσωπο ή στον ώμο. Νομίζω στον αγκώνα έχει χτυπήσει, ο Κουτέσα πιάνει τον αγκώνα του και έχει τραυματιστεί, διακοπή στο παιχνίδι στο 63 με τον Κουτέσα σε αυτή τη διεκδίκηση, σε μια φάση που η άμυνα της ΑΕΚ έβγαλε την μπάλα από την περιοχή, είχε ένα δαζάσμα με τον αντίπαλό του, φαίνεται να έχει μια ενόχληση στον αγκώνα. Πάμε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Σήμερα έχει δωρεάν spins για όλους στη Winmaster. Ναι, δωρεάν για όλους. Καλά το άκουσες. Και αν απορείς να στο ξαναπώ άλλη μια φορά. Κάθε Τετάρτη παίζουμε όλοι Winmasters με δωρεάν spins. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
0: Τώρα. Και έχουμε τον Αλεξίου να κερδίζει το φάουλ από τον Πίντο καθώς θα τον σπρώξει και θα παραχωρήσει αυτό το φάουλ. Δεν νομίζω να είναι κάτι σοβαρό για τον Κουτέσα. Μια προσπαθή στο δεύτερο ημίχρονο έχει ανέβει κάποια μέτρα, αλλά πρέπει να φτάσει και σε ευκαιρίες. Ο Στέφεν λίγο νωρίτερα ήταν αυτός που απομάκρυνε την μπάρα. Ο παρτενέρ του Ζουμπέρ, είπαμε, δεν έχει αλλάξει πρόσωπα στο δεύτερο ημίχρονο, όπως έκλεισε το πρώτο, δηλαδή με τη μία αλλαγή με τον Ζούνεφελτ η ομάδα του Άρνεμ. Και μου κουντεί τώρα. Δίνει πιο πίσω για τον Μπαλαμότη. Ο Μπαλαμότης θέλει να παίξει για τον Λιούμπισιτς, αυτός για τον Σαχαμπό και ο Μαρίν που ελέγχει το τέμπο και δίνει στον Αλεξίου και αυτός ο Μπεν Ράις. Ωραία ελευθερούν εδώ την κυκλοφορία της μπάλας. Η ΑΕΚ, Μαρίν πιο πίσω για τον Μουκουντή. Μουκουντή και πάλι περιμένει κάποιο στήριγμα. Έρθει το Σαχαμπό να πάρει μπάλα, να προωθήσει μπροστά. Ο Γκατσίνοβιτς αλλάζει παιχνίδι ωραία στον Χρυστακόπουλο. Πιο μεθοδικά τώρα πηγαίνει η ΑΕΚ να χτίσει αυτή την επίθεση. Γκατσίνοβιτς. Περιμένει ο Γιώβιτς κάποια μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή. Θέλουν να παίξουν το 1-2 ο Γκατσίνοβιτς με τον Χρυστακόπουλο. Ο Γκατσίνοβιτς και πάλι θα αφήσει ημιτελή την προσπάθεια του και αυτή θα βγει εκτός αγωνιστικού. Ρίξει 25 λεπτό. ΑΕΚ φύτεσε στο 0-0. Γκατσίνοβιτς που θυμίζουμε ότι επέκτηνε το συμβόλαιο του για άλλα 2 χρόνια με την ΑΕΚ μέχρι το 2028. Θα είναι παίκτης ΑΕΚ από τους παλιότερους πλέον στην ομάδα. Θα έχει φτάσει, αν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του, σε μια συνολική θητεία 6 ετών στην ΑΕΚ, 4 χρόνια ήδη στην Ένωση με 2 πρωταθλήματα και ένα ντάμπλ. Εδώ ο Μαρίν με τον Λιούμπισιτς κλέβουν ωραία την μπάλα και προσπαθούν να βγάλουν την Ένωση μπροστά. Με τον Γιώβιτς τώρα να ανοίγει για τον Μπεν Ράις. Μπεν Ράις από τα αριστερά θα παίξει για τον Κουτέσα. Κουτέσα στην κορυφή της περιοχής από τα αριστερά. Για το Σαχαμπό, Σαχαμπό καθυστερεί λίγο καθώς οργανώσει και η άμυνα των Ολλανδών. Έχει ανέβει ο Μουκουντή. Λιούμπισιτς παίρνει την μπάλα. Ξανά για τον Μουκουντή. Και αυτός θα πασάρει στον Αλεξίου. Αλεξίου από τα αριστερά. Παίξει για το Σαχαμπό. Παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες στο Σαχαμπό και είναι θετικό αυτό. Μπεν Ράις. Μπεν Ράις και πάλι για το Σαχαμπό που δεν μπορεί όμως να κάνει κοντρόλ. Τράβηξε το σώμα του μακριά από την μπάλα. Ωστόσο επιμένει και πιέζει ψηλά ο Σαχαμπό. Παγιδεύουν και ο Κουτέσα με το Σαχαμπό τον Μάρσαλκ. Αλλά θα σπάσουν την πίεση οι παίκτες των Ολλανδών και μάλιστα θα θελήσουν να βγουν και μπροστά με τον Μπίτνερ. Έρχεται ο Μουκουντή να καθαρίσει τη φάση, να παραχωρήσει το πλάγι, θα το προλαβαίνει ο Χρυστακόπουλος, δεν βγαίνει μπαλά εκτός αγωνιστικού χώρου, να την διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου με τον Μπίτνερ πάντα να έχει τον έλεγχο της μπάλας και να δίνει πιο πίσω για τον Ζουμπέρι μαζί με τον Στέβεν το κεντρικό αμυντικό δίδυμο για την ομάδα της Φίτες. 66 λεπτό πάντα στο 0-0 στο δεύτερο φιλικό της ΑΕΚ στο Άπλντον. Στο Λούνεν γίνεται σήμερα το παιχνίδι σε μια απόσταση περίπου 25 λεπτών από το προπονητικό κέντρο της ΑΕΚ. Ο Κουτέσα θα παραχωρήσει το πλάγιο στον Αϊμάν Σελούφ, ο Ολλανδο-Μαροκινός όπως είπαμε. Και τώρα ο διαιτητής θα στείλει τις δύο ομάδες για το cooling break. Θα γίνουν και οι μαζεμένες αλλαγές πολλές από ό,τι βλέπω. Όχι πλάγιο εδώ, δεν θα το σταματήσει ακόμα. Τώρα ζητούν αλλαγές οι Ολλανδοί, θα τις κάνουν μαζεμένες στο 67. Οπότε θα έχουμε διακοπή στο παιχνίδι μέχρι να γίνουν όλες αυτές οι αλλαγές, γιατί βλέπω 6-7 παίκτες να είναι έτοιμοι να περάσουν στο παιχνίδι. Ανοίγουν και τα μπέκ για να ποτίσουν το γήπεδο.
3: Ωραία.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα κάνει κανένα τετράλεπτο να ξεκινήσει.

0: πάλι το παιχνίδι, Τάσο.
1: Ωραία, ωραία. Να εκμεταλλευτούμε αυτή την διακοπή και να πάμε στην ενότητα για το παγκόσμιο κύπελλο με καθυστέρηση σήμερα λόγω των φιλικών του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, 27 λεπτά για την σέντρα στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα για τον δεύτερο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλλου ανάμεσα σε Αγγλία και Αργεντινή. Είπα νωρίτερα τρεις αλλαγές ο Τόμας Τούχελ, με τρεις αλλαγές παρατάσσει τους Άγγλους σε σχέση με το παιχνίδι με την Νορβηγία, και είναι ο James αντί του Κόνσα στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Σπένς στο αριστερό αντί του Ράιλι και ο Ρότζερς στο δεξιάκρο της επίθεσης αντί του Μαντουέκε. Αναλυτικά στο 4-2-3-1, Pickford σαν goalpost, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, James, Stones, Γκεϊ και Σπένς. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής ο Άντερσον με τον Ντέκλαν Ράις και στην επίθεση ο Ρότζερς δεξιά, ο Γκόρντον αριστερά και ο Μπέλιγχαμ πίσω από τον προωθημένο Κέιν. Από την άλλη, ο Λιονέλ Σκαλόνι σε σχέση με την ενδεκάδα του προημιτελικού με την Ελβετία έχει μία αλλαγή, τον Σιμεώνε αντί του Ντεπόλ. 4-1-3-2 η διάταξη της Αλμπισελέστε με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες στα γκολπόστα, από δεξιά προς τα αριστερά η τετράδα στην άμυνα Μολίνα, Ρομέρο, Λισάνδρο Μαρτίνες και Ταλιαφίκο, ο Παρέδες μπροστά από τα δύο στόπερ, στον άξονα της μεσαίας γραμμής Σιμεώνε, Μακάλιστερ και Φερνάντες και μπροστά Μέση με Χουλιάν Άλβαρες. Τώρα, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος, γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστο και εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου, συγγνώμη, με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Τώρα, για χθες, τι να πούμε, περιμέναμε ντέρμπι, αλλά ήταν εχμαλωσία. Η Ισπανία εχμαλώτησε τη Γαλλία, νίκησε εύκολα και δίκαια με 2-0. Ενδεικτικό το ότι οι τρικολόρ είχαν 0,3 expected goals, που είναι το χειρότερο νούμερό τους σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966, που άρχισαν να υπάρχουν στατιστικά τέτοιου τύπου, και δικαιότατα λοιπόν η Ρόχα θα προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής μετά από 16 χρόνια για να διεκδικήσει το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της, για να δούμε αν θα γίνει όπως έγινε την προηγούμενη φορά, καθώς και το 2010 οι Ήβηρες είχαν φτάσει στον τελικό ως πρωταθλητές Ευρώπης και κατέκτησαν το τρόπαιο. Και τώρα συμβαίνει κάτι αντίστοιχο, καθώς έχουν κατακτήσει τον τίτλο στο Euro του 2024. Είσαι ξύπνιος, γιατί το παγκόσμιο παίζει στην Novibet. Ανακάλυψε το νέο feature των pre-builds για να μην χάνεις λεπτό από τη δράση του παγκοσμίου. Έτοιμα δελτία φτιαγμένα για σένα σε περιμένουν, απλά να τα κλικάρεις και να παίξεις. Τόσο απλό. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα?
8: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά, 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
0: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
11: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
10: Και τις βαλίτσες, τι τις θέλεις?
11: Για τις τορίες.

0: σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα. Στη Βάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό του φιλικού της ΑΕΚ με την Φίτε. Σε πάμε στον Κώστα Μιαούλη.
5: Και στην ΑΕΚ έχουμε προβληματάκι, γιατί ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε, από ό,τι κατάλαβα, ενοχλής και ζήτησε αλλαγή. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει εκεί που βρισκόταν ο Λιούμπισης, και ο Λιούμπισης έχει περάσει στην ουσία δεύτερος επιθετικός, δηλαδή παρτενέ του Γιώβιτς. Δεν λείπουν τα προβλήματα, εντάξει, νομίζω ότι οι παίκτες καταλαβαίνουν με την παραμικρή ενόχληση, επειδή είναι και βαριά τα πόδια και είναι το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας, ότι δεν θα πρέπει να ρισκάρουν. Ο Γκατσίνοβιτς έτσι κι αλλιώς είναι ένας πολύ έμπειρος και δυστυχώς, για να λέμε και την πραγματικότητα, ένας πολύ ταλαιπωρημένος παίκτης, ενώ ο Ζόνεβελτ, ο οποίος είχε την καλύτερη στιγμή με εκείνο το λίγο νωρίτερο μπαλαμό της, εξετέρωσε, με την εμπειρία που έχει γενικά και με αυτά που τον έχουν ταλαιπωρήσει τον Γκατσίνοβιτς, ζήτησε άμεσα να αντικατασταθεί. Οπότε έχουμε τον Ελίασο να περνάει στο παιχνίδι, μπαίνει στα δεξιά και πάει παρτενέ του Γιώβιτς ο Λιούμπισιτς για να τον πλησιώσει στην επίθεση. Ένα δεύτερο ημίχρονο που δεν έχει για την ΑΕΚ τις ευκαιρίες, μπορεί σαν εικόνα να φαίνεται να χτίζει πιο λογικά τις επιθέσεις της, αλλά δεν έχει καταφέρει να τις μεταφράσει σε κάποια ευκαιρία η ΑΕΚ. Αντίθετα με 2-3 λάθη που έχουν γίνει από την άμυνα και από τον Μπαλαμούτη, σε μια δυο περιπτώσεις η ΑΕΚ κινδύνεψε. Ο Σαχαμπό τώρα θέλησε να βγάλει στον Κουτέσα και αυτή τη φορά μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Ο Σαχαμπό ωστόσο καθαρίζει τη φάση και τώρα έχει χώρο να εκδηλώσει μια επίθεση με τον Ελίασον από τα δεξιά. Ελίασον ψάχνει να βρει συμπαίκτη τον Χρυσακόπουλο. Ο Χρυσακόπουλος μπαίνει στην περιοχή, έχει κάνει ένα βήμα πιο μπροστά ο Λούκα Γιώβιτς και δεν μπόρεσε να συναντηθεί με την μπάλα, είχε τραβηχτεί λίγο πιο μπροστά. Η μπάλα πήγε πίσω του με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Γιώβιτς ήταν μια καλά εκδηλωμένη επίθεση αυτή, με την άκρη να βρίσκει χώρο, να βλέπουμε τον Ελίασον να ταΐζει τον Χρυσακόπουλο που ανέβηκε σωστά αυτή τη φορά, να βγάζει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει κίνηση λίγο πιο μπροστά από εκεί που πήγε η μπάλα, με αποτέλεσμα να περάσει αυτή η ευκαιρία που δημιουργήθηκε για την ΑΕΚ. Ο Μουκουντή τώρα θα τα κερδίσει το πλέον και θα το κερδίσει λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Θυμίζω η ΑΕΚ που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με Χρυσακόπουλο δεξιά, τον Μπαλαμότη κάτω από την εστία, τον Μπεντράς αριστερά, Αλεξίου Μουκουντή, τον Μαρίν και τον Σαχαμπό στην μεσαία γραμμή, τα δύο χαφ. Στο ένα άκρο ήταν ο Λιούμπισιτς, στο άλλο ο Κουτέσα, αριστερά ο Κουτέσα, δεξιά ο Λιούμπισιτς, και ο Γκατσίνοβιτς με τον Γιώβιτς μπροστά, αλλά ο Γκατσίνοβιτς ένιωσε ενοχλήσεις, οπότε μπήκε ο Ελίασον στην θέση του Γκατσίνοβιτς, μετακινήθηκε βέβαια ο Λιούμπισιτς να πάει σαν παρτενέ του Γιώβιτς στην επίθεση και ο Ελίασον πήρε το δεξί άκρο στην επίθεση της ΑΕΚ. Το πλάγιο για την ένωση από τα δεξιά, πρώτη κεφαλιά, νέα απομάκρυνση από τους Ολλανδούς που έχουν κάνει πάρα πολλές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα και αυτοί θα δοκιμάζουν αρκετούς παίκτες, με πιο δραστήριο παίκτη τον Ζούνεφελτ, ο οποίος σε αρκετές περιπτώσεις έχει απειλήσει τα καρτσάκ. Τώρα περνάει, θα κερδίσει μονομαχία και νομίζω μαζί και το πλάγιο, καθώς τελευταία μπάλα χτύπησε σε πόδια παίκτης Φίτεσε. Οπότε είμαστε στο 76ο λεπτό, το 0-0 παραμένει. Σίγουρα ένα φιλικό που δίνει χρόνο συμμετοχή σε αρκετούς παίκτες. Βλέπουμε και τον Αλεξίου για πρώτη φορά στην σύνθεση της ΑΕΚ, έστω και σε αυτή που ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, να παίρνει χρόνο συμμετοχής. Βάρια τα πόδια ακόμα, γι' αυτό και προγραμματίστηκαν δύο φιλικά με αντιπάλους δεύτερης κατηγορίας στην αρχή. Μετά σιγά σιγά θα ανέβει ο βαθμός δυσκολίας των φιλικών αγώνων για να είναι η ΑΕΚ προετοιμασμένη μέχρι τις 12 Αυγούστου. Θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις με τον αγώνα του Super Cup απέναντι στον Όφη. Δεν μπορεί να κάνει καλό κοντρόλ ο Πεντράς, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. 77ο λεπτό, πάντα στο 0-0 η ΑΕΚ με την Φίτεσε, στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας που διεξάγεται στο Λούνεν. Ο Σαχαμπό πιέζει, είναι από αυτούς που τέλος πάντων έχουν προσπαθήσει αρκετά να κάνουν στην παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σαχαμπό, το γύρισμα τώρα, ο Μπαλαμότης βγαίνει από την κόντρα και στα πόδια του άλλου Κουντή και μαζεύει την μπάλα. Θέλει να δοκιμάσει και τα παιδιά βέβαια που θα πρέπει να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο Super Cup και στο Κύπελλο, να τους δώσει χρόνο να μπουν στο κλίμα της ομάδας, όσο και αν αυτό μπορεί στα φιλικά να φέρει κάποιες ανοσογραφίες. Πρέπει και αυτά τα παιδιά να πάρουν τις ευκαιρίες τους με τον κανονισμό πλέον να υποχρεώνει δύο παιδιά να παίζουν και στον αγώνα του Super Cup αλλά και στους αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος. Οπότε είναι λογικό να παίρνουν ειδικά σε αυτά τα πρώτα φιλικά χρόνο συμμετοχής αρκετά μεγάλο, ίσως περισσότερο από ό,τι θα είχαμε συνηθίσει σε άλλες περιπτώσεις, αυτά τα παιδιά χρόνο συμμετοχής. Στα χαμπό θέλει να μαρκάρει, ο Λιούμπισιτς δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το ανοιχτό κοντρόλ που έκανε ο αντιπαλός του. Πιέζει πάντως πιο ψηλά ο Γιώβιτς και ο Κουτέσα για να υποχρεώσουν τους παίχτες της Φιτεσέ να δώσουν πίσω την μπάλα. Εδώ πήγε ο Κουτέσα να κλέψει, πήγε να γίνει εδώ το κλέψιμο ψηλά για την ΑΕΚ, όσο στάσκανε χέρι, δηλαδή μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακά τους, χωρίς κάποια σπουδαία στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο πάντως για την ΑΕΚ αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Να έχει δημιουργηθεί κάποιος κίνδυνος για τα καρέ των Ολλανδών που κερδίζουν ένα ακόμα πλάγιο λίγο πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Αρκετά δυνατή και η παρουσία πολλών Ελλήνων στο φιλικό και φίλων της ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο φιλικό παιχνίδι. Θυμίζω ότι το Σάββατο υπάρχει νωρίς το απόγευμα το τρίτο φιλικό με την Χρόνιχεν, θα είναι διάρκεια 120 λεπτών αυτό που ανακοίνωσε η Ολλανδική ομάδα. Η ΑΕΚ τώρα που θέλει να πιέσει πιο ψηλά και με αυτή την μεγάλη μπαλιά από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο βγαίνει ο Μπαλαμότης στο αριστερό άκρο της περιοχής του και μπλοκάρει την μπάλα. Πάντα στο 0-0. Θυμίζω στο πρώτο φιλικό η ΑΕΚ είχε επικρατήσει τις Γκράφς από 2-1 μετά γκολ του Βάργα και του Ζούμκοφ. Η αλήθεια είναι ότι ο Καλοσκάμης με τον Βάργα δεν μπόρεσαν να πάρουν να τροφοδοτηθούν σήμερα. Κοϊτά ενώ ξεκίνησε καλά και αυτό στη συνέχεια φυσιολογικό είναι, δεν μπορεί να παίξει και στα πρώτα φιλικά να έχεις πολύ μεγάλο διάστημα καλής απόδοσης. Ο Ζούμκοφ και αυτός είχε κάποιες θετικές προσπάθειες στο ξεκίνημα του μικρόνου στην εξέλιξη του πρώτου μέρους πάντως και δική του απόδοση όχι έπεσε, απλά δεν μπορούσε να βγάλει τις φάσεις όπως εκείνος θα επιθυμούσε. Πάντως είναι ένας παίκτης που από το πρώτο παιχνίδι το δείγμα γραφής είναι πολύ καλό, ότι θα δώσει πράγματα δηλαδή στο δεξιάκρο της επίθεσης και γενικά ένας παίκτης που θα βοηθήσει και στο χτίσιμο του παιχνιδιού, γυρίζει πίσω, ελευθερώνει την ομάδα, ξέρει πώς να καλύψει την μπάλα με το σώμα του και γενικά ένας παίκτης που ανοίγει πολύ ωραία το παιχνίδι, πολλές φορές αναγκάζεται να πάει πίσω από τη μεσαία γραμμή όταν πιέζεται πολύ η ομάδα, αλλά έχει και την τεχνική να περάσει μόνος δηλαδή και να ανατρέψει την αντίσταση να σπάσει την πίεση, αλλά και την ποιοτική μπαλιά. Είχε 2-3 τέτοιες στο πρώτο ημίχρονο, 2-3 μακρινές μπαλιές που αμέσως έσπαγαν το pressing και μπορεί αυτό να βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ σε πιο υψηλό επίπεδο πλέον απαιτήσεων, ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ενώ έχουμε έναν ακόμα τραυματισμό για την Ολλανδική ομάδα που θα κάνει 2-3 αλλαγές ακόμα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Τουλάχιστον μία, όχι ο άλλος, ήταν παίκτης που ήδη έχει περάσει το παιχνίδι, αλλά πήγε να δροστεί. Οπότε είμαστε στο 21ο λεπτό, ΑΕΚ Φύτεσαι στο 0-0. Και θα γυρίσουμε σε λίγο για την τελική ευθεία του παιχνιδιού, καθώς και πάλι έχουμε διακοπή λόγω τραυματισμού Τάσο στο παιχνίδι στο Λούνεν.
4: Ωραία, έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, παραμένει αυτό το 0-0. Λοιπόν, τώρα, από ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, λίγο νωρίτερα η Ρίο Άβε ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για τον δανεισμό του Νασιμέντο για την σεζόν 2026-27. Επίσης υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή για πρόταση του ΠΑΟΚ στην Μεξικανική Λεόν για τον δανεισμό του 27χρονου Ιταλού χαφ Νικολάς Φονσέκα με οψιόν αγοράς. Και το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Μεξικανική ομάδα θέλει η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε και πάλι στην Ολλανδία. Πάμε στον Κώστα Μιαούλη.
5: Στο δεύτερο λεπτό, ο Πεντράης θα παραχωρήσει ένα φάουλ. Σιγά σιγά το φιλικό και αυτό το φιλικό το δεύτερο ολοκληρώνεται. Σίγουρα ο Νίκολης θα έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Η απόπειρά του, η σκέψη του σίγουρα είναι να παντρέψει κάποια δίδυμα, ειδικά στο δεξιάκρο τον Ρώτα με τον Ζούμκοφ, που λογικά θα είναι και το δίδυμα από τα δεξιά σε άμυνα και επίθεση, να δώσει χρόνο συμμετοχή και στους δύο ταυτόχρονα ώστε να αφομοιώσουν ένα στο παιχνίδι του άλλου. Θα χρειαστεί σίγουρα κάποια δουλειά. Βέβαια είναι τώρα να το ξέρουμε ότι μπορεί σιγά σιγά να μάθει και το παιχνίδι του συμπαίκτη του, να μπει τέλος πάντων και στη δική του λογική, στον τρόπο που παίζουν, πώς θα κινούνται στον χώρο, πώς θα είναι οι συνεργασίες τους. Σίγουρα πιο, πολύ πιο έτοιμοι από την άλλη πλευρά. Το δίδυμο τσάκα από τα αριστερά με τον Κουητά και τον Πίλιο να έχουν πάρα πολλές συνεργασίες από την περσινή σεζόν, ειδικά όσο ο Κουητά αγωνιζόταν κανονικά στην πλευρά του. Θυμίζω ότι προς το τέλος απ' πλέοφ είχε αναγκαστεί να το ρίξει και δεξιά ο Νίκολιτς λόγω των απουσιών, αλλά εντάξει, είναι δύο παίχτες που γνωρίζονται, ο Κουητά με τον Πίλιο, πάρα πολύ καλά. Περισσότερο όσο να τελειώσει μια τώρα, έχει ενδιαφέρον και το πώς παντρεύει τα δίδυμα στο κέντρο της άμυνας ο Νίκολιτς, όπου και εκεί υπάρχει πολλή σκέψη. Φαίνεται τις τελευταίες ώρες, τα τελευταία 24 ώρα, ότι ο Γεωργίεφ από τη στιγμή που έχει καλή εικόνα στα Αφρικάνο, κάνει μια ακόμα σπουδαία επέμβαση ο Μπαλαμότης, τουλάχιστον κάτω από τα δοκάρια δείχνει να έχει καλά ρεφλέξη, κάνει μια πολύ καλή επέμβαση εδώ. Στο πρώτο παιχνίδι είχε παρτενέλ το Μουκουντή ο Γεωργίεφ, σήμερα έχει το Ρέλβας, σήμερα έχει το Ρέλβας στο πρώτο ημίχρονο, έναν κλασικό αριστερό πόδαρο, και τώρα πηγαίνει το καινούριο, ας πούμε τον πιο νέο, να το πω έτσι, να τον παντρέψει με τον Μουκουντή, σήμερα τον Αλεξίου δηλαδή, του δίνει χρόνο μαζί. Έχει ενδιαφέρον δηλαδή και το πώς ταιριάζει το αντίδημα στο κέντρο της άμυνας. Πολύ ωραία η επέμβαση εδώ από τον Μπαλαμότη που έπεσε δεξιά. Το πρόβλημα είναι σίγουρα και που δημιουργεί και άγχος στους τερματοφύλακες, το παιχνίδι με τα πόδια, εκεί που βέβαια παίζεται μεγάλο μέρος της ικανότητας ενός τερματοφύλακα πλέον, με τον τρόπο που παίζεται πλέον το ποδόσφαιρο. Ο Κουτέσα τώρα κλέβει με μια κεφαλιά, αλλά δεν θα μπορέσει να βγάλει την πάσα για τον Λιούμπισιτς. Νομίζω ότι αυτά έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σίγουρα στην επίθεση ακόμα δεν είδαμε μαζί Βάργα και Γιώβιτς. Ο Βάργα έπαιξε με τον Κάλλος Κάμι στο πρώτο ημίχρονο, παρτενέρ. Στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ο Γιώβιτς με τον Γκατσίνοβιτς, αλλά είχαμε τον τραυματισμό του Γκατσίνοβιτς. Αυτή την ενόχληση, μάλλον να μην το πω τραυματισμό, την ενόχληση που υποχρέωσε τον Νίκολιτς να περάσει τον Ελίασον στο παιχνίδι και να ανεβάσει τον Λιούμπισιτς σε ρόλο παρτενέρ του Γιώβιτς. Δεν περνάει αυτή η κάθετη πάσα των Ολλανδών, βγαίνει ο Μπαλαμότης, καθαρίζει την φάση, έτσι κι αλλιώς ο Μπαλά πήγε πάνω του. Είχε μία ακόμα καλή στιγμή ο νεαρός πορτιέρε. Τελευταίο πεντάλεπτο σε λίγο, με το 0-0 να μένει, σίγουρα είναι βαριά τα πόδια σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε την προετοιμασία της στις 6 Ιουλίου, στην ουσία πέταξε για την Ολλανδία και τώρα είμαστε στις 15. Είναι το πρώτο δεκαήμερο, θα λέγαμε, για την δουλειά της ΑΕΚ της νέας σεζόν. Μπαλαμότης με την μπάλα στα δικά του πόδια θα μαζέψει τώρα, καθώς πλησιάζει κάποιος αντίπαλος κοντά. Το τελευταίο πεντάλεπτο πάντα στο 0-0, χωρίς κάποια σημαντική στιγμή στο δεύτερο μήχρονο, πριν μια εκτέλεση του Μαρίν εκεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μήχρονου. Ο Αλεξίου έβαλε την κεφαλιά, είναι ένα παιδί που έχει ικανότητα συστημένες μπάλες να απλήσει την αντίπαλη αιστεία. Κόντρα την μπάλα και έτσι την απομάκρυναν οι Ολλανδοί στην καλύτερη, στη μόνη στιγμή που είχε άξει το δεύτερο ημίχρονο, και άλλη μια σέντρα του Χρυστακόπουλου από τη συνεργασία που είχε λίγο νωρίτερα με τον Ελίασον. Ο Γιώβιτς όμως είχε κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, μπάλα πέρασε πίσω από τον σέντερφορ της ΑΕΚ. Πάντα στο 0-0, ΑΕΚ φύτεσε σιγά-σιγά προς την ολοκλήρωση του το παιχνίδι. Ο Κουτέσα θα περιμέναμε και αυτούς να έχει πετύχει περισσότερα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μπάλα περνάει παράλληλα με την αιστεία της Ένωσης από την άλλη πλευρά. Επιμένουν πάντως οι Ολλανδοί. Χρυστακόπουλος βάζει καλά το σώμα. Αυτή τη φορά θα κερδίσει μονομαχία από τον αντίπαλό του και θα αφήσει την μπάλα να βγει out. Αν και δεν βγήκε τελικά, το πλάγιο από τις κόντρες είναι υπέρ της Ένωσης. Σίγουρα θα δούμε διαφορετικά πράγματα. Στη συνέχεια προσπαθεί κομμάτι-κομμάτι, γραμμή με τη γραμμή, πλευρά με την πλευρά να δημιουργήσει την ΑΕΚ που έχει στο μυαλό του Νίκολιτς για το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα για την Ένωση, καθώς είναι σε ένα μήνα σχεδόν, σε 4 εβδομάδες η πρώτη επίσημη υποχρέωση, αλλά σίγουρα υπάρχουν και πράγματα που θα αναζητήσει το μεταγραφικό παζάρι. Θα δούμε ειδικά στο αν τελικά θα προτιμηθεί τουλάχιστον άμεσα να αποκτηθεί κάποιο στόπερ, ή αν φαίνεται η παρουσία του Γεωργίεφ να είναι αρκετή και να κινηθεί για κάποιον δεξιό μπάκο, που και εκεί υπάρχει μόνο Λωρότα, θα πρέπει να υπάρχει και μία ακόμα επιλογή για να μπορέσει. Λογίζεται βέβαια και ως δεξιμπάκο ο Γεωργίεφ, αλλά τον βλέπουμε τουλάχιστον σε αυτό το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας στα δύο παιχνίδια να έχει αγωνιστεί σαν κεντρικός αμυντικός ο Βούλγαρος που αποκτήθηκε, θυμίζω, τον προηγούμενο Ιανουάριο. Μάριν αλλάζει το παιχνίδι γλυκά για τον Χριστακόπουλο, κάνει κάποιους ελιγμούς αυτός, τώρα θα δεχτεί την πίεση. Αυτό είναι ότι δεν πρέπει να καθυστερούν οι παίκτες της ΑΕΚ στις μεταβάσεις τους, γιατί κλείνονται μετά. Ο Σαχαμπό τώρα έρχεται να ελευθερώσει το παιχνίδι του Αλεξίου, που δείχνει και στο κομμάτι του να ανεβάσει την ομάδα του. Είναι ένας παίκτης που ξέρει μπάλα, πεντράζει ωραία τώρα για τον Κουτέσα στο χώρο, μπαίνει στην περιοχή αυτός, Κουτέσα γυρίζει, κόβουν στο πρώτο δοκάρι η αμυντική της Φίτεσε σε μια καλή δημιουργία από τα άκρα για την Ένωση. Σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο βγαίνει γρήγορα Μπαλαμούτης από την αιστεία του. Τελευταίο δίλεπτο στο μάτς, δεν νομίζω τα κράτησε ιδιαίτερες καθυστερήσεις ο διαιτητής. Εντάξει, ίσως για τις μαζεμένες αλλαγές και το cooling break που έγινε ένα τρίλεπτο το πολύ για να ολοκληρωθεί μετά τα 90 το παιχνίδι, το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στο Λούνεν. Έγινε αυτό το, διεξάγεται αυτό το μάτς μέχρι αυτήν την ώρα και σε λίγο πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του με τον Μουκουντή να έχει την μπάλα στα πόδια, να μεταβάζει μπροστά για τον Λιούμπισιτς. Τουλάχιστον η εντολή ήταν στην αρχή να πάει να παίξει κοντά στον Γιώβιτς. Αλλάζουν και πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Μαρίν τώρα έχει γύρισει πιο πίσω για να πάρει την πρώτη πάσα και να κατευθύνει εκείνο στο παιχνίδι. Μια προσπίση. Μοιράζει ξανά αριστερά στον Αλεξίου. Αλεξίου για τον Πεντράις. Πεντράις και πάλι για τον νεαρό κεντρικό αμυντικό. Στέλεχος βασικό της Εθνικής Ελπίδων, θυμίζω. Μαρίν θα κερδίσει τις κόντες και θα βγει μπροστά. Τώρα έχει τον Κουτέσα κοντά του. Ο Μαρίν βάζει ωραία το σώμα του για να προστατέψει την μπάλα. Θέλει να βγάλει και μια τρίπλα. Πεντράις θα κερδίσει την απομάκρυση από τους Ολλανδούς. Επιμένει. Έχει στριμωχτεί εκεί κοντά στην τελική γραμμή. Θα τον τζαρτάρουν και θα καταλήξει μπάλα εκτός αγωνισχώρου. Out. Δεν έδωσε κάτι ο διαιτητής. Ο Πεντράις κλείστηκε εκεί και δεν μπόρεσε να βγάλει τη σέντρα όπως θα ήθελε. Δεν μπορούσε μάλλον καθόλου να βγάλει σέντρα, καθώς κύλησε μπάλα από τα δικά του πόδια εκτός αγωνιστικού χώρου. 0-0. Προσπάθεια του Μάριν λίγο νωρίτερα να περάσει. Κόπηκε. Εδώ σε αυτή τη φάση φαίνεται ότι ακόμα τα πόδια είναι έτσι κι αλλιώς πολύ βαριά. Περνάμε στα τελευταία 24 της κανονικής διάρκειας. Θα διαπιστώσουμε σε λίγο πώς θα είναι η καθέρις. Πάντα στο 0-0. Περισσότερο χρήσιμα συμπεράσματα μπορούν να βγάζουν οι προπονητές, ειδικά σε τόσο πρώιμο στάδιο, για να δουν τι χρειάζεται ακόμα, που μπορεί να χρησιμοποιήσουν ίσως κάποιους παίχτες που υπάρχει, όπως και να το κάνουμε μια δεύτερη και τρίτη σκέψη για το αν δηλαδή ο Γεωργίεφ μπορεί να παίξει, να καλύψει σαν δεξί στόπερ με επάρκεια την θέση, να είναι ο αναπληρωματικός δηλαδή του Μουκουντή. Αν θεωρήσουμε ότι από τα αριστερά έχουμε τον Ρέλβας και τον Αλεξίου, και βέβαια υπάρχει και ο Βίντα πάντα που μπορεί να κάνει θέση, αλλά καταλαβαίνεις ότι σε πιο μόνιμη βάση νομίζω ότι αυτές θα είναι οι τέσσερις επιλογές που θα συνθέτουν την άμυνα, καθώς και για το Βίντα είναι ένας χρόνος στον οποίο νομίζω ότι πιο πολύ θα βοηθήσει για το κλίμα των αποδητήριων. Φυσικά η παρουσία, η ηγετική του παρουσία είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να βασιστεί και σε καινούργια παιδιά περισσότερο η ΑΕΚ. Γεωργίεφ και Αλεξίου ξεκινούν τουλάχιστον στην κούρσα των στόπερ με αυτόν τον ρόλο τον δεύτερο, και βλέπουμε αν η ΑΕΚ θα αποκτήσει κάποιον κεντρικό αμυντικό ή θα πάει για δεξιμπακ. Ίσως να κάνει και τα δύο ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν και οι μεταγραφές. Περιμένει και προτάσεις η ΑΕΚ να έρθουν για παίχτες. Όλα εξαρτώνται και από το τι μπορεί να φύγει και πώς μπορεί να ξαλαφρώσει ένα ρόστερ και μισθολογικά. Η απομάκρυση τώρα στο δεύτερο των καθυστερήσεων δεν έχουν δείξει ακόμα, δεν έχει σηκωθεί κάποια ταμπέλα, τουλάχιστον εμείς δεν το αντιληφθήκαμε, για το πώς θα είναι η καθυστέρηση σε αυτό το φιλικό παιχνίδι, το δεύτερο της ΑΕΚ απέναντι στην Φίτεσε. Ελίασον από τα δεξιά που έπαιξε με τον Χρυσακόπουλο για τον Λιούμπισιτς, κοιτάζει το ρολόι του διαιτητής, δεν νομίζω ότι θα κράτησει πολύ ακόμα για να κοιτάζει το ρολόι του, αφήνει ίσως και αυτή την επίθεση της ΑΕΚ να εξελιχθεί. Το πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Χρυστακόπουλο να πηγαίνει γρήγορα να το εκτελέσει. Αλλάζει εκεί την μπάλα. Σαχαμπό προσπαθεί να φτιάξει ένα τρίγωνο, δεν τα καταφέρνει. Ένα δυνατό μαρκάρισμα. Καμιά φορά ακόμα και στο φινάλε του παιχνιδιού μπορεί να είσαι ένας τραυματισμός. Γι' αυτό καλό θα είναι και τα φιλικά να ολοκληρώνονται κάπως συνοπτικά. Δεν χρειάζεται να δεν είναι επίσημο παιχνίδι για να κρατάς καθυστερήσεις ή οτιδήποτε. Ο Μουκουντή εδώ βγήκε δυνατά και μάζεψε τον αντιπαλό του. Θυμίζω ότι είχαμε αναγκαστική αλλαγή, προληπτική προφανώς. Με τον Κατσίνοβιτς να αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις. Λίγο πριν τα μισά του δεύτερου ημιχρόνου είχε περάσει αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και πέρασε θέση του Ελίασον. Η απομάκρυνση τώρα από τον Μπεράις, προς τα πίσω βγήκε ο Μπαλαμώτης και μπλόκαρε την μπάλα. Φινάλε στο μάτς μετά από 3 λεπτά καθυστερήσεων. ΑΕΚ φύτεσε 0-0 σε αυτό το δεύτερο φιλικό της Ένωσης στο Λούνεν σήμερα. 5 λεπτά από το Άπελντορφ, όπου γίνεται το κυρίως στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ.
4: Κώστα, μου σε ευχαριστώ πολύ. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα στο φιλικό της ΑΕΚ. Ήταν 4-1 για τον Παναθηναϊκό από την Rapid στην Βιέννη και η ανησυχία για τον Ίγκασον. Τα μαζεύω και φεύγω τάχιστα. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου, Κωνσταντίνα Πανούτσου, Μαρόλη Μουσουράκη. Τα λέμε αύριο σέντρα στο Αγγλία Αργεντινή. Να είστε καλά.
3: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
15: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Gentlemen, welcome to Fight Club.
8: The first of Fight Club is Αγγλία Αργεντινή. Ξεχάστε τα αυτά.
9: Ναι.
8: Ξεχάστε τα αυτά.
9: Τι ματσουκές πέφτουν ακόμα, δεν ξεκίνησε το μάτσο τώρα. Τι είναι αυτό το ματσού ακόμα που πέφτει.
8: Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούσετε από τώρα μέχρι τις 12, μας παρεξηγήσετε. Φιλάθλοι είμαστε κι εμείς. Έτσι, πρέπει να πούμε δύο πράγματα. Με μεγάλη χαρά είδαμε το παιχνίδι ξεκίνησε όπως πρέπει. Δηλαδή ένα κανονικό παιχνίδι με σπροξήματα, ξύλο.
9: Δεν είναι κανονικό τώρα αυτό.
8: Κανονικότατο είναι.
9: Okay, αλλά τώρα αυτή η ματσουκιά τώρα αυτή που έφαγε ο Άγγλος, ο Άντερσεν ποιος ήταν.
8: Λοιπόν, άρχισε να γκρινιάζει ο κύριος Κώστας με τα τρυφερά πόδια.
9: Μην αρχίσουμε τώρα να παίζουμε άλλου είδους άθλημα.
8: Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο σπρόξιμο του Παρέδες στον Μπέλιγχαμ,
9: ναι,
8: επίσης,
9: ναι,
8: από πίσω. Είναι αυτό, ξέρεις, του πρώτου λεπτού τύπου θα σε σπρώξω λίγο εκτός φάσης. Θα πέσεις κάτω και θα έχεις στο νου σου ότι δεν θα πολυπλησιάζεις.
9: Ναι, καλά. Βρήκε άνθρωπο να τα κάνει
8: τα αυτό. Τα παλιά ωραία.
9: Ναι. Βάστα τείχο, θα σπρώξω γερά. Καλά, εντάξει. Βρήκε τώρα άνθρωπο να ψαρώσει από ένα σπρόξιμο.
8: Λοιπόν, μια ωραία προσπάθεια του Spence η οποία κόβεται. Κυρίες και κύριοι, Big Wins for FM. Εντάξει, Fight Club μέχρι τις 12. Αγγλία-Αργεντινή. Τίποτα άλλο. Εδώ. Ό,τι ακούτε. Πώς το λένε. Βοήθειά μας. Αυτά, δεν
9: λοιπόν,
8: υπάρχει τίποτα.
9: Η Αγγλία έχει ξεκινήσει με Pickford, James και Stones και Gueye και Spence. Αυτή είναι η τετράδα. Anderson Rice στον άξονα, Bellingham ας πούμε στο 10, στα άκρα Rodgers και Gordon και στην κορυφή ο Harry Kane. Έχουμε αλλαγές δηλαδή στο αρχικό σχήμα.
8: Ναι, έχουμε Spence μέσα, έχουμε Rodgers, τους δύο παίκτες που πήγαν εξαιρετικά στο προηγούμενο παιχνίδι. Η Αργεντινή είχε επίσης μια αλλαγή. Για κάποιο λόγο ο Τζουτζές του Μέση παγκώθηκε σήμερα. Ο Ροδρίγκο Ντεπό, δεν ξέρω, ίσως είχε να του καθαρίσει τίποτα ρούχα, τίποτα παπούτσια, να βγάλει τίποτα λάσπες από κάτω. Στάπες δεν ξέρω και δεν τελείωσε. Οπότε
9: μπορεί να ακόνιζε τις στάπες και να μην πρόλαβε να τις κάνει αρκετά μητερές.
8: Μπορεί
9: να πει δεύτερο ημίχρονο ότι θα είναι ακονισμένες στάπες.
8: Ταλιαφίκο διατηρεί τη θέση του στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διότι καταλαβαίνετε, θα έχει θέματα από εκεί, θα αντιμετωπίσει γρήγορους παίκτες. Γρήγορος και ταχύς όπως λέγανε παλιά, έτσι.
9: Ναι.
8: Λοιπόν,
9: παρ' όλα αυτά δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Σάκα.
8: Δεν είναι ούτε ο Μαντουέκε ούτε ο Σάκα προς τον παρόν και για κάποιο λόγο. Εντάξει, τόσα ταξίδια κάνονται ο Ντιέγκο Σιμεώνε να δει την ομάδα. Τόσο πολύ στήριξε να μην παίξει και ο γιος του ένα μάτς.
9: Κλαδική Ηνωμένων Πολιτειών.
8: Λοιπόν.
9: Είναι εκεί ο μπαμπάς, να βάλουμε και το γιο μέσα, τον γιο το Σιμεώνε μέσα. Να πιάσει τόπο η στήριξη.
8: Οπότε έχουμε, κυρίες και κύριοι, αλλαγή. Στη θέση του Ντεπόλ έχουμε τον Τζουλιάνο Σιμεώνε. Σκέφτηκε στο χώρο που έπαιζε ο Ροδρίγκο Ντεπόλ. Οι υπόλοιποι ίδιοι, ο Χούλιαν Άλβαρες βεβαίως, ο οποίος έχει παίξει πολύ καλύτερα και είναι πολύ πιο χρήσιμος στην Αργεντινή από τον Λαουτάρο Μαρτίνες. Στο κομμάτι τέλος πάντων το οργανικό και το εκτελεστικό, από ό,τι φάνηκε με την Ελβετία. Λοιπόν, και η υπόλοιπη ομάδα είναι ίδια, δηλαδή. Μισό λεπτό να δούμε τώρα τη φάση. Το corner, έχουμε το πρώτο corner του παιχνιδιού για την Αγγλία. Μέχρι να εκτελεστεί Εμιλιάνο Μαρτίνες τέρμα. Λισάνδρο Μαρτίνες και Ρομέρο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, αριστερά ο Ταλιαφίκο, δεξιά ο Μολίνα, Παρέδες, Μακάλιστερ, Ρέντζο Φερνάντες στο κέντρο, δεξιά ο Σιμεώνε κατά κάποιο τρόπο, Μέση όπου γουστάρει και ο Χούλιαν Άλβαρες επίσης κάπου εκεί να τριγυρίζουν. Αυτή είναι η ενδεκάδα της Αργεντινής. Λοιπόν.
9: Declan Rice με τα γλυκά στημένα,
8: ναι.
9: Πάει να εκτελέσει το corner.
8: Εμείς, παιδιά, είναι 7 και 2 αυτή τη στιγμή, θα για να συγχρονιστούμε. 7 και 5 τώρα. Εντάξει. Για να συγχρονιστούμε. Λοιπόν, ωραία μαρκαρίσματα όπως πρέπει, man to man στη μεγάλη περιοχή. Declan Rice σηκώνει χέρι, ένας Άγγλος είναι ξαπλωμένος στη μεγάλη περιοχή. Όμορφα πράγματα είναι αυτά. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
9: Προσπαθεί να βγάλει κόντρα η Αργεντινή.
8: Παίρνει ένα φάουλ.
9: Παίρνει φάουλ η Αργεντινή, σταματάει.
8: Έχουμε το διαιτητή, τον περίφημο, τον Ισμαήλ Ελφάθ, Αμερικανό, γεννημένο στο Μαρόκο. Τα λέγαμε χθες με τις γνωστές γελοιότητες των Άγγλων, ο αγαπημένος του Μέση, ο τέταρτος διαιτητής του τελικού του 22.
9: Ο τον έχω σφυρίξει 4 φορές στην Ίντερ Μαϊάμι, έχει κερδίσει και τις 4.
8: Ναι. Το τρένο θα στον σφυρίξει 4 φορές. Αυτό.
9: Ο Νονός είναι στην εξέδρα να βλέπει το βαφτιστήρα.
8: Ο Νονός θα είναι
9: γιατί τόσο λάδι, έχει ρίξει ο Νονός.
8: Ο Νονός και θα έχει φέρει και μια λαμπάδα η οποία θα σας περάσει κοκορέτσι ο Νονός.
9: Εντάξει, άμα είναι ίσα με τον πόη του βαφτιστήρα δεν θα είναι μεγάλη λαμπάδα. Θα είναι μηνιώνει λαμπάδα, αλλά τέλος πάντων εντάξει. Αλλά τόσο λάδι έχουμε ρίξει. Τόσο λάδι.
8: Για να δούμε.
9: Δεν θα είναι και ο Νονός.
8: Για να δούμε, κύριε Κώστα.
9: Για να δούμε.
8: Λοιπόν, σε αγωνιστικά το αθμό προσπαθούμε λίγο να δούμε τι κάνουμε. Μας περσάρουν πολύ και οι δύο. Ναι. Πολύ και ψηλά μέχρι στιγμής. Αυτό βλέπουμε. Και γίνεται περσάρισμα. Σχεδόν περσάρισμα man to man. Όχι τόσο περσάρισμα χώρου. Στον build-up, αλλά man to man, δηλαδή πέφτουν πάνω οι Άγγλοι. Έχουμε τουλάχιστον 4 Άγγλους να
9: έχουμε
8: να
9: 4 πιέζουν μπροστά, ναι, στο μπροστινό κομμάτι και άλλους 2 πίσω έτοιμους να πάνε για βοήθεια. Δεν ξέρω πώς θα αντέξουν σε αυτό το. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι απαιτητικό όλο αυτό το tempo, έτσι. Είναι δύσκολο να συνεχίσει για πολύ ώρα να το κάνει.
8: Η Αγγλία όμως είναι η ομάδα που το έχει κάνει, θέλω να σου πω, περισσότερο από όλες. Δηλαδή το παιχνίδι της Αγγλίας, το χαρακτηριστικό της στο παγκόσμιο αυτοκύπελο είναι η ένταση του παιχνιδιού της.
9: Όχι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Θυμήθηκε με την Νορβηγία, η Αγγλία έκατσε πολύ πιο πίσω σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο.
8: Λοιπόν, δηλαδή, ακούστε, γιατί υπάρχουν εδώ πέρα και οι φίλοι τεχνικοί. Ακούστε, με κανονικό ραδιόφωνο, όχι ίντερνετ, και με RT1, όχι από Nova ή Cosmote, υπάρχει απόλυτο συγχρονισμός με την περιγραφή μας. Εντάξει, για να ξέρετε και να συντονιστείτε. Όσοι δηλαδή είστε ασυγχρόνιστοι, μπορείτε τώρα να συγχρονιστείτε.
9: Λοιπόν, πάλι προσπαθεί η Αργεντινή να, κάνει, να περάσει την μπάλα μπροστά. Πάλι γίνεται φάουλ στον Έντσο Φερνάντες αυτή τη φορά. Στην προσπάθεια. Να, ο Νονός. Ναι. Καλό στον Νονό. Όχι ο Νονός γενικά, ο Νονός που λέμε ο Νονός. Ο Νονός Μέση, όχι ο Νονός που λέμε The Godfather, ο Μάρλο Μπράντο, ας πούμε, όχι ο Κορλεόνε. Ο Τζιάννη. Ο Νονός. Εκεί βλέπει με αγωνία. Με αγωνία και τις δύο ομάδες, φαντάζομαι, όπως λέει συνήθως. Ότι έχει αγωνία γενικότερα. Όχι.
8: I'm gonna make you a scalonetta, you can't refuse. Αυτό έχω να πω εγώ. Λοιπόν, η διάθεση να πούμε. Το λέμε για όσους δεν έχετε εικόνα, όσοι έχετε εικόνα το βλέπετε. Η διάθεση, θέλω να πω, στον Bill Gordon. Εντάξει, ναι, πρόλαβε.
9: Με το ζόρι έφτασε να πρόλαβε να βγάλει τη σέντα πριν να περάσει.
8: Θέλω να πω, διάθεση των Άγγλων, να πούμε γιατί βλέπουμε. Όταν η Αργεντινή σπάει το pressing του build-up, είναι να κάνουν φάουλ, να μην αφήσουν επίθεση να εξελίδεται. Κάνουν ένα φαουλάκι, ώστε να κοπεί η φάση, να σταματήσει και να μπορέσουν να ανασυνταχθούν.
9: Να στηθούν πάλι.
8: Δεν θέλουν δηλαδή το σπάσιμο, ξέρεις, να. Το να μείνουν εκτεθειμένοι οι 4-5 που πρεσάρουν μπροστά. Λοιπόν.
9: Ο τερματοφύλακας ο Μαρτίνες δεν βρήκε κάποια πάσα, οπότε αποφάσισε να γεμίσει.
8: Εντάξει, παράδειγμα, κέρδισε ένα πλάγιο. Η Αργεντινή ένα πλάγιο, το οποίο θα εκτελέσει ο Ταλιαφίκο. Λοιπόν, βέβαια πάλι ένα γνωστό πλάνο σχεδιασμένο, ένα άσχετο που δεν τον ξέρει κανένας. Το ξέρει η μαμά του και κάποιοι Αμερικανοί. Ενδεχομένως, φοράει και γυαλιά ηλίου γιατί είναι πολύ, πολύ ζώρικο αγόρι. Λοιπόν, είναι λάθος εδώ, έγινε το να τα λάθη του build-up.
9: Κανένα φάουλ θα δώσουμε τίποτα.
8: Όχι, δεν θα δώσουμε κανένα φάουλ, θα παίξουμε ποδόσφαιρο.
9: Να δούμε, από εδώ δεν δίνει, από εδώ παίζουμε ποδόσφαιρο, να δούμε από εκεί θα παίξουμε. Α, τι έγινε τελικά.
8: Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα.
9: Έχει
8: ο Λουί Τόμλισον, ποιος είναι ο Λουί Τόμλισον. Ποιος?
9: Από τους One Direction.
8: Τι μου λες τώρα.
9: Έχουμε και διαιτητή σήμερα εδώ να πούμε.
8: Τι μου λες τώρα.
9: Έχουμε και το φίλο μας και συνάδελφό μας τον Κώστα το Θεοδόρο που είναι εδώ.
8: Βεβαίως.
9: Συνάδελφος από κάθε άποψη και συνάδελφος δημοσιογράφος και συνάδελφος DJ.
8: Μία σημαίνουσα μορφή των τεχνών και του πολιτισμού.
9: Ναι.
8: Αυτή θα έλεγα, αυτό θα έλεγα.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ.
9: Εδώ έγινε πριν η φάση.
8: Κρατάει ο Άντερσον τον μπούτι του Έντζο Φερνάντες. Ναι, σίγουρα το βλέπουμε.
9: Ναι.
8: Γιατί κρατάει τον μπούτι του Έντζο Φερνάντες.
9: Γιατί έχουν μπλέξει τα μπούτια του κυριολεκτικά. Όπως έπεσαν κάτω νωρίτερα στο προηγούμενο μαρκάρισμα που δεν δόθηκε φάουλ. Μετά προφανώς κάπως μπλέξαν τα μπούτια του κυριολεκτικά.
8: Ναι. Ο Χάρη Κέιν σε φάση. Εγώ κύριε.
9: Είναι αρχηγός εσύ. Μόνο αυτός που θα πάει να μιλήσει. Δεν είναι μέρο μου εγώ κύριε.
8: Δεν το έχουμε κρατήσει πάρα πολύ στο Μουντιάλ αυτό. Όχι. Θέλω να πω ούτε και από θέμα τιμωρίας σε σχέση με αυτό.
9: Όχι.
8: Και το λέγαμε ότι είναι να πάμε σωστό να γίνει.
9: Ναι.
8: Δεν πολύ έγινε η αλήθεια.
9: Πάντως οι αρχηγοί ξέρεις μπορούν να πάνε.
8: Ναι, προφανώς οι αρχηγοί
9: μπορούν να μιλήσουν.
8: Λέω ότι πηγαίνουν γενικώς παίχτες χωρίς να έχουν τιμωρηθεί από τους κανόνες που δεν τους πολύ κρατήσαμε στο Μουντιάλ.
9: Σωστό.
8: Αυτούς.
9: Γιατί δεν το κάναμε από την αρχή. Ναι, όπως στην αρχή το κάναμε με αυτόν που βάλει το χέρι μπροστά και έβριζε και του δείξε την κόκκινη κάρτα ο διαιτητής. Και από εκεί και πέρα σταματήσανε να βρίζονται με τα χέρια μπροστά, γιατί πέρασε το μήνυμα. Αν το είχαν κάνει από την αρχή, να δώσουν καμιά κίτρινη σε όποιον πήγαινε να παρακυκλώσει το διαιτητή, θα το κόβαν και οι υπόλοιποι, ξέρεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η μπάλα στην Αργεντινή, η οποία έχει την μπάλα στο δικό της μισό και την κυκλοφορεί.
8: Ρομέρο, Λισάντο, Μαρτίνες, η τετράδα της Αργεντινής. Τώρα δεν πιέζουν τόσο ψηλά.
9: Είπαμε, δεν μπορεί να το κάνει.
8: Οι Άγγλοι, ναι, δεν μπορεί να το κάνουν.
9: Ήταν εντολή προφανώς για κάποια λεπτά να το κάνουν μεθοδικά, η τετράδα μπροστά δηλαδή και οι άλλοι δύο παίκτες από πίσω.
8: Θέλω να κάνω, λέω, παρατηρήσεις για όσους κυρίως δεν έχουν εικόνα. Ο Χούλιαν Άλβαρες, λοιπόν, κάνει αυτό που έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα βγαίνει με πολύ ωραία μπαλιά. Που είναι όμως offside. Ναι. Λοιπόν, ο Χούλιαν Άλβαρες κάνει ό,τι έκανε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ελβετία. Αρκετά. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος βγαίνει και υποδέχεται την μπάλα πίσω από τους δύο μπροστινούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τον Σιμεώνε και τον. Τι γελιότητες. Είναι γελιότητες. Τίποτα. Είχε ο Τζουλιάνο σήμερα την μπάλα. Πήγε να την πάρει ο Πίκφορντ. Τον ακούμπησε. Έπεσε ο άλλος ο Βλάκας. Τίπα. Χασομάρες. Λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι ο Σιμεώνε. Ο Χούλιαν Άλβαρες για κάποιο λόγο λειτουργεί ως δεκάρι μοιραστής αυτή τη στιγμή περισσότερο από τους δύο μπροστινούς.
9: Νομίζω ότι ο σκοπός είναι να τραβήξει παίχτη πάνω του που θα τον ακολουθήσει όσο ψηλά πηγαίνει, ώστε να ανοίξουν χώροι.
8: Έσπασε
9: μετά πίσω.
8: Πολύ καλά το pressing η Αγγλία και βγαίνουν 4 με 4.
9: Λοιπόν, για να δούμε εδώ από αριστερά
8: πώς θα κάνει. Πόσες τρίπλες θα κάνεις.
9: Άργησε πάρα πολύ.
8: Ρεγκόρντον. 80 εκατομμύρια. Πληρώνετε εσείς.
9: 80 εκατομμύρια τρίπλες.
8: Πληρώνετε εσείς. Βγαίνει πολύ ωραία Αργεντινή τώρα στην. Δεν γίνεται μια παλιά, όχι καλή, αλλά πολύ κακό διώξιμο του Γκέι. Την παίρνει ο Χούλιαν Άλβαρες, κάνει την σέντρα, περνάει μπάλα από την άλλη πλευρά στον Ταλιαφίκο.
9: Δεν έχει τελειώσει η φάση.
8: Ο οποίος μαζεύει, ναι. Στο Γούλιαν να τελειώσει επιτέλους.
9: Λοιπόν, χτίζει νέα επίθεση Αργεντινή, η οποία είναι στο μισό της Αγγλίας τώρα, με αυτά και με αυτά.
8: Παρένθεση, οπότε ξαναγυρίζουμε. Λοιπόν, η Αγγλία, λοιπόν, όπως τη βλέπουμε, σκεφτείτε ότι οι, ας πούμε, τρεις γραμμές άμυνας της Αγγλίας είναι στα 20 μέτρα, είναι πολύ. Πολύ βαθιά η άμυνα της Αγγλίας, πολύ πίσω δηλαδή.
9: Σε αυτό το κομμάτι του αγώνα.
8: Ναι.
9: Που είναι τακτοποιημένη με την Αργεντινή να κυκλοφορεί την μπάλα γύρω-γύρω.
8: Ναι. Και τώρα βλέπω αυτό το παιχνίδι, αυτό που κάνει η Αργεντινή. Δηλαδή την μπάλα προσπαθεί να βρει την κάθετη διείσδυση. Είπαμε ότι δεν έχει παιχνίδι με εξτρέμια Αργεντινή. Έχει κυρίως αυτό το παιχνίδι, το κάθετο, την υπερφόρτωση, αυτό το οργανωμένο χάος τέλος πάντων που λέγαμε την προηγούμενη φορά, πριν από μέρες.
9: Με πολλές μπαλιές στην πλάτη της άμυνας που δοκιμάζει πάντα η Αργεντινή να κάνει.
8: Ναι.
9: Ανάμεσα στα στόπερ ή στην πλάτη του ενός από τους δύο, τέλος πάντων, ψιλοκρεμαστή μπαλιά να περάσει, λοιπόν, να επαντελευτούν κάποιο κόψιμο.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, εδώ έκοψε η Αγγλία, προσπαθεί να βγει. Εδώ
8: έχουμε την μπάλα, ναι. Ο Μέση, πρέπει να πούμε, μέχρι στιγμή σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού κινείται κοντά στη θέση του center four.
9: Ναι.
8: Λοιπόν, Μακάλιστερ. Εξαιρετικός χειριστής της μπάλας. Και μπορεί να γίνει. Και φάλτος, δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να γίνει φάλτος. Μπορεί να μην έγινε. Εδώ ό,τι δίνει φάλτος ο διαιτητής. Λοιπόν. Και τώρα γίνεται ένα φάλτος στον Γκόρντον. Καθώς η Αγγλία πήγε να ανοίξει την επίθεσή της.
9: Γιατί είναι έκανε αυτό που κάνει η Αγγλία από την αρχή του παιχνιδιού. Δηλαδή δεν ήθελε να ρισκάρει να φάει αντεπίθεση. Προτίμησε να κόψει με οποιοδήποτε τρόπο. Να σταματήσει για να μην κινδυνεύσει.
8: Ναι. Λοιπόν. Μαζί με την προηγούμενη φάση, μόνο ένα τάκλινγκ στον Μπέλεγχαμ, το οποίο σωστά δεν δόθηκε κάτι. Είναι ένα παιχνίδι, να πούμε, το οποίο βλέπουμε ευχαρίστω όχι μόνο γιατί είναι ημιτελικός Μουντιάλ και είναι Αγγλία-Αργεντινή. Με τάκλινγκ, πώς έχει ένα παιχνίδι με τάκλινγκ και καθαρά τάκλινγκ τα περισσότερα. Το ξεσυνηθίζουμε το ποδόσφαιρο αυτό σιγά-σιγά. Το τάκλινγκ σχεδόν σαν τελευταία λύση πλέον. Στο πόσο αυτό είναι ένα παιχνίδι με αρκετά τάκλινγκ, από αυτά που δεν περιμένεις να γίνουν. Στο κέντρο, ξέρεις, σε άσχετη φάση.
9: Σε ένα δύο μας περιμένεις να γίνουν, στην πραγματικότητα.
8: Ναι, εννοείται.
9: Δηλαδή και στο στρίψιμο του νομίσματος, ένα τάκλινγκ το περιμένεις να γίνει.
8: Όντως.
9: Δηλαδή να ανταλλάξουμε λάβαρα, να ανταλλάξουμε τάκλινγκ.
8: Να ανταλλάξουμε απτσάκι.
9: Λοιπόν, η Αγγλία τώρα είναι στο προσκήνιο. Εκείνη είναι με την μπάλα στα πόδια. Στο 1-3 είναι η Αργεντινή τώρα και περιμένει.
8: Λοιπόν, παίζει αρκετά από αριστερά η Αγγλία. Τις περισσότερες επιθέσεις από αριστερά, από εκεί που λέει τον εξτρέμ της, τον έναν ουσιαστικά, τον Γκόρντον, ναι, με τη βοήθεια του Σπενς,
9: ο οποίος είναι επιθετικογενές μπακ γενικά. Ναι. Είναι μπακ με ανεβάσματα καλά και με συμμετοχή στο παιχνίδι το επιθετικό. Mm-hmm. Λοιπόν, Μικ Τζάγκερ.
8: Μην ξέρεις, πιστεύω ότι είναι γκαντέμις για την Αγγλία για κάποιο λόγο.
9: Καλά τώρα, εντάξει.
8: Τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει
9: τίποτα. Ο Μικ Τζάγκερ ήταν και στο γήπεδο και το, πριν από 60 χρόνια που το πήρε. Θέλω να σου πω ότι λόγω ηλικία ο Μικ Τζάγκερ.
8: Βέβαια.
9: Ήταν στις στέψεις της Βασίλισσας. Ήταν σε όλα τα κοσμοϊστορικά γεγονότα. Δεν είναι θέμα.
8: Λοιπόν, παιδιά, για να πούμε σου τηλεφώνημα πρέπει να γίνει ένα σουτ.
9: Ναι.
8: Ας μας ξεκινήσει.
9: Ή ένα τηλεφώνημα έστω.
8: Ναι.
9: Να δούμε τον Ιφαντίνο τηλεφωνείο. Να γίνει έστω τηλεφώνημα.
8: Χαλκέντρος, λοιπόν. Χαλκέντρος το είπε, παιδιά, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Χαλκέντρος. Με αυτή την παλιά, την καλή που λέγαμε του Χαλκέντερου, του Τέρι, του Μπούτσερ, ας πούμε, αυτού του τύπου του Χαλκέντρος το είπε, δεν υπάρχει σε καμία από τις δύο ομάδες. Δεν είναι κανένας. Ένα τάκι του Τελιαφίκο κανονικό, μπάλα πηγαίνει πλάγιο, γκρίνια για φάουλ, τα γνωστά. Λοιπόν. Η Αγγλία και πάλι. Σχεδόν αποκλειστικά από αριστερά.
9: Ναι, πριν πήγε από δεξιά, αλλά δεν βγήκε η επίθεση. Τώρα από αριστερά δοκιμάζει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει παιχνίδι, γιατί από εκεί νομίζω οι Αργεντίνοι το έχουν καταλάβει.
8: Ναι.
9: Και κλείνουν πολύ περισσότερο.
8: Ενώ δεν είναι, δηλαδή. Gordon. Αριστερά φορτώνει, παίζει δεξιά. Είναι ο Τζέιμς ουσιαστικά μόνο του. Δεν έχει, θέλω να πω, βοήθειες. Φαίνεται το παιχνίδι της Αγγλίας να γέρνει περισσότερο προς τα εκεί. Μου έχει κάνει εντύπωση, κοντεύουμε τα 20 λεπτά, δεν έχει πάρει μία μπάλα ο Χάρι Κέιν. Δεν έχει πάρει μία πάσα ο Χάρι Κέιν. Δεν έχει ακουμπήσει μπάλα ακόμα στην πραγματικότητα. Δεν έχει δηλαδή.
9: Κοίτα, και με την Νορβηγία άρχισε πάρα πολύ να πάρει την πρώτη του μπάλα με σωστό τρόπο. Θέλω να πω ότι είναι ο παίχτης τον οποίο κλείνουν καλύτερα.
8: Mm-hmm.
9: Δεν έχει καταφέρει και η Αγγλία να κοιτάξει την περιοχή της Αργεντινής. Δεν είναι ότι έχουν περάσει και πολλές μπαλιές. Λοιπόν.
8: Προσπάθει. Να τόσο χάρη, okay.
9: Αναγκάστηκε να βγει αρκετά έξω για να πάρει την μπάλα.
8: Την έσπασε ο Τζέιμς, αλλά έκανε ένα πράγμα πολύ βιαστικό.
9: Έκανε μία σέντρα σιρτή και.
8: Βιαστική, γιατί είχε χώρο. Είχε χώρο εδώ, να δει. Κοιτάξτε, ο Κάρτιν έστειλε απλώς απευθείας πάνω στο Μαρτίνες.
9: Δεν ξέρω αν είχαν προλάβει να μπουν και συμπαίχτες στην περιοχή. Δηλαδή ήταν βιαστική από την άποψη ότι δεν είχε παίχτες στην περιοχή να τον υποστηρίξουν.
8: Mm-hmm.
9: Όπως και να είναι, είναι μια προσπάθεια η οποία έμεινε ατελέσφορη.
8: Αχ,
9: η Αργεντινή τώρα στη δική της.
8: Πρώτο 20 λεπτό. Αχ, θα λέγαμε. Οι δύο μας μετράνε. Αχ, θα λέγαμε μία την άλλη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το κουραστικό πράγμα που πάει κάποιο να κάνει build-up. Κάποιο κουβεί λίγο την μπάλα, ξαναγυρίζει πίσω 20 μέτρα. Άντε, πάμε πάλι μπροστά. Αυτή η φάση γίνεται. Η Αργεντινή, όπως είπε, είναι λίγο πιο αγχωμένη στο δικό του build-up. Λογικό είναι. Λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά, αν βρουν τον τρόπο και φύγουν, επικοινό όπως εδώ, ο Ταλιαφίκο φεύγει και ανοίγει την μπάλα στον Άλβαρες, ο οποίος είναι το γιος αριστερός εξτρέμ εδώ. Στον Μέση, ο οποίος προσπάθησε να τη στρώσει στον Έντζο Φερνάντες με το στήθος για να σουτάρει, δεν το κατάλαβε ο Έντζο Φερνάντες. Καλά, ακριβώς. Offside στη συνέχεια της φάσης. Οπότε. Λήξη συναγερμού. Ναι. Ο Μέση επίσης δεν έχει προς το παρόν πολλές επαφές με την μπάλα. Παίζει εκεί με πλάτη στη θέση του Σέντερφορ. Λοιπόν. Ναι, ο Τζάγκερ είναι όρθιος. Ναι. Δεν ξέρω τι είναι. Είναι όρθιος. Που αν θέλει να ψηλώσει. Μικρός είναι ακόμα. Ή μπορεί να βολεύεται να παρακολουθεί όρθιος. Λοιπόν, πραγματικά, γενικώς, αν είσαι, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, φίλαθρος και πραγματικά, είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις τέτοιο παιχνίδι καθεστώς. Δηλαδή, πώς το παρακολουθείς, είσαι λίγο, δεν μπορεί το πιάσει.
9: Καλά, καθώς. Είσαι και 85 χρονών. Θέλω να πω, δεν θα σου πει κανείς γιατί.
8: Όχι, κανένας, αλλά λέω, κοίτα να δεις, ο Μικ.
9: Λοιπόν, τι έχουμε εδώ τώρα.
8: Τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Απολύτως τίποτα. Προχωράμε.
9: Μάλιστα. Ήταν μια επίθεση που προσπάθησε να βγάλει η Αγγλία, μια μονομαχία τέλος πάντων.
8: Τι, προστάτευσε την μπάλα ο Ταλιαφίκο, έπεσε πάνω του ο Ρότζερς, οκ, τίποτα, μπλόκαρε την μπάλα ο Μαρτίνες, συνεχίζουμε. Ένα πολύ ωραίο τώρα άνοιγμα του, στο Μέση πρέπει να ήταν, στον Σιμεώνε. Ο Μέση ελάχιστες φορές έχει βρεθεί με πρόσωπο προς την αιστεία, μέχρι στιγμής, να πούμε. Η Αργεντινή έχει υπομονή σε αυτό το παιχνίδι που κάνει και της έχει βγει. Μέχρι στιγμής δεν έχει δημιουργήσει κανέναν κίνδυνο.
9: Ούτε η Αγγλία.
8: Ούτε η Αγγλία.
9: Δεν έχουμε δει φάση.
8: Ενώ δεν έχουν γίνει κακοί συνδυασμοί, έχουν γίνει καλοί συνδυασμοί, οι οποίοι όμως κάπου στο ύψος της μεγάλης περιοχής σταματάνε.
9: Πέμπτη στο τράφικ, ναι.
8: Ναι, ξανά ανοιγμάτο προς το Χούλιαν Άλβαρες. Πάλι αριστερός εξτρέμο ο Άλβαρες. Λειτουργεί έτσι. Δείχνει ξαφνικά να έχει γίνει το πασπαρτού της Αργεντινής ο Άλβαρες στα τελευταία παιχνίδια. Θέλω να πω, ναι, παιδιά, δεν έχουμε δει καν σουτ. Δεν έχουμε δει καν σουτ. Μου θυμίζει το πρώτο ημίωρο του Νορβηγία-Αγγλία που ήταν ένα κακό παιχνίδι. Εδώ βλέπεις ένα παιχνίδι που έχει ένταση, έχει νεύρο. Βλέπουμε ξεκάθαρα το τι κάνουν οι δυο μας, το πώς αναπτύσσονται. στο περίπου και τι θέλουν να κάνουν, χωρίς όμως να έχουμε δει πώς είναι τη γανίτα.
9: Βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα ότι και οι δύο ομάδες έχουν σαν πρώτο μέλημα μην πουλήσουν την μπάλα σε κάποιο χώρο του γηπέδου που θα βρεθεί άμυνά τους σε κίνδυνο. Ναι, δηλαδή έχουν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Στις μεταβιβάσεις, μην χαθεί η μπάλα σε ένα κρίσιμο σημείο.
8: Mm-hmm. Ένα κακό πάτημα εδώ. Το έκανε, μάλλον κακό. Είναι ένα καθυστερημένο πάτημα στο Μακάλιστερ. Φάουλ, προχωράμε. Θα το εκτελέσει ο Μέση το φάουλ και δείχνει ότι έχει τη διάθεση να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Να πάμε σε μια κλασική εκτέλεση από τις παλιές καλές και να μην αναγκαστούμε πάλι να πάμε σε 52 πάσες. Αν και ποτέ δεν ξέρεις.
9: Ναι.
8: Η άμυνα των Αγγλών είναι ψηλά, δηλαδή σχεδόν περίπου 5-6 μέτρα έξω από την περιοχή. Έγινε πάσα προς τα δεξιά στον Σιμεώνε, ο οποίος προσπαθεί να φύγει τον αντιπαλό του για να σεντράρει και κερδίζει κόρνερ. Έχουμε το πρώτο κόρνερ της Αργεντινής στο 24ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Κούνο Αγκουέρο στη θέση του Λαβέτσι. Τι πλήρωσε τώρα αυτός, δεν ξέρω. Τι πλήρωσε αυτός. Γιατί κάθε θέση του Λαβέτσι, ρε φίλε. Και στη θέση μας Τσεράνο, ποιος είναι. Μα δεν σέβονται τίποτα σε αυτή τη χώρα. Πραγματικά. Παιδιά, είμαστε στη μέση του ημιχρόνου. Μιλείτε, θα ξεχαστεί. Είναι ημιτελικός. Σε λίγο θα πάμε σε hydration break. Έχουμε ένα ωραίο μπεφάπ εδώ μικρό του Pickford με τον Σιμεώνε. Ωραία. Πηγαίνει εκεί ο Ρομέρο. Του λέει Τζουλιάνο, αγόρι μου, ηρέμησε. Θυμήσου το επιθετό σου.
9: Του λέει,
8: θα έχεις δουλειά μια ζωή.
9: Ή του λέει ηρέμησε ή του λέει κάνε χειρότερα. Δεν ξέρω αν του λέει. Αν του λέει μπράβο, καλά κάνεις. Δεν είμαι σίγουρος του λέει ηρέμησε. Θέλω να πω, γιατί να του πεις ηρέμησε. Του λες πας στο ανέβρα περισσότερο. Κάτσε μπάστακας μπροστά στον Pickford. Μίλα του.
8: Λοιπόν, ο Μέση εκτελεί το κόρνερ. Και έχουμε φάουλ υπέρ της Αγγλίας. Θέλω να το κόψω αυτό, γιατί έχουμε πει είναι το δάνειο μπασκετικό.
9: Τι να κάνουμε.
8: Δεν υπάρχει νόσος κανονισμούς. Δεν καταγράφει πουθενά στους ποδοσφαιρικούς κανονισμούς επιθετικό φάουλ.
9: Λοιπόν, ναι, ο Σιμεώνη έσπρωξε όσο μπορούσε χρυσά τα χέρια
8: του. Άρα του είπε κάτι πριν, του είπε κάτσε εδώ.
9: Κάτσε, κάνε τον μπάστακα εδώ. Ναι. Λοιπόν, hydration break.
8: Έχουμε hydration break. Κύριε Χάρη, θέλετε να παίξετε διαφημίσεις ή να τις κάνουμε εμείς. Να παίξουμε.
9: Έχουμε διαφημίσεις. Ας τη βάλουμε τη μία.
8: Ναι, ας τη βάλουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου,

0: www.mbrs.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: BWin

0: πούμε, τελείωσε πρώτη περίοδο ουσιαστικά, όπως λέει ένας φίλος πάρα πολύ σωστά. Οπότε με ευκαιρία να σας πούμε ότι ο μεγάλος τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου πλησιάζει για το στοίχημα Nation, ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών αποκλειστικά για τα μέλη της στοίχημα στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του Παγκοσμίου Πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά μέλη της στοίχημα. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plax, παίξε υπεύθυνα.
1: Παιδιά, ναι, ο Πίκφορντ έκανε, ρώτησε το διαιτητή που έκανε την κίνηση σαν να λέει να πιει νερό. Ναι. Δεν ζήτησε hydration break. Το ρώτησε προφανώς αν είναι η ώρα που θα κάνει το hydration. Γιατί ο Πίκφορντ είναι και ο τελευταίος που θα θέλει να πιει νερό. Πρώτον, τρέχει λιγότερο από όλους και δεύτερον, έχει νερό δίπλα του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι ο τελευταίος που θα ζητήσει που. Επειδή μπορεί να ξελιγώθηκε και να θέλει νερό. Αν έφαγε τσίρο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Αν έφαγε τσίρο, δικαιολογείται. Επειδή λογικά δεν έφαγε τσίρο, ρώτησε προφανώς αν είναι η ώρα για το hydration break, γιατί ήταν περίπου εκείνο το λεπτό.
0: Να. Λοιπόν, ας νομίζετε πάρα πολύ παρατηρητικοί. Δηλαδή ότι τα ονόματα των παικτών είναι πίσω από τις θέσεις τους και όχι μπροστά. Ναι. Άρα ο Αγκουέρο δεν κάθε θέση του Λαβέτσι, είναι ο Λαβέτσι μπροστά από εμάς και το όνομα του Αγκουέρο είναι πίσω από την.
1: Δηλαδή βάλαν το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο.
0: Βάλαν το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο, οπότε και αυτό ένα αμάρτημα είναι. Με έναν τρόπο, όπως καταλαβαίνω, να βάζεις το Λαβέτσι μπροστά από τον Αγκουέρο. Κανονικά το Λαβέτσι πρέπει να το βάζεις ως κάθισμα για να κάθεται ο Αγκουέρο.
1: Ναι. Δηλαδή αυτό επίσης, έχει μια λογική. Ο Αγκουέρο δεν θα βλέπεις από το Λαβέτσι, υπάρχει και αυτό το πρόβλημα.
0: Καλά, δεν είναι και πρωτομπόι και ο Λαβέτσι.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι και ο Αγκουέρο. Δηλαδή το βάζεις μπροστά και λόγω
0: επιτηρίδας οπωσδήποτε.
1: Επιτηρίδας οπωσδήποτε. Κανονικά τον βάζεις δίπλα στον Ινφαντίνο. Γιατί είναι κουμπάρος του νονού. Είναι κουμπάρος του βαφτισιμιού. Θέλω να πω, έχουν όλοι μια σχέση.
0: Ναι, ναι, ναι. Και να δώσει καμιά μπομπονιέρα. Να μοιράσουμε και γύρω-γύρω.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, ξαναξεκίνησε το παιχνίδι. Κλέβει η Αργεντινή την μπάλα. Λοιπόν, μια τέτοια ευκαιρία, αλλά κάνει μια χαζομάρα στο τέλος, διότι γίνεται μια πάση από τον Άλβαρες, η οποία δεν προοριζόταν για τον Μακάλιστερ, αλλά για τον Μέση, ο οποίος έμπαινε, αλλά η μπάλα χτυπάει στα πόδια του Μακάλιστερ και βγαίνει out. Οπότε στο 28ο λεπτό χάνεται και αυτή την.
1: Και όλο αυτό ξεκινάει από μια προσπάθεια build-up της Αγγλίας, ίσως η πρώτη που δεν της βγήκε καλά, γι' αυτό για τον λόγο και ο Πίκφορντ τώρα έδιωξε την μπάλα με ένα βολέ μεγαλοπρεπές,
0: ναι.
1: Για να μην μπούμε σε περιπέτειες.
0: Γιατί πέφτουν συνέχεια οι Άγγλοι. Γιατί πέφτουν αυτά τα τόσο δυνατά και τα βραδισμένα παλικάρια συνέχεια
1: γιατί
0: κάτω.
1: Κάποιος.
0: Γιατί πέφτουν αυτά τα τόσο δυνατά και τα βραδισμένα παλικάρια συνέχεια
1: γιατί
0: κάτω.
1: Γιατί κάποιο κάνει τα

0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
1: Για πότε ρωνεύτηκα τον Τσίρο Φεράρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Ποια μετάδοση από τι.
0: Δεν ξέρω. Τσίρο κάποια
1: Φεράρα.
0: Άλλη.
1: Τον Τσίρο Φεράρα.
0: Γιατί δεν ειρωνεύτηκε τον Τσίρο Φεράρα όταν του κάνει την ποδιά ο Λιμπερόπουλος ο κύριος Κώστας. Τώρα θα τον ειρωνευτεί, ας πούμε.
1: Τι μου φταίει ο Τσίρο
0: θα τον ειρωνευτεί τώρα δηλαδή. Σας παρακαλώ.
1: Τι μου φταίει ο Τσίρο Φεράρα.
0: Λοιπόν, ημιτελείς προσπάθειες. Αυτό είναι το, η φάση μου. Ημιτελείς προσπάθειες και από τις δύο ομάδες. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, αν πρέπει να το πούμε έτσι, η Αργεντινή έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο τον έλεγχο του αγώνα με την έννοια ότι έχει περισσότερη την ώρα την μπάλα στα πόδια, προσπαθεί περισσότερο να επιτεθεί. Η Αγγλία έχει μειώσει λίγο το ρυθμό της σε αυτό το κομμάτι. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα καμία από τις δύο ομάδες. Οποίο...
1: Τώρα η Αγγλία δοκίμασε να γύρω στα 30 παλιά.
0: Να.
1: Είχαμε καιρό να το δούμε.
0: Να.
1: Ενώ βλέπαμε μόνο πάσες των 4-5 μέτρων και build-up και τα λοιπά και εκ του ασφαλούς. Τώρα δοκίμασε και έρισε ένα πλάγιο μια παλιά 30. Τώρα ξαναγυρίζει ένα παιχνίδι πιο συνετό με κυκλοφορία της μπάλας. Πάει πάλι από τα αριστερά η μπάλα. Να δούμε αν θα επιμείνει από εκεί η Αγγλία ή αν θα την μεταφέρει από την άλλη μεριά. Προς το παρόν, αυτό που συμβαίνει είναι κλέψιμο από την Αργεντινή, κερδισμένο φάουλ από την Αργεντινή και προσπάθεια να φύγει γρήγορα.
0: Η οποία δεν εμποδόθηκε. Δεν εμποδόθηκε.
1: Κλείσαν καλά οι Άγγλοι τους χώρους. Αναγκάστηκαν οι Αργεντινοί να γυρίσουν την μπάλα πίσω στον Μαρτίνες και να χτίσουν την επίθεση από εκεί πλέον. Με πάσες εκεί.
0: Αυτά τα λίγο επικίνδυνα
1: στην περιοχή,
0: πράγματα.
1: Λίγο έξω από την περιοχή.
0: Αλλά,
1: και
0: καλά, καλά το κάνουμε.
1: Έσπασε προς το παρόν, φτάνουν προς το κέντρο του γηπέδου.
0: Α, δεν τι κάναμε, όμως, 20 μέτρα κάναμε με την μπάλα. Τι κάναμε.
1: 20 μέτρα και πίσω πεταλιά. Τώρα χαλαρώνει λίγο το πρέσι των Άγγλων και αυτό επιτρέπει στους Αργεντινούς να φτάσουν μέχρι το κέντρο του γηπέδου και να περάσουν αριστερά την μπάλα. Ξανά πίσω, είπαμε.
0: Σκέψου ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε εμείς, Κώστα και φίλες και φίλοι, γίνεται τώρα μια διαγώνια παλιά, που ήταν καλή ως σκέψη, κακή ως εκτέλεση. Πάντως, οι Αργεντινοί θα έλεγα ότι βλέπουν λίγο καλύτερα κενά στην άμυνα της Αγγλίας από ότι οι Άγγλοι στην άμυνα της Αργεντινής. Μπορούμε να πούμε αυτό χωρίς να γίνει τίποτα σημαντικό στο παιχνίδι.
1: Ναι. Προσπαθούν να δουν τα κενά και να πετάξουν την μπάλα κάπου εκεί ανάμεσα, χωρίς να έχει καταφέρει να περάσει κάποια παλιά που να δημιουργήσει μπελάδες. Αλλά ναι. Λοιπόν, για να δούμε την Αγγλία τώρα, η οποία πάλι από τα αριστερά προσπαθεί να.
0: Με τον Μπέρχαμ, ο οποίος παίρνει φάουλ.
1: Δεν παίρνει.
0: Παίρνει.
1: Α, ναι. Είδα που συνεχίσανε γι' αυτό. Λοιπόν, είναι φάουλ αρκετά αριστερά, αλλά.
0: Φαουλ.
1: Ναι. Δεν μοιάζει θέση για απευθείας, θέλω να πω. Είναι όμως αρκετά κοντά στην περιοχή για να γίνει ένα καλό γέμισμα, μια καλή κομπίνα ή οτιδήποτε σχεδιάσουν. Όχι, δεν είναι για απευθείας. Λοιπόν, ενδιαφέρον έχει εδώ πάντα στατικές φάσεις. Ένα παιχνίδι κλειστό έχουν ενδιαφέρον γιατί μπορεί να δώσουν λύση για τη μία ή την άλλη ομάδα. Όταν σε open play δεν μπορείς να βρεις λύση, περιμένεις μήπως θα καταφέρεις από στατική φάση. Λογικά ο Ντέκλαν Ράις θα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Γνωστός και ως εργολάβος. Έχει εργολαβία της στατικής φάσης.
0: Ναι, κανονικά. Όχι,
1: καλή και καλά όμως. Λοιπόν, ο Μπέκαμ εδώ ζει τη δική του αγωνία. Είναι εκεί η Βικτόρια. Πάλι κάθεται, κοιτάει αλλού όπως την άλλη φορά. Μα πρόκατε. Λοιπόν, για να δούμε. Ντέκλαν Ράις λοιπόν κοιτάζει να δει τι μπορεί να σηκώνει το χέρι. Κάποιον χαιρετάει, θα λέγαμε ενδεχομένως. Λοιπόν.
0: Πάλι πέφτουν 2-3 άνθρωποι κάτω. Τέλος πάντων, βγαίνει ο Stones, κάνει μια κεφαλιά η οποία ας πούμε ότι θα καταγραφεί σαν η πρώτη κάτι, σαν φάση χωρίς να ενισχύσει κανείς για κανένα λόγο. Παρόλα αυτά, καταγράφεται η πρώτη κάτι σαν φάση του παιχνιδιού.
1: Καλή κομπίνα ήταν στο ξυσμόνο τον κόσμο.
0: Είναι που... καλή κομπίνα γιατί βρέθηκε κοντό με ψηλό.
1: Και γιατί παίχτες κινήθηκαν στο πρώτο δοκάρι και πήραν μαζί τους αμυντικούς και βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι μετά από εκεί ο Stones.
0: Απ' την άλλη, είναι θλίψα μου, πέρασε 4 λεπτά για να πρέπει να συζητάμε αυτό κάτι που έγινε. Αλλά ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, η ένταση παραμένει στο παιχνίδι, το physicality δηλαδή. Που είναι ο Τζουλιάνο Σιμεώνη, το έχει πάρει πιο σοβαρά από όλους νομίζω αυτή τη φάση.
1: Γιατί άμα δεν τα κάνω όλα αυτά, ξέρω θα είναι η πρώτη αλλαγή του Σκαλόνι. Οπότε σου λέει πρέπει να κάνω πολλά πράγματα. Γιατί αν κάτι δεν πάει καλά, εμένα θα βγάλει μετά για να βάλει κάποιον άλλον.
0: Έτσι. Ναι, παιδιά, έτσι ακριβώς θα πάει. Έτσι ακριβώς θα πάει μέχρι τις 12. Για σας που αναρωτιέστε, έχουμε τελικό Μουντιάλ. Τι περιμένει, τι συζητάμε. Για το φιλικό Τσάι, για το φιλικό του Παναθηναϊκού.

0: Για το Σμάιλοβιτς, δηλαδή, τι θέλετε να πούμε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Για το αν θα έρθει ο Χατζηδιάκος αύριο. Πραγματικά δηλαδή, σκεφτείτε, δηλαδή, βάλτε τη λογική σας να δουλέψει. Τι ακριβώς μπορεί να γίνει καλύτερο σε αυτό το δύο. Σημαντικότερο να το πω έτσι.
1: Ωραία, φίλε, δεν ομάδα για τον μπάσκετ να πούμε.
0: Γιατί δεν πως ήρθε και ο Πάκο από τον Τολιοπούλο, γιατί έφαγε αυτή.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μην αποσανατολίζεσαι.
0: Ναι, ναι.
2: Πάλι πολύ. Κύριος
0: Γκόρντον, κακό κοντρόλ.
2: Κακό κοντρόλ, ναι. Και έγινε με βολέ του Πίκφορντ όλο αυτό.
0: Ναι. Σέντρα τώρα, κλασικά αγγλικά πράγματα.
2: Κακή σέντρα όμως.
0: Κακή σέντρα, ναι. Τζουλιάνο Σιμεώνε έχει γυρίσει τη θέση του δεξιού μπακ.
2: Κάνει κάτι επικίνδυνα πράγματα
0: ναι,
2: εκεί.
0: Ναι.
2: Αντί να διώξει.
0: Ναι.
2: Και τη χάνει.
0: Και τη χάνει τελικά την μπάλα. Τώρα την ξανακερδίζουν οι Αργεντινοί. Ναι, δεν είσαι. Για τίποτα δεν είσαι, ρε Σιμεώνε. Για τίποτα δεν είσαι, ρε αγόρι μου.
2: Λοιπόν, οι Άγγλοι τώρα προσπαθούν. Από αριστερά και κερδίζουν φάουλ. Εκεί κοντά στη γωνία, από αριστερά στη γωνία τη μεγάλη περιοχή.
0: Ναι. Το οποίο το κάνει ο Μολίνα στον Μπέλιγχαμ.
2: Και όλο αυτό έγινε γιατί αντί να διώξει την μπάλα ο Σιμεώνε και στη συνέχεια κάποιος συμπαίκτης του.
0: Ναι, προσπαθούσε με τρίπλα να βγει.
2: Ναι.
0: Ενώ
2: και
0: δεν
2: αυτό
0: μπορεί.
2: φέρνει μια κατάσταση αναστάτω στην περιοχή πάλι με πολύ κόσμο, με ψηλούς, με τα center back των Άγγλων να προωθούνται.
0: Ναι, δεν μπορώ ρε εσύ να βλέπω τώρα high five σε διοξήματα με τώρα high five του Μπέλιγχαμ με τώρα επειδή κέρδισε ένα φάουλ. Δεν μπορώ αλήθεια.
2: Εντάξει ρε εσύ, ανεβαίνουν, έχεις μια κατάσταση που ανεβάζεις κορμιά μπροστά. Εντάξει.
0: High five
2: σε ένα μάτς χωρίς ευκαιρίες προφανώς και είναι κάτι που...
0: Λοιπόν, πώς και δεν το εκτελεί ο Ράις αυτό, γιατί αφήνουμε τον κύριο Τζέιμς.
2: Γιατί ο Ράις είναι έξω από την περιοχή,
0: ναι.
2: Μήπως γίνει καμιά κοπίνα. Ναι.
0: Όχι, εκτελεί ο Ράις, πήγε για κάτι σαν απευθείας εκτέλεση. Τέλος πάντων, η μπάλα έφυγε από την περιοχή. Τη διώξαν οι Αργεντινοί. Οι Αργεντινοί, οι οποίοι ως γνωστόν δεν είναι η ομάδα που. Τώρα πολύ ωραίο άνοιγμα εδώ. Δεν ξέρω αν θα. Όχι, δεν θα.
2: Πέφτουν
0: αμέσως στο Μέση. Τρεις, βεβαίως ο Μέση την κρατάει την μπάλα. Περνάει κι άλλον έναν. Και κερδίζει τελικά φάουλ στον τέταρτο. Λοιπόν, μανούρα. Ωραία, είναι η δεύτερη μανούρα
2: του παιχνιδιού. Τι θέλουν τώρα και τρέχουν, γιατί κυκλοσαν
0: διαιτητή. Είναι κίτρινη, τίποτα, γιατί βγαίνει πιο πρώτη κίτρινη.
2: Ναι, γιατί τρέχουν λοιπόν όλοι αυτοί γύρω από το διαιτητή.
0: Κάτσε να δούμε.
2: Επιτρέπεται.
0: Κάτσε να δούμε. Όχι, αυτό λέμε. Κανένα.
2: Ωραία, τι είναι αυτό τώρα.
0: Κανένα. Μα είναι όλοι 15 παίχτες.
2: Να πάνε από 15 κίτρινες. Άμα είναι 15 παίχτες. Σιγά. Κάναμε φάουλ στο Μέση. Σιγά. Ε, καλά, εντάξει. Κάναμε φάουλ στο Μέση. Μα βγήκα 15, ένα δεύτερο λόγο. Σιγά με τη δεσποσύνη. Σιγά έκανε βαβά. 15 τρέξαν πάνω να μαλώσουν αυτό που έκανε φάουλ.
0: Όχι, άκρη, εντάξει, γιατί παίρνουμε μόνο εμείς κίτρινες ενώ έχουμε γίνει τόσα φάουλ. Λοιπόν, ο κύριος 755 εκατομμύρια ευρώ, ο κύριος Άντερσον, παίρνει την πρώτη κίτρινη του παιχνιδιού. Λοιπόν. Εντάξει, δεν έχει να λέει. Τρία φάουλ. Στα τρία, το τέταρτο δώρο, Χαρή. Το τέταρτο δώρο. Λοιπόν, πρώτη κίνδυνη στο παιχνίδι, στο 38ο λεπτό, για τον Έλιοτ Άντερσον. Στην πρώτη προσπάθεια του Μέση να κάνει κάτι, να κάνει μια κάθετη εφόρμηση.
2: Κακό λέω για την Αγγλία ότι πήρε ο Άντερσον φάουλ στο 37.
0: Κάρτα εννοείς, ναι.
2: Κάρτα, θα είναι πέρα πολύ μαζεμένος από εδώ και πέρα.
0: Ναι.
2: Και επειδή είναι στο χώρο ευθύνης του, που κινείται αρκετά συχνά ο Μέση τέλος πάντων, μπορεί να χρειαστεί να τον ξανασυναντήσει και θα πρέπει να είναι πολύ πιο soft στο μαρκάρισμά του. Λοιπόν, η εκτέλεση έγινε πλάς αριστά και παράλληλα.
0: Παιδιά μου,
2: για να δούμε τώρα εδώ.
0: Ένα σου πολύ μακριά το οποίο πήγαινε σε σώματα. Ένα δεύτερο σουτ καλύτερο. Αυτό από τον Έντζο Φερνάντες. Πρέπει να είναι το οποίο ζητάει corner. Ο διαιτητής δίνει out. Να δούμε αν θα το διορθώσει το VAR. Μπορεί εδώ, εάν δεν υπάρχει καθυστέρηση, να το διορθώσει. Δεν ξέρω γιατί ζητάει κόρνο ο Έντζο Φερνάντες για κάποιο λόγο δικό του. Ήταν καλό σουτ.
2: Καλό ήταν, ναι.
0: Ήταν καλό σουτ. Την μπάλα πέρασε, για να καταλάβετε.
2: Ένα μέτρο πάνω από το.
0: Και λιγότερο. Ναι. Και λιγότερο από το οριζόντιο δοκάρι. Το πρώτο καλό σουτ, ναι, του παιχνιδιού. Στο 31ο λεπτό. Ζορίζεται λίγο η Αγγλία, θέλω να πω. Δηλαδή, φτάνει πιο ωριακά ίσως από την Αργεντινή για κάποιο λόγο. Ειδικά ο Πίκφορντ.
2: Ναι.
0: Νομίζω ότι η εστίαση του πρεσαρίσματος της Αργεντινής στον build-up της Αγγλίας γίνεται στον Πίκφορντ. Εάν έχει προσεχθεί, ναι, μπαίνει ο Πίκφορντ, είναι που σπριντάρουν για να πάνε πάνω του. Δεν νομίζω ότι είναι τυχαίο το συγκεκριμένο πράγμα, γι' αυτό το αναφέρω.
2: Σου λέει αυτό θα κάνει άμα είναι τη μια.
0: Τι νοώ, ναι, ναι, ναι.
2: Ο Stones είναι τόσο περίτεχνος που αποκλείεται.
0: Αλίμονο. Αλίμονο.
2: Είναι. Μιλάνε τόσο καλά τη μπάλα που δύσκολο θα κάνει.
0: Αλίμονο. Ο Stones ήταν, ποιοι ήταν. Ο Φράντσο Μπέκενμπάουερ, δηλαδή.
2: Ο Φράνκο Μπαρέζι, θα έλεγε κανεί.
0: Ο Φράνκο Μπαρέζι, ναι. Αυτοί δύο-τρει από του πολύ σπουδαίου τύπου. Λοιπόν. Οπότε αυτό, εδώ είμαστε, πλησιάζουμε πλέον, είμαστε στο 40 λεπτό του παιχνιδιού. Εντάξει, το βάρος του ημιτελικού υπάρχει, το βλέπουμε ότι υπάρχει. Είναι, υπάρχει το βάρος του ημιτελικού εδώ πέρα. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, αποβολέ του Μαρτίνες τώρα, προσπαθεί η Αργεντινή να διατηρήσει την μπάλα στο από εκεί μέρος του γηπέδου για να φτιάξει μια επίθεση. Έχει την μπάλα από τα δεξιά. Προσπαθεί πολυκοσμία, πολλοί κόσμο σε κάθε μπάλα, βοήθειες, αλληλοκαλύψεις. Δεν είναι εύκολο. Πολύ κλειστή χώρη, ακόμα για το Μέση, ας πούμε, που είναι πολύ καλός στο ένα με έναν. Στο ένα με τρεις είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Δεν έχει βρει σε αυτό το κομμάτι του αγώνα τουλάχιστον χώρους. Και η Αργεντινή είναι και πάλι με την μπάλα στα πόδια και προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση. Τώρα από πίσω, με ηρεμία, γυρίζει την μπάλα, την πάει προς τα αριστερά. Προσπαθεί να απλώσει λίγο το παιχνίδι. Ενδεχομένως θα φτάσει μπάλα αριστερά και ξανά μανά τώρα στον άξονα για να πάει ενδεχομένως από δεξιά. Θα δούμε. Ψάχνει να βρει πού υπάρχει το άνοιγμα, πού μπορεί να υπάρξει το ρήγμα ή πού μπορεί να δημιουργήσει ρήγμα η Αργεντινή.
0: Μέση παίζει πολύ χαμηλά δίπλα στην περιοχή. Προσπαθώ να δω, ξέρεις, να καταλάβω τι γίνεται. Πολύ, πολύ χαμηλά ο Μέση. Εντολή είναι προφανώς, αλλά γιατί.
2: Ίσως για να μην τον κουράζει με έξτρα προς πίσω.
0: Μπορεί. Μπορεί να δεν συμμετέχει τόσο στο παιχνίδι.
2: Ξέρω, αλλά ίσως ότι άμα ανεβαίνει για να πάρει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και γράφει χιλιόμετρα, να κουραστεί πιο γρήγορα. Θέλει να του δώσει λιγότερα τρεξίματα.
0: Λοιπόν, γυρίζουν οι Αργεντινοί την μπάλα πετυχημένα, αλλά χωρίς να κάνουν κάτι. Ψάχνουν ένα κενό, ψάχνουν μια καλή στιγμή, ενδεχομένως λίγο καλό χώρο για σέντρα. Δεν νομίζω ότι είναι εδώ και χάνουν την μπάλα. Εντάξει, μοιραίο είναι αυτό να γίνει και στατιστικά θα γίνει κάπου. Θα κάνεις πάρα πολλές πάσες. Κάπου η μπάλα θα χαθεί. Πρώτη και ήταν για την Αργεντινή εδώ. Η οποία δίνεται για κράτημα. Νομίζω φάνηκε το κράτημα και στο live. Και την παίρνει ο Λισάντρο Μαρτίνες. Είναι ο παίχτης που παίρνει την κάρτα. Για κράτημα στον Ρότζερς. Τι κάνεις έτσι, αγόρι μου, αυτόν κράτησες. Τι κάνεις έτσι. Εντάξει, ότι δεν θα στο δίνανε, πώς το λένε, ενδεχομένως στο Racing Club, ξέρω εγώ.
2: Εστουδιάντες.
0: Εστουδιάντες, ναι. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα στο δίνανε στο πρώτο τουλάχιστον. Στο πέμπτο μπορεί να στο δίνανε. Στο πέμπτο τράβηγμα. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Τι να κάνουμε.
2: Λοιπόν, η Αγγλία και πάλι από τα αριστερά. Λίγο μονότονα και λίγο προβλέψιμα.
0: Ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι δεν έχει βγει η επιλογή του Τούχελ. Να παίζει μόνο, ουσιαστικά μόνο από τα αριστερά, να μην έχει από δεξιά κάποιον εξτρέμ που μπορεί να πάει στο ένας με έναν, γιατί δεν έχει.
0: Όχι, δεν έχει. Παιδιά, αυτή τη στιγμή, όχι, μετά τη χθεσινή εμφάνιση της Ισπανίας, μια που ρωτάτε, η Ισπανία προφανώς με όποια ομάδα έπρεπε να παίξει στο τελικό, μετά από αυτό που είδαμε το σεμινάριο, χθες προφανώς είναι φαβορή. Αλλά είναι αυτό που λέμε. Ένα μάτς είναι, τι συζητάμε τώρα. Τι συζητάμε, μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά ναι, άμα ψάχνουμε το φαβορή πριν το παιχνίδι. Προφανώς είναι η Ισπανία. Είτε περάσει η Αγγλία, είτε περάσει η Αργεντινή.
2: Λοιπόν, η Αγγλία από τα αριστερά προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια ένα εναντίον όλων. Προφανώς δεν μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα.
0: Την οποία την κάνει ο Μπέλγαν. Το πιο πετυχημένο κουβάλιμα της μπάλας το κάνει ο Μπέλγαν όπως το έχει κάνει σε όλο το Μουντιάλ. Έτσι. Αλλά ο Μπέλγαν δεν μπορεί να πάει μόνος του. Τον Μπέλγαν θα τον κόψουν. Το ερώτημα είναι ποιος είναι δεύτερος άνθρωπος που μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα για την Αγγλία. Υπάρχει.
2: Από τους παίχτες που παίζουν εδώ δεν φαίνεται να υπάρχει. Ο Φώστερ όταν το δοκίμασε δεν του βγήκε κανένα δύο φορές. Από δεξιά Ρότζερς και λοιπά δεν έχει πάει μπάλα και πολύ από εκεί. Οπότε
0: όχι.
2: Ο Κέιν είναι εκτός παιχνιδιού.
0: Άρα ή θα βάλει Σάκα να παίξει εδώ ή θα βάλει τον Έζε και βλέπουμε ενδεχομένως. Λοιπόν, τίποτα δεν γίνεται. 44 λεπτό.
2: Πλάγιο την Αγγλία.
0: Ναι. Ναι, το VAR διορθώνει το corner και το κάνει, δεν μπορεί να κάνει το out corner, έχετε δίκιο, δεν μπορεί να κάνει το out corner παρά μόνο το ανάποδο. Ο Σκαλόνι στη γνωστή φάση περισυλλογής, στην οποία βρίσκεται, είτε χάνει, είτε κερδίζει, είτε πηγαίνουν τα πράγματα καλά, είτε πηγαίνουν άσχετα, οτιδήποτε συμβαίνει, γιατί είναι σε μια φάση περισυλλογής, η οποία σπάει πολύ, πολύ δύσκολα. Και δεν ξέρω, έχω δει κάποια από αυτά τα. Δεν ξέρω αν έχει δει φωτογραφίες που έχουν πιάσει το ρολόι στον καρπό, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν είναι πραγματικό η AI. Ότι είναι μεν, ξέρεις, δείχνει ήρεμος και με έχει ιδιαίτερη αντίδραση και το ρολόι στο χέρι του γράφει 180 παλμούς. Δεν ξέρω αν ισχύει.
2: Μάλλον AI μου φαίνεται. Λοιπόν, βαθιά παλιά οι Άγγλοι προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να. Σε αυτή τη φάση του παιχνιδιού, όχι με passing game, αλλά με 30 μπαλιές, με 25 μπαλιές, μπας και πετύχουν την άμυνα της Αργεντινής πιο ανοιχτή. Και εδώ πέρα το ίδιο γίνεται. Μεγάλη, yeah, μεγάλη παλιά. Πολύ δυνατή παλιά.
0: Συγγνώμη, αυτό το παιχνίδι δεν είναι αντάξιο μέχρι στιγμής, όχι η ημιτελικού παγκοσμίου κυπέλλου, δεν είναι αντάξιο ούτε καν αυτού του Μουντιάλ.
2: Ναι.
0: Πρέπει να πούμε. Προς το παρόν. Στο πρώτο του ημίχρονο. Με όλο το βάρος που έχει, εντάξει, έχει μεγάλο βάρος ο ημιτελικός. Εν τούτης πρέπει να πούμε ότι το θέαμα μέχρι στιγμής, άλλο πράγμα, είναι τακτική. Μπορεί κάποιος να βρει, ξέρετε, σκληράδα, μαρκαρίσματα, άλλα πράγματα, αλλά από θέαμα έχουμε θέμα. Από μπάλα έχουμε θέμα δηλαδή. Στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε δει δηλαδή. Αυτή είναι η μέχρι στιγμής. Αυτό είναι το σενάριο. Μέχρι εδώ. Να δούμε τι θα αλλάξει στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, 3 λεπτά καθυστερήσεων για το πρώτο 45 λεπτό. Εδώ κλέβουν τώρα οι Άγγλοι την μπάλα. Πάει πάλι ο Γκόρντον. Τη χάνουν όμως την μπάλα. Την ξανακερδίζουν. Αυτή η ιστορία γίνεται. Οι Αργεντινοί οργανώνονται και πάλι. Ναι, δεν μπορεί να τσακωθούν και όσο κάνει το καλύτερο build-up. Δεν δίνει. Άμα δεν δίνει για το παιχνίδι κάτι, τι να κάνουμε. Τώρα βλέπεις τι γίνεται. Τι βοηθάει, δεν βοηθάει καθόλου. Αυτή είναι η αλήθεια.
2: Λοιπόν, πασούλες τώρα, ναι, χωρίς νόημα έξω την περιοχή της Αργεντινής για τους Άγγλους. Η μπάλα επιτρέπει πάει δεξιά.
0: Αυτό. Ο Τζέιμς στο Ράις, ο Ράις στο Μπέλιγχαμ, ο Μπέλιγχαμ στο Ράις, ο Ράις. Αυτά. Κάποιος παρεμβαίνει.
2: Ναι, ένα πλάγιο.
0: Ξανά. Δεύτερη μπάλα στο αγωνιστικό χώρο. Τη βγάζουμε έξω. Εντάξει, μύρισε λίγο γάμα εθνική εδώ. Ωραία. Τουλάχιστον να παίξουμε.
2: Γίνε ω θερμό παιδάκι.
0: Τέτοιο.
2: Ναι. Λοιπόν, και η Αγγλία τώρα πάλι δοκιμάζει από τον άξονα και απλώνει το παιχνίδι τώρα προς τα δεξιά. Αυτή τη φορά μπάσκε.
0: Γιατί σε αυτό, ξαναλέω, εξακολουθεί και μου κάνει εντύπωση, παρότι άκουσα αυτό που είπες πριν.
2: Ποιο?
0: Ότι ο Κέιν δεν βγαίνει καν να προσπαθήσει και να έρθει σε επαφή, ναι, με την μπάλα ο ίδιος. Παραμένει εκεί σε συγκεκριμένα μέτρα περιμένοντας την μπάλα να φτάσει σε αυτόν.
2: Γιατί προφανώς αν βγει δεν υπάρχει παίκτης να πάρει τη θέση του. Δεν υπάρχει δηλαδή πλάνο να βγει ο Κέιν και να κάνει κίνηση center for κάποιος,
0: ναι,
2: άλλος.
0: Ναι. Λοιπόν, Πίκφορντ, κάνε κάτι. Κάνε κάτι.
2: Κάνε τρίπλες, κάνε το χιλίτα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, 30 παλιά, βάλει 25 παλιά με αποδέκτη τον Κέιν offside. Οπότε τελειώνει η επίθεση της Αγγλίας.
0: Κουράσατε, παιδιά.
2: Ναι, όντως.
0: Συγγνώμη, κουράσατε.
2: Αλλιώς το είχαμε.
0: Μέχρι στιγμής κουράσατε.
2: Ναι.
0: Μόνη μας ελπίδα είναι με κάποιο τρόπο να έχετε κρατήσει δυνάμεις. Να μπείτε μέσα να σας βρίσουν. Όχι γιατί δεν κερδίζετε, δεν παίζετε καλά, αλλά γιατί έχετε αναγκάσει αυτή τη στιγμή δισεκατομμύρια ανθρώπων ενδεχομένως, οι οποίοι παρακολουθούν αυτό το παιχνίδι, να αισθάνονται άσχημα με αυτό που βλέπουν. Οπότε βγείτε και κάντε κάτι για τους εαυτούς σας και το άθλημα και τη χώρα σας, οπωσδήποτε σε τελική ανάλυση στο δεύτερο ημίχρονο. Κάντε κάτι πολύ καλύτερο. Sorry κιόλας. Λοιπόν, τίποτα. Παίζουμε.
2: 30 δευτερόλεπτα ακόμα για να συμπληρωθούν και τα 3 των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.
0: Να.
2: Κόβεται η επίθεση της Αγγλίας.
0: Δεν θα γίνει κάτι. Έμεσο. Α, δόθηκα. Είδαμε. Είναι πολύ σπάνιο αυτή την κίνηση από το διαιτητή. Την κίνηση του έμεσου. Λοιπόν, ένα φάουλ για την Αγγλία. Αν εκτελεστεί, αν το αφήσει ο διαιτητής. Το αφήνει, αλλά ούτε σέντρα δεν θέλουν, ναι, να κάνει. Ναι, ας κάνουμε καμιά πάση να τελειώσει το ημίχρονο.
2: Μην ρισκάρουμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 19 φάουλ στο πρώτο ημίχρονο. Πρέπει να είναι ρεκόρ μουντιάλ. Το συγκεκριμένο.
2: Λοιπόν. Ναι, αλλά κάντε μια σέντρα για τελειώνει το ημίχρονο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, μια σέντρα για τους Άγγλους.
0: Κόρνερ. Θα εκτελέσουμε και το κόρνερ.
2: Δεν νομίζω.
0: Για το λήξουμε. Πάμε, το λήξουμε. Ναι. Φτάσαμε 3 και 15.
2: Ναι.
0: Τελείωσε, το κουράσαμε.
2: Το κουράσαμε, εντάξει.
0: Ωραία. Τι τραβάμε. Κύριε Χάρη, έχουμε διαφημίσει, είμαστε κομπλέ.
2: Κομπλέ είμαστε.
0: Είμαστε κομπλέ, κάνουμε το διαλυματάκι μας, ναι.
2: Μετά το διαλυματάκι, δεν έχουμε τώρα. Να το βάλουμε σε λίγο, διαλυματάκι. Α, βγάλει σχόλιο τώρα. Ναι, ευκαιρία να βγάλουμε σχόλια που χρωστάμε από πριν. Βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Ο Χάρης τώρα στη ρύθμιση στον ήχο, δεν προλάβαμε να τα πούμε. Μανώλης Μουσουράκης, οργάνωσε επιμέλεια παραγωγής. Τα μηνύματά σας με τον γνωστό τρόπο στο sportfm.gr, στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας. Κλικάρετε το banner, το κόκκινο που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο Media Player. Μαζί μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα. Στέλνετε το μήνυμά σας από εκεί. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, fightclub2.0 για να μας βρείτε σε Facebook, YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr, το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το γιαραμπή, ακόμα δεν έχουμε και έτσι ελπίζουμε να συνεχιστεί τουλάχιστον για κάποιο καιρό ή όσο θα λείπουμε. Ενδεχομένως, Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Σαούσης στα μικρόφωνα και Γιώργος Τσακίρης τώρα, στο ημίχρονο, τώρα όπως πρέπει. Διότι ο Γιώργος Τσακίρης δεν βλέπει μόνο Αγγλία-Αργεντινή, έχει κάτσει πριν για ζέσταμα, έχει δει και ΑΕΚ φύτεσε και θα έρθει τώρα εδώ να μας τα πει όμορφα και ωραία.
3: Και έχω γράψει ήδη, παιδιά, 3-0 γκολ.
0: Αλήθεια.
3: Είναι,
0: τι να κάνουμε τώρα
3: για αυτό. Και χωρίς φάσεις, τέλος πάντων, γενικότερα. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν πολύ, έτσι, εμφανίστηκε πολύ κουρασμένη σώμα και ψυχή, να το πω.
0: Να το πούμε,
3: ναι, δεν είχε και τις ιδέες που έδειξαν ξεκάθαρες σε επίπεδο μυθετικής λειτουργίας, ανάπτυξης, συνεργασιών. Δεν έδειξε καλή εικόνα, ήταν μέτρια. Mm-hmm. Έμεινε στο 0-0. Αρκετά κουρασμένη φάνηκε η ομάδα. Λογικό είναι. Αν δεν θα ήταν τώρα κουρασμένη, θα ήταν ένα θέμα που θα μπορούσαμε να συζητάμε, ότι τρέχουν ακατάπαυστα, για παράδειγμα, ενώ είμαστε συμπληρωμένες τουλάχιστον 8-9 μέρες σε βασικούς στα δύο προετοιμασίας του πρώτου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι να πούμε περισσότερο σε επίπεδο και προσώπων, διότι όταν λέμε ότι δεν ήταν καλή εικόνα, ήταν μέτρια έως μη λειτουργική παραγωγικά, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν υπάρχει κάτι που να ξεχώρισε, που λέει από μεμονωμένες κάποιες ενέργειες, κάποιες στιγμές που απείλησε η ΑΕΚ 6-7, όχι ουσιαστικά βέβαια, αλλά ενώ είχε 3-4 καλές ευκαιρίες με τον Πίγιο, τον Ρώτα, με προσπάθειες με σουτ ή έξω και μέσα από την περιοχή, οι δύο ακραίοι μπακ. Mm-hmm. Μια-δυο στιγμές της ακόμα από την εμφύση είτε του Μάνταλ, του Κάιρινεν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, και του Ζουμπκόφ, που το σουτ του, ενώ ήταν πολύ καλή ενέργεια, το σουτ του δεν απειλήσε. Απειλήθηκε γιατί σε τρεις περιπτώσεις η ΑΕΚ και συμπεράσματα του κουτς και πάμε παρακάτω, ξέρετε. Δεν είναι φιλικά στάδια προετοιμασίας. Προφανέστατα είδε και επενδυτικές περιπτώσεις παιχτών που αξιολογεί. Και έχω ξαναπεί ότι πολλοί από αυτούς, κάποιοι από αυτούς, πάντων δεν θα είναι, αυτό από τους ψηλικάδες δηλαδή, που είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι όλοι αυτοί στο δεύτερο βασικό στάδιο προετοιμασίας, αλλά και κάποιοι από τους παίκτες που δίνει ευκαιρία αυτή τη στιγμή ο κόουτς για να δει πραγματάκια. Σήμερα δεν είδε πράγματα, είτε από παίκτες που δίνει ευκαιρία, είτε από παίκτες που υπολογίζει στο ουσιαστικό rotation της ομάδας. Mm-hmm. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά.
0: Thank you, George. Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Τσακίρη. Πανάθα, είδατε κύριε Κώστα?
2: Είδα, ναι. Προβλήματα και να στην άμυνα και στην ουσία, μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο η Rapid έβαλε σε 4 ευκαιρίες 3 γκολ ουσιαστικά. Mm-hmm. Όποια στιγμή έφτανε στην περιοχή του Πένια, έβρισκε έναν τρόπο να βάλει γκολ. Μεγάλο μπέρδεμα στο κέντρο της άμυνας. Δεν το λέω ως ανησυχία γενικότερα, γιατί ξέρεις, φιλικά όπως πάει να κερδίσει 3-0, μπορεί να χάσει και 4-1 σε αυτό το στάδιο, με πολλές αλλαγές η αλήθεια είναι το προηγούμενο μάτς. Ανησυχία μεγάλη λέω εγώ για τον τραυματισμό του Ίγκασον στο τέλος. Είναι αυτά τα ρημαδοφιλικά, ξέρεις, και μάλιστα στο έξτρα μισάωρο έγινε ο τραυματισμός, στο 111 ας πούμε. Που λες, τι το θέλες τώρα, αυτό που λέμε, τι το θέλες. Μεγάλη αγωνία, διότι ξέρεις, σε μια άμυνα που ήδη ψάχνεις να βρεις ποιοι θα συνθέσουν το δίδυμο και πώς θα είναι πιο λειτουργική, μέχρι να αποκτηθεί ένα στόπερ ακόμα και ο στόπερ που θα έρθει να τον παντρέψει με τον Ντεφράιξ, όλο αυτό πρέπει να γίνει. Μέχρι τότε πρέπει με κάποιο τρόπο η άμυνα να είναι συμπαγής. Αν λείπει ο Ίγκασον, η εικόνα του Τουμπά σήμερα με τον Τεφρά ήταν πολύ κακή. Τουμπά δηλαδή είναι μέσα στα δύο πρώτα γκολ της Rapid. Είναι από δική του αργή αντίδραση στην άμυνα. Mm-hmm. Οπότε, αν λείπει και ο Ίγκασον, νομίζω ότι είναι ένας λόγος προβληματισμού. Κατά τα λοιπά, είχε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Έφτιαξε κάποιες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Εντάξει, μετά το 65 η Rapid άλλαξε όλη την δεκάδα, έγιναν και αλλαγές πολλές από τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Δεν μπορείς μετά να πεις και τίποτα φοβερό και τρομερό. Εντάξει.
0: Ναι, σου. Λοιπόν, έχουμε, επιστρέφουμε στο φιλικό της ΣΑΕΚ και έχουμε μαζί μας τον Κώστα και τη Τζόγλου να μας πει και αυτός πως είδε, πως σοβαριά ήταν τα πόδια και τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Γεια σας Κώστα.
4: Γεια σας παιδιά.
2: Χαίρετε.
4: Βλέπω 135 σερί λεπτά χωρίς ένα γκολ. Παιχνίδια. Αυτό είναι μέχρι τώρα το αποτέλεσμα. Βέβαια αυτό είναι ματσάρα τώρα που βλέπουμε και ας μην έχει γκολ. Τώρα να πούμε για την ΑΕΚ. Εντάξει, ήταν από τα λάθη που γίνανε σε εύκολες πάσες, φαινόταν ότι υπήρχε μια κούραση. Εντάξει, ήταν και λίγο πειραματικά τα, πώς να το πω, τα δίδυμα που έφτιαξε ο Νίκολιτς, δηλαδή έβαζε ένα βασικό μαζί με έναν που ήθελε να δει. Δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα. Με μια ομάδα β' εθνικής απέναντι ΑΕΚ δεν ήταν καλή σήμερα, δεν έβγαλε στοματισμούς, πολύ λίγα πράγματα. Οκ, κλασικό φιλικό καλοκαιριού με βαριές προπονήσεις να προηγούνται. Τώρα, λίγο έτσι σε ατομικό επίπεδο μπορείς να πεις ότι ο Ρώτα και ο Πίλιος στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλή και ήταν και αυτοί που δημιούργησαν και τις καλύτερες καταστάσεις για την ΑΕΚ. Η καλύτερη ευκαιρία ήταν αυτό το σου του Πίλιου. Εντάξει, ήταν και κάποιοι παίκτες που δεν πήραν την ευκαιρία, για παράδειγμα ο Καλοσκάμης, ο δεύτερος επιθετικός, δεν ήταν καλά σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ο Σαχαμπόη έδειξε κάποια καλά στοιχεία. Και ο τερματοφύλακας ο μικρός έκανε δύο επεμβάσεις, παρότι με τα πόδια έκανε συνέχεια λάθη 4-5 φορές, αλλά τουλάχιστον σε δύο σούτ είχε καλή αντίδραση. Ο Αλεξίου φαίνεται έτοιμος ποδοσφαιριστής, που αυτό είναι σημαντικό για την ΑΕΚ, γιατί είναι ένα παιδί που θα το χρησιμοποιήσει και πάρα πολύ φέτος στο Super Cup και στο κύπελο, ιδίως αν προχωρήσει, που εντάξει, μέχρι ένα σημείο σίγουρα θα προχωρήσει. Από εκεί και πέρα και ο Γιώβιτς που σήμερα ήταν το πρώτο μάτς πολύ βαρύς, ο Γκατσίνοβιτς τραυματίστηκε. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, δεν ξεχώρισε κάποιος, δεν είδαμε κάτι εντυπωσιακό, κάτι έτσι από την ΑΕΚ, αλλά okay, υπάρχει δρόμος μπροστά. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι τουλάχιστον στον τρόπο παιχνιδιού, χωρίς λέω και πάλι, γίνανε πάρα πολλά λάθη και έτσι δεν κατάφερε να δημιουργήσει ευκαιρίες. Τουλάχιστον αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού που έχει έπαιξε πάλι στο ίδιο στυλ. Δεν είδαμε μια ομάδα με παίχτες να προσπαθούν να δείξουν κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Αυτά τα θεωρώ σημαντικά για καλοκαίρι, γιατί έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις να μην συμβαίνουν. Και πάμε παρακάτω, παιδιά. Δεν έχει πάρα πολύ. Να δούμε και το δεύτερο ημίχρονο. Και θα τα περισσότερα θα πούμε αύριο.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Έγινε Κώστα.
4: Είστε καλά. Και εγώ, παιδιά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Χατζητζόγλου.
2: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε τώρα τη διακοπή μας. Ναι. Να ακούσουμε αυτά που πρέπει να ακούσουμε, ώστε να είμαστε πίσω στην ώρα μας όταν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο.
5: FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
9: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
10: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Big Wings Sport FM, κυρίες και κύριοι, έτοιμο να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο του ημιτελικού, του δεύτερου ημιτελικού του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Είμαστε εδώ για να λέμε τις χαζομάρες μας για το παιχνίδι.
1: Και όπως λέει κάποιος, τι σου ζητήσαμε ρε Αγγλία, ένα γκολ στο ημίχρονο και έναν βαθμό. Σουτάρεται και ας έχει παίχτες, αλλά θέλει να κάνει προμενάδες ο κύριος Μπέλιγχαμ.
0: Έτσι είναι. Έτσι είναι. Πρέπει να μας βοηθήσει λίγο το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Πρέπει να μας βοηθήσει. Ναι, πέθανε και ο Λορέντσο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς.
1: Δεν
0: έχουν γίνει γνωστή, δεν είναι γνωστή η αιτία του θανάτου. Εντάξει, αυτό.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Προφανώς. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Δεν νομίζω ότι έχουμε αλλαγές στις ομάδες με μια πρώτη ματιά. Θυμίζω ότι κίτρινες κάρτες από το πρώτο παιχνίδι έχουν ο Άντερσον για την Αγγλία και ο Λισάνδρο Μαρτίνες για την Αργεντινή. Έτσι. Κατάμε είναι και οι δύο στη θέση τους. Προφανώς. 19 φάουλ.
1: Περίεργο που δεν κάνουμε αλλαγές πάντως. Ειδικά από την Αγγλία περίμενα να δω από δεξιά κάτι άλλο. Σάκα, Μαντουέκη. Κάτι να δούμε. Ένα παίχτη που πάει στην ασμένα τέλος πάντων. Με όλα τα κουσούρια μπορεί να έχει ο καθένας από τους δύο. Ναι. Αλλά λίγο για να μπορέσει να μην πατάρει η.
0: Νομίζω ότι σήμερα έχουν προτιμηθεί.
1: Παίχτες που μπορούν να βοηθήσουν ανασταλτικά.
0: Ακριβώς, ναι. οι αμυντικές δυνατότητες των παικτών παρά οι επιθετικές.
1: Συμφωνώ, αλλά επειδή ξέρεις, για να δούμε τώρα, η Αργεντινή βρίσκει λίγο χώρο.
0: Τι να τον κάνει.
1: Αλλά είναι ένας με τέσσερις, οπότε αναγκαστικά η μπάλα θα γυρίσει πίσω και η επιθέση θα ξεκινήσει από την αρχή. Προφανώς γι' αυτό έχει γίνει η επιλογή των παικτών, για να βοηθάνε περισσότερο ανασταλτικά. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή πρέπει να βάζει κανένα γκολ. Και με τους συγκεκριμένους δεν φαίνεται τρόπος που να μπορούν να πάνε, ας πούμε, πέρα από το Φώστρα από αριστερά, αν κάνει κάτι. Και ο Μπέλιγχαμ κινείται πιο πολύ από τα αριστερά. Και αυτό κάτι δείχνει ότι από εκείνη τη μεριά έχει επιλέξει. Μπορεί να έχει διαβάσει κιόλας ότι από εκείνη η αδυναμία της Αργεντινής ενδεχομένως ο Τούχελ δεν έχει φάνει μέχρι τώρα. Αλλά ο λόγος που επιμένει από αριστερά ίσως είναι αυτό, ότι περιμένει ότι από εκεί μπορεί να γίνει πιο εύκολα το ρήγμα. Προς το παρόν βλέπουμε την Αργεντινή να προσπαθεί να χτίσει μια επίθεση από ψηλά, να γυρίζει την μπάλα πλέον πίσω στα στόπερ και να την κυκλοφορεί, γιατί οι Άγγλοι ξαφνικά, λες και τους φύριξε ο Τούχελ από τον πάγκο, ανέβηκαν ψηλά να πιέσουν.
0: Ναι, έλατε.
1: Μπορεί να τους το σφύριξε, μπορεί να είπε, να ζήτησε να κάνουν ένα συντονισμένο pressing. Τέλος πάντων, η μπάλα είναι στα πόδια του Μαρτίνες, τερματοφύλακα. Την κρατάει αρκετή ώρα, ψάχνει τις επιλογές του. Η αλήθεια είναι ότι βλέπει αρκετούς Άγγλους ψηλά, οπότε επιλέγει να κάνει βόλε.
0: Ορθόδοξο.
1: Να κάνει μια μακρινή παλιά.
0: Λοιπόν, κλέβει όμως την πάρτη, παίρνει ο Χούλιαν Άλβαρες στην περιοχή, σουτάρει. Πρώτη επέμβαση του Πίκφορντ, πρώτη σοβαρή ευκαιρία στο παιχνίδι. Καθυστέρησε λίγο, αλλά ο οποίος ξαναπαίρνει την μπάλα, κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα. Δεύτερο σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Όχι, το έβγαλε ο Πίκφορντ. Οπότε φαίνεται δεν είναι κόρερο διευθυντής. Πέφτω, λέω ότι την ακούμπησε όταν είχε βγει ήδη η μπάλα.
1: Δεν νομίζω.
0: Έξω. Τέλος πάντων, έχουμε μια μισή ευκαιρία σε λιγότερο από ένα λεπτό. Με δύο σουτ του Άλβαρες, του Χούλιαν Άλβαρες. Το πρώτο, στεκόμαστε περισσότερο στο πρώτο, το οποίο έκανε επέμβαση ο Πίφορντ. Και είναι και πρώτο, νομίζω, τελική εντός τέρματος. Για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Καλή ευκαιρία, καθυστέρησε λίγο να σουτάρει ο Άλβαρες, δηλαδή τον πίεσαν εκεί.
1: Τον πίεσε, τον πήγε να το βγάλει την πορεία ο αμυντικός της Αγγλίας.
0: Λοιπόν, όμως είναι η πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού. Ο Μέση θέλει το κόρνερ με πάσα προς τα έξω, ξαναπαίρνει την μπάλα.
1: Ξαναπαίρνει την μπάλα εκεί όπου έχει λιγότερο κόσμο.
0: Ναι. Κάνει σέντρα, τη βγάζουν οι Άγγλοι, κεφαλιές τώρα τα γνωστά, θα φύγει μπάλα. Αλλά δεν θα φύγει.
1: Είναι offside,
0: νομίζω ότι σήκωσε. Δεν σήκωσε.
1: Δεν σήκωσε, προσπάθησε να μπει ο Μέση.
0: Ο Μέση
1: τον μπάλα.
0: Τον έβαλε πλάτη, μπήκε μπροστά του. Δεν έγινε κάτι. Ναι, όχι, δεν ήταν offside. Όπως είδαμε. Λοιπόν, είχαμε τώρα μια φάση. Είχαμε μια φάση στο παιχνίδι. Την πρώτη.
1: Δύο φάσεις στην πραγματικότητα. Δύο τελικές στην αιστεία.
0: Δύο, ναι, η πρώτη ήταν η καλή.
1: Δύο τελικές στην αιστεία.
0: Καλή.
1: Δύο επεμβάσεις στο Πίκφορντ.
0: Ναι.
1: Και αυτό όλο ξεκίνησε όχι από build-up, αλλά από μακρινή παλιά του τερματοφύλακα του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Έτσι ξεκίνησε η φάση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, για να μην ποινικοποιούμε πια και τα βολέ του τερματοφυλάκων ή τις μεγάλες παλιές των τερματοφυλάκων και πηγαίνουμε αποκλειστικά στο build-up, η καλύτερη φάση βγήκε από τέτοια κατάσταση. Είναι λίγο το πιο απρόβλεπτο, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, παιδιά, είπε το Ρότζερ Φώστερ, ο κύριο Κώστα τώρα και εσεί, αμάν και εσεί. Γιατί ο Μπένο Φώστερ δεν έχει παίξει δηλαδή στην Εθνική Αγγλία. Ε, Μπένο Φώστερ δεν έχει, δεν είναι δηλαδή, δεν έχει καταγραφεί ο κύριο Φώστερ. Δεν μπορούμε να σε έχονται ονόματα του παρελθόν. Λοιπόν, για δούμε το Σπέν τώρα.
1: Τον Κόρτον μπέρδεψε. Λοιπόν, σέντρα το Σπέν.
0: Λίγο τυφλέ όμω έντρε πάλι. Είναι λίγο τυφλέ οι σέντρε. Δεν πηγαίνουν κάπου. Οι σέντρες των Άγγλων μέχρι στιγμής. Ο Μπέλιγχαμ προσπαθεί να οργανώσει την ομάδα κάπως εντός γηπέδου. Εσύ, αν περιμένω από τον Τούχελ, δεν θα δω προκοπή. Ας πω δύο κουβέντες, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Δεν έχει βρει χώρους καθόλου ο Μπέλιγχαμ πάντως. Είναι το μαρκάρισμα πάνω του προσεκτικό.
0: Ναι, λογικό.
1: Αυτό λέω.
0: Νομίζω το πιο λογικό να συμβεί. Λάθος των Αργεντινών. Εδώ στο διώξιμο τη μπάλα.
1: Αλλά οι Άγγλοι δεν έχουν την αντίθεση.
0: Ναι, ναι,
1: δεν έχουν κάποια ιδέα να εκμεταλλευτούν το λάθος και να πάνε γρήγορα σε μια προσπάθεια. Λοιπόν, τώρα προσπαθούν από τον άξονα. Θα πάει δεξιά η μπάλα.
0: Μπεροχάριο Κέιν βοήθησε λιγάκι. Έρχεται τώρα μέσα στην περιοχή.
1: Μια συρτή σέντρα χωρίς ελπίδες.
0: Έχουν γίνει δύσκολες και οι σέντρες. Ναι, ναι. Είναι δύσκολες και οι σέντρες. Πια στο παιχνίδι. Είναι πολύ προσεκτικά τα μαρκαρίσματα γενικώς και πολύ στενά επίσης.
1: Κλέβουν οι Αργεντινοί, πιέζουν οι Άγγλοι. Μέσα στην περιοχή πήγε να γίνει ένα μπουμπούλα. Κατάφεραν να τη βγάλουν οι Αργεντινοί την μπάλα χωρίς να δημιουργηθεί κίνδυνος. Είναι στη φάση όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο κομμάτι του πρώτου ημιχρόνου. Οι Άγγλοι πιέζουν ψηλά. Δεν θα το κάνουν για πολλή ώρα αυτό, λέει η λογική, αλλά είναι το κομμάτι που το δοκιμάζουν τώρα. Η βαθιά παλιά εδώ ελέγχεται από τον Σπένς, ο οποίος καταφέρει να διώξει. Και η Αγγλία προσπαθεί να βγάλει. Όπου εδώ θα έχουν κίτρινη. Για το παίχτη τη Αργεντινή. Δεν τον κράτησε. Πήγε να φύγει στην κόντρα. Είχε μια καλή προϋπόθεση.
0: Μηδέν ρίσκο. Φανταστείτε τώρα πήγε να φύγει ο Μπέλιγχαμ με το που τον είδε ο Ρομέρο ότι πάει να του φύγει. Ήταν και ψηλά ο Ρομέρο.
1: Ναι.
0: Θα έλειπα από την άμυνα. Τον
1: πήρα αγκαλιά.
0: Τον κράτησε, ναι. Λοιπόν, ο Ρομέρο έκανε κάτι πολύ τζογαδόρικο.
1: Ναι.
0: Και κοντά στο πέναλτι.
1: Αυτό που λέγαμε νωρίτερα στην περιοχή τη Αργεντινή. Πήγε να γίνει εκεί η ζημιά, δεν έγινε. Κάρτα για τον Ρομέρο, δεύτερη για την Αργεντινή.
0: Να.
1: Και η μπάλα στα πόδια των Άγγλων τώρα που προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση. Βλέπω ότι προσπαθούν να μοιράσουν το παιχνίδι από δεξιά και αριστερά. Τώρα πάνε από αριστερά πάλι, πριν είχα πάει από δεξιά. Λοιπόν, για να δούμε εδώ ο Γκόρντον. Θα γυρίσει την μπάλα κεντρικά και λογικά θα πάει πάλι πίσω η μπάλα. Πολύ πίσω κιόλας.
0: Πολύ πίσω στον Πίκφορντ.
1: Ναι.
0: Και ξαναρχίζουμε.
1: Μηδενικό ρίσκο, το που λέγαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μηδενικό ρίσκο.
0: Αυτό γίνεται λοιπόν, είμαστε στο 52ο λεπτό του παιχνιδιού. Λογικά, σε κάνα δεκάλεπτο θα δούμε πρώτες κινήσεις. Δεν μπορεί να πάει. Κάποιος θα δοκιμάσει κάτι. Τι θα είναι, δεν ξέρω. Αλλά κάποιος θα δοκιμάσει κάτι. Λογικά. Πηγαίνει πάνω στην μπάλα γρήγορα ο Σιμεώνε, το εδώ πάλι γιατί έχουν σταματήσει. Κάπου αλλού γυρίζει τη φάση ο διαιτητής. Οπότε δείχνει αρκετά cool, θέλω να πω.
1: Ναι, και αφήνει γενικά τα μαρκαρίσματα. Ναι. Δεν σφυρίζει τόσο πολύ σε κάθε εξής επαφή. Δεν είναι ότι.
0: Ναι. Τι ακριβώς θα δόθηκε εδώ. Τέλος πάντων, την πάλι την έχει Αργεντινή.
1: Αλλά δεν δόθηκε τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μέχρι εδώ το παιχνίδι στο οποίο ο Μέση συμμετέχει λιγότερο από όσο οποιοδήποτε παιχνίδι της Αργεντινής.
1: Και ο Κέιν με τον Μπέλιγχαμ συμμετέχουν λιγότερο από οποιοδήποτε παιχνίδι της Αγγλίας, νομίζω.
0: Είναι ο Άλβαρες τώρα με την Άλβαρες με τέσσερις. Ο Άλβαρες με τέσσερις. Δεν είναι έτσι. Ο Ταλιαφίκος δεν έχει βγάλει ούτε μια σέντρα.
1: Ναι.
0: Δεν βγάζουν οι Αργεντινοί γενικώς δύσκολα. Γυρίζει τώρα μπάλα.
1: Δεν είναι αγγλική άμυνα για σέντρες πάντως.
0: Ναι. Σωστό είναι και αυτό που
1: λες. Δεν είναι γιατί. Δεν έχουν για κανένα ψηλό παλικάρι μπροστά η Αργεντινή.
0: Λοιπόν, ο Μέση εδώ τη βγάζει στον Σιμεώνε. Μια σέντρα που ήταν σαν σουτ στην πραγματικότητα. Οι Άγγλοι βγάζουν την μπάλα στην περιοχή του. Ναι, υπάρχει λίγη περισσότερη κινητικότητα, είναι η αλήθεια, στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Και από τις δύο ομάδες υπάρχει μια διάθεση, δηλαδή μεγαλύτερη. Τραγικό σουτ από τον Παρέδες.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς σκέφτηκε να κάνει. Βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα αυτό το παιχνίδι, ας κάνω κάτι άλλο. δεν το αρέσει του κύριου Φατίνα.
1: Ο κύριος Τζιάννη δεν απολαμβάνει. Τι λες θα δούμε, θα δούμε Ντεπόλ, θα δούμε Λαουτάρο, τι θα δούμε να...
0: Λαουτάρο, όχι, δεν θα δούμε Λαουτάρο. Δεν θα δούμε Λαουτάρο, είναι πολύ νωρίς για να δούμε Λαουτάρο. Ντεπόλ, θα δούμε, αν και ο Σιμεώνε... Ο Σιμεώνε παίζει ουσιαστικά σαν δεξιός fullback. Δηλαδή ο Σιμεώνε παίζει 80% άμυνα και 20% επίθεση. Οπότε δεν ξέρω αν θα τον βγάλει ο Σκαλόνι.
1: Λίγο... Για να δούμε τώρα τους άκλους, οι οποίοι βρήκαν λίγο χώρο.
0: Ναι.
1: Σέντρα από δεξιά. Γκολ! Γκολ! Βρήκανε χώρο, σέντρα από δεξιά. Έρχεται ο κύριος Γκόρντον, ο οποίος έχει κάνει κίνηση φορ. Έχει συγκλίνει και 1-0 η Αγγλία. Είναι ίσως η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που οι Άγγλοι βρήκαν χώρο από δεξιά χωρίς διπλό μαρκάρισμα και χωρίς κάποια βοήθεια. Βγήκε σέντρα εύκολα. Νομίζω ότι ο Κέιν πήρε μαζί το αμυντικό κινούμενος προς το πρώτο δοκάρι. Η σέντρα έγινε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου ο Γκόρντον μπήκε στην περιοχή, έκανε την κίνηση να μπει στην περιοχή, να πάει σε θέση 4 και να. Και εδώ βλέπουμε από πού ξεκίνησε ο Γκόρντον. Πολύ μακριά, πολύ πίσω. Και πρώτο στην μπάλα.
0: Τον έχασε τελείως ο Μολίνα.
1: Ναι.
0: Τελείως όμως.
1: Είναι τα συμπτώματα της άμυνας Αργεντινής. Τα είχαμε δει και στο παιχνίδι με την Αίγυπτο, όπως θυμάσαι. Mm. Στις φάσεις που είχαμε δει το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου και αυτό που ακυρώθηκε, αυτό που μέτρησε. Μια ανισορροπία στο κέντρο άμυνας Αργεντινής που χάθηκαν τα μαρκαρίσματα. Χάθηκε ο παίχτης που έκανε κίνηση στο κίνηση 4. Έτσι έγινε και εδώ πέρα. Ο Μολίνα δεν πήρε χαμπάρι πότε ο Γκόρντον μπήκε στην περιοχή και πότε πήγε σε θέση. Βγήκε μπροστά του και πήγε στη μικρή περιοχή ουσιαστικά και εκτέλεσε τον Μαρτίνες. Οπότε στο 55ο λεπτό η Αγγλία ανοίγει το σκορ και εδώ πλέον θα δούμε άλλο μάτς.
0: Στην πρώτη ευκαιρία που κάνει στο παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Στην πρώτη. Με την πρώτη της τελική εντός στόχου. Μάλιστα. Έτσι είναι η μπάλα, φίλε μου. Πια θα το κάνουμε έτσι. Θα βλέπετε πια παιχνίδια και αν βλέπετε 4-5 σουτ στο στόχο, σημαίνει θα έχουν μπει τουλάχιστον 2 γκολ. Αλλιώς κάτι δεν θα πηγαίνει καλά πια με τις ομάδες.
1: Λοιπόν, μήπως τώρα αναθεώρησες και είναι ώρα του Λαουτάρο. Σου κάνει ερώτηση πριν 2 λεπτά. Μήπως τώρα είναι ώρα του Λαουτάρο, γιατί πια τώρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Καλά.
0: Δεν είναι ρωτή.
1: Εντάξει. Εγώ λέω μετά το cooling break θα δούμε Λαουτάρο. Πρέπει να κάνει κάτι γιατί είναι τώρα να φορτώσει την επίθεσή της. Δεν μπορεί να το πάει έτσι. Θέλω να πω, θέλει γκολ. Μπορεί να είναι νωρίς, αλλά θέλει γκολ.
0: Ίσως να δούμε Λαουτάρο χωρίς. Λάθος τώρα. Αρκετά σοβαρό. Αυτός δεν πήρε καλά την μπάλα στο βηματισμό του.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Αναλόγως.
0: Ναι. Ναι.
1: Και τώρα η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει κόντρα επίθεση.
0: Και τη βγάζει, Σιμεώνε, λίγο πλάγια. Τι πέφτεις, και... Ρεγελίε. Τι πέφτεις, Ρεγελίε.
1: Λοιπόν, φοβερό τάκλιν του Σπενς. Πραγματικά κρίσιμο πολύ.
0: Τι πέφτεις, Ρεγελίε. Σουτάρε.
1: Εντάξει, εντάξει. Όχι, όχι. Δεν πήγε να κλέψει ο.
0: Λίγο σαν και με πατάτες.
1: Όχι, του κάνει το τάκλιν, ενώ πήγε να σουτάρει. Και στη συνέχεια, όπως βρήκαν τα πόδια τους, έπεσε. Δεν ήταν. Ήταν πολύ κρίσιμο το τάκλι του Σπενς. Πολύ καλός ο χρονισμός. Σημαντική η φάση πήγε να βγάλει η Αργεντινή. Κέρδισε το κόρνερ. Ο Μέση εκτελεί. Πάλι με πάσα. Πάλι θα πάρει την μπάλα. Είναι αυτό που γίνεται για να βρεθεί με λιγότερο κόσμο από την δεξιά πλευρά. Εδώ δοκίμασα να κάνει τη σέντρα. Έδειξαν οι Άγγλοι πλάγιο. Ξαναλέμε λοιπόν ότι είναι η φάση τώρα που. Πρέπει να κάνει κάτι η Αργεντινή να μπορέσει να απειλήσει και να δούμε τι θα κάνει και ο Τούχελ για να μπορέσει λίγο να έχει καλύτερη, πώς θα πω, αμυντική ισορροπία, να έχει περισσότερους παίχτες πίσω. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Δηλαδή, αν είχε στο μυαλό του να βάλει Σάκα ή να βάλει Μαντουέκη ή κάτι άλλο, νομίζω ότι δεν είναι τώρα η ώρα με την ομάδα του να προηγείται. Θέλει περισσότερο παίχτες οι οποίοι να είναι συνεπέστεροι στα ανασταλτικά καθήκοντα. Οπότε. Να δούμε τι θα κάνει. Για να δούμε την Αργεντινή, η οποία έχει την μπάλα στα πόδια της. Προφανώς από την ώρα που δέχτηκε τον γκολ. Μια παλιά η οποία. Υπάρχει φάουλ επιθετικό, έχει βγει μπάλα out. Τι έχει γίνει ακριβώς. Τέλος πάντων, έχει περάσει ο κίνδυνος για την Αγγλία. Να βλέπουμε σε επανάληψη το γκολ. Όσο πόσο μόνος βρέθηκε εκεί ο.
0: Ακυμάτο Μολίνα, ακυμάτο Μολίνα. Μέχρι και ξυνή σηκώθηκε να πανηγυρίσει.
1: Ξύπνησε η Βικτόρια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Τρομερό.
1: Έδωσε ο Θεός.
0: Μάλιστα. Με την πρώτη προσπάθεια στο στόχο. Ο Ράις να πάρει την ξύπνη. Οπ! Ο Πίκφορντ. Ζεμπεκιά Πίκφορντ.
1: Λοιπόν, έκλειψε την Αργεντινή παρόλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά πολλές τρίπλες, πολλές τρίπλες. Πολύ, πολύ κούραση της μπάλας.
0: Ναι. Πολύ. Κοίτα εδώ. Κοίτα, 15 παίχτες σε 5 τετραγωνικά.
1: Λοιπόν. Και τη λύση έδωσε ο Χάρι Κέιν.
0: Ναι,
1: ο αμυντικός ο κόρυδος Χάρι Κέιν. Ο οποίος βρέθηκε ένας με δύο παίχτες Αργεντινής μέσα στην περιοχή τη δική του. Και κατάφερε με κάποιο τρόπο να διώξει και να μην του κλέψει την μπάλα. Πάντως η Αργεντινή είχε ανεβάσει ρυθμό, είχε ανεβάσει κόσμο ψηλά. Η Αγγλία τώρα μείνεται κάπως μαζικά για να βλέπεις και τον Κέιν να είναι τόσο πίσω. Ναι. Μια σέντρα, είπαμε, οι σέντρες δεν νομίζω να βολεύουν.
0: Ναι, δεν είναι. Όχι, όχι, δεν θα βολεύουν καθόλου. Κάτι άλλο θα πρέπει να γίνει. Τέλος πάντων, ας ζωντανέψει το παιχνίδι, ναι, έστω με αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι, ζωντάνεψε τώρα. Ζωντάνεψε.
0: Εμείς να δούμε, ας πρόσεχε η Αργεντινή που έφαγε γκολ στην πρώτη φάση της Αγγλίας. Ας πρόσεχε ο Μολίνα, ας μην κοιμότανε. Το ταμπλό έχει γράψει γκολ αυτή τη στιγμή. Οπότε η Αργεντινή πρέπει να ψάξει να δει τι θα κάνει και αν μπορεί να κάνει κάτι. Έδειξε ότι μπορεί, ότι συνεργαστική του δεύτερου χρόνου, ότι κάπως βρίσκει τρόπους, αλλά τώρα είναι διαφορετική η πίεση όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που βρίσκεται σε αυτή τη θέση, γιατί είναι ένα σουτ του Έντζο Φερνάντες τώρα έξω από την περιοχή, όχι τόσο καλό σε αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Φεύγει μπάλα 3-4 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λαουτάρο Μαρτίνες χωρίς να βγει ο Χούλιαν Άλβαρες, εάν γίνει. Δηλαδή Λαουτάρο και να βγει ο Σιμεώνε, για παράδειγμα.
1: Θα την πληρώσει πάλι την ΕΦ.
0: Εντάξει, κάποιος πρέπει να την πληρώσει, Κώστα. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει, καταλαβαίνεις. Κάπως πρέπει να το κάνουμε. Την κάνουμε τη δουλειά. Οπότε ναι, νομίζω δεν θα αργήσει, θα γίνει κίνηση. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Λαουτάρο, δεν ξέρω αν θα είναι ο Ντεπόλ, δεν ξέρω αν θα είναι ο Νίκο Γκοζάλες, που είναι επίσης μία από τις κλασικές αλλαγές του Σκαλόνι.
1: Η λογική λέει Λαουτάρο, αν με ρωτάς.
0: Η λογική λέει Λαουτάρο, ναι.
1: Τώρα σε ποιον θα δείξει. Και εγώ λέω, στη φάση που είναι, μάλλον θα προτιμήσει να έχει και Άλβαρες και Λαουτάρο μέσα. Τώρα ποιον θα βγάλει είναι ένα θέμα. Μάλλον το σημειώνει αυτός. Λόγω επιτηρίδας θα την πληρώσει, όχι λόγω απόδοσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι είναι κακός. Αυτά που πρέπει να κάνει, τα κάνει.
0: Ο Μέση κάνει τώρα μια ωραία. Δύο ωραία ένα-δύο, αλλά κάπου σταματάει σε ένα πόδι μπάλα. Οπότε ξαναγυρίζουμε έξω από την περιοχή. Το ίδιο, το γνωστό.
1: Η Αγγλία έχει πάει πολύ πίσω και αυτό θα τη δημιουργήσει θέματα. Είναι πάρα πολύ μαζεμένη, είναι ουσιαστικά.
0: Τίποτα. Όλοι είναι όλοι. Είναι όλοι στη μεγάλη
1: περιοχή. Λίγο έξω την περιοχή του Πίκφορντ είναι η πρώτη ζώνη άμυνας. Αυτό θα δημιουργήσει μεγάλη πίεση όταν τους έχεις άλλους συνέχεια στο σβέρκο σου. Γυρίζει την μπάλα πάλι η Αργεντινή. Πάσες κοντινές, γρήγορες, σε μια προσπάθεια να ανοίξουν την άμυνα. Η μπάλα γυρίζει από δεξιά, πάει στον άξονα και από εκεί, αν δούμε, θα πάει αριστερά ή όχι. Νομίζω ότι.
0: Παρέδες ψάχνει να δει τι θα την κάνει. Τη βγάζει, έχουν ανέβει και τα στόπερ τώρα. Και ο Λισάνδρο Μαρτίνες για να βοηθήσει, γιατί προσπαθεί να δημιουργήσει μια επιθετική υπεραριθμία η Αργεντινή. Και εφόσον η Αγγλία μείνεται στην περιοχή τη, ανεβαίνουν και τα στόπερ. Λογικό είναι.
1: Ναι.
0: Τα στόπερ τη Αργεντινή. Λοιπόν. Ναι, η Αγγλία, παιδιά, τώρα θα ψάξει να την επίθεση. Προφανώς θα ψάξει. Η Αγγλία, αυτό που έψαχνε το βρήκε. Λοιπόν. Ξανά η Αργεντινή με την μπάλα. Ξανά διώχνουν οι Άγγλοι. Αυτό τέλος πάντων τώρα το παιχνίδι το οποίο νομίζω θα το δούμε αρκετά.
1: Η Αγγλία προσπαθεί να βγάλει μια κόντρα. Δεν τα καταφέρνει.
0: Ναι.
1: Αυτό θα είναι το παιχνίδι. Ενδεχομένως τώρα να ίσως χρειάζεται κάποιο φρέσκο, γρήγορο παίχτη για τέτοιες φάσεις, για να ψάξει να βρει μια κόντρα όταν τα στόπερ της Αργεντινής ανεβαίνουν ψηλά.
0: Ένα σάκα δηλαδή να δημιουργήσει λίγο τρόμο.
1: Ναι. Όταν ανεβαίνουν τα στόπερ ψηλά της Αργεντινής, να μπορέσει μια παλιά 30-40 να κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκτέλεση πλαγίου προσπαθεί η Αργεντινή να φτιάξει κατάσταση. Τι έχει δώσει τώρα, αλλαγή.
0: Ότι κύλαγε. Τι. Επανάληψη.
1: Επανάληψη ή αλλαγή, δεν ξέρω τι έχει δώσει.
0: Η επανάληψη αλλαγή. πλαγίου. Α, έχουμε αλλαγή για την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Μου βγαίνει ο Παρέδες και μπαίνει ο Νίκο Γκονζάλης. Περίεργη αλλαγή. Περίεργη αλλαγή, πολύ, γιατί βγαίνει ένας αμυντικός χαφ και μπαίνει ένας θεωρητικά ακραίος μεσοεπιθετικός. Εντάξει, ο Γκονζάλης δεν παίζει, γιατί δεν παίζει με εξτρέμια. Γιατί είναι τέλος πάντων εκεί στην αριστερή πλευρά.
1: Ο Παρέδες έχει κάρτα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχει κάρτα ο Παρέδες. Είναι περίεργο γιατί ο Παρέδες ήταν ο μοναδικός που λειτουργούσε φύση και θέση ως αμυντικός χαφ για την Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ, σε ολόκληρο το Μουντιάλ. Οπότε εδώ αδυνατίζει η πολύ αμυντική λειτουργία της Αργεντινής. Μου κάνει δηλαδή εντύπωση αυτή η αλλαγή. Πρέπει να πω. Φορτώνει άλλον έναν παίκτη στους χώρους που ήδη κινούνται όλοι οι υπόλοιποι.
1: Ναι.
0: Αυτό νομίζω σημαίνει, το μόνο που μπορώ να σκεφτώ πολύ γρήγορα, ότι θα περάσει ο Άλβαρες τώρα πια σεντερφόρ κανονικά.
1: Ναι.
0: Και ότι δεν θα γυρίζει γύρω-γύρω. Και θα μπει μέσα στο κουτί και θα περιμένει εκεί την μπάλα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Θα το δούμε. Πολύ, είναι ένα πράγμα λίγο περίεργο αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει, γιατί τώρα μια ωραία ιστορία, αλλά δεν βγήκε καλά. Δεν έγινε μια βαλιά προς τα πλάγια ώστε να γίνει μια κεφαλιά πάσα ουσιαστικά προς τα μέσα, η οποία δεν βγήκε για την Αργεντινή όπως την περίμενε. Να δούμε τώρα τι θα δώσει ο Νίκο Γκονζάλης στο παιχνίδι. Είναι αυτός ο παίκτης που πάει και κάνει την κεφαλιά. Δεν φτάνει βέβαια η μπάλα στον Ταλιαφίκο. Τώρα ο Ταλιαφίκο εκεί σεντερφόρ.
1: Ναι, παρόλα αυτά καλά το κάνανε.
0: Ναι, όχι, ενώ καλή ήταν η μπάλα
1: στο δεύτερο δοκάρι, γύρισε με το κεφάλι ο Νίκο Γκονζάλης. Έτυχε να είναι και ο Ταλιαφίκο, οκ. Okay. Πάντως κάτι έγινε. Δεν θα πω, ήταν κάτι δουλεμένο.
0: Ναι.
1: Λογικά θα έχουμε και hydration όπου να είναι. Γι' αυτό νομίζω θα είναι ότι πρέπει για τους Άγγλους να πάρουν καμιά ανάσα και να πάρουν καμιά οδηγία, γιατί αυτοί είναι που πιέζονται τώρα.
0: Σωστό.
1: Στη φάση αυτή. Έχουν την μπάλα πάντως στα πόδια τους τώρα. Μετά από αρκετή ώρα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Και μάλιστα και έχουν ανέβει από αριστερά το Spence. Πάνω από δεξιά τώρα. Ωραίο άνοιγμα. Μάλιστα.
0: Έγινε ένα σουτ σχετικά δύναμο. Αλλά τόσο βρήκαν χώρους.
1: Βρήκαν χώρους γιατί η Αργεντινή είναι ανοιχτή σε σχέση με πριν. Είναι πιο ανοιχτή τώρα. Κλέβουν την μπάλα οι Άγγλοι.
0: Ναι, ναι. Αρκετά πιο ανοιχτή.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Εδώ πάλι πήγε να γίνει ένα σουτ. Κόντρα η μπάλα. Πιάνει στα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα αυτό είναι το παιχνίδι των Άγγλων. Είναι το παιχνίδι του να τους βρούμε πιο ανοιχτούς και να μπορέσουμε ενδεχομένως σε μια τέτοια κατάσταση να πετύχουμε γκολ δεύτερο και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Αυτό θα κάνει η Αγγλία. Θα αμυνθεί μέχρι να βρει τη στιγμή της, αν μπορέσει. Και η Αργεντινή βεβαίως θα κοιτάξει να τη στριμώξει όσο μπορεί την Αγγλία στο δικό της τρίτο του γηπέδου.
0: Λοιπόν, ο Μέση εδώ, ο οποίος φαίνεται, θες μια ατομική ενέργεια του Μέση και μια. Βλέπεις αμέσως πώς ανοίγει την. Δηλαδή βρήκε λίγο χώρο Μέση, λίγο χώρο ανοιχτό. Έκανε δύο τρίπλες, έβγαλε μια πολύ καλή πάση στον Νίκο Γκονζάλης. Ο Νίκο Γκονζάλης δεν εκτέλεσε βέβαια. Τέλος πάντων κέρδισε.
1: Κόρνερ.
0: Ένα κόρνερ για την Αργεντινή. Είπαμε ίσως όχι το πιο δυνατό τη σημείο. Δεν έχει ιδιαίτερα ψηλά κορμιά. Ο Ρομέρο είναι ψηλός στην Αργεντινή. Και καλός κεφαλοσφαιριστής. Ή βάλει και ο γκολ ο Ρομέρο.
1: Ναι.
0: Από τα λέμε έτσι με κεφαλιές. Και ο Νίκο Γκονζάλης είναι ψηλός. Τέλος πάντων, να δούμε. Βλέπουμε τον Χαβιέρ το Ζανέτη. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ. Προς τα έξω η μπάλα. Διώχνουν οι Άγγλοι. Και ξανά θα έχουμε τώρα πάλι την ίδια ιστορία, δηλαδή με τους Αργεντινούς να επιτίθενται και να προσπαθούν να βρουν χώρο. Ο Σιμεώνε παίρνει την μπάλα, δεν ξέρει τι να την κάνει, τη βγάζει στον Ταλιαφίκο με το δεξί πόδι, αυτός τουλάχιστον κερδίζει ένα κόρνερ. Βρέθηκε τυχαία τώρα στη δεξιά πλευρά ο Ταλιαφίκο, ο αριστεροπόδαρος, κέρδισε ένα κόρνερ από τον Άντερσον. Πιέζει η Αργεντινή.
1: Πιέζει, ναι. Και λογικό.
0: Λογικό είναι. Οι Άγγλοι έχουν μαζευτεί. Κάνουν το παιχνίδι ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή έχουν το νου τους στην αντεπίθεση πλέον. Ο Μέση από την άλλη πλευρά. Πλέον εκτελεί το κόρνερ. Βγαίνει. Νομίζω ο Πίκφορντ πρέπει να έδιωξε την μπάλα. Και ξανά βγαίνει. Νομίζω ο Πίκφορντ πρέπει να έδιωξε την μπάλα. Και ξανά

0: Ο Νίκο Γκονζάλες.
1: Ήταν ο Νίκο Γκονζάλες, μάλιστα.
0: Νίκο Γκονζάλες. Κινείται περισσότερο από τον Σφορ. Περισσότερο από τον Χούλιαν τον Άλβαρες. Βοηθάει και το ύψος του βέβαια. Τώρα εδώ κατάφερε να πάρει μια κεφαλιά ανάμεσα στα στόπερ. Ο Πίκφορντ κρατάει το 1-0 και νομίζω ο Τούχερ πρέπει να το δουλέψει λίγο. Να δει τι πρέπει να κάνει σε αυτό το σημείο. Πώς πρέπει να φρεσκάρει την ομάδα του. Γιατί δεν νομίζω να θέλει να περάσει τα επόμενα 25-27 λεπτά στο έξω την περιοχή του ή μέσα σε αυτήν, προσπαθώντας να αναχαιτήσει επιθέσεις των Αργεντινών. Θα δυσκολευτεί πολύ. Θα υποφέρει η Αγγλία με αυτό το στυλ. Έχουμε τίποτα, πρέπει να παίξεις κύριε Χάρη. Ωραία.
1: Είμαστε κομπλέ.
0: Είμαστε κομπλέ, ναι.
1: Να παίξουμε, έχει τίποτα. Έχει τίποτα το εμπορικό, έχει στείλει τίποτα ο κύριος Τζιάννη να πουλήσουμε. Θέλει τίποτα. Είναι αυτό που πίνουνε. Δεν ξέρω, θα είναι ελβετικό νερό, υποθέτω. Θα έχουμε, όχι,
0: αθάνατο
1: θα
0: είναι, νερό είναι αυτό.
1: Θα είναι το αθάνατο νερό.
0: Είναι αυτό που πίνεις δύο γουλιές και ανοίγει λογαριασμό στην τράπεζα. Κατευθείαν. Δηλαδή ανοίγει όψεως.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αν πάρεις εξάδα, σου δίνει δώρο θηρίδα. Να το ξέρεις αυτό το πράγμα. Και ανοίγοντας μέσα έχει τυρί. Που ανοίγεις μέσα. Έχει ένα κομμάτι τυρί για το καλωσόρισμα. Είναι welcome treat. Τρομερά πράγματα.
1: Λοιπόν. Ναι, διψά. Ο Pickford το μεταξύ σήμερα όλα τα hydration breaks τα έχει ορίσει ο Pickford. Ναι. Μόλις κάνει ο Pickford έτσι, λέει: οπ, μαγκά μου, έχεις δίκιο.
0: Λείψα στο παιδί.
1: Μαγκά μου, στο
0: παιδί. Έκανε και πέμβασάρα. Πέμβασάρα. Ναι. Χαλάλι του. Ας πιει ένα ποτήρι. Ναι.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Τι έχουμε δει. Έχουμε δει μέχρι στιγμής τον Νίκο Λουές να είναι επιδραστική αλλαγή για την Αργεντινή. Έχουμε δει την Αργεντινή, αυτό που λέμε κατά το κοινό λεγόμενο, να έχει κλείσει τους Άγγλους στα καρέ τους, οι οποίοι οι Άγγλοι ωστόσο μια-δυο φορές που κλέψαν την μπάλα και επιχείρησαν να αντεπιτεθούν, πράγμα ότι βρήκανε χώρους οι οποίοι στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχαν ούτε κατά διάνοια.
0: Λογικό είναι, όταν είσαι πίσω στο σκορ ανοίγεσαι.
1: Έφυγε και ο Παρέδες. Έφυγε και ο Παρέδες. Είναι...
0: Ναι.
1: Άλλο πράγμα, είναι σαν να έχει κοπεί Αργεντινή σε άμυνα και επίθεση αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως, σαν συμπέρασμα μέχρι τώρα, επειδή πώς το λένε, το γκολ της Αγγλίας έχει έρθει από σέντρα του Ρότζερς και τελείωμα του Γκόρντον, τα δύο ας πούμε εξτρέμ του Τούχελ έχουν κάνει τη δουλειά. Yeah. Παρότι από δεξιά δεν είχε παίξει καθόλου η Αγγλία, ήταν αυτή η μία φάση που βρέθηκε ο χώρος και μπόρεσε ο Γκόρντον να κάνει σέντρα. Ο Κέιν έκανε κίνηση προς το πρώτο δοκάρι, μπάλα πήγε προς το δεύτερο δοκάρι, εκεί όπου βγήκε ο Γκόρντον και κατάφερε να πετύχει τον γκολ. Αυτό είναι το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες.
1: Λοιπόν, ο οποίος Γκόρντον μόλις βγαίνει, γιατί το βλέπει ο Τούχελ το έργο,
0: ναι,
1: και βγάζει τον Γκόρντον και βάζει τον γκολ. Οπότε με τρία στόπερ πλέον η Αγγλία. Και τώρα.
0: Και τώρα ποιος θα παίξει αριστερά από εκεί, θα πάει ο Μπέλιγχαμ περισσότερο.
1: Κανένας. Λοιπόν, και τρεις αλλαγές για την Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Μαζεμένες. Λοιπόν, βλέπω έχουμε Ντεπόλ, Οταμέντι και Μοντιέλ. Και βγαίνουν ο Λισάντρο Μαρτίνες. Κάτσε να δούμε τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μοντιέλ. Τι έχει γίνει εδώ πέρα. Θα μείνει με τρεις στην άμυνα νομίζω για την. Μου κάνει εντύπωση τρεις που δεν μπήκε μέσα, δεν έχουμε Λαουτάρο.
0: Μήπως θέλει να βάλει και λίγο ύψος. Λοιπόν, βγήκε ο Μολίνα, ο Σιμεώνε, Μοντιέλ Ντεπόλ και ο Ταμέντι.
1: Μοντιέλ Ντεπόλ και ο Ταμέντι μπήκαν. Και βγήκανε. Βγήκε ο Λισάντρο Μαρτίνες.
0: Μολίνα.
1: Βγήκε ο Μολίνα.
0: Και ο Σιμεώνε.
1: Και ο Σιμεώνε, ναι.
0: Νομίζω ότι πέρα από την τριάδα πίσω θέλει να βάλει και λίγο ύψος ο Σκαλόνι για στατικές φάσεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μπορεί να ανεβάζει παίχτες που είναι ψηλοί, μήπως βρει κάτι από, ξέρεις, από κόρνερ, από φάουλ και λοιπά που θα ανεβαίνουν ψηλά τα στόπερ του. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι μειονεκτούν σε ύψος. Η Αργεντινή πρέπει να βάλει λίγο ύψος για να, εφόσον δεν μπορεί να βρει κάτι στη θεωρία του αγώνα, πώς το βρει από στατική φάση. Λοιπόν. Θα δω ποιος θα κινηθεί από τα αριστερά της Αγγλίας, από εκεί που έκανε σχεδόν όλο το παιχνίδι τις επιθέσεις της, αν θα κινηθεί ο Μπέλιγχαμ δηλαδή προς τα αριστερά.
1: Ή δεν θα κάνει επιθέσεις πλέον, ή θα πάρει την περιβάλλον ο Σπένς. Δεν έχει, υπάρχουν και πολλές λύσεις.
0: Αν μπορεί να γίνει αυτό.
1: Νομίζω θα μείνει λίγο σκιάχτρο ο Χάριο.

0: Κέιν. Λοιπόν, η Αργεντινή ξανά έχει φέρει την μπάλα έξω από την περιοχή της Αγγλίας. Προσπαθεί ένα-δύο, την έχει ο Έντσο Φερνάντες. Με τον Ντεπόλ μόλις πήγε, εντάξει, θα χρησιμοποιήσουν και ένα-δύο λεπτά να βρουν λίγο τις θέσεις τους.
1: Ναι.
0: Τώρα λίγο τι γίνεται. Ο Μέση την βγάζει ωραία στον Μολίνα. Τον Σουμοντιέλ, με συγχωρείτε. Διώχνουν οι Άγγλοι. Νομίζω θα δούμε καυτό τελευταίο τέταρτο χρόνο. Λοιπόν, με την Αγγλία πλέον. Η Αγγλία έχει 6 με 7 παίχτες μέσα στην περιοχή της. Μόνιμα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα ποιο είναι το πλάνο. Ο Μοντιέλ είναι δεξιά. Σίγουρα. Ταλιαφίκο παίζει πιο εσωτερικός, από ό,τι βλέπω. Θα δούμε τώρα λίγο τις θέσεις. Η Αγγλία μείνεται με 4-4-2 κατά κάποιο τρόπο, 5-3-2. Θα το πείτε, την πήγε και τρίτο στόπερ πλέον. Έχει γεμίσει δηλαδή το κέντρο της δικής της περιοχής με ποδοσφαιριστές. Η Αργεντινή ανοίγει λίγο το παιχνίδι, προσπαθεί να κοιτάξει λίγο και τα άκρα. Ο Μέση έχει γυρίσει λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο πλάτο στην Αργεντινή.
0: Ναι, προσπαθεί να δώσει λίγο.
1: Παρότι δεν έχει εξτρέμ, δεν παίζει με εξτρέμ τέλος πάντων, προσπαθεί να τραβήξει παίχτες ώστε να ανοίξει λίγο την άμυνα των Άγγλων.
0: Στον Ντεπόλ μπάλα, ο οποίο κάνει μια πολύ ρακ. Ποιο έχει τι να μπει και αυτό. Πού το πιέσαι, πήγε δοκάρι. God damn. Λοιπόν, Ντεπόλ, ωραία αλλάζουν την μπάλα οι Αργεντινοί. Ζωντάνεψε ξαφνικά η φάση λίγο.
1: Ζωντάνεψε, ναι, και τις δύο ευκαιρίες έχει κάνει η Αργεντινή με σέντρες.
0: Ναι.
1: Στην καρδιά της περιοχής της Αγγλίας κατάφερε να φτάσουν πρώτη στην μπάλα. Τώρα να το βγάλω Πίκφορτ νωρίτερα. Τώρα το δοκάρι. Θα το δούμε μόλις βρούμε την ευκαιρία, γιατί δεν έχει βγει μπάλα έξω. Ξανά σέντρα για τους Αργεντινούς.
0: Κεφαλιά, όχι. Ευκαιρία τέλος πάντων. Εντάξει, η μπάλα στα χέρια του Πίκφορντ.
1: Τρίτη φορά.
0: Τυχερή Αγγλία. Εδώ τυχερή Αγγλία. Εδώ πολύ τυχερή Αγγλία. Τρίτη φάση ξεκάθαρη για την Αργεντινή.
1: Και τρίτη φορά που απειλεί η Αργεντινή με σέντρα από αέρος. Αυτό είναι καμπανάκι.
0: Το μη αναμενόμενο, βέβαια. Καμπανάκι. Και με τρεις στόπερ πλέον.
1: Είναι καμπανάκι αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι καλές σέντρες, ενώ είναι σέντρες οι οποίες είναι, ξέρεις. Δεν είναι καμινάδες, είναι φαλτσαριστές, είναι...
0: Όπου έχει φανεί του Μακάλιστερ, ο οποίος είναι μόνος του, ολομόναχος, λίγο μπροστά από το πέναλτι. Καλά το κάνει ο Μακάλιστερ, γιατί ο Πίκφορντ όρθιος μένει, δεν προλαβαίνει καν να πέσει, αλλά η μπάλα χτυπάει στο δοκάρι και φεύγει. Άτυχε εδώ η Αργεντινή, πρέπει να το πούμε. Λοιπόν, είμαστε στο 77ο λεπτό. Αγγλία-Αργεντινή, θυμίζουμε 1-0 με τον γκολ του Γκόρντον. Στη μοναδική ευκαιρία που έχει κάνει στο παιχνίδι η Αγγλία. Το παιχνίδι είναι αρκετά έως τελείως διαφορετικό από αυτό του πρώτου ημιχρόνου. Η Αργεντινή λειτουργεί. Εδώ πάλι πορεία ευκαιρία.
1: Λοιπόν, πες αυτά που είσαι να πεις στο μικρόφωνο, μην τα λες στον τοίχο.
0: Ήταν offside, δεν έχω να πω κάτι. Ήταν offside. Ήταν κύριος Νίκο. Offside ήταν αυτό.
1: Κάτσε.
0: Αυτό λοιπόν ήταν offside. Ο υπόπτης το είπε, άλλοι το είπανε.
1: Δεν πήγε γκολ, αν έμπαινε γκολ θα μέτραγε. Αν δεν ήταν offside, θέλω να πω, θα ελεγχόταν η φάση. Οπότε ουδής λόγος στεναχώριας έγινε.
0: Βέβαια, αν ο Κοζάς πήγε να τον βάλει, θα μπορούσε να κάνει κεφαλιά πάσα. Και θα μπορούσε μετά να πάθει Σόρλοθ. Θέλω να σου πω, αν τελειώσει το παιχνίδι έτσι.
1: Λοιπόν, ήταν ακόμα μια καλή στιγμή για την Αργεντινή όμως. Offside και offside ήταν μια ακόμα καλή στιγμή και μια καλή στιγμή που ήρθε από σέντρα.
0: Ναι, παίζει καλά η Αργεντινή.
1: Παίζει καλά και με τρόπο που δεν περιμέναμε ότι θα μπορεί να φτιάξει τόσες ευκαιρίες. Και όμως.
0: Η Αργεντινή παίζει καλά, δημιουργεί ευκαιρίες, αλλάζει ωραία την μπάλα με την Αγγλία μέσα στην περιοχή της.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στο πιο δύσκολο. Στο πιο.
1: Απαιτητικό
0: passing game. Εμφανίζει τον καλύτερο αυτό της αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Εντάξει, η Αργεντινή γενικά σε αυτό το Μουντιάλ έχει λειτουργήσει καλύτερα, πώς σου πω, υποκαθεστώς πίεσης σε όλα τα παιχνίδια. Λοιπόν, η Αγγλία βγαίνει τώρα σε μια επίθεση όχι με πολλούς παίχτες, οπότε θα πάει αναγκαστικά σε ένα σούτ της πυρκαγιάς, το οποίο θα κοντράρει. Για να δούμε. ξαναπαίνει την μπάλα η Αργεντινή, δεν βγαίνει μπάλα πλάγι, οπότε θα ξεκινήσει την επίθεση της από τα μετώπιστε. Η Αργεντινή γενικότερα έχει παίξει το Μουντιάλ καλύτερα όποτε έχει βρεθεί πίσω στο σκορ. Όποτε είναι σε πίεση, η Αργεντινή βγάζει αντίδραση. Είτε με το πράσινο ακρότη, είτε με την Ελβετία, είτε με την Αιγυπτό. Δηλαδή τα παιχνίδια τα οποία έχει ζοριστεί, ξαφνικά έχει κάνει κάτι, έχει γυρίσει διακόπτη.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Είναι διαφορετικά και ο αντίπαλος είναι διαφορετικός, ναι, και ο χρόνος
1: παίζει καλύτερα όταν πιέζεται. Πώς πω, όταν είναι παίζει καλύτερα.
0: Με έναν τρόπο, ναι. Αυτό έχει συμβεί σε αυτό το Μουντιάλ. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 80 λεπτό. Δεν ξέρω αν έχουν αποκαρδιωθεί από τις χαμένες ευκαιρίες, δεν προλαβαίνουν να τα σκεφτούν αυτά τα πράγματα τώρα.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Ο Μέση τριγυρίζει και αυτό προσπαθεί και αυτό να βρει χώρο. Το έχει πει από τα αριστερά που είναι σπάνιο, ναι, να δει τον Μέση από τα αριστερά. Πραγματικά δεν υπάρχουν χώροι. Δηλαδή, πιστεύω ότι αν είχαμε τώρα να βλέπουμε, να είχαμε ας πούμε τώρα το referee view, να βλέπουμε. Να βλέπουμε ότι, πιστεύω ότι οι παίκτες της Αργεντινής που έχουν την μπάλα στην περιοχή δεν βλέπουν τίποτα μπροστά. Δεν βλέπουν μπροστά. Βλέπουν άσπρες φανέλες. Το σουτ της πυρκαγιάς είναι αυτό το σουτ που κάνεις ξέροντας ότι δεν θα πάει πουθενά. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς. Ναι. Και το κάνεις μόνο για να ξεφορτωθείς την μπάλα στην πραγματικότητα. Αυτό είναι το σουτ της πυρκαγιάς. Λοιπόν, δεξιά η μπαλαγιά το Μολίνα, ο Ντεπόλ. Ο Ντεπόλ παίζει επίσης δεξιά, εκεί που θα παίζει δηλαδή κανονικά να ξεκινούσε το παιχνίδι. Πάλι πάει να κάνει ένα ωραίο ένα-δύο, αλλά με το παίρνει την μπάλα που μέσα πέφτουν πάνω του ένα, δύο, τρεις. Τα λογικά δηλαδή, τα αναμενόμενα. Όταν Αλιαφρικό μια ωραία σέντρα, πηγαίνει στο Μολίνα. Τώρα θες να πας να κάνεις ανάποδο ψαλίδι από εκεί, φίλε μου, δύσκολα πράγματα. Και τελικά φάουλ κερδίζει ο Χάρι Κέιν.
1: Παρικαίνει, κερδίζει το φάουλ, βέβαια λίγο έξω από την περιοχή του.
0: Ναι,
1: έτσι. Δεν είναι ότι το κερδίζει σε κάποιο χώρο που κινείται συνήθως. Το κερδίζει έξω από την περιοχή του. Λοιπόν.
0: Έξω Λαουτάρο, μέσα ο Λαουτάρο, έξω Ταλιαφίκο.
1: Τώρα όλα για όλα. Τώρα ούτε γραμμές, ούτε θέσεις, ούτε τίποτα.
0: Και τώρα 10 λεπτά αίμα, άμμος, δάκρυα, υδρότας. Αυτό το τετράπτυχο του τελευταίου. Τελευταίο...
1: Κάνει εντύπωση που δεν απαντάει ο Τούχελ με κάποια αλλαγή. Δεν ξέρω αν εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί να το κάνει τώρα, γιατί έχει παίχτη το οποίο είναι.
0: Θα έχουμε σε μια καθυστερησούλα εδώ πέρα. Λίγο να σπάσουμε το ρυθμό, κύριε Τζέιμς. Τον έσπρωξε ο Άλβαρες, βέβαια.
1: Μάλιστα. Βλέπουμε τώρα replay εδώ το ανάποδο ψαλίδι. Ο Τζέιμς μπορεί να μην μπορεί να συνεχίσει. Δεν είναι απαραίτητο να καθυστερήσει.
0: Έσπασε ο ρυθμός πάντως. Έσπασε. Δηλαδή αυτή η φάση της Αργεντινής έσπασε. Γιατί μιλάμε για σχεδόν πνίξιμο της Αγγλίας εδώ πέρα από την Αργεντινή. Δηλαδή μετά τον γκολ ουσιαστικά παρακολουθούν περίπου 20 λεπτά. Ναι, και καθώς φαίνεται θα γίνει αλλαγή. Θα μπει ο Ράιλι και θα βγει λογικά ο Τζέιμς. Θα έχετε εδώ οδηγίες. Όχι, γίνεται άλλη αλλαγή προς το παρόν. Ο Τζέιμς βγαίνει. Ναι, σίγουρα, συγγνώμη. Ο Τζέιμς βγαίνει και μπαίνει ο Μπέρν. Και βγαίνει και ποιος άλλος. Βγαίνει και ο Ντέκλαν ο Ράις για να μπει ο Ράιλι.
1: Μάλιστα. Νομίζω, ναι.
0: Άρα παίζουμε μόνο με αμυντικούς πλέον.
1: Η Αργεντινή μόνο με επιθετικούς.
0: Παίζουμε μόνο με αμυντικούς. Τον Γκέιν και τον Μπέλιγχαμ, πια. Ναι. Έχω ξεχάσει κανέναν.
1: Όχι. Όλοι
0: και τον Ρότζερς, άντε. Τέλος πάντων, περίπου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα μην ψάχνουμε. Τώρα μην ψάξετε.
1: Όλα επιτρέπονται. Δεν είναι τώρα τροπές. Τώρα έχει να γραντήσει το σκορ.
0: Ναι.
1: Από τη μία μερικά και ουσιαστικά και η Αργεντινή παίζει με τρεις αμυντικούς και όλοι οι υπόλοιποι είναι επιθετικοί με επιθετικοί. Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν. Μπάλα για την Αργεντινή, από το δικό της μισό του γηπέδου ξεκινάει γρήγορα να περάσει τη σέντρα. Όχι ότι θα την περάσει και θα βρει καμία ανοργάνωτη κατάσταση.
0: Κάποια εύσημα να δώσουμε στον Τούχερ, στον Μπίκφορντ να ψηλά λαμπάδα η Αγγλία να περάσει. Πρώτα στον Μπίκφορντ. Να το πω σωστά. Λοιπόν, αλλά είμαστε στο 83. Έχει ακόμα μάτς. Ένα τεταρτάκι μέσα στο νερό. Πάρα πολλές αλλαγές και καθυστερήσεις.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν. Ο Ντεπόλ.
1: Δοκίμασε ένα σούτ.
0: Νόμιζε ότι βρήκε λίγο χώρο, ναι, ο οποίος δεν υπήρχε στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει. Είναι σπάνιο να βρεις τώρα. Να κάνεις σούτ από εκεί, να περάσει μπάλα, να φτάσει προς το τέρμα. Δύσκολο. Λοιπόν, στο μισό γήπεδο το παιχνίδι. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή μετά τον γκολ του Γκόρντον. Το παιχνίδι παίζεται στο μισό γήπεδο. Ο Λαουτάρο έχει πάει μέσα στο κουτί. Τώρα πάλι πάμε καινούργιες θέσεις. Ο Μέση πάλι βγήκε προς τα πλάγια. Λογικό. Κάνει εδώ ένα γύρο, το οποίο αν είχαν κινηθεί νωρίτερα οι συμπαίκτες του θα ήταν καλό. Η μπάλα όμως πέρασε απευθείας out. Λοιπόν. Δεν ήταν καλή αυτή η προσπάθεια του Μέση.
1: Κάποιος που λέει σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία διαλύεται. Σε περίπτωση ισοφάρισης η Αγγλία θα πρέπει να. Δεν ξέρω τι περιθώριο θα έχει να ξαναφτιάξει μια δεκάδα που να είναι κανονική, ας πούμε, ενώ έχει μέσα τόσους αμυντικούς.
0: Αντετοκούμπο, πλάνο στον Αντετοκούμπο.
1: Μάλιστα.
0: Okay.
1: Δηλαδή ο Τούχελ δεν θέλει καν να σκέφτεται το ενδεχόμενο της ισοφάρισης, γιατί μετά έχει φτιάξει μια δεκάδα όλο με αμυντικούς. Τι θα κάνει μετά.
0: Θα κλωνοποιήσει τον Γκέιν.
1: Ναι. Σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Πολύ καλό σουτ. Πολύ καλό σουτ. Πάλι ο Έντσο Φερνάντες και επέμβαση του Πίκφορντ. Mm-hmm. Ναι. Παρότι πήγε στην ευθεία του Μπάκη, ενδεχομένως πήγαινε out.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Καταγράφεται ευκαιρία. Οπωσδήποτε τέταρτη ευκαιρία της Αργεντινής. Στο παιχνίδι. Τρίτη επέμβαση του Πίκφορντ. Θυμίζουμε το άλλο πήγε στο δοκάρι. Λοιπόν, ο Μέση βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Γκολ! Γκολ!
1: Τώρα, Αγγλία, να σε δω τώρα με 9 αμυντικούς. Τι θα κάνεις.
0: Το είχε ο Έντσο απ' έξω, δεν τον πιάσαμε. Το είχε ο Έντσο. Πλάκα, σκέψου, είναι το τρίτο ή τέταρτο σουτ του. Έτσι. Δεν του κοντράρανε κανένα. Μα αυτό το πιάσε καλά και δεν πιανότανε. Sorry κιόλας, περιμένω να το πω, κάθομαι, κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα. Κάθομαι και κάνω τον πολιτισμένο τόση ώρα.
1: Ναι.
0: Αλλά συγγνώμη, δικαιούται ένα γκολ η Αργεντινή. Ένα γκολ στο μάτς γενικώς το δικαιούται η Αργεντινή.
1: Δεν θα διαφωνήσω με βάση την εικόνα του αγώνα, εννοείται.
0: Πολύ ωραίο γκολ, by the way. Πολύ ωραίο σουτ. Έξυπνο, πολύ έξυπνο σου. Ναι, τεχνικό. Σε αντίθεση με τα δύο προηγούμενα, αυτό ναι, είναι τεχνικό. Είναι πλασέ. Βλέπει τον Πίκφορντ λίγο εκτός θέσης, νομίζω. Λοιπόν, 1-1.
1: Ελέγχθηκε η φάση, νομίζω, για το ξεκίνημά της. Αν υπάρχει offside, δεν πρέπει να υπάρχει από ό,τι είδαμε με το γυμνό μάτι.
0: Λοιπόν. Και τώρα είμαστε στο 27ο λεπτό και τώρα οι Αργεντινοί παίρνουν τα πάνω τους. Εδώ παίζουν χωρίς αμυντικό χάφ. Ο Τούχελ πρέπει να σκεφτεί τώρα τι θα κάνει. Πόσες αλλαγές έχει ακόμα να κάνει ο Τούχελ. Κάτσε τώρα. Κάτσε λίγο γιατί πρέπει να τα μετρήσουμε. Λοιπόν, η Αγγλία έχει κάνει 3 αλλαγές. Έχει μπει ο Κόνσα, ο Ράιλι, ο Μπέρν. Αυτή.
1: Νομίζω ναι.
0: 3. Έχει άλλες 2.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Και να πάμε παράταση άλλες 3.
0: Ναι. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τώρα. Μαζί με τις καθυστερήσεις μένει κανένα δεκάλεπτο.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή θα πιέσει για το δεύτερο γόλιο, ναι.
1: Ναι. Τώρα που έχει το momentum, εννοείται. Ναι.
0: Η Αγγλία τι θα κάνει. Η Αγγλία ξαναβγεί για να πρεσάρει. Πρώτη φορά μετά τον γκολ.
1: Ναι. Καλά. Όλο αμυντικούς έχει. Λογικό ένα πρεσάρι τώρα. Θέλω να πω. Δεν είναι και περίεργο, αλλά. Το θέμα είναι με τη ψυχολογία τώρα είσαι στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Η Αργεντινή λιγότερο προφανώς αγχωμένα και λιγότερο απαιτητικά κυκλοφορεί την μπάλα έξω την περιοχή της Αγγλίας πια γνωρίζοντας τη χειρότερη περίπτωση θα πάει στην παράταση. Δεν κυνηγάει γκολ ισοφάρισης. Ο Μέση είναι από δεξιά. Και προσπαθεί με το δεξιά.
0: Πλημμύρα τώρα. Τώρα θα πιάσει θάλασσα. Έμα. Τώρα θα πιάσει θάλασσα. Αχ, πέστε κάτω, στο 28ο λεπτό. Τι έπαθε, ποιος είναι καταρχάς. Αχ, πρέπει να είμαστε συμπονετικοί, Ας είμαστε συμπονετικοί. Εκτός να δω ότι είναι θέατρο. Εντάξει, ωραία είναι. Πλάκα έχει να βλέπεις την Αγγλία να παίζει με 11 παίχτες στην περιοχή της. Είναι η αλήθεια. Μικ Τζάγκερ με φάση, σε φάση τι να κάνω. Τι συνέβη?
1: Δεν κατάλαβα.
0: Τι έχει συμβεί? Δεν χτύπησε, μα τώρα το είδαμε. Έδωσε μπουνιά ο Πίκφορ στον Stones. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Κάποια προηγούμενα θα έχουν. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Ίσως γιατί δεν μάρκαρε κανείς το σκόρε νωρίτερα.
0: Τι να πω. Τι να πω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, ας μου σταλεί, η Αργεντινή έχει κάνει 1, 2, 3, 4, 5 αλλαγές. Η Αργεντινή έχει κάνει τις αλλαγές της.
1: Ναι.
0: Αν πάμε στην παράταση, έχει άλλη μία.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Ο Τούχελ έχει άλλες 2 αλλαγές. Το θέμα είναι όμως τι κάνεις τώρα. Τώρα τι 2 αλλαγές κάνεις, αλήθεια.
1: Δεν μπορεί να συνεχίσει με αυτό το στυλ παιχνιδιού και στην παράταση. Θέλω να πω, τι θα κάνει. Θα παίξει τόσο παθητικό παιχνίδι και στην παράταση για να πάει στα πέναλτι.
0: Εγώ που δεν είμαι που στο παιχνίδι αυτό υποστηρίζω την Αργεντινή, αν με ρωτήσεις τώρα τι θα έκανα, θα έβγαζα τον Γκέιν, ο οποίος θα έχει φτύσει ως αμυντικός 9 λεπτά καθυστερήσεων, λογικό, έχουμε κάνει 150 διακοπές. Λοιπόν, θα έβγαζα το Χάρι τον Γκέιν και θα βάζα το Watkins μέσα, αν ρωτάς εμένα τι θα έκανα στην παράταση. Ένα παίχτη πολύ γρήγορο και πάρα πολύ καλό σκόρερ, και τον Σάκα δίπλα. Γιατί με αυτό θα ανάγκαζα 5 Αργεντινούς να μείνουν πίσω. Αφού ρωτάς τι θα έκανα. Γιατί αυτή η ομάδα είναι πολύ δύσκολο να επιτεθεί αυτή τη στιγμή. Τι θα κάνει, θα πάει να παίξει 30 λεπτά ακόμα άμυνα. Δεν ξέρω, αναρωτιέμαι. Λοιπόν, 9 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο πρώτο. Η Αργεντινή έχει την μπάλα έξω από την περιοχή της Γαλλίας. Ό,τι βλέπουμε δηλαδή την τελευταία μισή ώρα. Προσπαθεί να αλλάξει ο Μέση, 2 με 4. Τέλος πάντων, κλέβουν την, παίρνουν οι Άγγλοι μπάλα. Ο Χάρι ο Κέιν έχει γίνει αμυντικός χαφ, κανονικός. Ο Μπέλιγχαμ χάνει την μπάλα. Δεν μπορεί να τρέξει, τα έχει φτύσει και ο Μπέλιγχαμ.
1: Ναι.
0: Πού να πάει ο Μπέλιγχαμ, ναι. Μα πού να πάει και με ποιον. Μα όταν παίζει ο Χάρι Κέιν 3 μέτρα έξω από την περιοχή, να κλέψει την μπάλα η Αγγλία, να την κάνει τι.
1: Το έκανε με την προσδοκία να.
0: Ότι θα κρατήσουμε, θα βαστίξουμε.
1: Τώρα, το παράκανε προφανώς.
0: Ο Τούχελ, ο προπονταράς. Λοιπόν. Πολύ ωραία παλιά το Μακάλιστερ. Αυτό κάνει, αυτό μου κάνει, το πιστεύω. Ας τελειώνει
2: επιτέλους με τους απατεώνες. Τελειώστε τους. Τελειώστε τους απατεώνους. Στο σπίτι στο Buenos Aires έρχεται.

0: Δημό, συγγνώμη κιόλας, βάδε. Συγγνώμη κιόλας. Προσπαθώ να μην χρησιμοποιήσω υπερβολικές εκφράσεις όλη αυτή την ώρα. Λοιπόν, ο Λαουτάρο τον γκολ, ο οποίος είναι μόνος του. Ο Λαουτάρο σκοράρει μόνος του από τα δύο μέτρα με κεφαλιά. Σε ένα παιχνίδι, παιδιά, που είναι 11 Άγγλοι μέσα στην περιοχή, ο Λαουτάρο σκοράρει από τα δύο μέτρα μόνος του. Τι να πω. Λοιπόν. Τέλος πάντων, ωραία. Τι να πω. Μέχρι και εγώ εντυπωσιάστηκα με τη διαχείριση του παιχνιδιού, την τόσο καλή από την Αργεντινή στο τελευταίο ημίωρο και την τόσο κακή και αρνητική από την Αγγλία στο τελευταίο ημίωρο. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω γιατί. Εντολή του Τούχελ ήταν, προφανώς δεν το κάναν μόνοι τους οι Άγγλοι αυτό το πράγμα. Δεν βρέθηκε ο Χάρι Κέιν από ανάμεσα στους δύο σεντερφόρ των Αργεντινών να παίζει 5 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Άγγλων. Αλλά πραγματικά η Αγγλία εξαφανίστηκε στο τελευταίο ημίωρο. Εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Δεν μπορώ να το κατανοήσω. Θεωρώ απολύτως δίκαιο. Η Αργεντινή έχει κάνει 4 καθαρές ευκαιρίες. Έχει 2 δοκάρια και 2 γκολ και όλα αυτά ουσιαστικά στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τι σκέφτεται ο Τούχελ? Ό,τι και να σκεφτόταν ο Τούχελ δεν του βγήκε. 5 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα. Οι Άγγλοι βέβαια τώρα όλοι μπροστά. Λογικό. Λογικό και αναμενόμενο. Δεν κάνει κάποια άλλη αλλαγή ο Τούχελ. Θα γεμίσει το με τους παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Τι πλάκα που έχετε. Τι πλάκα που έχετε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε, έχουμε 5 λεπτά μπάλας ακόμα. Να το σώ, λέει ο Watkins. Συγγνώμη, ο Ράσφορντ είναι. Ο Ράσφορντ ήταν ο ένας. Και δεν είναι, ο Άιβαν ο Τόνι πρέπει να ήταν ο άλλος. Αν πρόλαβα να δω καλά. Και αυτό είναι ωραίο. Ας πάμε με λίγη αγγλική σέντρα. Το τελευταίο τετράλεπτο. Λοιπόν, κίτρινη βλέπει ο Ροδρίγκο Ντε Πολ. Λοιπόν, μπαίνουν Τόνι και Ράσφορντ και βγαίνει ο Στόουνς και βγαίνει και ο Σπένς. Να δούμε αν προλαβαίνουν οι Άγγλοι να κάνουν έστω ένα καρδιοχτύπι για τον κόσμο τους. Αλλιώς θα έχουν, συγγνώμη το λέω, να ψάχνουν ευθύνη μόνο σε αυτούς τους και σε κανέναν άλλον για αυτό που συνέβη. Για τον τρόπο με τον οποίο επί μισή ώρα γύρισαν και παίξαν στην περιοχή απέναντι σε μια ομάδα που έδειχνε ξαφνικά να ξυπνάει και να τους κάνει ευκαιρίες. Λοιπόν, είμαστε στο κλείνει το 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. 9 έχει δείξει η μίζωδη. Βέβαια, δείξαν και άλλες, για να και άλλες 2 αλλαγές. Πιθανώς να πάμε προς τα 10 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πίκφορντ ψηλά. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ακριβώς σχεδιασμός στο τι θα γίνει. Οι Άγγλοι προσπαθούν να φέρουν την μπάλα απλώς στην περιοχή της Αργεντινής με τον καλύτερο τρόπο μπορούν να σκεφτούν. Σέντρα στη σέντρα. Οι Αργεντινοί διώχνουν σχετικά εύκολα την μπάλα. Υπάρχουν 5 παίκτες αυτή τη Αγγλία. Στην λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μαρτίνεθ. Ο Πίκφορντ παίζει στη σέντρα. Ο Πίκφορντ γεμίζει. Στη στιγμή ο Κέιν βγάζει την μπάλα προς τα έξω. Διώχνουν οι αμυντικοί της Αργεντινής. Οι Άγγλοι παίρνουν ξανά την μπάλα. Οι Αργεντινοί προσέχουν να μην κάνουν φάουλ, να μην δώσουν δηλαδή στατική φάση σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Όλοι οι Άγγλοι μπροστά. Ο Πίκφορντ ξανά γεμίζει. Από το ύψος της σέντρας ο Μαρτίνες μαζεύει την μπάλα εύκολα και κάνει ότι τον έχει πιάσει και ο προσαγωγός του για να σπάσει λίγο εδώ το ρυθμό. Αργεντινή πανηγυρίζουν στις εξέδρες. Λοιπόν, βολέ κύριε Λαουτάρο Μαρτίνες, η μπάλα πλάγιο out για την Αγγλία μας στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Λίγα γεμίσματα έχουν μείνει ακόμα. Πίκφορντ όπως πρέπει, αυτό το βαθύ βολέ, όμως οι Αργεντινοί κόβουν εύκολα την μπάλα. Έχουν και φρέσκους παίχτες, ο Ντεπόλ κάνει λάθος. Παίρνει ο Χαρικέν, ο οποίος έχει γυρίσει στο κέντρο. Κάνει ένα άνοιγμα προς τα δεξιά, πολύ δυνατό. Δεν θα προλάβει την μπάλα ο Ράσφορντ. Οπότε πλάγιο για την Αργεντινή, κοντά στη δική της μεγάλη περιοχή. Καθώς μπαίνουμε στο ένατο και τελευταίο λεπτό, αυτή τη στιγμή από αυτά που έχει δείξει ο διαιτητής, ο Νίκο Γκονζάλες έχει γυρίσει σε θέση αριστερού μπακ από την ώρα που βγήκε ο Ταλιαφίκο και η Αργεντινή έκανε την ανατροπή και βρίσκεται εκεί. Εντάξει, το παιχνίδι τώρα καταλαβαίνετε είναι αρκετά άναρχο, λογικό. Ο Ράσφορντ κάνει ένα γύρισμα, διώχνει εύκολα η άμυνα της Αργεντινής, βγάζει και την μπάλα σχετικά εύκολα. Ο Μέση την έχει, προσπαθούν και να την κρατήσουν λίγο οι Αργεντινοί στα πόδια τους. Κερδίζει ένα φάουλο Μέση, συμπληρώνουμε σε δευτερόλεπτα πλέον. Εντάξει, πήγαινε τώρα η Άγγλοι για μανούρα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Εντάξει, υπάρχει στεναχώρια, λογικό είναι. Πάρα πολύ λογικό. Καθώς συμπληρώνεται το ένατο λεπτό των καθυστερήσεων, και πόσο ακόμα θα κρατήσει ο διαιτητής, λέει στους παίκτες να σηκωθούν και να συνεχιστεί το παιχνίδι. Γιατί έγινε τόση μανούρα εκεί πέρα, για ποιο λόγο? Έκανα φάουλο, μπέλεγαμε στο Μέση. Okay. Γιατί τσακωθήκανε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Μαρτίνεθ διώχνει τους παίκτες της Αργεντίνης, τους λέει να πάνε προς τα μπροστά. Κερδίζει τα γνωστά δευτερόλεπτα. Τέλος πάντων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε ότι γίνεται σε ένα παιχνίδι, μια ομάδα πλέον θέλει να κρατήσει το σκορ και μια ομάδα βιάζεται να βγει μπροστά. Ο Μαρτίνεθ πετάει την μπάλα προς το πλάγιο out για την Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα έχει την ευκαιρία, ίσως για ένα τελευταίο γέμισμα. Όχι, κλέβουν οι Αργεντινοί την μπάλα. Την κρατάει ο Μέση. Συμπληρώσαμε και 10 λεπτά. Μπαίνουμε στο 10ο σε λίγο των καθυστερήσεων. Ο Άντερσον τη διώχνει. Δεν νομίζω θα γίνει κάτι. Η μπάλα γυρίζει στον Μαρτίνεθ. Πάει προς τον Πίκφορντ. Ξέρει την Λένα Σφίκ, τα γνωστά τώρα, αυτά που φαντάζεστε. Συμβαίνει ένα γέμισμα προς τον Κέιν, διώχνει άμυνα της Αργεντινής και πιο μακριά ο Ραβακάν, αν δω ποιος είναι, τέλος πάντων δεν έχει και σημασία. Η Αγγλία έχει την μπάλα. Ίσως να δούμε αν θα έχει ευκαιρία για ένα τελευταίο γέμισμα. Ακόμα και αυτό φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή. Κοντεύουν να κλείσουν 11 λεπτά καθυστερήσεων. Το παιχνίδι παίζεται. Ο Πίκφορντ βγαίνει στην σέντρα και κάνει αυτός τη σέντρα. Βγαίνει ο Μιλάνο Μαρτίνες. Έχω την μπάλα. Η μπάλα είναι για την Αργεντινή. Και νομίζω ότι κάπου εδώ πια το παιχνίδι λύγει. Θα λήξει, θα τους φύριξεις μόνο στο 12ο λεπτό. Πολύ μεγάλη αγωνία, όπως καταλαβαίνετε. Λαουτάρο Μαρτίνες, χρυσή αλλαγή, όπως αποδείχθηκε. Και μια φάση θα την ψάχνουμε και θα τη συζητάμε πώς γίνεται μια ομάδα που αμυνόταν και με τους 11 παίκτες στην περιοχή να δεχθεί γκολ από τον center forward της αντίπαλης ομάδας, ο οποίος πετάει μόνος του στα 2 μέτρα από το τέρμα με τον Big Four στην άλλη πλευρά, και
1: τέλος.
0: Το παιχνίδι λύγει. Η Αργεντινή είναι στο τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Ισπανία την Κυριακή το βράδυ. Εντάξει, συγκίνηση, κλάματα, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Τώρα, Τίμα Βεζετά, όπως τα σκεφτόμαστε, νομίζω ότι δικαίως είναι αργεντινή στο τελικό.
1: Βάσει αυτό που είδαμε, είναι δικαίως. Εννοείται.
0: Το παιχνίδι ήταν πολύ ισορροπημένο μέχρι τον γκολ της Αγγλίας. Η Αγγλία βρήκε με ένα πολύ ωραίο γκολ σε αντεπίθεση, με αδράνεια της άμυνας της Αργεντινής, πολύ ωραία κίνηση του γκολ. Και μετά είναι σαν να κατέβασε τον γενικό. Ο Τούχελ επέλεξε, δεν το έκαναν οι παίκτες, ο Τούχελ επέλεξε να γυρίσει όλη η ομάδα πίσω. Και η Αργεντινή, η οποία είχε βρεθεί, όπως σωστά λέγει ο Κώστας πριν, σε αυτή τη θέση και άλλες φορές, τώρα πάνε να κάνει μια μανούρα ποιος με ποιον. Τώρα τι θέλουν, γιατί κάνουμε μανούρες. Τι θέλουν τώρα οι Άγγλοι. Γιατί γίνονται μανούρες. Γιατί πρέπει να συμβεί αυτό τώρα. Ο Ρότζερς τώρα. Εντάξει, δεν είναι ωραία αυτά. Λοιπόν, για κάποιο λόγο λοιπόν η Αγγλία γύρισε όλη και έκανε άμυνα μπροστά από την περιοχή της. Να σκεφτείτε με τον Χάρι Κέιν σε θέση, σε μέτρα εξαριού. Τόσο πίσω ήταν η Αγγλία. Η Αργεντινή που έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο και άλλες φορές βρήκε τρόπους, οι αλλαγές λειτουργήσαν όλες του Σκαλόνι. Βρήκε φάσεις, έκανε πολλές φάσεις, έκανε 4 καθαρές φάσεις για γκολ τουλάχιστον. Είχε 2 δοκάρια και έβαλε και 2 γκολ. Και με όλα αυτά σφαλιάρισε ο Μπέλιγχαμ κάποιον. Γιατί τώρα, τον Μπαζ. Τι έγινε, ρε εσύ. Κρίμα. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Μπορεί να του πει κάτι για τη μανούλα του.
0: Η στενοχώρια είναι κατανοητή. Η στενοχώρια κατανοητή.
1: Εντάξει, μπορεί να του πει κάτι για τη μανούλα του. Ξέρω εγώ, κάτι μπορεί να υπόθηκε. Τα στα καλά καθούμενα.
0: Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε Μανώλη Μουσουράκη και Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλου εσά. Fight Club αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM λίγο μετά τις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Αργεντινή είναι μετά την Ισπανία η έτερη φιναλίστ του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου και το βράδυ της Κυριακής θα έχει την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο της. Με τέρματα των Έντσο Φερνάντες στο 85 και του Λαουτάρο Μαρτίνες στο 90-2, η Αλμπισελέστη νίκησε 2-1 με ανατροπή την Αγγλία που είχε προηγηθεί στο 55 με τον Γκόρντον και πήρε την πρόκριση. Βαριά ήταν με σκορ 4-1 από τη Ραπίτ στη Βιέννη. Γνώρισε ο Παναθηναϊκός το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας που είχε διάρκεια 120 λεπτά. Το γκολ πέτυχε ο Παντελίδης. Έντονη ανησυχία για Ίγκασον, ο οποίος αποχώρησε υποβασταζόμενος με πρόβλημα στο δεξί γόνατο και με την επιστροφή στην Αθήνα θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα. Η ΑΕΚ ήρθε ισόπαλη 0-0 με τη Φίτεσε στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Με σφίξιμο στο πίσω μέρος του δεξιού ποδιού αποχώρησε ο Γκατσίνοβιτς, αλλά σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις δεν είναι κάτι ανησυχητικό. Είμαι θυμωμένος και πρέπει να σοβαρευτούμε. Κάποιοι νιώθουν άνετα, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Είναι σημαντικός, αλλά εξαρτάται τι θέλει ο ίδιος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να το γνωρίζουμε γρήγορα. Το σχόλιο για το μέλλον του Πινέδα. Ο Γιάννης Αλαφούζος θα είναι ο πρόεδρος της Super League για τη σεζόν 2026-27 και την επόμενη θα το διαδεχθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος δέχθηκε τελικά την πρόταση του πρόεδρου της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση για 1-1. Δεν θα αφήσω να αμαυρωθεί και να έχει στίγμα η Λίγκα με πραξικόπημα της Ομοσπονδίας, δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ολυμπιακός. Την επέκταση της συνεργασίας του με τον Χουάντζο Ερνάν Γκόμεθ μέχρι το 2030 να γίνει ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Μένει εκεί που ανήκει, στο σπίτι του, το μήνυμα της ΚΑΕ. Δεν πάω πουθενά, για πάντα εδώ, αυτό το 30χρονο Power Forward. Απέστειρε το ενδιαφέρον για το Λιόπουλο Πάου και στο παιχνίδι της απόκρισης του παραμένει μόνο ο Άρης. Η φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει και τη νέα σεζόν ο Κόρι Τζόζεφ, όπως είχε μεταφέρει από την περασμένη Πέμπτη στους 94,6 ο Νίκος Ζέρβας. Στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας υπήρξε η τελική επικοινωνία με τον ατζέντη του 34χρονου γκάρντ και οριστικοποιήθηκε η παραμονή του. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ισπανός εξτρέμ Ζοέλ Ρόκα, ο οποίος θα υπογράψει και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Στην τελική ευθεία μεταγραφή του Σάλιακ από τη Ζανκ Πάολι συνεχίζονται οι επαφές με τη Σεβίλη για τον Όσο. Τον δανεισμό του Νασιμέντο ανακοίνωσε η Ρίο Αβε. Πρόταση στη Μεξικανική Λεόν για το δανεισμό του 27χρονου Ιταλού Χαφ Νικολάς Φονσέγα με οψιόν αγοράς κατέθεσε ο ΠΑΟΚ σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αργεντινή. Το απόγευμα η άφηξη του Χατζηδιάκου για να ολοκληρωθεί μεταγραφή. Πρώτη προπόνηση χθες για Άλλη και Σαντα Μαρία από είδημα στο Λαγωνοψωήτη ταλαιπωρεί του Ελουστόντο. Γεγονός είναι η μεγάλη επιστροφή του Δημήτρη Κουρμπέλη στον Αστέρα Σάκτορο. 32χρονος μέσος υπέγραψε μέχρι το 2028. Την ικανοποίησή του για την εικόνα στις προπονήσεις αλλά και εκτός γηπέδου εξέφρασε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε ομιλία του στους παίκτες του Άρη μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας στην Πτολεμαϊδά. Στα προημιτελικά του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη 2-0 σετ η Βρετανίδα Χάριετ Ντάρτ. Αντίπαλός της η Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκ νούμερο 92. Διακόπηκε λόγω έλλειψης ορατότητας και θα συνεχιστεί σήμερα ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Γκστατ. 1-1 τα σετ και 5-5 τα γκέιμ στο τρίτο. Μένει ως έχει στοίχημα Super League καθώς δεν πέρασε η πρόταση της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ για αναδιάρθρωση με αύξηση των ομάδων σε 16 από τη σεζόν 2027-28 και αλλαγή του φορμάτ. Επίσης εγκρίθηκε η διαδικασία για την αναβολή αγώνων υπέρ των ΠΑΕ που συμμετέχουν στην Ευρώπη, όπως και η εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς play-off και play-out θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα της Super League 2, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μετά το πέρας των 30 αγωνιστικών, οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα πάρουν την άνοδο, ενώ οι τέσσερις τελευταίες θα υποβιβαστούν στην Τρίτη Εθνική. Στις 28 Αυγούστου η κλήρωση, στις 6 Σεπτεμβρίου η πρώτη σέντρα. Αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής η Handball Premier τη σεζόν 2026-27. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι καταργούνται οι ημιτελικές σειρές των play-off και οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας κανονικής περιόδου προκρίνονται στους τελικούς για την ανάδειξη του πρωταθλητή. Οι ομάδες του 3-6 θα παίξουν play-off για το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα προκρίθηκε η Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών που επικράτησε 79-66 του Ισραήλ στο πρώτο νοκάουτ. Σημερινή αντίπαλος θα είναι η Σερβία. Παίκτης της Άλγκερης Κάουνας είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια στο NBA. Η Λιθουανική Ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του 34χρονου σέντερ, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Καλή σας νύχτα.
6: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
8: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
7: Μπα.
8: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
9: Όλοι.
10: Αμέ.
8: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
9: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
7: Ναι.
9: Έτσι.
7: Ναι.
9: Με το τερτελίνι στο χέρι.
7: Πώς θα πες.
9: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
7: Είπες κάνουμε
9: κάνετε. Όλα αυτά.
8: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
9: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
8: Είπες κατουρηθεί.
9: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
8: Σωστό.
9: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
11: Λέμε και καρδιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
12: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
13: Πέτρε το όνομα και την ηλικία σου, γαμώτο.
12: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
13: Είναι το πρώτο.
12: Γελάτε.
13: Συνθετικό ότι πιστεύω θα μπούσαμε, λέγατε.
12: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ να βγει νεράκι. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
10: Βαγγέλη! Βαγγέλη!
12: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν θα είμαι σίγουρος για σένα.
14: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγκαστήκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άρη. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
10: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
10: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
0: Ας σημειωθεί παρακαλώ.
10: Σταματήστε.
0: Το μισό μου νύχι. Ας σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ας σημειωθεί.
10: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
0: Μπράβο.
10: Και στα μπακάλικα. Μπράβο.
1: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
10: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
1: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
10: Σε λεωφορείο δρόμους.
1: Τέλος.
12: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
15: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
10: Παλαιότουλο.
15: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
16: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά. Τα φουσκωτά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκωτά.
7: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
10: του σταθμό
7: μοιάζει να έχει ραγίσει.
10: Ναι,
7: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
10: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
17: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
10: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από τη Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω.
10: Ναι.
0: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94.1 και 6.7.
9: Big Wins for FM στους 96,
0: άντε παιδιά, ησυχία.
9: 94.6, τα άλλαξα όλα.
0: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
17: Φέρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
0: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: φόρτο να είναι και
1: φλωτάπιταζε.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, για μη χρονοτυρβούμε, πάμε στον Ηρακλή αντίπα να μην περιμένει. Η Αργεντινή κάνει την ανατροπή με την Αγγλία και θα είναι στον τελικό με την Ισπανία. Έχουμε πολλά και διάφορα και από τα φιλικά και από ήχο, αλλά μας δώσει και το ρεπορτάζ ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό που τρέχει. Έλα Ηρακλή μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Είχα την τύχη να δω, ξέρεις, αυτό το μεγάλο μάτς σε pub εδώ με Άγγλους και Αργεντίνους παρέα, ας πούμε. Δηλαδή καταλαβαίνεις τι έχει γίνει.
0: Ελπίζω να κλείσαν ήσυχα όλα, να μην είχε
1: τίποτα. Όχι, ήρεμ, ναι, ρε. Και ήθελα να ρωτήσω έτσι την ψύχρεμη άποψή σου. Ο Τούχελ έχει πάει σε αποδυτήρια.
0: Αυτό λέμε, αν πρέπει να πάει στην έλευση που ή όχι.
1: Κανονικά τι να σπάνε, δεν το φωνάζει για δηλώσεις. Καλά αυτό... το πει, είχε βάλει 4 στόπερ.
0: Και αμυντικό half the game. Αυτό κατάλαβα. Τώρα τι έκανε, δεν υπήρχε και να ξεχωρίζει, όλοι μέσα στο τέρμα ήταν.
1: Το μεταξύ του βάζει τον goal και κάνει αμέσως αλλαγή, βγάζει τον Gordon και βάζει στόπερ. Τέλος πάντων, είναι από μόνο τεράστια ανατροπή, είναι τεράστια νίκη. Είναι μια Αργεντινή η οποία μετά το 0-1 και το γεγονός ότι η Άγγλη γύρισε αρπίσω θα μπορούσε να έχει γυρίσει πολύ νωρίτερα το μάτς. Γιατί έχει για ημιτελικό τώρα Μουντιάλ, έχει χάσει πολλές ευκαιρίες. Δηλαδή έχει δοκάρια, έχει το καπάκι, τη φάση με το Σιμεώνε.
0: Δεν υπάρχει μετά, είναι σαν μάτς ελληνικού πρωταθλήματος, παίζει το φαβορί, ξέρω εγώ, με το outsider μετά το 60. Δεν είναι για σχόλιο το μάτς.
1: Και το ξεκίνημα είναι κλασικό μάτς εθνικής Αργεντινής, παλιάς έτσι αυτά που βλέπαμε. Δηλαδή στα 20 δευτερόλεπτα έχει χτύπημα εκτός φάσης. Στα 20 δευτερόλεπτα ρε. Αυτά λοιπόν. Τώρα περιμένω να δω βιντεάκι από Buenos Aires αλλά και από Λονδίνο. Το καταμέσα, εκεί είναι όλο το ζουμί. Και πάμε όμως στα του Ολυμπιακού που περιμένουν και οι φίλοι εδώ του σταθμού και που ακούνε την εκπομπή. Έχει τελειώσει η μεταγραφή, όλα τα πάντα για τον Ρόκα. Είναι πολύ πιθανό αύριο, σήμερα δηλαδή πλέον, να έρθει στην Ολλανδία. Το μόνο που μένει να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Όπως είχε συμβεί και με τον Σμαΐλοβιτς, όπως είχε συμβεί και με τον Ζωτα Σίλβα, δηλαδή έχει εδώ ο Ολυμπιακός μια συνεργασία με ένα ιατρικό κέντρο και το πιο πιθανό είναι και ο Ρόκα να περάσει και εδώ, όχι πιο πιθανό, αυτό θα συμβεί, να περάσει εξετάσεις και ακολούθως να ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα, στην Αργεντινή έφτανε ότι για τον Όσο Ολυμπιακός έκανε 6,5 εκατομμύρια ευρώ πρόταση. Είπε όχι η Σεβίλη, αλλά θα επανέλθουν, οι Πειραιώτες, περιμένουν λέει, την νέα πρόταση. Και είναι λογικό, είναι πολύ ψηλά στη θέση του αριστερού μπακ. Και ο Ολυμπιακός φυσικά θέλει να είναι και έτοιμος σε περίπτωση που προχωρήσουν οι επαφές μάλλον το ενδιαφέρον της Χαλ για τον Τζολάκη, και γι' αυτό το λόγο μιλά και με το Χιλ και έχει φυσικά και υπάρχει πάντα και η περίπτωση του ΣΑ. Όσον αφορά το Σάλιακα, το μόνο που περιμένει την απάντηση της Εν Πάουλη στην πρόταση που έχουν κάνει οι Πειραιώτες. Σύμφωνα με πηγές δεν νομίζουν ότι θα είναι αρνητική και ο Σάλιακας θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι είναι ένας παίκτης που έχει ξεκινήσει από τις ακαδημίες των Πειραιωτών, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το ρόστερ της ομάδας, δηλαδή ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, όπου χρειάζονται και παίκτες από την Ακαδημία αλλά και Έλληνες ποδοσφαιριστές. Το Σάλιακα μπαίνει και στις δύο λίστες ως συγκεκριμένος παίκτης για να συμπληρωθεί η οχτάδα των Ελλήνων στην ευρωπαϊκή λίστα. Και που καταλαβαίνεις, Κώστα, με το ξέρεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, προπόνηση το απόγευμα, γιατί ο Ολυμπιακός ήρθε σήμερα ξανά στο Βλαρντίγκεν και οι υπόλοιποι παίκτες που δεν είχαν γυρίσει στην Αθήνα αλλά είχαν πάει, ξέρεις, σε άλλες περιοχές για το τριήμερο ρεπό που τους είχε δώσει ο Μεντιλίμπαρ, και ο Βάσος προπονητής κατευθείαν τους μάζεψε, τους έκανε μια μικρή ομιλία και ξεκίνησε πιεστικό πρόγραμμα, δηλαδή είχε και αρκετά τρεξίματα και αερόβιο τρέξιμο, όπως το ονομάζουν οι γυμναστές, αλλά υπήρχαν φυσικά, υπήρξε και διπλό 10 εναντίον 10, το οποίο το σταματούσε για να ξαναγίνει αερόβιο τρέξιμο και πάλι να παίξουν, ξέρεις, το διπλό και να προσπαθούν να βγάλουν γρήγορα φάσεις, και αυτό συμβαίνει γιατί χρησιμοποιεί είναι 10 εναντίον 10 με μπαλαντέρ, δηλαδή υπήρχε ο παίκτης ο οποίος αποφάσισε ποια ομάδα θα κάνει την επίθεση. Αύριο πρωινή προπόνηση και μετά ο Ολυμπιακός θα δώσει δύο σερί φιλικά, 17 και 18 του μηνός, πρώτα με τη Φορτούνα Σίταρτ και μετά με τον Άγιαξ, το προπονητικό του ΕΑΝΤΑ.
0: Σάββατο, δηλαδή Παρασκευή Σάββατο έχει συνεχόμενα, έτσι.
1: Ναι, 17-18. Έτσι θα πάνε, θα γίνει 17-18 και 24-25 τα φιλικά του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία είναι μετά στην Αβέρσα με την... κόλλησα τώρα. Άμα κολλάει το μυαλό, κόλλησα.
0: Εντάξει.
1: Ναι, στην Αβέρσα που παίζει με την...
0: Με την Αντβέρπ,
1: Με την Αντβέρπ, ναι. Με την Αντβέρπ και μετά παίζει με το... στο Άλκμαρ με την Άλκμαρ. Δυνατά φιλικά τα δύο τελευταία. Όπως και με τον Άγιαξ φυσικά. Αυτά.
0: Ωραία, Ρακλή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση και καλή απόλαυση κύριε για το υπόλοιπο. Αυτά και μας έδωσε και μια γεύση από το τι επικράτησε από τους Άγγλους και τους Αργεντινούς που παρακολουθούσαν το παιχνίδι και που βρίσκεται ο Ηρακλής. 2-10-95-79-83-4-5. Πριν φορτώσουν οι γραμμές, να πω ότι έκανε μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση σχολιάζοντας το παιχνίδι με τη Φίτεσε ο Νικόλιτς. Για μένα σε αυτά τα πράγματα έχει λόγο προπονητής, εκείνος ξέρει για την προετοιμασία καλύτερα κτλ. Και χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα. Χοντρικά το νόημα είναι ότι ήταν θυμωμένος από όσα είδε και προφανώς και δεν είδε. Στο φιλικό το δεύτερο έχουμε χάσει σημαντικούς παίκτες και πρέπει να σοβαρευτούμε. Πιο αναλυτικά από κάποια σημεία από την συνέντευξη που έδωσε στους εκπροσώπους των ΜΕ, δεν μου άρεσε το παιχνίδι, είμαι θυμωμένος για το παιχνίδι, ειδικά για το δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο, εντάξει, λίγο λέει με κάποιες διορθώσεις, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ήταν απόλυτη καταστροφή για το πώς έπρεπε να δράσουμε. Όλοι έλεγαν ότι έχουμε χρόνο, αλλά δεν έχουμε χρόνο, για το Super Cup είναι σε λιγότερο από ένα μήνα και μετά ακολουθεί το Champions League. Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε καλά, προπονούμαστε καλά. Σε σχέση με το τέλος της σεζόν έχουμε χάσει αρκετούς καλούς και ποιοτικούς παίκτες και μέχρι τώρα δεν τους έχουμε αντικαταστήσει. Και μέχρι τώρα τους έχουμε αντικαταστήσει με νεαρούς από την Ακαδημία και με παίκτες που πέρυσι δεν ήταν ούτε στο 10x10 στην προπόνηση. Πρέπει να σοβαρευτούμε και να αντιδράσουμε. Τώρα παίζουμε με Γκρόνιγκεν, αλλά για το δεύτερο στάδιο χρειαζόμαστε πολλά. Χρειαζόμαστε ηγετικότητα, συγκέντρωση και ποιότητα. Είναι ξεκάθαρο ότι οι παίκτες εδώ ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον και η συμπεριφορά τους δεν είναι καλή. Και κάποιοι νιώθουν άνετα γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμό στη θέση τους και δεν είναι αυτός καλός συνδυασμός. Για το αν τον ανισχύει κάτι συγκεκριμένο στο αγωνιστικό κομμάτι, ο προπονητής απάντησε ότι δεν τον ανισχύει κάτι συγκεκριμένο, εκτός από όσα είπε και τα οποία δεν χρειάζεται να αναλύσει. Υπάρχουν παίκτες που έφυγαν. Έχω ένα γκρουπ 13-14 παίκτων σε επίπεδο για να βοηθήσουν στον ανταγωνισμό. Πέρσι υπήρχαν παίκτες όπως ο Γκρούγιτς και ο Γιόνσον που δεν μπορούσαν να είναι στην ομάδα. Είμαι 25 χρόνια προπονητής. Έχω πήρα από 4 χαρακτήρες. Ξέρω ότι είναι βαριά τα πόδια. Κάποια πράγματα είναι ευρύτερα και πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία εν ώψη του δεύτερου μέρους της προετοιμασίας και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Είπε ότι για τις μεταγραφές και για το ότι κάποιοι παίκτες νιώθουν άνετα χωρίς ανταγωνισμό. Είπε σίγουρα λένε μεταγραφές, είμαστε στην αρχή της προετοιμασίας. Βλέπω την κατάσταση και ότι δεν είναι σε συναγερμό, αλλά έχω υπάρξει ξανά σε τέτοια κατάσταση. Δεν μιλάω από τη φαντασία μου, αλλά από την εμπειρία μου. Έχουμε μπροστά μας μια σεζόν με μεγάλες προκλήσεις. Χρειαζόμαστε ομάδα ευρύτερη, όχι σε ποσότητα, αλλά σε ποιότητα προφανώς. Και θέλει τουλάχιστον 19 με 20 παίκτες να είναι σε ένα υψηλό επίπεδο, ο Νικόλιτς. Χρειαζόμαστε ανταγωνισμό. Μπορώ να μιλάω για ώρα, αλλά να χρησιμοποιώ τα όπλα στη φαρέτρα μου ή να αντικαταστήσω κάποιον στην πορεία αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια καλή ομάδα. Μπορώ να παρατάξω μια καλή εντεκάδα με ακόμα 3-4 καλές επιλογές, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Προφανώς οι απαιτήσεις θα είναι πολύ ψηλότερες και τα μάτς πολύ πιο δύσκολα. Ειδικά είτε η ΑΕΚ περάσει το Champions League, είτε περάσει στο Europa League στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτά. Ο Νικόλης το χτύπησε το καμπανάκι σήμερα με πολλές κατευθύνσεις και προς πολλούς αποδέκτες, κατά τη γνώμη μου. Αν τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά στο 210-95-79-283-4-5. Έχεις τίποτα, Χάρη? Πάμε, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Έχω τρελαθεί. Δεν είμαι, δηλαδή τα έχω πάρει πολύ άγρια με το Τούχελ. Έχει κάνει τα πάντα για να χάσει το τελικό, το, να μην περάσει η ομάδα.
0: Εντάξει, φίλε, παίζουν και άλλοι. Ξέρω ότι δεν έχω καμιά ιδιαίτερη συμπάθεια στην Αργεντινή.
2: Έχει το καλύτερο παίχτη για μένα όλων των εποχών.
0: Έχουν φίλε ψυχολογία νικητή. Καλός, κακός.
2: Έχει και τον καλύτερο παίχτη.
0: Όταν παίρνει. Γιατί δεν φτάνει ένα παίχτη να το κάνει όλο αυτό. Όλοι οι παίχτε έπαιξαν πάρα πολύ καλά.
2: Τους
0: βάλανε στο τέρμα, μυρίσανε και αίμα γιατί οι άλλοι είναι...
2: Ναι, μπράβο. Αλλά μετά από αυτό το παιχνίδι που κάνει ο Μέση, εγώ τον κατατάσω πιο πάνω για τον Μαραντόνα.
0: Αυτό πάντως να ξέρεις ότι είναι και ένα δείγμα ότι το τι γράφει δίπλα, ξέρω εγώ, στο transfer market, τι χρηματιστηριακή αξία. Δηλαδή τώρα, άμα βάλεις κάτω όλη την ομάδα της Αγγλίας,
2: ναι.
0: Μόνο τρεις παίκτες που έχουν ναι. Μισό δις, έτσι.
2: Δύο δις, ναι.
0: Μισό δις μπορεί να έχουν, δηλαδή, αν τα βάλεις κάτω ο Κέιν, ο Μπέλιχαμ και παραπάνω από μισό δις και ο Γκόρντον. Αν τους αφήσεις αυτή τη στιγμή,
2: είναι πολύ ακριβές.
0: Ναι. Αν πουληθεί κάποιος από τους υπόλοιπους, ας πούμε, και πάει τώρα σε άλλη ομάδα, θα του πουλήσουν 80-90 εκατομμύρια, 100 ξέρω και τα λοιπά. Αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Το τι ψυχή κουβαλάει ο καθένας μέσα του για να παίξει αυτό το.
2: Πάντως αυτό που έβαλε το κόλλο.
0: Το άθλημα.
2: Μακριά ήταν.
0: Φίλε, εντάξει, μα γίνεται, ξέρεις τι, είναι κάπου σαν να ζητάς να το πας αυτό, γιατί το πρώτο σουτ είναι πάλι ξεμαρκαριστό που πιάνει ο Πίκφορντ και από το κόρνερ πάλι από το κόρνερ γίνεται ξεμαρκαριστό σουτ, δηλαδή τι γίνεται να πηγαίνεις τώρα πάνω.
2: Μα για 5 γκολ ήταν, έτσι όπως έπαιξε, για 5 γκολ ήταν.
0: Μετά το γκολ που έβαλε η Αγγλία έφυγε από το γήπεδο.
2: Ήταν για 5 γκολ ήταν, δε. Δηλαδή αυτά που έκανε τώρα να παίξει με 5 στόπερ, δηλαδή αυτό δεν θα κάνεις ούτε στο μάνατζερ, ρε φίλε. Και στο μάνατζερ άμα χάνεις, βάζεις 2 επιθετικούς. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να τα καταλάβω. Δηλαδή λες και το έκανε επίτηδες, επειδή είναι Γερμανός να μην πει. Λες και το έκανε επίτηδες, επειδή είναι Γερμανός να μην περάσει η Αγγλία, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι πως θα το έπαιρνε, γιατί η Ισπανία

0: αν και στην Αγγλία είμαι Manchester United, στην Ισπανία Real Madrid, αλλά για μένα μετά από αυτό που έχει κάνει φίλε στα 39 του, είναι καλύτερο και το Μαραντόνα, γιατί ο Μαραντόνα δεν τον είδαμε όλη του την πορεία την ποδοσφαιρική, γιατί σταμάτησε λόγω του γνωστού προβλήματος που είχε. Αλλά ο Μέση είναι...
1: Εντάξει φίλε μου, καλέ γούστα να φάω, δεν μπορώ να... Άλλοι τον έχουν στο top 3, άλλοι τον έχουν κορυφαίο, άλλοι τον έχουν στο top 5, ο καθένας δεν μπορεί να μην το συμπεριλάβει.
0: Και βέβαια αν ο Μαραντόνα έπαιζε τώρα με την μπάλα που ήξερε και τη γυμναστική που θα έκανε και το σφαίμα που θα είχε, ίσως να ήταν εκείνος ο κορυφαίος.
1: Άλλες εποχές μου, εντάξει. Δεν...
0: Αλλά είναι και πόσα χρόνια πίσω βέβαια, είναι πολλά χρόνια. Αυτά είχα να πω, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Γεια σου Κώστα.
1: Ναι, έλα, φίλε μου.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Γεια σου Κώστα, ταξιάρχης.
1: Σε κατάλαβα, πάμε.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τι ήταν αυτό που κάνει η Αργεντινή σήμερα. Μιλάμε, η μπάλα που έχει παίξει μετά το 60 η Αργεντινή, με τη βοήθεια και της Αγγλίας βέβαια, είναι φοβερή. Ήταν νομίζω το καλύτερο διάστημα της Αργεντινής στο τουρνουά, τι λες?
1: Αλήθεια είναι.
2: Εντάξει, και ο Μέση αυτός ο τύπος ρε φίλε, 39 χρονών, έχει πάρει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα. Και να τον βλέπει στο τέλος όταν τελειώνει το παιχνίδι να κλαίει, πραγματικά...
1: Ρε φίλε, οι πιο πετυχημένοι είναι... αθλητές σε όλα τα ομαδικά είναι αυτοί που δεν αρκούνται, ξέρω ότι πήρα ένα, πήρα πέντε μπάλες, ξέρω εγώ, οχτώ, εφτά,
2: ναι, είναι...
1: ή ατομικές διακρίσεις πολύ περισσότερο με την ομάδα. Είναι αυτοί που μέχρι να σταματήσουν θέλουν να κερδίζουν. Αυτοί είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Αυτοί ήταν και οι μεγαλύτεροι παίχτες, ας πούμε, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θυμάμαι, ας πούμε, εγώ όταν ήμουν από τη Τσιρικάς που είχε αρχίσει και πρωτόδειχνε εδώ πέρα και κάπως με κάποιο τρόπο αρχίσαμε και βιώναμε, ας πούμε, το Magic με τον Bird που είχε αρχίσει και πρωτόδειχνε η ΕΡΤ από σπάσματα από NBA. Μετά έδειχνε και ζωντανούς αγώνες κάποιου τους τελικούς.
2: Ναι.
1: Μετά ο Τζόρνταν που δεν ήθελε να χάνει ούτε στο γκολφ ούτε πουθενά. Στο ποδόσφαιρο, ναι. Ο Μαραντόνα δεν ανεχόταν την ήττα, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Πήγε και σε ομάδα που δεν ήταν, ξέρω εγώ, Juventus ή Milan ή Inter και τη σήκωσε. Το θέμα είναι ότι οι αθλητές που διακρίνονται πάντα είναι αυτοί που δεν αντέχουν την ήττα. Δεν υπάρχει, ναι. Δηλαδή. Okay. Τώρα, αυτά τα παιδιά της Αγγλίας, ακόμα και τα μεγάλα ονόματα, ρε φίλε, κάνε κάτι. Εντάξει, δηλαδή δεν μπορεί να σου πει πάντα και ο προπονητής. Δηλαδή από μόνο σου. Ο προπονητής, ό,τι και να κάνει, άσχετα με ο Τούχελ, έχει κάνει.
2: Έχει κάνει
1: κουταμάρες, εντάξει. Αλλά
2: για
1: και εσύ, ρε φίλε,
2: από
1: ένα σημείο και μετά και οι παίχτες παίζουν, ρε φίλε. Δηλαδή, βγες μπροστά, κάνε κάτι, κράτα λίγο την μπάλα, τουλάχιστον βλέπεις ότι σε έχει πάρει από κάτω. Μετά το ένα-ένα, κράτα την μπάλα λίγο, να πας παράταση τουλάχιστον. Κάνε κάτι, δηλαδή, όχι όλοι μέσα στο τέρμα. Δεν γίνεται αυτό.
2: Εγώ διαφωνώ με τον Τούχελ σε πάρα πολλά από την αρχή του τουρνουά. Δεν γίνεται να μην παίρνεις στην αποστολή τον Πάλμερ και τον Φόντεν, που είναι προσωπικότητες, ειδικά ο Πάλμερ. Θα βγει μπροστά ο Μαντουέκε που πήρε, που τον έβαλε καθόλου σήμερα, ή ο της Βίλα, πώς το λένε το Extreme.
1: Εντάξει, τώρα όταν κάτι συμβαίνει για 60 χρόνια, φίλε, δεν είναι μόνο θέμα. Από ένα σημείο και μετά είναι και ψυχολογικό. Εγώ νομίζω ότι κάθε φορά που
2: γιατί δεν έβαλε τον Σάκα καθόλου. Σάκα σήμερα καθόλου, γιατί δεν τον έβαλε. Δηλαδή, έκανε λάθη και ο Τούχελ πολλά. Αλλά είναι
1: έκανε,
2: και...
1: δεν διαφωνούμε, αλλά κάπου μετράει και τον παιχτών. Δηλαδή όταν συμβαίνει συνέχεια,
2: ναι, ναι,
1: το ίδιο πράγμα,
2: εντάξει,
1: σε μια ομάδα.
2: Βέβαια, η Αγγλία δεν πρέπει να έχει παράπονο από τον Κέιν, ο οποίος Κέιν μέχρι και στόπερ έπαιξε. Δηλαδή τι να κάνει ο Κέιν, για παράδειγμα. Οι άλλοι παίχτες νομίζω ότι δεν τράβηξαν καθόλου. Αλλά ήταν φοβερή ανατροπή της Αργεντινής.
1: Άσχετα με τον γκολ που έβαλε τώρα. Έχει κάνει μεταγραφάρα π.χ. ο Γκόρντον στην Μπαρσελόνα. Περιμένεις να δεις και κάποια πράγματα. Δηλαδή, ρε φίλε, περνάς, ας πούμε, στην αρχή και στο πρώτο ημίχρονο, περνάς, έχεις χώρο και τα λοιπά, και όλες οι προσπάθειες μισοτελειωμένες, λέγαμε μεταξύ του Βαρού και Αστού έξω, ότι μου θυμίζει πολλές φορές, ας πούμε, τον Κατσίνοβιτς εμάς που παίρνει την μπάλα, να κάνει, ξέρω εγώ, μπορεί να περάσει, ξέρω εγώ, να βρεθεί σε θέση, μπορείς, ναι, να κάνει ωραία την κούσα, και στο δεν κάνει τίποτα. Εντάξει, ο άλλος είναι και ο Γκόρντονα, έχει τόσα δεκάδες εκατομμύρια. Κάνε κάτι, ρε φίλε, δηλαδή, όλες οι μισοτελειωμένες προσπάθειες. Πάλι καλά που έβαλε και τον γκολ, ας πούμε, εκεί πέρα.
2: Εντάξει, τον γκολ έκανε πολύ ωραία κίνηση.
1: Για μένα από την Αγγλία μου άρεσε πολύ, άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα. Ας πούμε, άγγιζε να μπει σήμερα το παιδί, πρόσωπο έκανε την assist. Και γενικά, ναι, ήταν ο πιο αμυντικό, ο Ρότζερς.
2: Ναι, καλός ήταν.

0: Είναι ένας παίκτης στο επίπεδο του αξιοπρεπής. Δηλαδή, περιμένεις από άλλους να του σηκώσουν λίγο το πράγμα.
1: Εντάξει, και ο Κέιν πάλεψε πάρα πολύ. Άσχετα αν δεν πήρε μπάλες, πάλεψε πάρα πολύ.
0: Και ο Ράις τώρα για την εμβέλειά του δεν είναι το παιχνίδι αυτό που έκανε σήμερα. Όλο λάθος μπάλες.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν καλός ο Ράις.
0: Εντάξει. Περιμένεις από κάποιους παίκτες που έχουν τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, να κάνουν κάτι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο και στην ΑΕΚ. Βλέπω, δεν ξέρω, είδα και τις δηλώσεις του Νίκολιτς. Βλέπω ότι θα έχουμε ίσως και κοψίματα στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας που δεν περιμένουμε. Δηλαδή πιστεύω ότι θα έχουμε κοψίματα. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ.
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα καλά έκανε και τράβηξε τα λουριά σήμερα.
1: Όχι, όχι, συμφωνώ βέβαια.
0: Γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Από εκεί πέρα και
1: σημαντικά
0: πρέπει και ο οργανισμός, αν θέλει κάποια πράγματα προπόνηση που από κάτι κατάλαβα, θέλει να τα επιταχύνει. Γιατί εντάξει, εμείς λέμε τη γνώμη μας, λέμε θέλει αυτό και αυτό και αυτό. Δεν συμφωνούμε πάνω κάτω στο τι θέλει. Από εκεί πέρα πρέπει και ο Πινέδα να ξεκαθαρίζει τη θέση του. Δεν, ούτε θα τον βγάλουμε κακό, ούτε.
1: Ποιος πιστεύεις ότι έχει μεγαλύτερη ευθύνη στο θέμα αυτό.
0: Εντάξει, φίλε, όταν φτάνει στο τελευταίο μέρος του συμβολέου να σπίξει τον τελευταίο χρόνο, εντάξει, το παίζει και λίγο για αυτός.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, θεωρώ απαραίτητο.
0: Γιατί
1: έπρεπε να έχει τελειώσει την υπόθεση πριν το Μουντιάλ.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο. Γιατί άμα ο άλλος σε τρενάρει, δεν μπορεί να του πει με το ζόρι κάτσε. Α πούμε, έχω ένα χρόνο συμβολέου ακόμα.
1: Δεν μπορούσε δηλαδή να του κάνει μια μεγαλύτερη πρόταση.
0: Φίλε, δεν είναι μόνο σε εμάς το πρόβλημα. Σε πολλές ομάδες. Α πούμε και ο Ολυμπιακός, από ό,τι καταλαβαίνουμε με τον Τζολάκη, το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζει πάνω κάτω. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να του πει. Δηλαδή, άμα σε τρενάρει ο παίκτης, του είπε μετά το Μουντιάλ, τι να τον καθίσουμε με το ζόρι κάτω να του πούνε πες μας θα κάνεις.
1: Ναι, ρε Κώστα, απλώς αυτός ο παίκτης είναι τα τελευταία 4 χρόνια ο καλύτερος παίκτης του Super League.
0: Έτσι είναι με αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να σου πω τώρα ότι μπορούσε να του έχει κάνει μια πρόταση που να μπορεί να αρνηθεί και να επεκτείνει.
1: Έπρεπε να το κάνει, κατά τη γνώμη μου.
0: Εντάξει.
1: Okay. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο εύκολα είναι, εννοείται, δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά.
0: Το θέμα δεν είναι μόνο ο Πινέδα, γιατί είναι λάθος να το εστιάζουμε σε έναν παίκτη ότι ξέρω εγώ είναι αυτό και αυτό. Από τον Πινέδα, αν θέλει να φύγει το Σόνι και θα πάρεις και κάποια χρήματα, θέλει δεν θέλει ο Πινέδα. Θα πάρεις τα χρήματα που είναι να πάρεις. Θα πρέπει να βρεις αντικαταστάτη. Το θέμα είναι και αυτό που είπε για τους παίκτες που έχουν κατανοήσει. Για μένα εκεί, ας πούμε, έπρεπε να έχει τρέξει περισσότερο το πράγμα. Να έχει τρέξει η ΑΕΚ να αδειάσει από συμβόλαια που αυτή τη στιγμή είναι προφανές για ποιους μιλούσε και σε ποιους αναφερόταν αυτούς που δεν δεν ξέρω, δεν αποκλείω να είναι βασικά είναι αυτοί οι δύο. Μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν αντιληφθεί
1: κάτι τέτοιο. Τυχαία ονόματα σου λέει.
0: Ωραία, δεν είναι τυχαία, εντάξει, συγκεκριμένα είναι βασικά. Μπορεί να είναι και κάποιοι άλλοι, ας πούμε, που. Δηλαδή πρέπει να το έχεις τρέξει να βρεις, να πάρεις για να εξοικονομήσεις και χώρο οικονομικά να πάρεις άλλους. Εγώ δεν λέω ποτέ ότι καμία ομάδα, ούτε αυτή είναι κατάσταση να έχεις 40 παίχτες ή 31 παίχτες ή 35 παίχτες. Αλλά να έχεις 19-20, γιατί φέτος θα έχεις πιο δύσκολη χρονιά που είναι ανταγωνιστική μεταξύ τους. Τώρα αν κάποιος αντιλαμβάνεται ότι είναι μόνος του και δεν έχει ανταγωνισμό, κοίτα, από αυτά που καταλαβαίνω εγώ το παιδί είδα τον Γεωργίεφ σήμερα για δεύτερη
1: συνεχόμενη φορά. Είναι στόπερ.
0: Ότι είναι, το παιδί είναι στόπερ και μάλιστα μπορεί τουλάχιστον για δεύτερος να αερολογίζεται σαν δεξί στόπερ.
1: Ο μοναδικός που μου άρεσε ήταν σήμερα ο Γεωργίεφ. Δεν μου άρεσε.
0: Η αλήθεια αυτή, η πραγματικότητα αυτή είναι. Και ο Ζούμπκοφ κάπως καλά πήγε να ξεκινήσει. Εντάξει, ο Ζούμπκοφ μπορεί να είναι βαρύς.
1: Τις στιγμές του.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι βαρύς ακόμα, αλλά ξέρεις ότι είναι παίκτης που θα σου προσφέρει. Αλλά από εκεί μετά χρειάζεται.
1: Και λίγο στο δεύτερο ημίχρονο ο Μαρίν, κανένας άλλος. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος σήμερα. Και με απογοήτευσε πάλι ο Πενράις πάρα πολύ. Ρε φίλε, δεν ανεβαίνει, παίρνει την μπάλα και φοβάται να ανέβει. Γυρίζει την μπάλα πίσω. Ο Πίλιος που δεν το έχει αυτό επιθετικά ανεβαίνει. Και δεν πειράζει, ας στείλει την μπάλα έξω, δεν πειράζει, αλλά ανεβαίνει, παίρνει πρωτοβουλία. Ο Πενράις δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Ενώ πιστεύω ότι έχει καλύτερα στοιχεία από τον Πίλιο, δεν το τολμάει.
0: Γιάννη, δεν πρέπει να επαναλάβει τα λάθη που έκανε τις χρονιές που πήρε τη μία φορά το 18 το πρωτάθλημα και το 23 πήρε τον Double και δεν ενισχύθηκε στο βαθμό που θα έπρεπε, γιατί μετά αλλάζει πίστα. Λοιπόν, αυτά τα ξέρεις, να είσαι καλά. Να πάμε και παρακάτω.
1: Να είσαι καλά κι εσύ, καληνύχτα.
0: Πάμε time out και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Μου πρώτο χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win 94,6.

πάρα πολύ ωραίο Πίκφορντ με το πόδι. Και εδώ είναι ο Ράσφορντ. Η παλιά είναι καλή. Ο Στέρλινγκ. Εδώ είναι ευκαιρία. Γκολ για την Αγγλία. 0-1. Υπέροχο τέρμα του Στέρλινγκ. Αφήνει άγαλμα τον Ντεχέα. Ο Πίκφορντ ψάχνει τον Κέιν με τη μία. Κέιν κρατάει αλλά θέλει μια βοήθεια. Είναι μόνος του με 5. Και πετάει μια παλιά. Είναι εξαιρετική. Ο Ράσφορντ. Η Αγγλία προηγείται 2-0. Στο 30 λεπτό. Αλλά όλο το γκολ είναι η πάσα του Κέιν. Κόβει την άμυνα στη μέση. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το ημίωρο που έχει κάνει η Αγγλία εδώ δεν το έκανε ούτε στο παγκόσμιο κύπελο. Οι Άγγλοι ξανακερδίζουν. Και αρχίζει το κοινό και αποδοκιμάζει. Η παλιά είναι καλή. Η ευκαιρία. 3-0 για την Αγγλία. Υπέροχο τέρμα από τον Στέρλινγκ. Πάρτι των Άγγλων στην Ανδαλουσία. Ισπανία-Αγγλία 0-3. Εκτελείται η κεφαλιά. Ωραίο γκολ. Πάκο Αλκάθερ. Στο 58 οι Ισπανοί βρίσκουν τη δύναμη να μειώσουν. Νέα σέντρα. Νέα κεφαλιά. Γκολ. 3-2. Με τον Ράμος στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα συγκλονιστικό ματς στον Μπενίτο Βιαμαρίν.

0: 15 πριν από τη μία, 2-10-15-79-2-13-4-5, ακούτε Big Wings Sport FM 94,6, χάρη σε όλους στον ήχο, Κωνσταντινίδης στο μικρόφωνο, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Καλησπέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε.
1: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου Μπίλη μου, τι κάνεις.
1: Αλλά, μια χαρά. Εγώ δεν ασχοληθώ με το Μέση αυτά, εντάξει, ξεγνωρίζω το Μέση, είναι τεράστιος παίκτης, εντάξει. Για μένα είναι δίπλα στο Μαραντόνα, αν πάρει και το Μουντιάλ θα τον κατατάξω και από πάνω. Λοιπόν, πιο πολύ τώρα εμένα με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Και ευτυχώς παίρνω σε σένα που με αφήνεις να πω τις αλήθειες, γιατί κάποιοι άλλοι δεν με αφήνουν. Λοιπόν, εγώ απορώ οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού πλην του Βερβελέ, γιατί δεν κάνουν κριτική. Δηλαδή όλοι τους φαίνονται ωραία στον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους. Έτσι. Δηλαδή έχουμε τώρα πήραμε δεξί μπακ το Μαφαίο, ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικά, αλλά επιθετικά δεν δίνει τόσο λύσεις. Και από πίσω πάμε να πάρουμε τώρα το Σάγιακα. Έτσι που είναι πιο επιθετικογενής. Δηλαδή αντικαταστούμε την προβληματική μας δεξιά πέρυσι πλευρά στα μπακ, ο οποίος ο Ροντινέη ήταν πέρυσι πολύ πεσμένος, μόνο στα play-off εμφανίστηκε. Έχει είχε βαρύνει κιόλας.
0: Και πλέον περισσότερο σε ρόλο εξτρέμα από ένα σημείο και μετά και ο Ροντινέη.
1: Μπράβο. Δηλαδή ο Μαφέο πες θα κάνει τη δουλειά του Κωστίνια. Εγώ σου λέω μπορεί να είναι και καλύτερος. Έτσι. Αλλά ο βασικός μας ήταν υποτίθεται ο καλός μας, ο προπέρσινος που λέμε ο Ροντινέη, που αυτός θα πρέπει να παίζει, ο οποίος είχε επιθετικές αρετές. Αυτό γιατί θα το αντιμετωπίζουμε στις ελληνικές άμυνες, που είναι πίσω και θέλουμε εκεί πέρα να βγαίνει τον μπακ να παίζει το overlap. Έτσι να σεντράρει καλά, να είναι διδυτικός και όλα αυτά. Αυτό τώρα θα το περιμένουμε από το Σάγιακα, ο οποίος θα είναι στον μπάγκο, ξέρω εγώ, π.χ. ή αντί και να παίζει βασικός. Είναι το επίπεδο του καλού Ροντινέη ο Σάγιακας. Οπότε το λέμε αυτό αναβάθμιση. Δεν το λέμε αναβάθμιση. Έτσι, γιατί μερικοί το περνάνε σαν αναβάθμιση. Και εμείς να μην μιλάμε. Από εκεί που ήμασταν εποχές κόκαλη, κάθε χρόνο το κερασάκι της Τζούρτα ήταν ένα αεροδρόμιο, έχουμε ξεχάσει το αεροδρόμιο. Έτσι, και δεν μιλάει κανείς για το αεροδρόμιο. Έχει ξεχαστεί από όλες τις ομάδες το αεροδρόμιο, γενικά. Έτσι, οι ομάδες δεν είναι επιχειρήσεις, που δυστυχώς είναι επιχειρήσεις. Παλιά ανήκαν στο λαό και είχαν απαιτήσεις οι φιλάθλοι και φωνάζαμε που ο κόκαλης μας έπαιρνε παιχταράδες, ξέρω εγώ, και πάλι φωνάζαμε για να μας φέρει τον ακόμα καλύτερο παίχτη να πάμε στο αεροδρόμιο. Και έτσι πηγαίναν οι ομάδες μπροστά. Θα μου πει κάποιος, ναι, μα με κόκαλη τι κάναμε, με Αρνάκη πήραμε κόμφερες. Ναι, άμα μας έχουν καταντήσει να παίζουμε κόμφερες, αλίμο και κάποια άλλη ελληνική ομάδα θα το πάρει. Αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούγονται. Έτσι. Ο κόκαλης θα είχε 5 σερή κόμφερες αν υπήρχαν τότε. Μην τα ισοπεδώνουμε. Βασικά δεν είμαι ισοπεδωτής, αλλά μην τα ισοπεδώνουμε, ξέρεις πώς το λέω, από την άλλη πλευρά. Πάμε τώρα στο αριστερό μπακ. Κοροϊδεύουμε μας τώρα, θα πάρουμε με 6 εκατομμύρια μπακ. Εδώ δεν έχουμε δώσει 6 εκατομμύρια για επιθετικό παίχτη και θα πάρουμε τώρα εμείς π.χ. με 6 εκατομμύρια μπακ. Πάλι θα πηγαίνουμε στις συζητήσεις και πάλι θα χαλάσει η δουλειά. Δηλαδή δεν δίνουμε 1 εκατομμύριο παραπάνω, ξέρω εγώ, στο Στάνιτ, το χαλάμε και εσύ έχουμε πουλήσει το 29-11 εκατομμύρια. Γελάει ο κόσμος. Έτσι, αντί να... μετά πάρουμε στα άλλα αντί να πάρουμε τσάπρα. Επειδή ήταν 3 εκατομμύρια, μάλλον δεν θα μπούμε σε διαπραγματεύσεις. Γιατί ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει 200 παραπάνω. Εμείς θα δώσουμε 500 να τον πάρουμε. Έτσι δεν γίνεται στους μεταγραφές, στους καλούς παίχτες. Πάντα υπάρχουν και άλλες ομάδες. Τι, πρέπει να γίνουμε σε ένα παίχτη που δεν το ζητάει καμιά άλλη ομάδα. Εάν δεν το ζητάει και καμιά άλλη ομάδα, για να κοντραριστούμε, παραπίστευε ότι θα είναι και καλός παίχτης. Διαφωνείς?
0: Όχι, εφόσον κρίνεις ότι ένας παίχτης είναι καλός, εμένα αυτά λίγο μου κάνουν για αντιπόσω οποιαδήποτε ομάδα και να το λέει. Θα μπορούσε να το λέει και. Το έλεγε παλιότερα και πολύ δικιά μου, δηλαδή ότι δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Και άλλες στιγμές το κατά καιρό το έχουμε χρησιμοποιήσει όλοι.
1: Και θα κερδίσουμε, γιατί είμαστε Ολυμπιακός και πρέπει να κερδίσουμε. Έχουμε τα μία γεμάτα.
0: Δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό, το έχουν χρησιμοποιήσει κατά καιρό πολλές ομάδες.
1: Ναι, μόλις κάνει ο άλλος, λέει δεν παίρνουμε σε πληστηριασμό. Έτσι, δηλαδή θα λύναμε το πρόβλημά μας που είναι φοβερά επιθετικό γενής παίχτης με φοβερή ισορροπία.
0: Ξέρετε, αυτό είναι και λίγο πώς να σου πω. Δηλαδή καλύτερα να παλέψεις και να μου πεις ότι ήθελε ο ίδιος ο παίχτης σε τελευταία ανάλυση να πάει σε άλλη ομάδα, γιατί αυτό συνέβαινε παλιά. Έχει συμβεί και σε εποχές αυτές που ο Ολυμπιακός ήταν πολύ ισχυρός οικονομικά. Το καλοκαίρι που κρυφθήκαν για μένα πάρα πολλά πέρα από το Παρασκηνιακό, ας πούμε η Άκη είχε κάνει πολύ καλές προτάσεις σε κάποιους παίχτες και οικονομικά και δεν είχαν ξεκινήσει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Οι παίχτες προτιμούσαν να πάνε στο Μπάγκεβιτς. Εκεί που πήγε ο Μπάγκεβιτς. Προτιμώ, ας πούμε, μια ομάδα να πάει να το παλέψει τουλάχιστον, Από το να πει, ας πούμε, ότι δεν μπαίνω σε πληστηριασμό. Εάν πιστεύει ότι κάποιο αξίζει να τον πάρει, θα μπει σε πληστηριασμό. Δεν θα κάνουμε. Δηλαδή, δεν τον δει μόνο σου.
1: Δεν λύνει για μένα αγωνιστικό πρόβλημα. Λύνει μόνο το θέμα των Ελλήνων. Άλλο το αγωνιστικό, άλλο το θέμα των Ελλήνων. Ωραία. Ο Αθάλινε με ένα τέτοιο και με τα δύο, ξέρω εγώ, αν έμπαινε στο Τσάτρα, Έλληνε και το αγωνιστικό θέμα και το με του Έλληνε, έτσι. Αλλά το θέμα πρέπει να πληρώσει. Δεν γίνεται μόνο να παίρνουμε. Δηλαδή πέρυσι πήραμε τόσα. Εγώ να χάσω ένα πρωτάθλημα, το δέχομαι. Πρωτάθλημα όμως, όταν έχω τόσα έσοδα, καβάλα στο άλογο, με Champions League χωρίς προκριματικά και τόσες πωλήσεις και έχω μαζέψει μια κατοστάρα που λέμε, δεν χάνεται αυτό το πρωτάθλημα. Δεν χάνεται. Το άλλο που δεν δίνεις λεφτά να το καταλάβω. Έτσι. Η αριστερά να πάρουμε το Γιαννούλη. Θα είχες δει ο Μπακ φοβερά και αγωνιστικά και σου λένε και το πρόβλημα των Ελλήνων. Το οχτάρι τώρα, με τους επιθετικούς τώρα, εκεί θα δεις το γέλιο. Έχω πει εδώ και ένα μήνα, οι επιθετικοί φέτος σε Ελκαμπή και τα Ρέμι πρέπει να φύγουν. Θα μου πει όλες το Ελκαμπή, ναι τον Ελκαμπή. Γιατί έχει παίξει Κούπα Αφρικά, κουράστηκε, τώρα Μουντιάλ κουράστηκε περισσότερο, θα έρθουν καμένοι αυτοί που
0: δεν έπαιξε, αλλά εντάξει, ήταν στη διαδικασία.
1: Θα έρθουν, και μόνο που κάνεις προπονήσεις, ναι, αποδοχές, θα καούνε, έχουν καεί ήδη και μεγαλώνει. Σε αυτά χρόνια παίζει ρόλο. Θα παίρνει, θα τους έδιω φαγητούς δύο. Θα έπαιρνε ένα επιθετικό Βαρβάτο, να κάνουμε ένα restart στην επίθεση και δεύτερον τον Γιάρεφθου. Έτσι, αυτό είναι. Δηλαδή, είναι και κάτι φίλοι εδώ πέρα από πίσω και μου φωνάζονται, μου λέει για το Μασούρα, πες για το Μασούρα. Τέλος πάντων, έχουμε φτάσει τώρα, τι να πούμε τώρα, για το Μασούρα θα πούμε. Εμείς είχαμε παίχτες τώρα Γκαλέτη, είχαμε Τζόρντεβις, Μυραλάδες, Ποντένσα στα καλά του, τέτοια πρέπει. Και βλέπουμε τώρα να λέμε τώρα για το Μασούρα, είναι δυνατόν που ακούω μερικούς. Βοήθησε κάποια στιγμή το παιδί μέχρι εκεί. Ό,τι μπορούσε ο καθένας έκανε μέχρι εκεί, ξέρω εγώ. Το οχτάρι τώρα...
0: αυτό κλείσε για να πάω και παρακάτω.
1: Ναι. Σου λέω πότε θα πάρουμε και το οχτάρι. Ο οχτάρι, κύριε, που είναι μια κέρια θέση και από εκεί πρέπει να έχουμε ξεκινήσει, δεν θα πάρουμε πριν να δούμε το πού θα πάμε. Σε Champions League ή σε Europa. Αυτό είναι νόμος. Έχω πει και του Ηρακλή για Τζολιάκη ότι θα πουληθεί και ο Πυρόλα. Έτσι, γιατί η άμυνα μας είναι φοβερή. Πότε είχαμε τόσο φοβερή άμυνα. Οπότε δεν θα έχουμε και φέτος, τους λέω, γιατί ο Πυρόλια θα πουληθεί. Αυτά είναι αλήθειες, αλλά εγώ σαν πρόεδρος τι θα έκανα, να σου πω. Ας σου πω την αλήθεια τώρα. Έχω 100 χιλιάρικα, βρίσκω 5 ξέρω εγώ λέμε, γιατί εγώ σαν επιχειρηματίας αυτό θα έκανα. Θα μου πεις τώρα χοντρό, ναι, μην νομίζω ότι δεν γίνονται αυτά. Έλα, ας σου πω, εγώ για να γλιτώσω εκατομμύρια πρέπει να πάω την κοινή γνώμη εκεί που θέλω. Πάρε σε 20, πάρε σε 20, πάρε σε 20, πείτε αυτά, επηρεάζει τον κόσμο. Ναι, αλλά μέσα από κάτω...
0: Δεν είναι τόσο απλά πλέον τα πράγματα.
1: Ό,τι σου λέω από κάτω, όμως τα σχόλια, έτσι, γιατί δεν ακούγονται στο ράδιο, από κάτω τα σχόλια είναι όλα αυτά που λέω εγώ.
0: Άστα σχόλια. Η κοινή γνώμη δεν επηρεάζεται, γιατί πολλοί κόσμος...
1: Δεν επηρεάζεται, αλλά δεν βγαίνει παρά έξω. Γιατί είναι όντως, τα σχόλια δεν επηρεάζεται, γιατί λένε αυτά που λέω ακριβώς εγώ. Παρά έξω δεν βγαίνει αυτή η συζήτηση. Αυτό με ενοχλεί εμένα. Ο μόνος που το κάνει για την ομάδα είναι εσύ. Εσύ είσαι αντικειμενικός.
0: Οι ομάδες είναι το θέμα να πάνε καλά, όχι το τι λέμε εμείς και αν έχουμε δίκιο ή άδικο.
1: Ο Βερβελίας βγήκε προχθές και είπε ακριβώς αυτά που παγώ. Σήμερα μαζεύτηκε. Μαζεύτηκε σήμερα. Γιατί τους ακούω όλους. Νικοκύρης, όλους τους ακούω. Μαζεύτηκε σήμερα.
0: Έγινε φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά Κώστα, ευχαριστώ που μ' άφησες να πω τις αλήθειες.
0: Να είσαι καλά, πάμε. Χαίρετε.
2: Γεια σου φίλε Κώστα.
0: Γεια σου κύριε Γιώργο, τι κάνετε.
2: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι. Ακούω φοβερές αλήθειες δε φίλε. Τρελαίνομαι δηλαδή. Πόσο αλήθειες, δηλαδή γιατί να μην ήταν πρόεδρος ο φίλος ο Βασίλης. Πόσο μεγαλείο θα έχει ο Ολυμπιακός αν ήταν πρόεδρος ο συγκεκριμένος. Μας είπε το εξής. Τσάπρα με Σάλιακα. Δηλαδή, ο Τσάπρας έπαιζε στο Λεβαδιακό, έγινε παιχταράς, είναι παιχταράς και ο άλλος παίζοντας την Πουτελσίκα δεν είναι τίποτα. Ένα τίποτα. Κατά το φίλο του Βασίλη. Δεύτερο, έκανε τόσες αναλύσεις ο φίλος ο Βασίλης. Για όνομα του Θεού. Και εσύ κάποια στιγμή πες όταν ήταν πανίσχυρος ο οικονομικά Ολυμπιακός. Έπαξε ποτέ να είναι πανίσχυρος οικονομικά Ολυμπιακός, κατά τη γνώμη σου?
0: Όχι, όταν έπαιζε μόνος, μπορεί να το παλάθος, αλλά δεν ήταν, γιατί και τώρα δεν είναι.
2: Πάντοτε ανέκαθεν ναι, από γεννησιμιού του Ολυμπιακός.
0: Ωραία κύριε Γιώργο, εννοώ όταν...
2: Εντάξει,
0: δεν ξέρω σε ποια ακριβώς αποστροφή, για μια σου...
2: Είπες ότι και τότε οι εποχές που ήταν πανίσχυρος οικονομικά...
0: Ήταν μόνος του με αυτή την έννοια. Και τώρα είναι, γιατί δεν έχει οικονομική...
2: Πάντοτε ήταν. Πάντοτε είχε οικογένειες ευχοπλιστών. Ποτέ η ΑΚ δεν είχε αυτές τις οικογένειες που είχε ο Ολυμπιακός, γι' αυτό πάντα.
0: Μπορεί να το να ήθελα να πω ότι με την έννοια ότι έπαιζε μόνο σου μπάλα, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά... ξεπερνάμε αυτό. Αλλά αυτή η
0: ακόμα και εγώ για την ΑΚ πήγα να πω ότι ακόμα και πριν αρχίσουν τα προβλήματα του Τροχανά, ότι το καλοκαίρι εκείνο του 96, ξέρω που είχαν προτιμήσει πολλοί παίχτες να πάνε λόγω Μπάγκεβιτς από εδώ και από εκεί, η ΑΕΚ είχε κάνει απόπειρες, ας πούμε, να πάρει τους παίχτες. Όλοι είχαν μπει στο παιχνίδι εκείνο το καλοκαίρι. Άλλος πήρε το Νικολαίδη, άλλος πήρε το Λιμπερόπουλο. Μιλάω για το καλοκαίρι του 96, γι' αυτό το καλοκαίρι μίλησα εγώ.
2: Ναι, το καλοκαίρι του 96.
0: Εγώ που ο Τζόρτζεπς με τον Γιανακόπουλο επιλέξανε τον Ολυμπιακό.
2: Ναι, εγώ έχω μια γνώμη για το 1996, τότε που βγήκε ο συγκεκριμένος πρόεδρος του Παναθηναϊκού, που είπε ποτέ ξανά προτάσμα στον Ολυμπιακό. Τότε η μεταγραφή του Παναθηναϊκού, έχοντας κάνει την καλύτερη πορεία στην Ευρώπη, τότε φτάνοντας στα ημιτελικά, πήρε το Λαγωνικά, κύριε φίλε. Τι να συζητάμε τώρα. Εγώ είμαι 74 χρόνια.
0: Ναι, καλά, κύριε Γιώργο μου. Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρει ποιο θα βγει και ποιο θα σου βγει. Εντάξει, δαπανήθηκαν πολλά λεφτά. Ευτυχώς για τότε δαπανήθηκαν για Έλληνες παίκτες και τουλάχιστον κάναμε κάτι σαν εθνική ομάδα. Τα επόμενα 15 χρόνια πήγαμε σε μεγάλες πορείες. Τώρα αν ήταν ο Λαγωνικάκης τώρα και αν βγήκε ο. Και εδώ πέρα 15 παιδιά. Εγώ σας λέω κάτι. Μπορεί να έρθει ο Σάλιακα στον Ολυμπιακό να βγάλει μάτι γιατί του άπαζε να μπει στον Παναθηναϊκό. Αυτό δεν ξέρει κανένα. Ούτε το Σάλιακα τον πήραν τα χρόνια, ότι είναι, ξέρω εγώ. Είναι 29 στα 30. Ωραία. Δεν κάνω μεγάλο
2: παιχνίδι.
0: Στα γούστα του καθενός όμως. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που δεν βρίζει κάποιος, εγώ δεν μπορώ να τον κόψω επειδή δεν σας άρεσε η γνώμη του κύριε Γιώργο όμως.
2: Όχι, δεν είπα.
0: Αυτό απαιτείται. Λέτε, ας πούμε, και γιατί δεν το απάντησα κι εγώ. Ή γιατί είπα το συγκεκριμένο. Λέω ότι την εποχή. Μιλούσα συγκεκριμένα για το 1996. Δεν είπα για τον Ολυμπιακό, για τον Τροχανά. Προσπαθώ να πω δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα. Λέω για την ΑΕΚ. Πήγα να πω ότι δεν είχαν άρχισει ακόμα τα προβλήματα με τον Τροχανά. Η ΑΕΚ είχε κάνει πολύ σημαντικές προσφορές, άσχετα αν δεν ήρθαν οι παίχτες που καταλήξαν τελικά. Κυρίως ο Τζόζεφς και ο Γιανακόπουλος. Επίσης το Λιμπερόπουλο τον κυνήγησε η ΑΕΚ και τον είχε κλεισμένο σχεδόν το Σαββατοκύριακο και κατέβηκε κάτω ο καπετάνιος από τηλεοαστικός μύθος. Αλήθεια ψέματα, ο Ασκός Μίτσος λέει ότι κάτεβηκε ο καπετάνιος στο Λιμπερόπουλο και σχεδόν τον απήγαγε εντός αγωγικών. Δηλαδή,
2: μη μακρηγορούμε, αγάπη, εγώ σε σέβομαι και σε εκτιμώ. Μη μακρηγορούμε, είστε κόμμα σε αυτό και το ξεπερνάω. Εγώ λέω.
0: Και μίλησα συγκεκριμένα για το καλοκαίρι του 96, κανένα άλλο καλοκαίρι. Ναι, ναι, επειδή γινόταν κόντρα ανάμεσα σε Έλληνες παίχτες. Και λέω, προτιμώ να πάει η ομάδα μου, η δικιά μου ομάδα, να μπει σε πληστηριασμό. Το δεν μπαίνω σε πληστηριασμό, δεν το δέχομαι για καμία ομάδα. Ρε φίλε, αν είναι ο Γιώργος καλός παίχτης. Θα μπω και εγώ και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και πάω.
2: Ο Τσάπρας ήθελε να πάει Παναθηναϊκός και 5 καλοκαίρια.
0: Εκεί παίζει ρόλο. Μα και αυτό το πάω. Ότι παίζει ρόλο και το θέλω του παίχτη. Κάνει την κίνηση.
2: Εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε.
0: Μπορεί να μην τον ήθελε ο Μεντιλίμπαρ το Τσάπρα. Δεν το ξέρει κανένα. Ή να προτιμά ένα άλλο είδου μπακ. Δεν ξέρει κανένα αν αρέσει ή δεν αρέσει.
2: Εμένα με ενοχλεί ότι κάποιο είναι ο ιδεατό, εκείνο ο οποίο. Λέει τις αλήθειες ο αναλυτής, ο πρόεδρος, δεν του κάνει αυτός ο παίκτης.
0: Δεν υπάρχει κανένας, γιατί και εγώ που μπορεί να κάνει η άποψή μου σε εσάς ή στον προηγούμενο φίλο, μπορεί να με βρίσκουν άλλοι 50 και να έχουν αντίθετη άποψη. Δεν σημαίνει αυτό, κανένας δεν έχει την ιδανική γνώμη που θα άρεσε σε όλους.
2: Να ξεπεράσω αυτό λίγο, θέλω να πω 3 πραγματάκια, άστο αυτό το ξεχνάω, 2-3 πραγματάκια. Πριν κάνα 2 χρόνια περίπου, πολλοί φίλαθλοι αντίθετοι του Ολυμπιακού οριόντουσαν για τη συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού που ήταν φανερή. Φάνηκε βέβαια ότι δεν υπάρχει συμμαχία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού. Τώρα στην τριπλή αυτή η συμμαχία ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ μπορούν να μας πούνε κάτι. Εγώ κάποτε θα πω και λέω τώρα ότι αυτή η συμμαχία κάποια στιγμή θα διαλυθεί. Εάν δεν διαλυθεί θα αποδειχθεί αυτό που λέει ο θυμόσοφος ο λαός μας, ο χρήσιμος ηλίθιος. Και όπως λέει ο φίλος ο προερχόμενος από την Πετρούπολη Βασιλάκης, ο νόνο ήτο.
0: Εγώ να σας πω κάτι, επειδή αγγίζει και την ΑΚΑ αυτό που λέτε. Η ΑΚΑ αφού έκανε συμμαχία με τον Παναθηναϊκό και δεν πήγε φέτος στο Sky να μεταδίδει ο Sky. Είναι πολύ απλό.
2: Ναι, να σου πω κάτι άλλο. Όχι συμμαχία όσον αφορά την εκλογή του τέτοιου του.
0: Μα δεν είναι. Ο κ. Λιόπουλος, αυτό που γνωρίζω εγώ από το γενικά από το ρεπορτάζ που το κυβερνητικό είναι ότι είχε πρόταση, δεν θέλει να αναλάβει. Γιατί το θεωρώ και τίμιο εκ μέρους του να είσαι 2 χρόνια έστω και σε μια τεράστια δύναμη και πρωταθλήτρια την τρέχουσα περίοδο ομάδα. Το θεωρώ τίμιο εκ μέρους ότι είναι 2 χρόνια ως ιδιοκτήτης μιας ομάδας του συνεταιρισμού και δεν θέλει ακόμα να πάρει θέση. Δεν τον βρίσκω λάθος.
2: Όχι.
0: Ούτε και με. Γιατί κάποιος άλλος μπορεί να πει τι έγινε τώρα, επειδή ήρθες 2 χρόνια, ξέρω εγώ, εσύ σε πιο μάγκες από εμάς μας τόσα χρόνια και θα είσαι εσύ πρόεδρος. Δεν υπάρχει καμιά συμμάχεια.
2: Κάτι άλλο θέλω να σου πω και 2 πραγματάκια και τελειώνω, ούτε 2 λεπτά. Προκαιρού, όταν τελειώσαν οι τελικοί του μπάσκετ, σε πολλά τηλεφωνήματα που δεχόσουν Σάββατο και Κυριακή και στις αντιδράσεις των φίλων του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία, σ' άκουγα πολλές φορές και έλεγες ότι το θέμα είναι πολιτικό, ότι πάει κόντρα η κυβέρνηση στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού για να παίρνει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός. Κάτι δεν καταλαβαίνω.
0: Έτσι καταλαβαίνετε εσείς. Αλλά έχει και
2: έτσι,
0: πολιτική.
2: Έτσι έλεγες ότι έχει, είναι πολιτικό το
0: και,
2: θέμα.
0: Έχει και πολιτική χρειά, ναι.
2: Οπότε σύμφωνα με τη δική σου λογική, φίλε μου Κώστα, που σε σέβομαι, σε εκτιμώ και σε αγαπώ, γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο και στο ποδόσφαιρο και με λόγω πολιτικού θέματος ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα που μας πέρασε να χάσει 7-8 βαθμούς. Για πες μου.
0: Και άκη χάσω όμως, η Άκη δεν είχε
2: καμία προστασία. Η Άκη δεν έχασε κανένα βάθμο.
0: Εντάξει, έτσι πιστεύετε εσείς.
2: Εγώ έτσι πιστεύω. Τι βαθμό
0: εσείς έτσι,
2: εσείς έτσι πιστεύω. 3 γκολ.
0: 11 γκολ θα ακυρώσαν τη Άκη.
2: 15. Έχασε βαθμό.
0: Τι σημασία έχει, δηλαδή πρέπει να βάλω 40 γκολ για να μετρήσω ένα.
2: Τέλος πάντων, 15 δεν τις ακυρώσαν.
0: 11 γκολ τις ακυρώσαν. Δεν μέτρησαν. Εσείς πιστεύετε ότι στο μεταξύ μας παιχνίδι στο 1-1 ήταν καλή διαιτησία?
2: Όχι. Καλή ήταν.
0: Εντάξει.
2: Αλλά το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην Τούμπα. Γιατί δεν έγινε το ίδιο?
0: Κατά τη γνώμη σας. Και η Άκη δεν είχε. Δεν
2: ήταν κανονικό τον γκολ.
0: Και η Άκη δεν είχε καμία. Στον Τούμπα έχω πει την άψη μου. Κακό σου μέτρησε τον γκολ του Πάκου. Δεν έχω κανένα.
2: Όχι μόνο το ένα και το δεύτερο που ήταν μπροστά στο Βεργέτη. Εμένα δεν μου τα λέει. Δεν τα βλέπω. Δεν βλέπω. Μου τα λέει ο φίλος μου, ο πιλότος που να εξήγησε. Αυτός μου τα λέει και είναι αντικειμενικός ως προς αυτό.
0: Έγινε κύριε Σεβαστήτη ότι σε κάποια πράγματα δεν μπορεί να συμφωνήσει.
2: Κάτι άλλο τελευταίο. Φίλε, έχω ένα άλμπουμ της Πανίνη από το 1988. Το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Ολλανδία και το κατέκτησε η Ολλανδία σε αρίστη κατάσταση, πλήρως συμπληρωμένο.
0: Του Euro
2: του 88 και ψάχνω να βρω σε μια αποθήκη, δεν το βρίσκω ακόμα στο πατρικό μου σπίτι, έχω βάλει και τον αδερφό μου και ψάχνει, για το παγκόσμιο του 86, πλήρως συμπληρωμένα σε αρίστη κατάσταση, όπως έχω επίσης και μια κασετίνα με 12 CD που αναφέρονται στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου από το 1962 μέχρι το 2006 και ένα περιοδικό ένθετο που έβγαλε έκτακτα το Έθνος Σπορ το 1994 που πήγαμε στην Αμερική. Αυτά θέλω να τα δώσω και επειδή έχω κάποιες ανάγκες να πάω γιατρούς, να κάνω κάποιες εξετάσεις, αν υπάρχει κάποιος συλλέχτης και μπορεί και θέλει και του λείπουν αυτά, όλα συμπληρωμένα σε αρίστη κατάσταση.
0: Αυτό στη γραμματέα αφήστε ένα τηλέφωνο, να μήπως αν ακούει κανένας, δηλαδή πάρτε και να αφήσετε το τηλέφωνο και αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει, γιατί μέσω του αέρα τώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό.
2: Ναι, όχι, να τα αφήσω στη γραμματεία αύριο.
0: Ναι, να πάρετε κάποιο τηλέφωνο και να αφήσετε.
2: Ναι.
0: Έτσι γίνεται. Μόνο να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου.
2: Καλή το καλύτερο σε όλα και την οικογένεια.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια μου.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
4: Huh?
5: Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Λοιπόν, ναι.
8: Θες
7: να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
8: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Business Sport FM.
7: Σε θαυμάζω.
8: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
9: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
7: Ωρε φίλε.
10: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί.
11: Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι.
12: Let's go, let's go, let's go.
7: Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμου. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
13: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
7: Από τη Σάλπη, από Σαμονή.
13: Όχι Σαμονή, ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
7: Από το Γρηγόρη.
13: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
14: Τι γελάς, ε.
7: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, τόσο.
15: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα. Στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο. Σε ανεπίσημο επίπεδο.
8: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία. Σημείωσε το στα Σαρδάμ. Βάλε φυλάκια. Αυτά φυλάκια. Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
7: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
16: Να σου πω κάτι.
8: Πάμε.
16: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
8: Ναι.
16: Και σφύριξα κιόλας.
8: Ναι.
16: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
8: Σου σφυρίζω.
17: Γίνεται τώρα στο σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, θα μου κάνεις τη Ραμόνα.
18: Ραμόνα, αυτή είμαι.
17: Δηλαδή.
7: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να φας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
17: Είναι δυνατόν!
7: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
17: Δεν είναι δυνατόν!
7: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: 10 λεπτά μετά τη μία, Big Sport FM 94,6. Πάμε παρακάτω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, αλλά δεν σε ακούω καθόλου καλά, φίλε. Δεν ξέρω κάτι με τη γραμμή σου. Καθόλου τίποτα, δεν ακούγεσαι. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα, γλυκά μου, τι έγινε.
1: Τι έγινε, φίλε.
0: Πώς είσαι. Καλά.
1: Άκουμε. Να σας πω έτσι λίγο γρήγορα. Παρακολουθώ, φίλε, συνειδητά. Έχω ελάχιστες εικόνες από το 1974.
0: Mm-hmm.
1: Από το Μουντιάλ της Γερμανίας.
0: Το 1978 το θυμάσαι.
1: Το 1978 ήμουνα στα κάγκελα, που λέμε, πιτσιρικάς.
0: Mm-hmm.
1: Και από τότε παρακολουθώ ανελιπώς, έτσι, όπως όλοι μας. Περιττώ να σου πω ότι το 1978, κατά τη γνώμη μου, έζησα την αλήθεια που κάνανε τότε ο Βιντέλα και η παρέα του, έτσι. Ιδιαίτερα με το Περού, είναι η μοναδική εθνική ομάδα εκτός της δικιάς μας, έτσι, που την αγαπάω, που έχω βάλει τα κλάματα, βέβαια, με την παιδική ψυχή, καταλαβαίνεις.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Λοιπόν, κόβιε τα σκουμπίδια.
0: Αγαπημένη ομάδα για όσους ξέρουν από δεκαετία τέλη 70's, αρχές 80's και τα λοιπά, δηλαδή όσοι ήμασταν σε μια ηλικία μέχρι το 90 που καταλαβαίναμε, αγαπημένη ομάδα στο Μπούτο ήταν το Περού λόγω εμφάνισης.
1: Ναι, ναι,
0: την το... είχαμε όλοι, το Περού την είχαμε όλοι, γιατί ήταν πολύ φοβερή εμφάνιση.
1: Στο Μπούτερ. Ναι, ναι. Εσύ βέβαια το 78 δεν το έζησες.
0: Όχι, είχα, όχι.
1: Δηλαδή, συγκεκριτά. Τέλος πάντων...
0: Αρχίζω και έχω οι καλές εικόνες, δηλαδή αρχίζω, θυμάμαι το 82.
1: Σιγά σιγά. Ναι, όπως εγώ το 74. Τέλος πάντων, τελικά έχω καταλήξει, φίλε. Δεν μ' άρεσε αυτή η έκφραση, ούτε αυτό το πράγμα στον αθλητισμό, για καμία ομάδα μου το λέω. Το λένε πολλοί, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε. Ότι αυτοί οι τύποι είναι loser, παιδί μου. Είναι loser, δεν υπάρχει.
0: Φίλε, ειλικρινά σου μιλάω και εγώ, παρότι ξέρεις ότι υποστηρίζω Γερμανία και με την οποία έχουν τεράστια αντιπαλότητα, αλλά πραγματικά ήθελα, λέω ρε παιδί μου, το ρημάδι τουλάχιστον να σου περάσουν το τελικό αυτή τη φορά. Πραγματικά και δεν μπορώ να το ερμηνεύσω αυτό από ένα σημείο
1: και μετά. Καταρχήν κάποτε είχαν και καλύτερες ομάδες και καλύτερες παίκτες. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, και στο Μουντιάλ της Γερμανίας.
0: Γι' αυτό τα λέω, Ρέχλια μου, πάει και σε άλλα μετά αυτό που θα πω, αλλά γι' αυτό λέω, θεωρητικά τώρα η ομάδα της Αγγλίας, αν τους βάλεις κάτω όλους, τι αξίζουν και βάλεις και τα θρύσια, ας πούμε, τέτοια. Δηλαδή, οι τρεις μόνο κάνουν, ξέρω εγώ, μπορεί να κάνουν 600 εκατομμύρια. Τρεις παίκτες. Παίζει ρόλο αυτό, δηλαδή σου έδειξε ένα κανένα ότι έβγαλε ψυχή τώρα για να κρατήσουν, να κρατήσουν με... Όχι να κλείσω τα μάτια και αν δεν μπει μέσα της Αργεντινής στον γκολ να πω ότι πέρασα. Να πεις ότι έχεις ψυχή ρε παιδί μου να περάσεις σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Σου δείξαν αυτοί οι παίκτες ότι αξίζουνε. Για μένα έπρεπε, γιατί η εθνική ομάδα είναι το υπέρτατο, κάποιοι το παρεξηγούν. Για μένα η υπέρτατη διάκριση είναι με την εθνική ομάδα. Δεν πάει να έχει πάρει 10 Champions League με την ομάδα σου, 5 ξέρω και τα λοιπά. Πρέπει να πετύχεις πράγματα με την εθνική σου.
1: Καταρχήν, χάσαμε.
0: Για να είσαι στους κορυφαίους όλων των εποχών, για να συμπεριληφθείς στους κορυφαίους όλων των εποχών. Δεν συζητάω τώρα για τα παιδιά που παλεύουν με εθνικές ομάδες, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ούτε θα σου πω για το Χάλαντ, ούτε για τον Γκίγκς. Αυτή είναι επιλογή κανένας εθνικής ομάδας και τα λοιπά. Λέμε για αυτούς που θέλουν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους όλων των εποχών. Αν δεν κάνεις με την εθνική σου ομάδα κάτι ξεχωριστό, δεν μπορείς να μπεις καν στην κουβέντα. Τέλος. Για μένα, έτσι όπως το έχω ζήσει.
1: Ειδικά τώρα τα τελευταία χρόνια, για ποιο λόγο όμως ισχύει απόλυτα αυτό που λες. Γιατί μπορούσε να ισχύει και για τον Κρόιφ και για τον Μπράιτνερ και για τον...
0: Γιατί ρε φίλε, θα μπορούσαμε π.χ. εμείς να έχουμε...
1: Για ποιο λόγο. Να σου πω, αν μου επιτρέπεις. Γιατί με το νόμο του Μπόσμαν έχει αλλάξει πλέον όλη η γεωγραφία του ποδοσφαίρου, έχει παγκοσμιοποιηθεί. Εκεί πέρα που βλέπεις πραγματικά.
0: Μπορεί και ένα παιδί από το πράσινο ακροτήριο, ας πούμε, να είναι στην Παρίσι Ζερμέν, να είναι παιχταράς, να παίζει στην Παρίσι Ζερμέν και να πάρει 3 Champions League συνεχόμενα. Θα είναι ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών, που θα μπορούσε να είναι, ξέρω, top scorer.
1: Εκεί πέρα που βλέπεις πραγματικά την πρόοδο και την παραγωγή ποδοσφαίρου σε ένα τόπο. Δεν θα πω χώρα, θα πούμε σε ένα τόπο για να συνεννοούμαστε. Είναι μόνο στις εθνικές ομάδες ή σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις. Γι' αυτό και η Ελλάδα έχει μια καλή φουρνιά, αλλά δεν είναι τόσο καλή όσο πιστεύουν ακόμα.
0: Όχι, ακόμα δεν είναι.
1: Ναι, αλλά ξέρεις, κατάλαβες τι εννοώ. Πιστεύουν πολύ διάφορα και τα παιδιά τα έχουν πάει σε ένα επίπεδο το οποίο ακόμα δεν τους πρέπει. Δεν υπάρχουν κατσουράκια.
0: Και πιθανότατα να τους βαραίνουν και τα πόδια.
1: Όχι.
0: Εσύ επειδή θυμάσαι πολλές φορές και μιλάμε τακτικά, ενώ ότι ξέρεις σίγουρα τι έλεγα, ας πούμε, και το 14, μετά το 14 που ήρθε η πρώτη αποτυχία με τα Φερόε, μετά που είχαμε τις ιστορίες, ναι. Πήγαμε για πρώτη στο 16 στο Euro. Μετά είχα πει ότι είναι πολύ πιθανό, ανεξάρτητα με το αν θα είναι καλή παίχτες ή όχι, μπορεί να είναι παιχταράδες και τα λοιπά, να κάνει η Ελλάδα να πάει σε μεγάλη διοργάνωση, ακόμα και 20 χρόνια, έχουν πέρασει τα 12 από τα 20 που είχα πει. Δεν είχα πει ότι θα κάνει 20, είχα πει ότι μπορεί να χρειαστούν και 20. Έχουν πέρασει τα 12, το 14 το έλεγα.
1: Okay. Να σου πω και κάτι για την ΑΕΚ, σε κλείσω εγώ σε σχέση με την κουβέντα που κάνατε προηγουμένως. Κοίταξε Κώστα, εγώ καταλαβαίνω και θέλω διάφοροι να είναι υποστηρικτικοί, έχουν την διάθεση να είναι υποστηρικτικοί και είναι καλό αυτό. Εγώ ούτε υποστηρικτικός είμαι πλέον, με την ΑΕΚ ήμουν υποστηρικτικός για μια 20ετία, εσύ την έχεις ζήσει πάρα πολύ καλά στο πετσί σου, τους δικαιολογούσα πολλά πράγματα από τη μέρα που μπήκε στη Φιλαδέλφια η ΑΕΚ. Εγώ να με συμπαθάς, θα πω μια βαριά κουβέντα, έχω γαφροποιηθεί. Οι απαιτήσεις μου είναι στο Θεό. Δεν έχουν καμία δικαιολογία πουθενά. Λοιπόν, μπράβο σε ό,τι κάνουνε, δικαιολογία πουθενά δεν υπάρχει σε τίποτα. Λοιπόν, μπράβο στον Νίκολιτ σε σχέση με αυτά που είπε σήμερα. Χίλια μπράβο στον άνθρωπο. Περιέγραψε το πλάνο του, με κάποιο τρόπο, και είπε την κατάσταση που υπάρχει στην ομάδα. Εγώ το φιλικό δεν το έχω δει, με ξέρεις, εγώ δεν κάνω ποτέ κρίσεις για το καλοκαίρι. Δεν το έχω, δηλαδή δεν είχα ανοιχτή τηλεόραση, την γενοσκόμουν, κουκουρούκου. Και να το είχα
0: δει. Δεν έρθεις καμιά ματιά, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν το βλέπεις με προσοχή.
1: Πάλι δεν θα του έλεγα κουβέντα, απλά το ξεκαθαρίζω για τους φίλους. Λοιπόν, αλλά αυτά που είπε ο Νίκολης, τι είπε ο Νίκολης σήμερα, είπε ο Νίκολης ότι υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν ξέρουν ότι
0: δεν έχουν μέλλον και είναι κουκουρούκου.
1: Είναι εξαιρετικά σου. Όχι, δεν είναι κουκουρούκου. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε μέλλον εδώ. Κύριε Ριμπάλτα, γιατί υπάρχουν στην προετοιμασία παίχτες οι οποίοι ξέρουν ότι δεν έχουν μέλλον εκεί. Ο προπονητής είναι ωραίος, είναι σωστός. Κύριε Ριμπάλτα, εγώ ξέρεις, με το Ριμπάλτα έχω πολλά ανοιχτά αυτά. Ας λένε οι Αγγλίδες ότι θέλουν, καλά. Οι Αγγλίδες λέγανε και το 2004, τα ξέρεις. Λοιπόν, δεν μου λες κύριε Ριμπάλτα, γιατί δεν έχουν ανταγωνισμό παίκτες, γιατί υπάρχουν παίκτες χωρίς ανταγωνισμό εκεί. Και γιατί του Πινέδα είναι ανοιχτό, θυμάσαι Κωστή, πριν από 15 μέρες τη σου είπα εγώ, όσον αφορά το οικονομικό θέμα και το συμβόλαιο και το έχουν ρίξει, τι θέλει ο πεθερός του και τι θέλει και αν θέλουν να πάει στο Μεξικό ή όχι. Δεν υπάρχουν αυτά. Του έχουν κάνει πρόταση, ο Πινέδας ήταν για 2,5. Του κάναν πρόταση ένα 800 και το αφήσανε παγωμένο. Και του λένε φύγε για Μεξικό να πας στο Μουντιέλ και το ξανασυζητά μετά. Εγκλήμα. Θα το βρουν μπροστά τους αυτό, κύριε Ριμπάλτα. Όπως επίσης, κύριε Ριμπάλτα, όταν φέρνεις ένα προπονητή που δεν παίζει με άκρα, ούτε τον Κουτέσα παίρνεις και διώχνεις τον Ηλία σου να αυθορεί και παραχρήμα. Και πουλάς τους υπόλοιπους γιατί ξέρεις ότι δεν έχουν κανένα μέλλον εκεί. Τώρα θα τα βρεις μπροστά σου. Περιμένει κανείς να φύγουν με λεφτά ο Ηλίασον. Εμείς οι δύο έχουμε μια ομάδα, είμαστε οι δύο κτήτες. Έχουμε τον Αστέλα Τρίπολη, ρε σε μια όλη. Θα παραγοράσουμε τον Ηλίασον.
0: Κάνει ενδιαφέρουσες μεταγραφές ο Αστέρας.
1: Όχι.
0: Παρεπιπτόντως, επειδή το είπες, ρε παιδί μου, κάνει ενδιαφέρουσες μεταγραφές.
1: Εντάξει.
0: Μια σπιτόφερη κουβέντα γι' αυτό, εντάξει.
1: Λάκα σου κάνω, Λοιπόν, θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Ηλίασον. Να δίναμε 500 χιλιάρικα για τον Ηλίασον. Το πολύ να δίναμε 500 δηλαδή. Θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Φερνάντες, θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Κουτέσα, θα πηγαίναμε να αγοράσουμε τον Πιερό, ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι, πρόσεξε, ο Μίτογλου, ο Γιόνσον και ο Σιμάνσκι, ας θυμηθούν τη χρηματιστηριακή τους αξία, όχι φέτος, πέρυσι.
0: Καλά, ο Σιμάνσκι από ό,τι θυμάμαι κάτι έφερε, δεν είχαν πει ξεκάθαρα, κανένα εκατομμύριο είχε φέρει,
1: 800-900. Πήγαινε εγώ, ρώτα του.
0: Όχι, οι Πολωνοί τι είχαν γράψει, από εδώ δεν βγήκε κάτι. Οι Πολωνοί είχαν γράψει κάτι.
1: Από εδώ δεν είπανε τίποτα, ούτε 200 χιλιάρικα δεν έφερε. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων δεν γίνεται τώρα σοβαρά λεφτά αυτά. Ο άλλος πούλησε, να πούμε, με ό,τι και να έχει, όσες άκρες και να έχει, πούλησε 18 εκατομμύρια τον παγκίτη του. Που έπαιζε 6 μήνες εδώ. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Πρώτα πρέπει να αδειάζει, να αδειάζει το ρόστερ. Αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, σε κάθε μεταγραφική περίοδο.
0: Μα, είμαι από τους πρώτους που το λέω, δεν είμαι από αυτούς που θέλει μόνο να φέρουν. Και πέρυσι επέμενα ότι θα πρέπει να αδειάσει. Κοίτα, άσχετα, άσχετα με το αν η χρονιά πήγε.
1: Το καταλαβαίνει αυτό.
0: Άσχετα αν η χρονιά πήγε αφάνταστα καλύτερα από αυτό που, από αυτό που θα μπορούσε κανείς να είναι και ο πιο αισιόδοξος και να περιμένει.
1: Όχι, για την ΑΕΚ.
0: Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα. Ο χρόνος του καλού είναι το καλύτερο.
1: Αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα καλύτερα.
0: Φυσικά θα μπορούσαν.
1: Εννοείται. Στην Ευρώπη, αν θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα.
0: Εννοώ, ρε παιδί μου, να έχουμε πιο πολύ χώρο, να είμαστε πιο άνετοι. Μισολογικά το λέω.
1: Ότι είσαι στο γκρουπ των αδυνάτων αυτή τη στιγμή, επειδή δεν πήγες να πάρεις μια νίκη με την Τζέλια. Ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί τι έγινε εκεί τότε. Και έχουμε μείνει με καλά με την Βαγιακάνο τη 14η της Ισπανίας.
0: Εντάξει, αυτό μην το λες εσύ, αχλιά μου. Μην το λες. Γιατί έχει τύχει και η ελληνική ομάδα να παίξει με ομάδα που ήταν σε ανάλογη θέση εκεί, που η Βαγιακάνο τελικά δεν είναι παράλληλο να είναι και στη θέση της Ευρώπης, ας πούμε. Αλλά έχει γίνει και με άλλη ελληνική ομάδα να είναι 13η Ισπανική ή 11η και να δεχτεί δύο ήττες. Δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Αλλιώς και μπορείς να χάσεις, Κώστα.
0: Δεν έχει να κάνει αυτό.
1: Δεν με καταλάβες. Σου είπα ότι απαιτώ από την ΑΕΚ, έχω απαιτήσεις, γιατί ο μέσος οπαδός της ΑΕΚ δίνει κατά μέσο όρο ένα χιλιάρικο για διαρκείας, δηλαδή για μια αξία που κοστίζει 4-5 εκατοστάρικα δίνει χιλιάρικο, ο Θεό τηλεοπτικά συμβόλαια, παίρνουν και οφείλουν, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι λαμπερές μεταγραφές, με ενδιαφέρει ο ορθολογικό στήσιμο της ομάδας. Αυτή τη στιγμή
0: και, και μετράει στο τέλος τι ήρθες. Δεν μετράει τι ήσουν εκείνη τη στιγμή. Βαϊκάνο ήρθε 8η. Οπότε δεν έχει καμία σημασία αν ήταν εκείνη τη στιγμή που παίξαμε 14η. Γιατί ήταν πολύ κοντινές οι αποστάσεις στο πρωτάθλημα.
1: Τι 8η ήρθε.
0: 8η τερμάτισε στο πρωτάθλημα η Βαϊκάνο.
1: Κώστα, τώρα αυτές τις ομάδες η ΑΕΚ της Φιλαδέλφειας, έτσι, πρέπει ασφαλώς.
0: Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε και ακριβώς αχιλιά μου σε αυτό που λέμε. Δηλαδή, σημασία έχει άλλο τι μπορεί να ήταν εκείνη τη στιγμή και άλλο τι τερμάτισε.
1: Κώστα, το τι ήταν εκείνη τη στιγμή η Βαγιακάνο, αν θες να θυμηθούμε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, στο Τσάκ δεν βγήκε η Ευρώπη, σου λέει. Τελευταία αγωνιστική κρίθηκε το εισιτήριο το τελευταίο.
1: Έπρεπε. Φάνηκε στο τι έγινε στη Φιλαδέλφεια. Και στο τι έγκλημα έγινε στο πρώτο παιχνίδι και επίσης σου ξαναλέω, αν στη Βαγιακάνο. Εγώ σου ξαναλέω ότι με τις τέσσερις, βάζοντας τις τέσσερις κάρτες μέσα, να το πω έτσι, τα τέσσερα παιδιά που είχαν κάρτες και θέλαν να παίξουν και στον πρώην τελικό, να το πούμε έτσι, με τη Βαγιακάνο, τους έβαλε με την Τζέλια, δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους και έχασαν με κάτω χέρια 2-0. Αυτή η ήττα σου κοστίζει στον άσο τους αδυνάτους, στο Champions League. Και αυτό το πράγμα...
0: Έγινε χιλιά μου και με αυτό κλείσε για να πάμε παρακάτω.
1: Ακριβώς. Με αυτό το πράγμα το είχαμε πει με σαφήνεια, όχι εγώ. Ο Δημάτος το είχε πει μία εβδομάδα πριν.
0: Έγινε χιλιά μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι.
0: Έλα, σ' ακούω, μια χαρά, καμπάνα.
2: Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη.
2: Έχω καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί. Για κάτι σαν...
0: Άκουσε με μόνο από το τηλέφωνο αν έχεις την καλοσύνη και κλείσε ό,τι άλλο έχεις.
2: Να κλείσω το ίντερνετ. Ναι. Ναι, το κλείσα.
0: Πάμε, Δήτρη.
2: Και πάλι μου το κάνει τέλος, πάντα δεν πειράζει, θα το βρούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Να είμαστε καλά, Κώστα μου. Ωραία μέρα σήμερα για μένα.
0: Mm-hmm. Αργεντινή.
2: Η Κυριακή ήταν ακόμα καλύτερη.
0: Mm-hmm.
2: Βέβαια. Ήταν συγχωρεμένη η γέλια μου. Αργεντινή.
0: Επειδή ξέρω, έκανε μια διακοπή. Είχες κάποιο
2: άνθρωπο... Εντάξει, δεν είναι διάφορα ότι σπρώχθηκε λίγο.
0: Καλά, και η Αγγλία κατά τη γνώμη μου είχε σφύριγμα υπέρ της στο προηγούμενο γύρο. Δεν είναι, έχει να κάνει.
2: Σήμερα πάντως ήταν, τα δώσαν όλα.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί κάτι γίνεται, ρε Κώστα, με το αυτό. Ακούω τη φωνή μου συνέχεια. Κάτι γίνεται με το.
0: Δεν ξέρω, κάνω φίλε από το δικό σου τηλέφωνο. Πρέπει να είναι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το λύσουμε. Αν θες ξαναπάρει, τι να σου πει. Μπορεί. Δεν ξέρω, καμία φορά και γραμμές.
2: Εντάξει, να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Να.
2: Τώρα θα περιμένω 200 ώρες.
0: Πες ό,τι έχεις να πεις, δεν θα σου μιλάω. Πες τα δικά σου, αν μπορείς.
2: Όλοι μην... έχουμε την άποψή μας. Έτσι, μπράβο, έτσι. Όλοι έχουμε την άποψή μας. Ας πούμε... Λέμε για Ολυμπιακό, για ΑΕΚ, να πάρεις εκείνον, να πάρεις τ' άλλον. Ωραία ρε παιδιά, χειρεύουνε θέσεις. Θα φύγει ο Καρμπέ από τον Ολυμπιακό, να πάνε να αναλάβουν αυτοί. Θα φύγει από την ΑΕΚ εκεί ο μάνατζερ που έχουν, πολύ εξαιρετικός. Πώς λέγεται ρε Κώστα?
0: Για ποια ομάδα μου λες τώρα, γιατί και εγώ δεν πάω να σε παρακολουθήσω έτσι εύκολα, άμα δεν κάνουν διάλογο.
2: Για την ΑΕΚ, ο μάνατζερ. Το δεξί χέρι του προπονητή.
0: Ναι, το ριμπάλτα λες. Τον ποδοσφαιρικό διευθυντή, αυτόν θες να πεις.
2: Μπράβο. Ναι. Να φύγει κι αυτός, να πάνε να αναλάβουν αυτοί να κάνουν μεταγραφές.
0: Κοίτα,
2: τέλος πάντων, κουράστηκα να πω τη φωνή μου. Κωστή μου, σε αγαπώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω και διάλογο τώρα με αυτόν τον τρόπο, γιατί καταλαβαίνω ότι είναι κουραστικό για τον ακροατή όταν του κάνει επανάληψη. Όταν ακούω το ίδιο τη φωνή δηλαδή ξανά, δεν μπορεί να συνέλθεις έτσι. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Καλησπέρα Κωστή μου.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
3: Αλλά είσαι Δημήτρης από Νίκαια.
0: Γεια σου Δημήτρη μου.
3: Λοιπόν, είμαι Ολυμπιακός καταρχήν, αλλά είμαι σε μια ψιλοδυσάρεστη θέση, επειδή κάποιος μίλησε για κόκαλη προηγουμένως στο Μαρινάκι, κάτι που ένας Ολυμπιακός δεν το κάνει αυτό, γιατί όλοι έχουν την προσφορά τους οι πρόεδροι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να τοποθετηθώ.
0: Δεν είναι, όχι να κάνω ανακοινώσεις. Δεν είναι και ίδιες οι εποχές έτσι να μην τα...
3: Περίμενε. Όχι. Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις, όχι ανακοινώσεις. Λοιπόν, ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό χωρίς να δώσει μία από το πρωτοδικείο. Σωστά.
0: Πάμε παρακάτω.
3: Ο Μαρινάκης έδωσε 50 για να τον αγοράσει. Δεύτερον, τον παίρνει ο Κόκαλης που τον παίρνει τον Ολυμπιακό τσάμπα. Δεν βάζει μία να κάνει μεταγραφές και περνάνε 2 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Απέναντίας ο Μαρινάκης με το που τον πήρε βάζει 50, φέρνει Βαλβέρδε και λοιπά και παίρνει 7 θερί. Okay? Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει προσφορές καταρχήν για το αεροδρόμιο, μου λέει, πηγαίναμε αεροδρόμιο με τους παίκτες του Κόκαλη. Τον Μαρινάκη έφερε Σαβιόλα, Χάμες, Καμπιάτσο, Γκιγέρμε, Τσόρι, Μπαγάσα, Βαλμπουενά, Μαρσέλ, αυτοί δεν είναι παίκτες αεροδρομίου? Πάμε παρακάτω. Έχουν έρθει για τους παίκτες του Κόκαλη προσφορές όπως έχουν έρθει τώρα για τους παίκτες του Μαρινάκη? Για πες μου εσύ. Ή σε ποια άλλη ελληνική ομάδα έχουν έρθει προσφορές όπως για τους παίκτες του Μαρινάκη? Τα νούμερα αυτά. Ποια ομάδα έχει πουλήσει τους παίκτες?
0: Ακόμα τώρα όχι.
3: Αν
0: εξαιρέσουν την πώληση που έκανε μετά από πόσα χρόνια που περιμέναμε να κάνει μια πώληση προκοπής με το Λιβάη ή ΑΕΚ.
3: Μπράβο, μία. Και ο Ολυμπιακός έκανε να ξεκινήσω να σου πω τώρα τι.
0: Και ο Παναθηναϊκός τώρα πρόσφατα τον Ιωαννίδη και τον Βαγιανίδη.
3: Μπράβο. Σε τι νούμερα? Τσιμίκας, Μανολάς, Μήτρογλου, Ρέτσος, Σάμαρης, Κοστούλας. Τι να συγκρίνουμε τώρα? Πάμε παρακάτω. Γιατί δεν πήγε οι παιχταράδες του Κόκαλη? Γιατί δεν πήγαν έστω στους 4 του UEFA? Άστο Champions League. Που τότε Champions League πήγαινε ο πρωταθλητής κατευθείαν. Και βγάζαμε και 2-3 ομάδες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ήταν τότε παλιές. Υπήρχε
3: δεν υπήρχαν προκριματικά. Γιατί όταν ήταν τα προκριματικά, ήρθε και σπάγια με την Ανόρθωση και η Μακάμπη. Λοιπόν, και να κλείσω, θα πω το εξής. Είναι πολύ ωραίο να έχει μια Mercedes μπροστά και να κυκλοφορείς και να λένε άλλοι πω τι ο Μαξαρά και να την έχεις αγοράσει με δάνειο και να μην έχεις δώσει μία. Είναι ωραίο αυτό? Ο Κόκαλης πήρε τον Ολυμπιακό με την προϋπόθεση χωρίς να δώσει μία να το ξεχρεώσει και τον άφησε καταχρεωμένο με το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας. Αυτά που λέω υπάρχει στο YouTube συνέντευξη Κόκαλης Μαρινάκης που είναι δίπλα-δίπλα. Στο 19.00 του βίντεο του λέει ξεκάθαρο Μαρινάκης, παραλαμβάνω, το χειρότερο ρόστερ της ιστορίας μου, αν και ο Κόκαλης παρέλαβε καραπιάλι και προτάσω. Και στο 22.40 του λέει αναλαμβάνω τα χρέη του Ολυμπιακού. Κάτι άλλο. Το Καραϊσκάκι, το φτιάξει Καραϊσκάκι ΑΕ είναι συμφερόντων Κόκαλη ή Ολυμπιακού. Ξέρεις.
0: Δεν θέλω να πω τώρα σε αυτές τις διαδικασίες.
3: Ξέρετε, όχι, λοιπόν, είναι λοιπόν συμφερόντων Κόκαλη.
0: Είναι,
3: άρα λοιπόν
0: είναι
3: ο Κόκαλη. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ο Κόκαλη λοιπόν δεν έφτιαξε ποτέ γήπεδο στον Ολυμπιακό, το φτιάξει για τον εαυτό του. Καταχρεωμένο κι αυτό και τον αναλαμβάνει ο Μαρινάκης τώρα να το φτιάξει και να το γράψει στον Ολυμπιακό. Γιατί ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα ουσιαστικά είναι ενοικιαστής στην ΕΟΑ και τα έξοδα, τα έσοδα του Καραϊσκάκη εκμεταλλεύεται ο Κόκαλης. Ο οποίος έχει πουλήσει τώρα μεν, έτσι, ήρθαν στο Μαρινάκη για να περάσει στον Ολυμπιακό. Όμως, κλείνοντας θα πω ότι δεν είναι ωραίο να βγαίνει ο άλλος και να λέει ότι ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης. Α, και κάτι άλλο. Είπε προχτές ότι δεν δίνουν λεφτά. 35 εκατομμύρια μεταγραφές πέρυσι μόνο και 20 φέτο μέχρι τώρα. Να του πω φέτο ποια είναι τα 20. Φρέιρε 5, Ισμαήλωβιτς 6, Ρόκα 5, Πόποβιτς 5, Ζώτα Σίλβα και Φορτούνης ανανεώσεις από 2 εκατομμύρια 25. Αυτά μέχρι τώρα, έτσι.
0: Ναι, και πούλησες κιόλας όμως.
3: Ναι, και λέει ότι δεν δίνει λεφτά, λέει. Βεβαίως και πούλησα. Σαφέστατα. Και
0: μα εγώ δεν. Τελευταία ερώτηση. Εμένα η λογική μου, καλέ μου φίλε, κάνεις ένα λάθος. Ναι.
3: Σαφέστατα. Και
0: μα εγώ δεν. Η τελευταία ερώτηση. Εμένα η λογική μου, καλέ μου φίλε, κάνεις ένα λάθος.

0: δίνεις. Και δεν θέλω για καμία, δεν θέλω καμία πρόσκληση. Δεν είναι η λογική δικιά μου. Καμία ομάδα, δηλαδή, να είναι ο Ηλιόπουλος, ξέρω, λέω για το δικό μου, έτσι, για να μην πω για κανέναν άλλο και παρεξηγηθώ, ότι ο Ηλιόπουλος θα δώσει 30 μόνο. Εγώ θέλω να πουλήσει κιόλας.
1: Βεβαίως.
0: Και δεν γίνεται αλλιώς. Θα πληρώσει πρόστιμα μετά. Εδώ έχει καμπάνες.
1: Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν να πω ότι όταν παίρνουν ένα μπέτ από την Νότιχαμ που βγαίνει ο Ολυμπιακάρης και λένε α, από την Νότιχαμ. Δεν ξέρουν ότι τον παίχτη αυτό δεν μπορεί να τον δικαιολογήσει οικονομικά ο Ολυμπιακός. Εντάξει, όταν η Νότιχαμ πήρε τον Γκάρμπο, είχε ανάγκη η Νότιχαμ να δώσει λεφτά για τον Γκάρμπο.
0: Όχι. Είναι ένα πρόσκεπτο. Μπορεί να είναι όλο μαζί να είναι στον ίδιο άνθρωπο και να λέει κανένα ότι άλλο η Νότιχαμ, άλλο ταμείο η Νότιχαμ, άλλο ταμείο και ο Ολυμπιακός, άλλο η Ρίο Αύριο. Δεν είναι το ίδιο. Μην τα
1: μπλέκουν.
0: Γιατί και αυτό δεν τα μπλέκουν πολύ. Ναι.
1: Μπράβο, η Νότιχαμ λοιπόν που έδωσε 17 για τον Γκάρμπο, τα έδωσε για να πάρει παίχτη να παίξει στην Νότιχαμ. Όχι. Τα πήρε για να δώσει τον Γκάρμπο στον Ολυμπιακό. Δεν μου λες ποια επιχείρηση είναι η γη. Αυτή που το αφεντικό της αγοράζει, που λέει και διαχειρίζεται να μην είναι χρεωμένη, ή αυτός που κάνει τη διαχείρισή του και είναι πεντακάθαρη επιχείρηση. Ποια από τις δύο επιχειρήσεις είναι σωστή?
0: Αυτή που είναι πεντακάθαρη, τι συζητάμε.
1: Μπράβο. Ο Κόκαλης λοιπόν άφησε το Ολυμπιακό καταχρεωμένο και το γήπεδο ξεπουλημένο στο, πώς το λέμε, το Λαβρεντιάδη, τι είναι αυτό. Είχε τη Φεράρι μπροστά και καλά, αλλά οι δόσεις από πίσω απλήρωτες. Λοιπόν, και είναι λάθος που μιλάμε για τους προέδρους του Ολυμπιακού στον αέρα. Αυτά φίλε μου, δεν σε
0: καλά.
1: Κουράζω άλλο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλό, καλά. Λοιπόν,
0: πάμε. Διάλειμμα. Χάρη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Μη πρώτο χτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Οι Πορτογάλοι με τον Ζωάο Μουτίνιο, έχει γυρίσει ο Ζινιάκ, έχει γυρίσει ο Γκρισμάν, αλλά ο ακίνητο Ζωάο Μουτίνιο φροντίζει η κατοχή μπάλας να μείνει στην Πορτογαλία με τον Έντερ που ταλαιπωρεί τον Κοσελνί. Στο πνιγό του σκορ! 109! Τρομερό! Ένα σύρο από τα πουθενά! Ο Έντερ πανηγύρισε όλο το σώμα και αντίκρισε όλο το βλέμμα την αιστεία του Γιωρίς. Του στείλε ένα έξω σε τεδάφους εδάφους, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Γάλλου τερματοφύλακα. Σουβενίρ από το Παρίσι στο 109. Σε μια άλλη άκρη του γηπέδου ο Φερνάντο Σάντος συγκρατείται από τον Κριστιανό Ρονάλντο και ο Κριστιανό Ρονάλντο συγκρατείται από τον Φερνάντο Σάντος για να μην μπουκάρουν και οι δύο μέσα. Η Πορτογαλία κάνει στο Stade France αυτό που ήταν το πετρωμένο της. Νικάει σε τελικό ευρωπαϊκό πρωταθλήματος την ομάδα της οικοδέσποινας χώρας, την Γαλλία.

0: Τελευταία, πάμε για φινάλε. Αύριο κανονικά θα είναι τα παιδιά μαζί σα. Τουλάχιστον ο Διονύσης θα είναι εδώ, ότι θα έχει επιστρέψει από Αυστρία. Λοιπόν, για πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Εγώ ναι.
0: Έλα, φίλε μου. Καλημέρα.
1: Ναι, τι κάνουμε.
0: Καλά, εδώ.
1: Τι έρχοσα. Λοιπόν, μεγάλη νίκη τη σήμερα, έτσι, άνθρωποι.
0: Αργεντινή, ναι.
1: Πολύ μεγάλη. Άνθρωποι, δηλαδή, καθαρή και δίκαιη.
0: Ναι, τι το συζητάμε, αφού οι άλλοι βάλανε γκολ και γύρισαν όλοι και κρεμάστηκαν από τα δοκάρια.
1: Έχεις δει ποτέ Αγγλία να παίζει εδώ πίσω. Α, το κάνανε και με εμάς κάποια στιγμή, όταν παίζαμε στο Nation, Δεν είναι Ελλάδα, λέω.
0: Εμένα γενικά, φίλε, δεν μου αρέσει ομάδες που ξέρω ότι έχουν μια παράδοση, ρε παιδί μου, σε έναν τρόπο παιχνιδιού.
1: Θετικό και παίζω πίσω.
0: Να βγαίνουν από αυτό που η χώρα τους
1: είναι να παίξει. Μπράβο.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στις μεγάλες οργανώσεις και στα Euro και στα Mundial.
1: Στις μεγάλες ομάδες, ναι, για πες.
0: Ότι βλέπω σταδιακά, και αυτό είναι για κακό τους, φυσικά δεν είναι προς όφελός τους.
1: Ναι.
0: Ότι στον αθλησιάζει, ας πούμε, την ταυτότητά σου ως εθνική ομάδα. Άλλο η ανώνυμη εταιρεία είναι μια διαφορετική κουβέντα, γιατί η ανώνυμη εταιρεία θέλει να έχει κέρδος.
1: Ναι,
0: δεν πάνε να κάτσουν και οι 11 πάνω στη γραμμή. Αν πιστεύει ότι έτσι θα πάρει, η ανώνυμη εταιρεία κάνει τις επιλογές της.
1: Άλλο πάλι να δούμε, άλλο σύντη και τα λοιπά.
0: Η εθνική είναι ταυτότητα ποδοσφαίρου.
1: Μπράβο.
0: Αν βγαίνεις από αυτήν την ταυτότητα, όπως έχει βγει πάρα πολύ, ας πούμε, η Γερμανία από το 2014 και μετά, γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη επηρεάστηκε πάρα πολύ από τη θητεία του Γκουαρδιόλα στην Μπάγερν και άρχισε να παίζει κάτι πολύ διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να βλέπω εθνική Γερμανία σε αυτό πλέον. Στο επόμενο Μουντιάλ σου μιλάω ειλικρινά, ή στο επόμενο Euro, εάν η Γερμανία κατεβαίνει χωρίς να έχει κανονικό σεντερφόρ και μου κατεβαίνει με αυτούς τους ψιλοπεριφερειακούς επιθετικούς και τα λοιπά, ειλικρινά πάω να ασχολούμαι. Δεν μπορώ να βλέπω μια ομάδα να είναι κάτι παράτερο από την ταυτότητά της. Δηλαδή η Γερμανία ξέρει ότι έχει δυναμισμό, επίθεση μέχρι το τέλος και τα... Αυτό το τσούκου τσούκου που προσπαθεί να κάνει μια μίξη δικιά της με τις επιρροές από το πέρασμα του Γκουαρδιόλα, ξέρω εγώ, που ακόμα και η Ισπανία, σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, τώρα που φεύγει σιγά σιγά αυτό το πράγμα, ξέρεις, με το τίκι τάκα, έχει αρχίσει και παίζει πιο κάθετα από ό,τι έπαιζε. Δηλαδή δεν λέω ότι δεν θα αλλάξουν την μπάλα.
1: Παίζουν
0: κάπως λίγο πιο κάθετα. Η Ισπανία γι' αυτό κρατάει ακόμα και έχει επιτυχίες. Έχει την ταυτότητά
1: της.
0: Η Αγγλία λοιπόν σήμερα, το να μου κρεμαστεί από τα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία, ρε φίλε, είναι Εθνική Ιταλίας. Αν σαν Εθνική Αγγλίας πας να γίνεις Εθνική Ιταλίας.
1: Χτες η Γαλλία τι έκανε, ένα λάθος δισά. Δηλαδή, προσπάθησε να παίξει με 5 αμυντικούς και 5 επιθετικούς, χωρίς κέντρο.
0: Η μεγάλη δύναμη της Γαλλίας, λοιπόν.
1: Τον Μπεχταρά.
0: Όλα τα χρόνια αυτά που έχει πάει καλά, η μεγάλη της δύναμη της Γαλλίας δεν είναι ούτε η επίθεση, ούτε η άμυνα. Το κέντρο της ήταν μεγάλη.
1: Κέντρο ήταν, μπράβο.
0: Και εσύ πας και κατεβαίνεις με το Ράμπιο.
1: Και θα σε πάρει ο Ρόντρι εύκολα. Θα σε πάρει εύκολα ο Ρόντρι. Βέβαια, ή μάλλον.
0: Το καλύτερο παιχνίδι του τελευταίου καιρό έκανε.
1: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και ο καλύτερος στον κόσμο, νομίζω.
0: Ναι, λέω από τον τελευταίο καιρό όμως, επειδή είχε ταλαιπωρθεί και γενικά από τραυματισμούς και τέτοια, τα τελευταία 2-3 χρόνια σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε μάτς τέτοιο επίπεδο, εγώ θυμάμαι να έχει κάνει τόσο άνετο να κυριαρχήσει με τέτοιο τρόπο.
1: Και ο Γάλλος έπαιξε λίγο, τα μπήκε αλλαγή. Το ρώτησα το γιο μου, 17 χρονών, του λέω Τσερκί, πώς το λέγεται,
0: Τσερκί που παίζει Τσίτ.
1: Μπράβο, αυτός που παίζει δίπλα στο Ροντρί όμως. Έτσι, ναι, δίπλα, μαζί παίζουμε.
0: Ναι, μαζί, στην ίδια ομάδα.
1: Είδες, αυτός που πήγε λίγο, πήγε να κάνει κάτι, πολύ ωραία κάνει κάτι, όταν παίζουμε με 5 επιθετικούς, πού θα μαρκάσει το κέντρο. Τέλος, δηλαδή ούτε σαν παίκ, είχε λάθος. Δηλαδή ήταν διαιτησία χθες.
0: Όχι, τι διαιτησία τώρα, σαν γκρινιάζω στο πιο ανέμακτο μάτσα από διαιτησία και γκρινιάζω ο Ντεσάντ.
1: Δηλαδή ήταν λίγο περίεργος ο Ντεσάντ αυτό που είπε, γιατί ήταν λίγο ρατσιστή με αυτό που πράγει, δεν ξέρεις ο διαιτητής, γιατί ήταν κοντός, ήταν μεραχνός.
0: Και επειδή είχαν εκφράσει και οι Άγγλοι φόβους σήμερα για το, για το Μαροκινό που στήριζε σήμερα, εγώ πιστεύω ότι σήμερα ήταν πραγματικά πεντάρισιος.
1: Συμφωνώ και εδώ.
0: Επειδή το φοβόταν, επειδή το φοβό είχαν εκφράσει οι Άγγλοι.
1: Δεν είχαν Γερμανία σε αυτό, μόνο καλά να πεις Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, ας πούμε, και κάτι άλλο ήθελα να πω κάτι. Ένα άλλο τώρα θέμα. Καλά χάσαμε σήμερα 4-1 ο Παναγιώτος. Για να δώσουμε λίγο μυαλό, δεν είναι πολλά εύκολα τα πράγματα στη ζωή. Δεν αρχίζουν όλα με Τζέικοπ και τα λοιπά. Είναι άλλα πράγματα. Είναι αλλιώς η δουλειά σε μια διαδικασία.
0: Φίλε, στη θέση του προπονητή, αν διάλεγα ένα παιχνίδι από τα φιλικά που θα έπρεπε να χάσω,
1: αυτό
0: και να χάσω και με αυτόν τον τρόπο, θα ήταν αυτό, ναι, γιατί πιστεύω ότι αμυντικά ο Παναθηναϊκός, ενώ έχει παρουσιάσει κάτι πολύ ωραίο από τη μέση και μπροστά και τα λοιπά, ακόμα στο ανασταλτικό του κομμάτι, άσχετα αν δεν φάνηκε στα προηγούμενα παιχνίδια, πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι εν όψη του πρώτου επίσημου αγώνα και ο Νίστρουπ θα σκεφτεί να...
1: Ευτυχώς που παίζουμε μια εύκολη ομάδα,
0: δεν είναι θέμα εύκολη, φίλε, δεν υπάρχει εύκολη και δύσκολη.
1: Μακάρι να φανεί, είπα, μακάρι να φανεί αυτό, αλλά γενικά...
0: Σε αυτές τις φάσεις, θα σου πω γιατί, θα σου κάνω μια εκτίμηση, την Πάξη δεν την έχω, ούτε έχουμε, ξέρω εγώ, να βλέπουμε γκρικό ποδόσφαιρο και τα λοιπά.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ξέρω ότι είναι η ίδια ομάδα όμως περίπου με πέρυσι. Ας πω το εξής. Σε πέντε μήνες μπορεί να παίξει Παναθηναϊκός με την Πάξη. Να την παίξετε 10 φορές και να την καθαρίσουμε 5 για 4 γκολ. Τώρα όμως στη συγκεκριμένη εποχή, φίλε, κανένα μας δεν είναι εύκολο. Και είναι πολύ επικίνδυνα όλα τα παιχνίδια.
1: Σαφώς έχεις δίκιο. Αλλά μήπως πρέπει να βάλουμε, όπως έκανε και πέρυσι η ΑΕΚ, να βάλουμε την παλιά δεκάδα, ξέρω, δεν ξέρω, λέω. Δηλαδή, που είναι πιο ομοιογενής.
0: Αυτό δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι θα φάσει ο προπονητής.
1: Ναι, δεν είναι θέση πάντων, το ξέρω. Κυρίως έτσι κάνουν στην αρχή όλοι οι προπονητές που έρχονται σε μια ομάδα.
0: Κοιτάζεις να πας με μια ομάδα που έχει περισσότερους παίχτες.
1: Ομοιογένεια.
0: Που έχουν συνεργαστεί ξανά. Ναι, αλλά τώρα πάθει να ακούσουν και αρκετές αλλαγές. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Στο ρόστερ το εννοώ.
1: Το αξίζει ο Σαρούρι για τον Μάξι. Το βάζει δεξιά. Ενώ κάνει αριστερά βεβαίως.
0: Ναι.
1: Τώρα από εκεί πέρα δεν ξέρω τι είναι. Μπρος από εκεί πέρα. Ξέρω που πέρα να βγει έξω ο Αντίνο και να παίξει ο Ζαουρή αριστερά και ο Παντελίδη δεξιά.
0: Εντάξει, θα εξαρτηθεί και με το τι ανάγκες έχει το παιχνίδι, πώς θα το
1: βγει. Πρώτα απ' όλα παίζουμε έξω.
0: Ναι, πρώτο μάτσο έξω.
1: Πίσω δεν ξέρω.
0: Πέμπτη, εννιά και το. Το μέσα νομίζω σίγουρα σου κάνει. Το έξω θα σε γελάσω. Κάτσα να ψάξω μέχρι να σου πω αν το βρω μέχρι.
1: Όχι, δεν ξέρω. Άμα έχει άλλη γραμμή, εντάξει, το τελείωσε, θα το αργούσω.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, μπορούμε να είσαι καλά, για αυτήν την κόσμο.
0: Χαίρετε. Λοιπόν, ο Σκάι τα έχει και τα δύο από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Θυμόμουν ότι σίγουρα έχει το εντός έδρας.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Και τα δύο σου Σκάι είναι. Θυμόμουν να το τηρεβάσω ότι θα είναι σίγουρα σου κάνει, για το πρώτο δεν θυμόμουν. Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Δεν ξέρω είμαστε πόσο χρόνο έχω.
0: Πάμε.
2: Θέλω να μιλήσω για τον αγώνα για σήμερα, αλλά
0: έχετε.
2: Αυτά για τον Ολυμπιακό.
0: Έχεις. Πάμε, έχουμε 7-8 λεπτά.
2: Λοιπόν, μας έλεγε τώρα ο κύριος, ο τελευταίος που μίλησε για τον Κόκαλη, για χειρότερο ρόστερ και δεν ξέρω και εγώ τι. Εν τω μεταξύ 5 από τους 6 αμυντικούς μαζί με το θέμα ήταν του Κόκαλη στη συνέχεια. Και στο κέντρο το 60% πάλι του Κόκαλη με Μυραλάς είχαμε τα πάντα του Κόκαλη και ο Μαρινάκη. Δηλαδή έκανε το Κόκαλη λες και ήταν, αλλά ο Κόκαλη έπαιζε δεν είχε την ομάδα σε μια περίοδο που ο Παναθηναϊκός έκανε παπάδες. Είχε ομαδάρα, η ΑΕΚ είχε ομαδάρα, δεν πήρε τον Ολυμπιακό όπως ο Μαρινάκης, όλοι οι άλλοι ήταν διαλυμένοι και ό,τι και να παίρνε στην Ελλάδα τα πρωταθλήματα τα είχε σίγουρα. Όλοι οι άλλοι με τον Μαρινάκη, εκτός από την πρώτη χρονιά που είπε ότι με το που ήρθε πήρε πρωτάθλημα, δεν το έκανε. την πρώτη χρονιά το χάσε.
0: Η Άκη είναι αλήθεια ότι ήταν, λέω, ο κ. Μαρινάκης ήταν σε αποδρομή, είχε μπει ήδη στο τούνελ για κάτω. Τώρα ο Παναθηναϊκός λόγω πολυμετωχικότητας μετά το W του 10 έγιναν πολλά διοικητικά κτλ. Και αναμπουμπούλα και μετά ο Παναθηναϊκός έπεσε πάρα πολύ. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Ναι, είχαν αρχίσει εκείνη τη χρονιά.
0: Ή φαγωμάρα η εσωτερική, ναι, όντως.
2: Αυτό, ναι. Δηλαδή ήταν περίοδος για τον Ολυμπιακό ότι καλύτερο να χτίσει ομάδα, να βγάλει παιδιά, να κάνει. Θέλω να πω ότι ο ένας πήρε έναν Ολυμπιακό ο οποίος με το χειρότερο
0: που είχε τους δύο τουλάχιστον πολύ ισχυρούς αντιπάλους ότι η Άκη και ο Παναθηναϊκός ήταν στα καλά τους.
2: Ναι, ναι, μα όχι, ναι. Και ο Ολυμπιακός την τελευταία χρονιά πριν πουλήσει ο Κόκαλης πήγε στους 16 του Champions League με το κόλ του Λεωνάρδο, αν θυμάμαι mm-hmm. καλά στο τέλος, του Βραζιλιάνου που έπαιζε μπακ και το κάναμε μπαχά. Θέλω να πω ότι πήρε την ομάδα κατεστραμμένη και την έδωσε σε ένα επίπεδο. Αυτό είναι πιο δύσκολο από το να έχεις μια ομάδα στο 8 και να την πας στο 9. Αυτό, το πρώτο βήμα είναι το πιο δύσκολο. Τέλος πάντων, και οι δύο έχουν προσφέρει. Είναι κρίμα να μηδενίζουμε την προσπάθεια του καθενός. Για το Μουντιάλ ήθελα να πω. Γιατί κυρίως για αυτό ήθελα να μιλήσω. Δεν ξέρω αν η Αργεντινή έχει την υπερομάδα, αλλά η Αργεντινή έχει την καλύτερη ομάδα ως ομάδα. Δηλαδή όλοι για έναν και ένας για όλους ισχύει στο 100% με τους ανθρώπους αυτούς. Και παίζουν τόσο ψυχωμένα. Λίγο με την Ισπανία αυτό με φοβίζει, γιατί οι Ισπανοί είναι πολύ, παίζουν πολύ ήρεμα, πονηρά, διαβάζουν πολύ καλά το παιχνίδι. Γενικά δηλαδή σε όλα τα αθλήματα που σου παρακολουθώ είναι, παίζουν πολύ οργανωμένα και αυτό δεν ξέρω αν θα ταιριάξει στην Αργεντινή.
0: Οι Ισπανοί έχουν ένα πράγμα το οποίο δεν έχουν στα καλά τους, γιατί το κάνουν και στο μπάσκετ. Άσχετα αν έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, αλλά όταν το κάνουν σε τέλειο βαθμό, έχουν το εξής, ότι παρότι είναι λαός, ξέρεις, και αυτός είναι μεσογειακός και τα λοιπά, έχω δει ότι στα αθλήματα, ειδικά στο ποδόσφαιρο, έχουν γίνει πιο ψυχροί στον υπολογισμό, οπότε θα σε χτυπήσουν από, ακόμα και από αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, να είσαι ένα Γερμανό, έχουν τεράστια υπομονή, φίλε. Δηλαδή μπορεί να νομίζω ότι η Ισπανία δεν παίζει τίποτα, δεν κάνει τίποτα στο παιχνίδι και τα λοιπά και θα σε τσιμπήσει να μην σαν το φίδι, θα σε κοιμήσει και θα σε τελειώσει.
2: Αυτό με φοβίζει με την Αργεντινή.
0: Και πάντα φέρνει δηλαδή το μάτς για μια εθνική ομάδα που δεν είναι παίχτες, δεν είναι εξής ο σύλλογος που είναι κάθε μέρα μαζί, οι παίχτες προπονούνται, κάνουν προπονήσεις, μαζεύονται 6 φορές το χρόνο όπως όλες οι εθνικές ομάδες. Αλλά το έχουν προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό το τακτικό τους κομμάτι και ξέρουν τόσο καλά. Νομίζω ότι όλα όσα θέλω να πω τα περικλεί το σχόλιο του Ανδρή που έκανε, του Τιέρι Ανρί, που είναι φοβερός σχολιάστης και τον παρακολουθώ ακόμα και στο Champions League και τα λοιπά, ότι οι Ισπανοί μαθαίνουν ένα συγκεκριμένο πράγμα από τα 9 τους. Και αυτό έχει να κάνει με το τακτικό κομμάτι. Δεν το είπε έτσι ακριβώς, το είπε περιφραστικά, σου λέω περίπου με τι έχει να κάνει. Ξέρουν τη θέση τους. Συγκεκριμένα για τις θέσεις έλεγε. Ξέρουν που πρέπει να είναι τοποθετημένοι μέσα στο γήπεδο. Και αυτό, όταν το μαθαίνεις από τα 9 και όλη η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου, όλη η δομή του ποδοσφαίρου της χώρας σου, αυτό είναι ταυτότητα. Δηλαδή η Ισπανία παίζει ένα πράγμα το οποίο είναι δομημένο στο πώς δουλεύουν οι σύλλογοι. Αλλά οι σύλλογοι που εκπαιδεύουν τα παιδιά, είτε είναι η Μπαρτσελόνα, είτε είναι η Ρεάλ, είτε είναι η Βαλένθια, με τις όποιες εσωτερικές παγωμάρες έχουν για αυτοί, ξέρω εγώ, η Βιγιαρεάλ, η Μπιλμπάο, η Βάσκη, η Καταλανή, που είναι άλλες και άλλες κουλτούρες. Αλλά μαθαίνουν αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Το οποίο κάνει την Ισπανία να είναι κάτι ανάμεσα σε σύλλογο και εθνική ομάδα. Είναι εθνική ομάδα, αλλά στην πραγματικότητα έτσι όπως παίζουν, είναι σαν σύλλογος αυτοί. Παίζουν το ίδιο πράγμα.
2: Η τακτική τους είναι, δηλαδή την ακολουθία.
0: Δεν μπορείς να το βρεις αυτό. Ξέρεις γιατί είναι πολύ δύσκολο. Θα μου πεις και αυτοί έχουν παιδιά που παίζουν στο εξωτερικό. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο το έχουν μάθει στην Ισπανία. σε εμάς ποιο είναι το δύσκολο τώρα, ότι έχουμε παιδιά που έχουν μάθει το ποδόσφαιρο ή έχουν εκπαιδευτεί σε μεγάλη ηλικία στο εξωτερικό. Οπότε μπορεί να είναι παιχταράδες να λέμε εμείς ότι έχω τον Γκαρέτσα, τον Ζαφίρι, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά δεν έχει μια νέα, έναν νέο τρόπο σκέψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο να πει ότι παίζω αυτό. Αναλογικά έτσι, δεν λέω ότι θα γίνουμε ποτέ Ισπανία, δεν μπορούμε.
2: Υπάρχουν ας πούμε οι προπονητές τους.
0: Γιατί έτυχε να έχουμε επιτυχία, γιατί η φιλοσοφία εκείνων των παιδιών ήταν πολλά παιδιά που ήταν στον Παναθηναϊκό.
2: Ήταν και από μικρά παιδιά στις εθνικές.
0: Και ήταν μαζί, ήταν 2-3 φουρνίες μαζί εθνικών ομάδων που είχαν παίξει και πολλές φορές μαζί. Οπότε γι' αυτό κούμπωσε και είχαμε την επιτυχία.
2: Ναι. Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή μια ομάδα για μένα αυτό πρέπει να έχει. Εγώ αυτό ας πούμε κάνει εντύπωση. Βλέπεις το Ρόδρι και βλέπεις, λες και έβλεπες, okay, κάποιοι μπορεί να γελάσουν, αλλά είναι το στυλ του Μπούσκετς. Μπορείς λίγο καλύτερα, αλλά θέλω να πω ότι ένα κορμί που θα παίρνει τις πρώτες μπάλες,
0: βλέπει,
2: θα ερεμήσει το παιχνίδι, δηλαδή βλέπεις κάποια πράγματα, κάποιους παίκτες, μπορεί να μην είναι στο επίπεδο, ας πούμε του Τσάβη, του Ινιέστα, αλλά προσπαθούν να κάνουν αυτό το παιχνίδι. Και ποτέ δεν έχω δει την Αργεντινή, ας πούμε, okay, με Γιορέντες, να έχει έναν φορ βαρύ. Αλλά πάντα προσπαθεί αυτό το παιχνίδι. Είναι αυτό που ουσιαστικά είπε και ο Ανρί, το κάνουν από μικρά παιδιά αυτό. Και γι' αυτό τους βγαίνει τόσο καλά. Δηλαδή, άμα δεις τα ταλέντα, δεν μπορείς να πεις.
0: Ναι, γιατί ξέρουν το συγκεκριμένο τρόπο ποδοσφαίρου, αυτό είναι ταυτότητα εθνικής ομάδας. Αυτό δεν μπορεί να το βρει πλέον ούτε η Αγγλία. Εμένα μου φαίνεται αδιανόητο. Θα μου φαινόταν πιο λογικό να παίξει ρε παιδί μου η Αγγλία και να φάει να έρθει 3-2, να έρθει 4-2, να έρθει 4-3. Εμένα μου μοιάζει, πώς να σου πω, κάτι πολύ παράτερο, πολύ χειρότερο από το να έχει δεχτεί βαριά ήττα. Το να βλέπω την Αγγλία να κρέμεται από τα δοκάρια, ρε φίλε, δεν το δέχομαι. Ούτε εγώ που δεν τη χωνεύω καθόλου ποδοσφαιρικά, με την έννοια σαν εθνική ομάδα, το να κάτσει η Αγγλία 60 λεπτά να περιμένει, ξέρω εγώ, κρεμασμένη στα δοκάρια, δεν είναι Αγγλία, ρε φίλε, αυτό το πράγμα.
2: Sorry. Και χωρίς τα χαφ να βγαίνουν.
0: Εδώ έκανε το χειρότερο. Το χειρότερο δεν ήταν μόνο το να βάλει όπερ, έχει και μία λογική. Το να κάνει, ξέρω εγώ, αμυντικό, να φτάσει στον Γκέν να παίζει αμυντικό χαφ. Αυτό, ρε φίλε, είναι.
2: Αυτό λέω. Τα αμυντικά χαφ απαγορεύεται να μην, δηλαδή, να μην ελέγχουν έξω από την περιοχή. Εκεί χάνεις και τις κατοχές σου και τις αντεπιθέσεις που δεν το κυνήγησε καν. Δεν μπήκε στον κόπο. Δηλαδή, έπαθα σοκ με αυτό που είδα.
0: Η Γερμανία αυτό γι' αυτό απέτυχε. Δηλαδή, αν θες να σου πω τη δική μου άποψη, στο τουρνουά πιο πολύ έμοιαζε η Νορβηγία με Αγγλία παρά η ίδια η Αγγλία με τον εαυτό της. Ναι. Οι Νορβηγοί παίζανε πιο πολύ με κανονικό αγγλικό ποδόσφαιρο. Οι Νορβηγοί μοιάζανε πιο πολύ με πινελιές, βέβαια, που έχουν και πολύ καλά extreme κτλ. Αλλά με πινελιές και λόγω Χάλαντ, ταιριάζε πιο πολύ με αγγλικό ποδόσφαιρο αυτό που παίζανε οι Νορβηγοί παρά αυτό που παίζανε οι ίδιοι οι Άγγλοι. Γιατί δεν ήταν μόνο.
2: Μένω Νορβηγία, συγγνώμη που σε διακόπτω. Μένω Νορβηγία, αλλά αυτό που λες ισχύει, γιατί εδώ οι Νορβηγοί την Premier League την έχουν. Αυτό βλέπουν.
0: Αυτό βλέπουν, ναι. Σαν
2: δικό του. Σαν να έχουν το δικό του. Άμα δεις, έχουν τις pub, έχουν τα πάντα. Είναι
0: Αγγλία,
2: πρώτα,
0: ναι,
2: με τις αγγλικές, ειδικά Arsenal, ας πούμε, είναι. Αλλά πρώτα είναι με αγγλικές και μετά με τις δικές τους. Και γι' αυτό έχουν αυτό το στυλ. Οι Άγγλοι όμως έχουν χάσει την ταυτότητά τους, γιατί έχουν πολλούς ξένους προπονητές, πολλούς ξένους παίκτες, και έτσι δεν μπορούν να έχουν την εθνική όπως θα ήθελαν, ας πούμε, να έχουν τη δική τους σχολή. Γιατί όλα αυτά επηρεάζουν και τα μικρά, ενώ τα ταλέντα που βγάζουν. Και πήγε ο Πεπ, ας πούμε, εντελώς κόντρα παιχνίδι με το αγγλικό που είχαν. Όλα αυτά επηρεάζουν. Και μπορεί να είναι, ας πούμε, το καλύτερο πρωτάθλημα, αλλά η εθνική επηρεάζεται από αυτά.
0: Τώρα,
2: για μας, εμείς θα έπρεπε να ακολουθήσουμε το ισπανικό μοντέλο, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια που έχουν οι Άγγλοι, ας πούμε, που η μικρότερη ομάδα που θα ανέβει μπορεί να πάρει 150 εκατομμύρια και 200 εκατομμύρια για να ξεκινήσει το ρόστερ της. Θα πρέπει λίγο από τις μικρές, από τα παιδικά, να δούμε ότι θέλουμε να παίξουμε σαν σύλλογος. Θέλω να παίξω αυτό το ποδόσφαιρο. Αυτό που έκανε η Bodo Glimt είναι ένα παράδειγμα. Η Bodo Glimt, την ξέρουμε, έπαιξαν με τον Ολυμπιακό. Αυτοί έχουν ένα σχέδιο, αυτό το ποδόσφαιρο παίζουν εδώ και καιρό. Και έφτασαν σε αυτό το επίπεδο, χωρίς να έχουν το τρομερό ρόστερ ή τα πολλά λεφτά.
0: Ακριβώς. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Και με αυτό θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί πρέπει να κλείσουμε, είμαστε 1,5 λεπτό.
2: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
0: Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλό σχόλιο των πραγμάτων. Θα τα πούμε πάλι Σάββατο πλέον μαζί. Οπότε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Πλέον περιμένουμε μικρό τελικό Γαλλία-Αγγλία. Περιμένουμε μεγάλο τελικό Ισπανία για την ίδια Κυριακή. Να τελειώσει και αυτό το πανηγύρι. Να δούμε τι θα κάνουμε με τις ομάδες μας. Οι ψάρια θα πιάσουν από την άλλη εβδομάδα. Ξεκινάνε και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τους δύο από τους 5 εκπροσώπους μας. Οπότε πάμε. Καλό ξημέρωμα. Καλή συνέχεια στην ακρόαση από το Χάρη Στόλου που ήταν στο Μιού και τον Κώστα Μιαούλη.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.